0: και άρση κυρώσεων. Κομβικό σημείο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για ισχυρή απάντηση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Αναφερόμενο στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστη στη συνεδρίαση επικαλούμενος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές στην εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μαντζός έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στο κέντρο της πόλης. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων. Σε ισχύ αυστηρά μέτρα της ελληνικής αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας από τις 6 σήμερα το πρωί έως τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου εν ώψη του Final Four της EuroLeague 2026. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις συναθρήσεων και ενισχυμένες περιπολίες για την αποτροπή οπαδικών επεισοδίων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα, τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Καλημέρα στο φίλο μας από τα Καλάβρητα που πήρε τηλέφωνο, το Θόδωρο. Καλημέρα, άρχοντα, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα επίσης στον Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, στο φυλάκιο μάλλον, δεν λέει, αλλά λέει εφιέρωσε το επόμενο. Για πάμε. Γυρίζω από τη νύχτα, λέει ο Σταλιός. Εγώ θα τολμήσω να πω, δεν γυρίζω από τη νύχτα, είμαι η νύχτα. Είναι αυτό που έγραψε η φίλη μου η Σότια, η Τσότου. Παιδί της νύχτας, μια ζωή.

Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Ζάπιο. Λοιπόν, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ακούνε και όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μια επανεκτέλεση του αείμνηστου Λιδάκη. Αδυναμία μου μεγάλη.

καλημέρα στο φίλο μας από τη Ρόδο που μας ακούει εκεί στο πλοίο της αγάπης. Δουλεύουμε, λέει, και σ' ακούμε. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα κομμάτι το οποίο έκανε δώρο ο αείμνηστος Τόλης στο Γιώργο το Λεμπέση. Και όταν λέω δώρο, θυμάμαι ο Γιώργος έλεγε ότι ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω ντουέτο με το Βοσκόπουλο. Λοιπόν, για πάμε. Φίλε, ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου από τον Άφλιο με ρωτάει πώς με πιάσει η όρεξη και έκανα ντοκιμαντέρ για τα Καλάβρητα. Δεν σου είπα ότι είναι μάθημα για τη σχολή, για το πανεπιστήμιο, τον Άπιερ. Αφού είδες ότι είναι υποτιτλισμένο στα αγγλικά.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σταύρο για κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, λέει τις καλημέρες μου σε όλους, καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ για όλα, ο φίλος μας ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε, καλύτερα μαζί σου και τρελός, παρά μονάχος μου και λογικός.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας? Λοιπόν, έχετε κανένα Κώστα, κανένα Κωνσταντίνα? Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη που λες, την είδα προχθές. Λέω, την Κωνσταντίνα. Οκ. Okay. Τσίπα και χρόνια πολλά. Εκ του σύνεγγης. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στον Αποστόλη, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλα τα παιδιά που κάνουν βάρδια, δουλεύουν ή ξενυχτάνε. Λοιπόν, είναι Δημήτρης Μητροπάνος σε ένα τραγούδι του Βαγγέλη του Κορακάκη, ο οποίος σε μια συνέντευξη γύρισε και είπε, και νιέγα, λέει, το Μίτσο να το πει εδώ και χρόνια και δεν το έλεγε. Το έχει τραγουδήσει πρώτη εκτέλεση βέβαια ο ίδιος ο Βαγγέλης. Το έδωσε στο Μητροπάνο και το απογείωσε. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πρώτο φθινόπωρο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες για την απάντηση της Τεχεράνης, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στρατηγικό πέρασμα. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση εξέδωσε χθες ανακοίνωση για νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε δεξαμενόπλιο υπό ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοστάσιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σφοδρή αντιπαράθεση αλλά και οξύτατη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής προκάλεσαν οι εξελίξεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και η διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενο στο Σύνταγμα. Σήμερα θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ανσντάτ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε χθες την άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει στην Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ, συμμορφούμενη προς απόφαση της δικαιοσύνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χθες χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο, ο οποίος όπως είπε θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 σήμερα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Στράτο, πάμε και με Στέλιο τώρα. Εγώ είμαι Αϊτός και εσύ είσαι τα φτερά μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το φύλακα που μας ακούει εκεί στη Βίπε της Πάτρας. Γιορτάζει κιόλας σήμερα χρόνια του πολλά. Να είναι καλά. Την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στην Εγνατία οδό.

Καλημέρα αρχοντά μου, λέει, από το Σεΐχη, από τα Ψαχνά της Εύβοιας, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ.

Μάλιστα, ακούσαμε τον παππού βεβαίως, Αντώνης Ρεπάνης, τεράστιο τραγούδι. Θα κλείσουμε την ώρα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, να έρθει ο Αργυρός να ετοιμάζεται. Θα κλείσουμε λοιπόν με Γιάννη Χαρούλη, με Διονύση Σαββόπουλο, Αρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο εορτάζων Κωνσταντίνος Ρισβάς να πει δελτίο ειδήσεων. Ξέρω πόσο είναι. I know. Λοιπόν, να μας πει δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Μετά Γιάννης Αργυρός με εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο μας τον Κώστα που πήρε τηλέφωνο και μας ευχαρίστησε, μάλλον μας ευχαρίστησε εκείνος για τις ευχές για τη γιορτή του και τα λοιπά. Μπορεί βέβαια και να μην ακούει τώρα, να τον έχει πάρει ο ύπνος, συνήθως το φαινόμενο, κάποιους τους κάνω και κοιμούνται όταν έρχεται η ώρα, δηλαδή ξαπλώνουν, βάζουν το ραδιόφωνο και κοιμούνται. Επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, δεν είπα, ο κύριος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα, από τους συνεργάτες μου και εμένα, έχουμε μια καλημέρα.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

λόγια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στρατηγικό πέρασμα. Η κεντρική αμερικανική διοίκηση εξέδωσε χθες ανακοίνωση για νέο αμερικανικό ρεζάλτο σε δεξαμενόπλιο υποϊρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σφοδρή αντιπαράθεση αλλά και οξύτατη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής προκάλεσαν οι εξελίξεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και η διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντόντ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρρευση του 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 σήμερα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιάννης Αργύρος με τις πρωινές ιστορίες. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

μπήκαμε έτσι ως ένα σημαντικό πολιτικό πενθήμερο που θα κριθούν πολλά σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στο κομμάτι της κεντροαριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, κάνοντας χρήση των θεσμικών δυνατοτήτων προσφέρει η Βουλή για τις υποθέσεις των υποκλοπών, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα επίσης θα συζητηθεί η πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ αύριο ακολουθεί η πρόταση για εξεταστική σχετικά με τις παρακολουθήσεις, όπου θα κριθούν πολλά αν θα χρειαστούν 120 ή 151 ψήφοι για τη σύσταση της Επιτροπής. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ στις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης, ώστε και να πιεστεί η κυβέρνηση αλλά και να μειωθεί ο αντίκτυπος της ανακοίνωσης για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως της Μαρίας Καριστιανού, ή με τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για πρόταση μομφής, αν η κυβέρνηση τελικά ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής με 151 ψήφους, φαίνεται προσωρινά να διασκεδάζονται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αστειευόμενος είπε πως θα σεβαστούμε τα φύλαλα αισθήματα εν ώψη και του Final Four της Αθήνας.

Την ίδια ώρα που μένουν τελευταίες λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις απόψε της Μαρίας Καριστιανού σχετικά με το νέο κόμμα. Το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού διεμήνησε χθες ότι δεν θα κάνει face control, ούτε μπορεί να ελέγξει άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Μία κίνηση αυτοπροστασίας μάλλον, καθώς θα πέσουν οι προβολείς της δημοσιότητας στα στελέχη και ουδείς μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά ποιοι υποστηρίζουν και ποιοι θα συμμετέχουν στο νέο κόμμα. Ήδη σε ρεπορτάζ και σε δημοσιογραφικά σχόλια αναγνωρίζονται πρόσωπα που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας περίπου ως δεξιό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ συνυπάρχουν με άλλα πρόσωπα που έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα τη δικτατορία. Θα φανούν όμως τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά όταν η κυρία Καριστιανού μοιράσει αρμοδιότητες και ρόλους στο καινούριο κόμμα. Και βέβαια θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τρίτη η ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά αλλάζει το τοπίο στον χώρο της αριστεράς, φέρνοντας κοντά στην απενεργοποίηση σχεδόν όλα τα κόμματα που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρηση του ιδίου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άβολες στιγμές, ειδικά την περίοδο μετάβασης, όπου κάποια από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όταν στην Κουμουνδούρου υπάρχουν και στελέχη που δεν είναι διατεθειμένοι αφενός να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, αφετέρου να δώσουν μάχη για τη διατήρηση του κόμματος. Όλο αυτό μοιάζει με πολιτικό μήλο η κατάσταση, αλλά είναι τελικά οι οδύνες για ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα δώσει την εκλογική μάχη τους πρώτους μήνες του 2027, όπως περιέγραψε για μία ακόμη φορά την πολλωστή τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας οριστικά τα σενάρια για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα από τον Εύρεο στην Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως το Καστελόριζο. Χθες είχαμε ένα θρίλερ στην Άπακτο με ένα τεράστιο φίδι που σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Έζησαν στιγμές τρόμου οι επιβάτες του αυτοκινήτου που ενώ κινούνταν στο δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρίνονταν σωστά και το οχήμα δυσκολευόταν να στρίψει. Σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, άνοιξαν το καπό και τι είδαν. Αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχθεί στους σημάδες του κινητήρα με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να κινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Μετά από πολλές προσπάθειες, το φίδι σηκώθηκε, μάλλον επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό και φόβο. Κλήθηκε η πυροσβεστική, άνδρες οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης. Η είδηση και της χθεσινής ημέρας, καθώς δεν λύθηκε το μυστήριο, ήταν αυτή η περίεργη οσμή στην Αττική. Επιστήμονες και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τι γίνεται με αυτές τις οσμές, όπως ο καθηγητής ο κ. Συνολάκης, μίλησαν λοιπόν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σαρονικού, που σε συνδυασμό με μετεωρολογικές συνθήκες εντοπίζει μία από τις αιτίες, μία από τις εξηγήσεις αυτής της περίεργης οσμής που αναστάτωσε μεγάλο κομμάτι της Αττικής και ειδικότερα τα νότια προάστια. Ο καθηγητής λοιπόν Κώστας Συνολάκης, ακαδημαϊκός και επόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποφευθούν βιαστικά συμπεράσματα και στην προσέγγιση του θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά η Ψιτάλια, μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Μεσογείου, αλλά και υπάρχει και μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρονικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία που μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθυου και άλλων αερίων. Για να λυθεί λοιπόν αυτή η μυστήρια οσμή, η οποία όπως είπαμε είχε ανησυχήσει πάρα πολύ τους κατοίκους των περιοχών στα νότια προάστια, ο ακαδημαϊκός τονίζει ότι απαιτείται άμεσα να γίνουν συστηματικές μετρήσεις της χημικής σύνθεσης των νερών, παρακολούθηση και να υπάρξει δημόσια διαφάνεια, δηλαδή μετρήσεις του οξυγόνου, των θρεπτικών συστατικών, του υδρόθυου και των θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και σαφής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Όλα αυτά λέει ο κ. Συνολάκης, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει αυτή την οσμή. Άλλοι πάλι λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργηθεί
από το καθαρισμό κάποιου δεξαμένου πλοίου που κουβαλούσε LPG. Θα τα δουν όλα αυτά. Βεβαίως λύση μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση παρά μόνο κάποιων ειδικών όπως ο κύριος Συνολάκης ή μετρολόγων ή ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν κάποιες εικασίες από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η περίεργη οσμή που τελικά δεν είναι ούτε από ναυτιλιακές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ούτε κάποια διαρροή. Πάντως, αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα σχόλιο, είναι ότι οι ειδικοί καταλήγουν ότι ο συνδυασμός των νοτιάδων με κάποια δραστηριότητα στο Σαρονικό έφερε αυτή την οσμή. Πιθανότερα αυτό που σας είπα, ο καθαρισμός των δεξαμενών από κάποιο πλοίο που μετέφερε αέριο. Μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα κυλήσει στο μοτίβο των τελευταίων ημερών με αστάθεια να κυριαρχεί τις θερμές ώρες ημέρας με λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές από τη Θράκη στο Βόρειο Αιγαίο και μέχρι την Πελοπόννησο και μέχρι τα ορεινά της Κρήτης. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί το απόγευμα και το βράδυ θα είναι πάλι αίθριος. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα το πρωί και όσο βαδίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια στο ξεκίνημα της ημέρας, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 20 λεπτά μετά τις 5, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5η 21 Μαΐου, είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Χρόνια τους πολλά, σχεδόν η μισή Ελλάδα είναι Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Είναι η Διεθνής ημέρα του Τσάγιου σήμερα, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ενώ το 1924 κατατέθηκε στη Βουλή ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα ήταν ένα σώμα νομοθετικό, αποτελώντας φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει τελικά από το 1929 έως το 1935. Το 1930 ο τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Ενώ το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζο με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Σαν σήμερα το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και βεβαίως έχει μείνει το όνομά του από τότε γνωστό. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός με παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, ενώ το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Γκίλγιουτ, ο Άγγλος ηθοποιός, και το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, πιο γνωστός ως Χάρι Κλίν.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πραγματικά απίστευτο ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από τη μεγάλη επιτυχία τότε της Έλληνας Παπαρίζου που με τον My Number One κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, η κατάκτηση χθες του Europa League από την Aston Villa έφερε τον Ολυμπιακό λίγο πιο κοντά στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Είχε ελληνικό ενδιαφέρον ο χθεσινός τελικός και είχε μάλλον αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό που ήθελε σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπέου να περάσει το Βίλα όπως και έγινε, προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει ότι θα αποφύγει ένα γύρο στους προκριματικούς του Champions League του καλοκαιριού. Και δεν είναι λίγο, είναι 10 μέρες αργότερα ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει προετοιμασία αν το καταφέρει αυτό. Είναι λοιπόν μία από τις δύο προϋποθέσεις. Έγινε εφικτή μετά από το χθεσινό. Αυτό τώρα για να κερδίσει αυτό το γύρο ο Ολυμπιακός πρέπει η ομάδα του Emery να τερματίσει στην τέταρτη θέση της Premier League όπου βρίσκεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στην τελευταία αγωνιστική λοιπόν η Aston Villa θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Manchester City ενώ η Liverpool που είναι 3 βαθμούς πίσω της αλλά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία θα υποδεχτεί την Brentford. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στον πόλεμο. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο Ορμούζ. Υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς αναζωπηρώνονται σταδιακά οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα. Ποια είναι αυτά? Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πιέζει φορτικά πλέον την παγκόσμια οικονομία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήδη στην ελληνική περιφέρεια η αρμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,25, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Και από ό,τι λένε οι πρατηριούχοι, ακόμα δεν έχουμε δει την υψηλότερη τιμή. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι ο Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει λίγες μόλις ημέρες ακόμη την αντίδραση της Τεχεράνης. Υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν με λογικούς ανθρώπους όσον αφορά το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ελάφρυνση ή παραχώρηση προς την Τεχεράνη μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Από την άλλη πλευρά τώρα, το πρακτορείο Τασνίμ που πρόσκειται στους φρουρούς επανάστασης μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει το νέο αμερικανικό κείμενο της πρότασης και η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα θα στείλει την απάντηση στις επόμενες ημέρες. Τώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη εξετάζει το κείμενο, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση. Το αμερικανικό μέσο Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται σε ένα έγγραφο προθέσεων με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου για την έναρξη 30ήμερης περίοδου διαπραγματεύσεων για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τριβές ανάμεσα στους δύο συμμάχους, φέρνοντας στο φως και τις διαφορετικές επιδιώξεις που υπάρχουν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Πάντως, ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσιάν, μίλησε για ψευδαίσθηση που είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Αυτό έγραψε στο X. Είπε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο. Πάντως οι Ιρανοί έχουν ανακοινώσει ότι μια νεοσύστατη αρχή, αυτή του στενού του Περσικού κόλπου, δημιουργεί μια ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο στενό του Ορμούς και κάθε διέλευση από την περιοχή θα απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε δύο βήματα μπρος, δύο βήματα πίσω. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, το Πακιστάν είναι από τους μεγάλους διαπραγματευτές, από αυτούς που υπάρχουν εμπιστοσύνη και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός λοιπόν Εσωτερικών του Πακιστάν πραγματοποιεί νέα διπλωματική επίσκεψη Τεχεράνη μέσα σε λίγες ημέρες με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του κυρίου Νακβί στην Τεχεράνη μέσα σε μία εβδομάδα και προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών. Βέβαια, αυτός ο δεύτερος γύρος συνομιλιών έχει προαναγγελθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα και περιμένουμε, η παγκόσμια κοινότητα δηλαδή, περιμένει να δούμε πότε θα επιτευχθεί. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε την επίσκεψη και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τον εσωτερικό και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ουσιαστικά εδώ ο κ. Μητσοτάκης απαντά στην κριτική που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση με αφορμή το ότι επιστρέψανε οι συστοιχίες των Patriot από τον Εύρο και από την Κάρπαθο στην αντιεροπορική ομπρέλα, στη θέση που βρισκόταν πριν. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πάντως και μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού του προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας που μετράει, ενώ απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Μητσοτάκης το έχει επισημάνει 3-4 φορές σε δημόσιες εμφανίσεις του τις τελευταίες ημέρες. Θέλει να κλείσει όσο μπορεί τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Και είναι λογικό αυτό, γιατί θυμάστε από προηγούμενες κυβερνήσεις τι γίνεται όταν επικρατήσει η λογική ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα πάει σε πρόορες κάλπες. Οι υπουργοί κατεβάζουν το στυλό, η δημόσια διοίκηση αρχίζει και δουλεύει με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Και έτσι τα προβλήματα μεγενθύνονται και σε μια περίοδο που μπορεί να είναι και 6 και 7 και 8 μήνες μέχρι να αποφασίσει μια κυβέρνηση για να πάει σε πρόορες εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν και ο λογαριασμός έρχεται στη συνέχεια όταν βλέπουμε ότι δεν έχει επιτευχθεί είτε ο προϋπολογισμός όπως τον υπολογίζαμε, είτε αυτά που θα έπρεπε να έχουν ετοιμαστεί, τα νομοσχέδια δηλαδή για να πάνε στη Βουλή από τα Υπουργεία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε καλέσει την Επιτροπή Θεσμών τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΥΠ. Εκεί υπήρξε επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνεδρία της Επιτροπής, όπου ζήτησε να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση παρακολούθησής του. Παράλληλα, στράφηκε κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, που δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα τώρα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντες του με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό και επέκρινε τον κύριο Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής. Ίδιες πηγές αναφέρουν το κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, δηλαδή να ενημερωθεί για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθηση. Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ρώτησε το διοικητή της ΕΕΠ, καλώντας τον να δώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε δήλωση του Πρωθυπουργού κατά τη λεμαχία του 2023, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια δόθηκαν αποσπάσματα από τους διαλόγους που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, που έφερε βεβαίως την οργή, αυτές οι διαρροές έφεραν την οργή του πρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος διέταξε έρευνα, το οποίο θα κάνουν οι σχετικές οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Πάντως είναι σαφές ότι με αφορμή και τη σημερινή συνεδρία στην Ολομέλεια για την Προανακριτική Επιτροπή όσον αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, αλλά κυρίως με αφορμή την εξεταστική αύριο, τη συζήτηση για την εξεταστική αύριο επιτροπή για τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει έντονα τους τόνους, θέλει να δείξει ότι αυτό είναι που ηγείται της αντιπολίτευσης και γιατί έρχονται δύο κόμματα, αυτό της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη, και για λόγους που θέλει να κυριαρχήσει εν όψει και το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, το επιτελείο του κόμματος κυρίας Καριστιανού χθες έκανε μία ανακοίνωση, είπε ότι δεν κάνουμε face control, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Ήταν μια αντίδραση του επιτελείου, καθώς έχει προκληθεί σάλλος από τα πρόσωπα που καταγράφηκαν την περασμένη Κυριακή στο γραφείο της κυρίας Μάριας Γρατσίας στο Κολωνάκι να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, και πρόκειται για πρόσωπα που δίνουν φιλορωσικές επιρροές στο εγχείρημα. Υπάρχουν γκρίνιες γενικότερα για τον κύριο Σουρδάκη κατά βάση, που είναι ο επικεφαλής εκεί της ελληνικής παροικίας στην Αγία Πετρούπολη. Συνεργάτες λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζουν ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίσταται ούτε συνεργάτης, ούτε στέλεχος, ούτε υποψήφιος του υποδίδρυσης κόμματος, ό,τι και αν ισχυρίζεται ο ίδιος. Και μάλιστα, όσον αφορά τις αναρτήσεις στα social media προσώπων που εμφανίζονται να δηλώνουν υποστηριχτές του κόμματος Καριστιανού, τα ίδια στελέχη σημειώνουν πως καμία ευθύνη δεν φέρει το κίνημα, τα στελέχη και επικεφαλής του, για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιοδήποτε. Λένε ότι οι πόρτες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις, το παρελθόν, το ποινικό μητρό οποιοδήποτε προερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Δεν σκοπεύουμε, λέει, να μπούμε σε κανένας είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής διαφανούς δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, θα έπρεπε, σωστά κάνουν και παίρνουν αποστάσεις, αλλά από την ίδια στιγμή θα έπρεπε να γίνεται ένα face control, γιατί εδώ μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό. Μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό που έχει ως στόχο να μπει στη Βουλή, που έχει ως στόχο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να αλλάξει τις πρακτικές του. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που προτάσσεται στη συνεντεύξη της κυρίας Καριστιανού. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν λίγο, αντίθετα με αυτό που λένε, και το ποινικό παρελθόν και το τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει, για παράδειγμα, τη δικτατορία και να θεωρείς ότι μπορεί να είναι σε ένα κόμμα δίπλα από την πρόεδρο, δίπλα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Και προφανώς, από τη στιγμή που υπάρχει ο στόχος να έχει και κεντροδεξιό προφίλ και κεντροαριστερό, εκεί θα δούμε τώρα πώς θα μπορέσει η κυρία Καριστιανού να κρατήσει τα δύο καρπούζια με τα δύο της χέρια, καθώς πολλά από αυτά τα στελέχη έχουν αντίθετες ιδεολογικές απόψεις. Βεβαίως, στην ίδια ανακοίνωση του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού, υπόθηκε ότι οποιοδήποτε αποδειχθεί ότι είναι υποστηριχτές εγκληματικών κατά τον νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμη του δημοκρατικού πολιτεύματος, θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχή σε τοπική οργάνωσή του, λόγω της αντίθεσης με βασικές αδιαπραγμάτευσες αρχές του κινήματός μας. Εδώ όμως θα το δουν αυτό στην πράξη. Ξέρετε, θα είναι λίγο δύσκολο αν αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες ότι, για παράδειγμα, ο Αργυρός είχε την τάδε άποψη ή υποστηρίζει ή είχε την τάδε καταδίκη ή είχε την τάδε άποψη που υποστηρίζει φανατικά στα social media, να πρέπει να τον απομακρύνουν και να ξεκινήσει δηλαδή κάπως έτσι ένα νέο κόμμα. Ένα νέο κόμμα το οποίο υπάρχουν πολλές προσδοκίες απόψε από την κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της. Θα ξεκινήσει η εκδήλωση στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης που πριν από λίγο καιρό είχε φιλοξενήσει και την εκδήλωση για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Θέλουν να γίνει μια άτυπη σύνδεση, να υπάρξει ένα συμβολισμός. Θα τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν. Πάντως η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες θα πρέπει να προσέξουν ποια πρόσωπα θα έρθουν κοντά της. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες τον ηθοποιό, τον Νίκο Γιάγκο, ένας παλιός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80 που είχε εμφανιστεί σε βιντεοκασέτες τη δεκαετία του 80 με τον Στάθη Ψάλτη, ο οποίος εξέφρασε τις ευχές του για το κόμμα Καριστιανού να βγει με μεγάλο ποσοστό. Μίλησε για την κυρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε ένα καταπληκτικό και εξαίσιο πλάσμα, αλλά τη χαρακτήρισε και σύγχρονη μπουμπουλίνα και μάλιστα είπε ότι συγκινήθηκε η κυρία Καριστιανού. Έκανε δηλώσεις χθες στις τηλεοράσεις, είπε ότι πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τη χώρα μας πίσω γιατί είμαστε υποκαταρχή και το ξέρουμε. Τώρα, τέτοιες δηλώσεις, είτε όσον αφορά αν η κυρία Καριστιανού είναι μπουμπουλίνα ή αν είμαστε σε κατοχή, νομίζω ότι δεν συνάδουν με ένα καινούριο κόμμα. Στόχος πάντως του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού είναι να ταυτιστεί με τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί έχει πολύ μεγάλη, φαίνεται, επιρροή αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι εκεί κερδίζει και κάποια από τα κόμματα που έχουν επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό. Θυμίζω ότι στο τέλος του μήνα θα έχουμε ένα νέο κύμα δημοσκοπήσεων, εκεί όταν θα έχει διαμορφωθεί πλέον το πολιτικό σύστημα με το οποίο θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Πάντως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει κεντρικά γραφεία και σε γειτονιές της Αθήνας, όπως τα Πετράλωνα, το Μεταξουργείο και τα Σεπόλια, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν τις προθέσεις της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας πήγε επίσκεψη στην Ιταλία και υπάρχει ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τη συνάντησή του με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Της έδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο και η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να παρουσιάζει το δώρο που της προσέφερε ο Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ο Ινδός Πρωθυπουργός λοιπόν της χάρισε καραμέλες με την ονομασία Melody, κάνοντας αναφορά στο viral προσωμείο Melody, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι. Λοιπόν, αυτό χρησιμοποιείται από τους χρήστες στο social media για να υπογραμμίσει στενή πολιτική σχέση και τη θετική χημεία που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές στις δημόσιες εμφανίσεις και στις διμερείς επαφές του. Στο βίντεο η κυρία Μελόνι ακούγεται να λέει με εμφανή διάθεση χιούμορ: «Ο Πρωθυπουργός Μόντι μας έφερε ένα δώρο, εξαιρετικές καραμέλες Melody», δείχνοντας τη συσκευασία στην κάμερα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας, μια και είμαστε τώρα στα δώρα που στέλνουν οι ηγέτες μεταξύ τους, δύο μπουκάλια από την κολόνια του στον πρόεδρο της Συρίας. Την κίνηση αυτή την προέβαλε ο Αλ-Σάρα στο προφίλ του, στο X, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ είχε ψεκάσει τον Συροπρόεδρο με το άρωμά του και στη συνέχεια του το δώρησε. Έκανε λοιπόν αυτή την προσωπική χειρονομία ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Σύριας, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με δύο μπουκάλια από την κολόνια Βίκτορη του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως ανέφερε, του τα έστειλε εκ νέου ο ίδιος από τη δική του σειρά αρωμάτων. Και μάλιστα του έγραφε υπήρχε ένα σημείωμα από τον Τραμπ, το οποίο έλεγε: «Αχμετ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσε αυτή τη σπουδαία κολόνια, σε περίπτωση που σου τελείωσε». Μάλιστα, υπήρξε και απάντηση από τον πρόεδρο της Συρίας ότι ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση, η δική μας όπως φαίνεται άφησε άρωμα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για τη γενναιοδορία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Αυτά γίνονται μεταξύ των ηγετών. Είναι το καλύτερο άρωμα, είχε πει ο Τραμπ τότε. Μάλιστα, υπήρχε ένα μπουκάλι και για τη σύζυγο του Σύρου Προέδρου. Και μια και ακούμε συχνά πυκνά παράπονα εδώ από τους δημοσιογράφους και τους παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση, χθες οι Ιρανοί παρουσιαστές πήραν τα Καλάσνικοφ θέλοντας να δείξουν με έναν ηχηρό και έναν απροσδόκητο τρόπο την πίστη προς την πατρίδα. Έτσι λοιπόν, στην κρατική τηλεόραση ο ένας παρουσιαστής πήρε το Καλάσνικοφ και πυροβολούσε μέσα στο τηλεοπτικό στούντιο. Μάλιστα σημάδεψε τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στη συνέχεια πυροβόλησε προς την οροφή του στούντιο. Στο άλλο κρατικό κανάλι η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό αέρα κρατώντας επίσης Καλάσνικοφ, δηλώνοντας πίστη στο καθεστώς. Αυτά είναι, βλέπετε πως και ακούτε πως πηγαίνουν τα πράγματα στην Ιρανική τηλεόραση. 47 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πως διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, είναι από την μια εκπληκτική φωτογραφία από τη χθεσινή σύλληψη των ακτιβιστών στο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να χειρονομεί έντονα. Στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρώματα, τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα, μέτρα για να μπει τάξη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δεκαετιών που δεν έχει καταφέρει να λύσει το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Ένας τριήμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, η προτάση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στα νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με την Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό

Πρωθυπουργό Εντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τι συμβαίνει με το θυρεοειδή, γιατί αυξάνουν τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν. Από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μία μορφή, ο πρόεδρος Πασόκ προειδοποιεί το διοικητή της ΕΕΠ με ένδυκα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Τώρα, οι συντάκτες που παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ λένε ότι μάλλον δεν θα γίνει αυτές τις ημέρες, περιμένοντας και την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Χοκηδίδη στον νόμο της ζούγκλας, νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό των Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις κατρέλες από την ΑΔΕ χτιματολόγοι οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ειδικό χωροταξικό, πιο αυστηροί όροι για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Πανικόβλητος Αρδουλάκης σε ρότα Τσίπρα και Ζωής. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Τσάι business και βολές κατά Τραμπ στην συνάντηση Πούτιν στο Πεκίνο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση τρώνει χαλή στην επιτάχυση πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδυκα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Δημοκρατία. Ένοχη η σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΙΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά ηλεκτρομεταναστών στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη ελληνικές εκλογές, η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Το ποντίκι, ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον του Τσίπρα και το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Και η ναυτιμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, συζητήθηκαν στο 10ο ναυτιλιακό συνέδριο της ναυτεμπορικής. Και όχι επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, συνάντηση Σι Πούτιν.

53 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Όπως καταλαβαίνετε, το ακούσαμε, το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Υπάρχει ένα πενθήμερο έντονης πολιτικής αναταραχής. Υπάρχει σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Θα ακολουθήσει του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα και μίλησε για τα δύο νέα κόμματα. Αναφερόμενος λοιπόν στην πολιτική κινητικότητα γύρω από τη Μαρία Χαριστιανού, αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που εμφανίζονται κοντά της, αλλά και όσα προηγήθηκαν σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη, μιλώντας για προσπάθεια παραπληροφόρησης και fake news πάνω σε μια τραγωδία. Δεν ξέρω ποιοι ήταν πίσω από όλα αυτά. Σίγουρα συμμετείχε η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης. Ερωτηθείς τώρα για τη σχέση με τη Ρωσία που έχουν πρόσωπα κοντά στην κυρία Χαριστιανού, όπως ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός, όπως ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί στην Αγία Πετρούπολη, ο κ. Σιουρδάκης, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Όσον αφορά τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και την ανακοίνωση του κόμματός του, είπε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές και τα πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογές του κ. Τσίπρα, αλλά το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Και συνέχισε την κριτική του, λέγοντας ότι υπάρχουν εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια και λαϊκισμός, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές του θα είναι ίδιες ή είναι ίδιες και απαράλλακτες. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το βασικό ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση με τα νέα σχήματα, αλλά η αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους πολίτες. Είναι στο δικό μας χέρι να πείσουμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν με τη δουλειά μας και τα παραδοτέα μας, σημείωσε και αναφέρθηκε στις εσωκομματικές ισορροπίες μετά τις παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος. Λοιπόν, βεβαίως με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα μπαίνουμε και σε μια έτσι δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είδε τις τελευταίες ημέρες να χάνει και τον γραμματέα του, τον Στέργιο Καλπάκη, ο οποίος με μια επιστολή προς τον πρόεδρο του εξηγούσε ότι αυτή η παραλυτική κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί και ότι θα έπρεπε να συνεδριάσουν τα όργανα. Ελήφθηκε λοιπόν η απόφαση να συνεδριάσουν τα όργανα. Στις 4 Ιουνίου θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος και στις 6 η κεντρική επιτροπή. Τώρα, οι συνεδριάσεις λοιπόν θα γίνουν μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συμμετάσχει σε αυτές τις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης. Εδώ υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ο ίδιος χθες με μια ανάρτηση του λέει ότι ήταν πάντα μέλος του κόμματος, παραμένει μέλος του κόμματος και ουσιαστικά προαναγγέλει ότι θα συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις των οργάνων. Από την άλλη πλευρά, κομματικά στελέχη της Κουμουνδούρου έλεγαν ότι ήταν στην πολιτική γραμματεία εξ οφίτσιο επειδή ήταν βουλευτής. Από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής, δεν μπορεί να μετέχει στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προφανώς όμως μπορεί να συμμετέχει στην κεντρική επιτροπή, καθώς παραμένει μέλος του κόμματος. Και ο Αλέξης Τσίπρας θες δημοσίευσε ένα γκάλωπ, μια και μιλάμε για το κόμμα του, για το όνομα του νέου κόμματος, και έδειχνε εκεί τους νεολαίους οι οποίοι του πρότειναν Πηξίδα, Ιθάκη, Λάουρα, ακόμη και Ζωή. Τώρα Ζωή δεν νομίζω να το ονομάσει το κόμμα, Πηξίδα που ήταν και οι περισσότερες απαντήσεις προφανώς είναι ένα από τα ονόματα που έχουν συζητηθεί αλλά μάλλον έχει απορριφθεί. Θα το μάθουμε κοντά στους αλληλούς αλληλούια την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ που θα το ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάντως ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι έτοιμος για την κριτική που θα του ασκηθεί. Ήδη κάποιοι πρώην συνεργάτες του, στενοί συνεργάτες του, πρώην υπουργοί του, όπως ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός, είπε εξαρτάται από ποια μέρα θα το ρωτήσετε, απαντώντας έτσι δεικτικά και λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν και προφανώς αν τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι τελείωσε γενικώς. Συμπλήρωσε όμως ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
Εξελίξεις θα υπάρχουν πάρα πολλές σήμερα. Δεν είναι μόνο όσον αφορά τα κομματικά, είπαμε, για τη Βουλή. Θα υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ που θα ανακοινώσει ένα νέο κύμα διεύρυσης σήμερα από τον κύριο Σκανδαλίδη, όπως προανήγγειλε ο γραμματέας ο κύριος Βαρδακαστάνης. Υπάρχουν πολλά. Θα τα συζητήσουμε όλα αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε από όλους εμάς μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς το Brent αυξήθηκε στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου οι ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον απειλεί να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων στα Ηνωμένα Έθνη εάν ο Παλαιστίνιος πρέσβης δεν αποσύρει την υποψηφιότητα για αντιπροεδρία του οργανισμού, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department που είδε το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από αυτή την ώρα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Γιορτάζει μισή Ελλάδα.
0: Και η Ελενίτσα μας.
1: Και η Ελενίτσα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Σήμερα που είναι και μεγάλη γιορτή και έχουμε πολλούς φίλους και φίλες.
1: Και γιορτάζουν. Είναι μέρα Πέμπτη. Γιατί μπαίνει μέσα η Σερέτη και λέει ακόμα Τετάρτη είναι. Ναι. Και μετά κατάλαβα ότι είναι Πέμπτη. Κατάλαβα.
0: Πήρα μια χαρά.
1: Ναι. Ναι. Που είναι Πέμπτη. Ναι. Γι' αυτό χάρηκε.
0: Ναι, γιατί κάθε μέρα νόμιζα ότι είναι Παρασκευή και ήταν Δευτέρα. Καταλαβαίνεις. Ναι, και δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, Πέμπτη 21 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Βέβαια. Η Μαρία Κόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ναι. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Βεβαίως.
1: Το λέω εγώ.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Και σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο θα σημειώσει ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει τους 28 στα Ηπειρωτικά και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25. Αυτό, ναι. Να έχετε κατά νου.
0: Ωραία.
1: Ζεστούλε, σιγά σιγά.
0: Αυτά θα χαλάσει.
1: Βγήκα χθες. Θα έχει βροχές. Η θερμοκρασία δεν πέφτει. Δεν είναι βροχές που φέρνουν και κρύο. Είναι βροχές που έχει τη ζέστη. Πέφτει και το νερό. Όπου πέφτει.
0: Είναι ωραίο να
1: γίνει. Και είναι αυτή η υγρασία, αυτή η.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καλό.
1: Αυτό,
0: δεν
1: ναι,
0: καλό. Τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Γνωρίζεις Έλενο.
1: Έλενο δεν ξέρω κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Χρόνια του πολλά, όπου και αν βρίσκεται, και ας μην το γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στον Έλενο και στην Κωνσταντίνα.
1: Και στην Ανάληψη.
0: Και στην Ανάληψη.
1: Αφού γιορτάζει και τις Ανάληψεις.
0: Ναι.
1: Είναι. Χρόνια πολλά στην Ανάληψη.
0: Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού.
1: Ναι.
0: Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
1: Πολύ
0: έχουμε
1: ωραία.
0: Πάει στο 2026 πια. Έχουμε στο 2000 εμείς ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα δράση για την ψυχική υγεία. Καλά κάνουμε ότι γιορτάζουμε. Γιατί... Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής.
1: Και από τη γιορτάζουμε, τι έγινε.
0: Εντάξει, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη σήμερα.
1: Η ψυχική υγεία πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Είναι
0: ένα
1: ανεπαρκία. Αυτό.
0: This is the problem. Yeah. Λοιπόν, το νησί της Αγίας Ελένης, να ξέρεις, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζουάου Ντανόβα.
1: Πώς?
0: Ζουάου Ντανόβα.
1: Μάλιστα. Είναι η μέρα ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ. Του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
0: Μεγάλος ήρωας, μεγάλος.
1: Ναι,
0: είναι Δία de las Glorias Navales.
1: Βέβαια.
0: Δεν το έπαιζε αυτό.
1: Τι είναι? Ξανά. Δία de las Glorias Navales.
0: Πού να δεις τα από κάτω.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Δία de la...
0: Αφροκολομπιανιδάδε.
1: Μπράβο. Αφροκολομπιανιδάδε.
0: Αυτά μπορείς να τα πεις, πες Κατερίνα, αλλά δεν λες.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα της κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ωραία η φράουλα με κρέμα.
1: Ωραία.
0: Ωραία
1: η φράουλα με κρέμα. Πιο ωραίο αυτό το. Πώς το λένε αυτό το γλυκό με τη φράουλα και το. Και τη,
0: Παύλοβα.
1: Όχι, Παύλοβα.
0: Η ωραία Παύλοβα.
1: Ωραία η Παύλοβα.
0: Και η τάρτα που πέρα. Που,
1: η Παύλοβα που είναι με το. Με αυτά που είναι από μαρέγκα.
0: Με μαρέγκα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Είναι πολύ. Λοιπόν, εκτός ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα,
1: ναι.
0: Των ενδόξων Θεοσέπτων, μεγάλων βασιλέων και Αποστόλων,
1: ναι.
0: Είναι και τη Ελένη πριγκιπίση, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
0: Συγγνώμη, η Έλενα δεν λέει, θέλει να γίνει πριγκίπισσα συνέχεια. Και ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Προστάτης των προβληματικών οικογενειών.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, δει το εορτολόγιο, είναι πολύ η Κωνσταντίνη και η Ελένη. Όχι, η Ελένη είναι η πριγκίπισσα, η μία.
0: Η πριγκίπισσα.
1: Αλλά οι υπόλοιποι είναι Κωνσταντίνου
0: Κώστας,
1: και στον Ιών αυτού
0: Κώστας.
1: Μιχαήλ και Θεόδωρου των Θαυματουργών.
0: Κώστας.
1: Είναι Κωνσταντίνου πρίγκιπος Βλαχίας.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνου του Διαχριστών Σαλού. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Γιορτάζει και ο Κωστάκης μας σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκη στη Λάρισα.
0: Ο Κωστάκης μας στη Λάρισα. Χρόνια τα αγόρι μου το πολύχρονο να είναι.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί. Καλό. Καλό παιδί. Καλό. Ναι.
1: Φτάνει. Τελείωσες.
0: Δεν μπορώ τώρα αφού του έχω δυναμία, το ξέρεις. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA δηλαδή.
1: Το 1924, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, κατέθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας. Θα είναι σώμα νομοθετικό, θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών, θα λειτουργήσει ως το 35, 6 χρόνια, 29 με 35. Μετά τέλος, παπαλά γερουσία.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Θεωρείται μία από τις, στο χώρο της παιδείας, μία από τις σπουδαιότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ever από καταβολής ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Το 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελλο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτός που γράφει το σαν σήμερα είναι Τσέλσι. Δεν εξηγείται.
1: Τα αρέσει η Τσέλσι.
0: Ναι. Δηλαδή άλλες ομάδες δεν έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων. Το 1995 προγραμματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στην Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
1: Και το 2005, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τυχερό το Κίεβο. Νικήτρια αναδεικνύεται εκεί για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου. Με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό.
0: Χρόνια πολλά στην Έλενα Παπαρίζου.
1: Χρόνια πολλά που γιόρταζε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η πρώτη και η τελευταία μέχρι τώρα. Ναι, γιορτάζει. Ναι. Γιορτάζει εννοώ το στο διαγωνισμό. Την ημέρα του διαγωνισμού. Ναι.
0: Δώρο αυτό. Ήταν δώρο για τη γιορτή της, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν λίγο δύσκολο, γιατί γεννήθηκε το 1860 ο Βίλεμ Άιντχόφεν.
1: Ομάδα, μεγάλη ομάδα.
0: Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Να τα. Ο Άιντχόφεν το βρήκε και πήρε και Νόμπελ ιατρικής το 1924.
1: Και η ομάδα γιατί λέει, έχει πάρει το όνομά του.
0: Μια πόλη, μωρέ.
1: Α. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια ευθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
0: Και το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Βραβεύτηκε με Νόμπελ ειρήνης, το οποίο όμως το αρνήθηκε. Δεν το ήθελε.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα είναι ζητούμενα. Λοιπόν, το 2000 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Γκίλγκουντ. Άγγλος ηθοποιός.
0: Σπουδαίος. Πολύ καλός.
1: Σου αρέσει.
0: Πολύ μου άρεσε, ναι. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος της γνωστής οικογένειας και Ελυσίδας τροφίμων, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Κατά κόσμων, Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η Αθήνα είναι και σε ρυθμούς Final Four.
1: Είναι.
0: Βέβαια.
1: Πού το βλέπεις.
0: Αφού αύριο ξεκινάει.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά,
0: Final Four. Έχουν έρθει ομάδες, θα δώσω συνέντευξη τύπου σήμερα.
1: Αλήθεια, θα έχει τέτοια.
0: Βέβαια,
1: θα έχει τα ζουμ.
0: Βέβαια. Μένουν στο ανακηρυσμένο Χίλτον.
1: Γιατί απαγορεύτηκαν οι μοτοπορίες εν ώψη του αυτού. Ποιοι σχεδίαζαν να κάνουν μοτοπορία.
0: Δεν ξέρω. Πολλά
1: στο δελτίο το άκουσα πριν από λίγο, ούτε το ξέρα.
0: Πολλά αλλά... μέτρα έχουν ναι, ληφθεί. Πολλά μέτρα.
1: Μοτοπορία.
0: Πολλά μέτρα. Εκεί και γύρω από το ΟΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα
1: στο ΟΑΚΑ. Στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Στο
0: μπορώ να τα πούμε στη συνέχεια. Εμείς
1: στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Ναι. Πού θα γίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πίστευες εσύ ότι θα γίνει στην Αθήνα το ΆΚΑ.
1: Θα μπορούσε να γίνει στο ΣΕΦ.
0: Γιατί να γίνει στο ΣΕΦ όταν έχεις ένα τέτοιο και στολίδι, ας πούμε, που το έχουν κάνει μέσα.
1: Το ΆΚΑ πιανού είναι.
0: Έχει ένα δικό μας.
1: Δικό σας.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four.
0: Όχι, δυστυχώς. Αφού γι' αυτό χτυπιόταν ο Γιαννακόπουλος.
1: Χτυπιόταν πάλι ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, το έφτιαξα, το έκανα ένα στολίδι και δεν θα είμαι στον τελικό.
1: Ούτε θα πάει να το δει.
0: Γιατί να πάει.
1: Γιατί παίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης.
0: Σιγά τώρα.
1: Τι σιγά.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος, ναι. Για φέτος,
0: γιατί
1: δεν
0: γιατί να πάει να το δει. Δεν παίζει η ομάδα του τώρα. Παίζει με το.
1: Α, είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φίλαθλος δηλαδή, είναι οπαδός.
0: Όχι, είναι ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Στην Κοζάνη έχει 13 βαθμούς, να ξέρεις. Έχουν και αυτοί Κωνσταντίνο. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές σήμερα θα έχουν από κάποιο Κωνσταντίνο. Να τους χαίρεστε όλοι. Ειδικά η Γιάννα και ο Σάβας. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Κυριακή έχει εγγονό Ορέστη Κωνσταντίνο.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Και λέει να δώσετε ευχές και στον Παπαχλημίτζο.
0: Θα του δώσουμε τον Παπαχλημίτζο.
1: 16 βαθμούς έχει Καλαμάτα. Ναι. Καλημέρα στη Φωτεινή. Πολύ αγαπημένη άμπα, της άρεσαν. 14 βαθμοί στην Ξάνθη με συννεφιά. Όχι Πέμπτη, προπαρασκευή είναι σήμερα. Λέει. Αυτό. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα και από εμάς. Μας στέλνει και ένα βιντεάκι με το. Ακούς. Τι τη βίζουν τα πουλάκια.
0: Τα ακούω τα πουλάκια. Πω, πω, πω, τι ωραία που ακούγεται τα πουλάκια.
1: Πολύ ωραία, πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Τι θυμήθηκα πω, πω, τώρα.
1: Τι, πω, πω, πω, τι κόλλημα πω, πω. Ήταν αυτό.
0: Τι ήταν αυτό
1: με το πουλάκι τσίου.
0: Το πουλάκι τσίου, ναι, το πουλάκι τσίου, ναι. Έλα. Εγώ προτείνω,
1: ναι.
0: Εδώ στην υπεύθυνη της εκπομπής, με Μαρία Κόντου, να πάρουμε τον Κώστα του Στάμπο και να μας πει για τα μέτρα για το
1: ΟΑΚΑ. Να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Ναι, γιατί τον αγαπάμε και είναι φίλος.
1: Τι δουλειά κάνουμε.
0: Γιατί δεν το
1: άμα, όχι, γιατί άμα βάλουμε να πάρουμε όλους τους κοστίδες που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως να μας πει και τα μέτρα για το ΟΑΚΑ. Αλλά κυρίως να του ευχηθούμε του παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια φωτιά τώρα σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολύ καπνό έχει.
1: Πολύ καπνό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και γενικά σου εορτάζω. Στου Κωστάδε, όχι.
0: Στου Κωστίδε, όχι.
1: Ναι, εντάξει. 12 βαθμούς έχει την ήρκεια τη Λάρισα, ναι. Αλλά έρχεται η άνοιξη, λέει.
0: Ναι.
1: Με συννεφιά, αλλά έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Από το εξωτικό Πορτοράφτη, με αρκετή ψυχρασία. Ναι. Την έχει. Λέει, γνωρίζετε ένα απεργείο προαστιακό. Περιμένουμε χωρίς να φανεί για άλλη μια φορά χωρίς ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε να έχει μια απεργία ο προσωπικός.
0: Όχι,
1: θα το ψάξουμε να σας πούμε, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει μια απεργία.
0: Δεν έχει, δεν.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στην διαδρομή στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 16 βαθμούς. Στον Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας και στο Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε όλοι. Ναι. Καλημέρα και στο Χρήστο το φίλο, ναι, μας από την Πρέσπα με 10 βαθμούς αυτή τη θερμοκρασία, ναι, αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Τι.
1: Final Four, το είπαμε.
0: Το
1: είμαστε σε υπατμόν. Το
0: σε περιμένουμε. Ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα. Ναι. Και, τι
0: η
1: ωραίο,
0: γιορτή
1: και,
0: του μπάσκετ.
1: Μπράβο,
0: γίνεται
1: θα γίνει,
0: στην Αθήνα.
1: Που θα γίνει φέτος στην Αθήνα. Και είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται και κόσμος, οπαδοί των ομάδων, θα αποκτήσει χρώμα, θα έχει γιορτές. Δεν θέλουμε να έχει τίποτα εντάσεις και τέτοια. Δεν θέλουμε.
0: Όχι.
1: Να το πούμε.
0: Όχι, μπορεί,
1: όχι γιατί
0: θα
1: κάποιοι από τους οπαδούς αυτούς είναι και λίγο φανατικοί, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Να έρθουν γιορτή, να το δουν ως γιορτή, να έρθουν να γιορτάσουν
0: μια
1: οι άνθρωποι.
0: Χαρά θα είναι όλα.
1: Ναι,
0: μια
1: πολύ
0: χαρά
1: ωραία.
0: Θα είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Είμαστε και φημιζόμαστε για τις διοργανώσεις μας.
1: Εσύ Γιάννη, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει, οδηγεί προφανώς και μας στέλνει την αντανάκλαση στους καθρέφτες του αυτοκινήτου του από πίσω το χάραμα.
0: Α, παιδιά,
1: που είναι, είναι μαγική εικόνα, εντάξει, δηλαδή είναι καλλιτεχνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννη, μπράβο. Και ναι, ευχαριστούμε και πάρα πολύ που, ναι, την πειράζεσαι μαζί μας.
0: Ρίση Διονύση, θέλω για να σε ρωτήσω κάτι θες πολύ σημαντικό.
1: Κότσιφας ήταν αυτό που μου.
0: Κότσιφας, ναι.
1: Πώς να γίνει το σεφ, κύριε Χατζημιχάλη μας, αν βρέξει που θα βρέξει, λίμνη θα γίνει το πιέτο. Αυτά είναι κακίες τώρα.
0: Όχι, δεν είναι κακίες.
1: Είναι κακίες.
0: Είναι πιο παλιό. Έχει προβλήματα, μπάζει.
1: Θα το φτιάξουν μορτό.
0: Στάζει και τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω ότι έχουν μπει ήδη οι εργάτες, ναι, το φτιάχνουν.
0: Έχει βγάλει μάνιουαλ πάντως για τους Ολυμπιακούς, ο κ. Γιανακόπουλος έβλεπα τώρα.
1: Για τους Ολυμπιακούς. Α, για τους Ολυμπιακούς.
0: Για να ξέρετε που έρχεστε. Έχει βγάλει.
1: Οδηγό, χάρτη του,
0: οδηγώ,
1: του,
0: ναι,
1: γηπέδου.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Ιράν.
1: Ναι, Ιράν.
0: Ιράν. Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με πας από μια του κόσμου.
0: Όχι, όχι. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Τεχεράνη ή Ουάσιγκτον, ας,
1: ναι,
0: πούμε. Όλο αυτό το διάστημα, ακούμε, σας στείλαμε 15 προτάσεις,
1: ναι,
0: μας αρέσουν, πάρτε τις πίσω.
1: Το 14 είναι ο αγαπημένος του,
0: ναι,
1: για κάποιο λόγο.
0: Βάλτε, ναι, τις στο μουσκιο, δεν είναι ωραίες, μην πω κι άλλα χειρότερα κτλ.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Όχι, ναι, όχι. Τις τελευταίες μέρες, ναι, αυτό που λέει, το αναθεωρημένο σχέδιο, ας πούμε,
1: ναι,
0: το έχουμε δει εμείς.
1: Όχι.
0: Ξέρουμε τι περιλαμβάνει.
1: Ξέρουμε κάποιες αρχές που.
0: Όχι, όχι, επίσημα.
1: Όχι, όχι, βάσει διαρροών. Δεν τα λένε επίσημα.
0: Δεν λένε.
1: Όχι, επίσημα δεν λέει κανένας. Όλα τα μαθαίνουμε από διαρροές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες διαρροές συνήθως είναι σε 2-3 συγκεκριμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ένα εκ των τριών διαψεύδεται διαρκώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Μερικές φορές έχει σημασία,
0: ναι,
1: τα διαρρέουν για να τα διαψεύσουν. Για να τα κάψουν. Το βάζουν σαν σενάριο.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε πυρηνικά για 5 χρόνια. 5 χρόνια,
0: ναι,
1: είναι πολύ λίγα. Πάμε για 20. διαγράφεται, καταλαβες. Απορρίπτεται η πρόταση. Και έχουμε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Τι περίεργα πράγματα.
1: Και πηγαίνουμε τώρα τρεις μήνες, παιδιά, και όλοι εντωμεταξύ χτυπάνε κόδωνα κινδύνου ή καμπανάκια, ας πούμε. Δηλαδή έχουν βγει την καμπάνα της Εκκλησίας των Παρισίων, βαράνε οι άνθρωποι, ότι δεν πάει καλά ο κόσμος αν συνεχιστεί κανένα μήνα, δύο ακόμα αυτή η ιστορία, επισητιστικά, οικονομικά, ενεργειακά κτλ. Θα την αυτούν όλα στον αέρα.
0: Ήδη υποφέρουμε.
1: Μπορεί αυτό να θέλουμε.
0: Ήδη υποφέρουμε, ναι. Δεν είναι κατάσταση αυτή, τέλος πάντων, ναι. Όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή πάει 6,5,
1: ναι.
0: Δεν έχουμε ανοίξει τη βεντάλια της επικαιρότητας.
1: Όχι, δεν την ανοίξαμε.
0: Εντάξει, ένα ερώτημα έθεσα, γιατί είχαμε πολλές ευχές και θα ευχόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ προτείνω να πάμε μουσικά στους τίτλους και να επιστρέψουμε.
1: Την εισήγησή σου την κάνω αποδεκτή και
0: σε
1: πάμε.
0: Ευχαριστώ, Διονύση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Ψευδέστηστη η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague. Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: περιμένω πώς και πώς να την δω που θα έρθει για συναυλία στην Αθήνα, Φλόρες, Φλόρες. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα, που λέει σήμερα θα έχουμε μια μέρα όπως τις προηγούμενες, Μαγιονοέμβρη. Παλιά είχαμε 2-3 μέρες παγκόσμιες, τώρα έχουμε κάθε μέρα. Οι γιορτές κάθε μέρα από 10. Μας δουλεύουν προφανώς. Μπα όχι, δεν έχει σημασία όμως. Ρωτάει μόνο απαντά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στον Κωνσταντίνο. Α, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Από τον Τύρναβο, 16 βαθμούς. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
0: Κανένα σειρμός, καμία ενημέρωση. Για τον προαστιακό, λέει η Μόρφο, ακόμα.
1: Τι ναι. Γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα ατύχημα, κανένα τέτοιο. Πάντως δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση, επίσημη θέλω να πω, για διακοπή. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 7 βαθμούς σήμερα, μας ενημερώνει ο κύριος Τρίφωνας. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα 12. Εντάξει. Ναι. Τόσο είχε και χθες. Καλά είναι. Ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Η χαμηλή. Λοιπόν,
1: καταρχήν δεν έχουμε νεότερα για αυτή την οσμή στην Αττική. Μόλις μάθουμε θα σας πούμε. Αν μάθουμε. Τι την προκάλεσε. Σενάρια έχουμε δει. Ακούσατε και εδώ χτες. Και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουν κάποιες μετρήσεις.
0: Εντάξει.
1: Που θα γίνουν.
0: Όταν θα έχουμε κάτι επίσημο θα το πούμε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Όχι, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Πού ρωτάει?
1: Γενικά. Το συζητάνε ακόμα ο κόσμος. Το συζητάνε. Τι ήταν αυτό. Ναι, σου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτοί που το βίωσαν.
0: Ναι, το συζητάει ακόμα.
1: Το συζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Να μην το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Καλημέρα στην Τίνα, γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μην με ξεχάσετε όπως πέρυσι.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά, Τίνα μας. Χρόνια πολλά.
1: Πολύ χρόνια.
0: Καλόχρονη.
1: Ναι,
0: πολύχρονη και καλόχρονη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
0: Ναι. Ναι, έβλεπα πριν τον κατάλογο γιατί έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μίας Ελένης και λέω, πιάσε, μίας. Έχω 15 Ελένες, Κωστίδες, έχω παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί, μ' αρέσουν. Που βάζουν μια φωτογραφία κάτι, ξέρω εγώ, στο Facebook.
1: Και βάζουν 500.
0: Καταλαβες. Και ναι, και εύχονται σε 500 μαζί.
1: Εγώ ποτέ δεν απαντάω σε αυτά.
0: Και εντάξει, λέει, ξεμπερδέψαμε. Δεν είναι
1: τσουβάλιασμα.
0: Βέβαια, ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, πάρτε το απόφαση του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, του Αγίου Γεωργίου, τα Γιάννιου, η επομένη δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που δεν ξεχάσατε να ευχηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευχηθείτε σε όλους τους Κωστίδες. Εμείς έχουμε ένα γνωστό, ας πούμε, που το λένε Τάκη. Άντε να του πεις χρόνια πολλά.
1: Α, ναι, καλά.
0: Κώστας λέγεται.
1: Κώστας. Αυτός είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το έχει κάνει Τάκης.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεχαστεί κάποιος.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Το λέμε.
1: Ναι.
0: Για να μην έχετε. Γιατί το λέμε, για να μην έχετε τύψεις.
1: Μας έχει εντυπωθεί όμως τώρα αυτό με τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Και το θυμόμαστε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αμέ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι?
1: Σήμερα παρουσιάζεται το κόμμα της κυρίας Καρισθιανού στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα έχει κόσμο, λέει.
0: Ναι.
1: Αρκετό.
0: Τι κόσμο αρκετό θα έχει? Στην παρουσίαση.
1: Νεύρεση.
0: Έχει προσκλήσεις ή
1: όχι,
0: θα πάει όποιος θέλει πάει?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ανοιχτό.
0: Όποιος θέλει πάει,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ανοιχτό,
0: ναι,
1: είναι. Χτες είχαμε και την πρώτη, πώς να το πω τώρα, άτυπη ενημέρωση. Από το.
0: Από το ποιο?
1: Από την ομάδα που έχει εκεί.
0: Α, από την ομάδα, γιατί προς το παρόν κόμμα.
1: Από την, όχι, από την ομάδα.
0: Σήμερα θα μάθουμε το όνομα του κόμματος.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Τι κάνουμε? Δεν περιμένουμε τόσες μέρες.
0: Όχι, μπορεί να το κρατάνε, ρε παιδί μου.
1: Για πότε?
0: Να το δώσουν με δόσεις, ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει, ιδρύω ένα κίνημα που δεν σας λέω ακόμα πώς το λένε.
0: Μπορεί.
1: Θα
0: ναι.
1: Πεις, όλα τα έχουμε δει.
0: Όλα τα έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Γιατί, τι πειράζει. Ναι, τέλος πάντων, πάμε στο. Σήμερα υποτίθεται θα δούμε δηλαδή και όνομα και σήμα και διακήρυξη και καταστατικό και ηγετική ομάδα και τέτοια.
1: I hope so.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά ή μπα.
1: I believe.
0: Γιατί με το που είδαμε κάποιους ανθρώπους στη συλλογή των υπογραφών, κάποιους από αυτούς τους αποκηρύξαμε κιόλας. Όχι εμείς, το κόμμα.
1: Ποιους αποκηρύξαμε?
0: Έναν κύριο που έχει εκθιάσει τη Χούντα, έναν.
1: Δεν ξέρω, ναι, δεν τους ανέφεραν ονομαστικά.
0: Όχι ονομαστικά. Όχι ονομαστικά.
1: Όχι ονομαστικά.
0: Είναι αυτές οι περιραίους ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Οι διαρροές, οι διάφορες που λέγαμε
1: ναι,
0: πριν.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Έχουμε κάποια αποκλειστικότερα, επειδή να πούμε το όχι, όνομα θα είναι αυτό, κάποια πληροφορία.
1: Όχι, όχι, αποκλειστικό δεν έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αλλά φοβούνται με αυτό που λέγανε, ας πούμε, που βγάλανε χτες μια ενημέρωση, ότι δίπλα τους θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα είναι φυτευτοί.
0: Ναι. Για να λένε όμως ότι κάποιοι θα είναι φυτευτοί.
1: Από ποιον?
0: Πάει να, πρώτον από ποιον. Δεύτερον, καταλαβαίνουν ότι ήδη κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους κάνουν κάποιο είδους ζημιά.
1: Αυτό.
0: Το φοβούνται δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, συμβαίνει και στις καλύτερες των οικογενειών. Συμβαίνει και σε όλα τα κόμματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι στο χέρι τους να προσέχουν και να ξέρουν για το σήμα που εκπέμπουν, ποιος το εκπέμπει κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τώρα έχω αρχίσει να διαβάζω. Ξέρω εγώ, διαβάζω. Πήγε ο Τάδε. Ναι. Ο Τάδε τότε είχε πει αυτό, αυτό, εκείνο και το άλλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας μας έχει μια ιστορία. Και αυτή την ιστορία την κουβαλάει. Αν δεν το έχει αποκηρύξει ο ίδιος, να πει παιδιά συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, ας πούμε, τότε θολώνει το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Και θέλει πολύ προσοχή. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα που είναι καινούριο, πολύ περισσότερο επειδή είναι ένα κόμμα καινούριο που υποτίθεται ότι πρεσβεύει και το νέο, θα το δούμε. Για όλα τα κόμματα ισχύει αυτό. Όταν για παράδειγμα... Έβλεπα χθες ένα βίντεο στο Twitter.
1: Ναι, ναι.
0: Έναν κύριο ο οποίος ήταν πριν στο Πασόκ, ήταν υποψήφιος βουλευτής, είχε διάφορα παράπονα, εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ή πηγαίνει, όχι, πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, του βγάλανε χθες τι έλεγε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Α, ναι. Ναι.
0: Καταλαβαίνω. Δηλαδή,
1: εγώ,
0: όλα
1: αυτό.
0: Αυτά μένουν, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Δεν τους νοιάζει όμως, νομίζω.
0: Εντάξει, δεν τους νοιάζει μία, δεν τους νοιάζει δύο. Μετά, ξέρεις τι, είναι θέμα φερεγγιότητας.
1: Συνέπειας. Και
0: συνέπειας. Ναι. Αυτό. Ναι. Όταν άλλα λες τη μία και άλλα λες την άλλη, ή μάλλον λες τα μεν και μετά λες τα άκρος αντίθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον, τι φερεγγιότητα έχεις.
1: Ναι.
0: Τι αξιοπιστία έχεις.
1: Τώρα που είπες
0: Τσίπρας. Το είπα, ναι.
1: Ναι. Ρώτησε τον Τζακαλώτο χτες.
0: Ναι.
1: Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας.
0: Και είπε ανάλογα με την μέρα.
1: Ναι, τι σημαίνει.
0: Ναι, γιατί. Όχι, δίκιο έχει. Τον έχω ακούσει. Δεν έλεγε πριν για το. Σε μία από τις ομιλίες του, δεν έλεγε για τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό ή κάτι τέτοια, κάτι περίεργα μυστήρια πράγματα, ας πούμε.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, έλεγε διάφορα πράγματα κατά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέει ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος έχει εντωμεταξύ τι, έχει το αριστερόμετρο.
1: Μπορεί. Εμά το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν το πει, αποφάσισε μόνος του.
0: Θυμάμαι, τον θυμάμαι από τότε τον κύριο Τσακαλώτο που προσπαθούσαν να πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει που έχει την Black Rocker, παιδί μου, τα χρήματα και τις συμμετοχές. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Τι πάει και θυμάσαι. Γι' αυτό σας λέω, τα βρίσκεις μπροστά σου. Ας πούμε, έβγαλε προχθές ο κύριος Τσίπρας. Έτσι το έδωσα, το είπαμε πρώτη, το μάθατε από την εκπομπή για το, με το, την ανάρτηση που έκανε για τις 26 Πέμπτου,
1: ναι.
0: Με τις φανέλες,
1: ναι.
0: Δύο αθλητές, δύο παιδιά, το ένα γράφει 26, το άλλο 5,
1: ναι.
0: Οπότε βγάλαμε το σημερινό, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσω το κόμμα.
1: Μπράβο.
0: Βγήκε χθες ο Χατζόπουλος ο σκητσογράφος και έβαλε δύο κυρίως, δύο φιγούρες 20-15. Ο ένας ήταν ο κύριος Καμένος και ο άλλος ο κύριος Τσίπρας. Υπονοώντας το 2015 και τη συμμαχία που είχα, τις αγκαλιές, τα φιλιά κτλ. Αυτά. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα βρίσκεις κάποια στιγμή μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κάνεις αυτοκριτική.
1: Και πίσω σου.
0: Και πίσω σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά κύκλους κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Και πίσω σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά

0: Ότι κάτι άλλο εννοούσε.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι εννοούσε ότι δεν είναι υπέρ των ήρεμων νερών.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν το πιστεύει ότι ισχύει από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο.
0: Όχι, λέω.
1: Ναι, το ότι το είπε, το είπε.
0: Το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου.
1: Να το ερμηνεύσω δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να ήθελε να πει ή τι εννοούσε ο κύριος Δαδίας.
0: Τα άκουσα.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Και έπαθα έκπληξη.
1: Γιατί?
0: Με τον κύριο Βεντζέλο.
1: Γιατί?
0: Γιατί είπε ότι. Το ρώτησα για τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις. Τι έπαθε.
1: Τι είναι πάθη, τίποτα.
0: Μέχρι χτες έχωνε.
1: Ναι.
0: Προχτές. Γιατί χτες είπε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
1: Έρχονται τρία μηνύματα. Η κυρία Έφη, ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Διαμαντής. Ναι. Να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη τι έλεγε και τι λέει. Και γι' αυτόν ισχύει ότι έλεγε στο παρελθόν το βρίσκει μπροστά του. Αν υπάρχει μια διαφορά είναι ότι ο ίδιος έχει βγει δημόσια και εφθαρσός μέσω ανάρτησης, δηλαδή την έχω δει με τα μάτια μου, και έχει πει ότι έσφαλα για την κριτική μου που έκανα στο παρελθόν εναντίον του Ισραήλ, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, και τώρα έχει γίνει ο καλύτερος υπερασπιστής του Ισραήλ.
0: Η διαφορά είναι ότι είναι κάποιοι αμετανόητοι.
1: Το έχει πει, θέλω να πω ότι ζήτησε, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν ζήτησε συγγνώμη. Πάντως και αυτός τα βρίσκει μπροστά του. Γιατί κάθε μέρα ο καθένας του υπενθυμίζει, μα τότε εσύ έλεγες αυτό. Και βγαίνει και λέει. Με τους άλλους για τους οποίους αναφερθήκαμε, δεν έχουν πει ποτέ ότι ναι, ρε παιδιά, τα έλεγα, αλλά έκανα λάθος. Ας πούμε. Δεν είχε ακουστεί αυτή η κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά είναι διαφορετικά φορτισμένο. Αλλά το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι ο καθένας ό,τι λέει το βρίσκει κάποια στιγμή μπροστά του. Ναι, αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης έχει γίνει μεγάλος χαμός, θα το συζητήσουμε αργότερα πιο αναλυτικά και δικαίως, με αυτές τις άθλιες εικόνες
1: τώρα
0: που είδαμε.
1: Τώρα που είπαμε για το Ισραήλ, ναι, καλά κάνεις και το φέρνεις.
0: Τις άθλιες και απαράδεκτες εικόνες που είδαμε, με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο στολίσκο αυτό που ήθελε να πάει στη Γάζα.
1: Από την Τουρκία.
0: Ναι. Και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες και Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσά τους, τους οποίους είχαν δεμένους πίσω τα χέρια στην πλάτη, τους είχαν κάτω στα γόνατα, τους βάζανε και ακούγαν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε ο υπουργός αυτός που το οργάνωσε όλο αυτό.
0: Τον ορχήστρωσε όλο αυτό.
1: Γιατί δικοί του άνδρες τους είχαν πιάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο υπουργός εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο κύριος Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός, ο οποίος τους έλεγε κιόλας, εμείς είμαστε οι αφέντες.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι,
1: εμείς είμαστε οι αφέντες, ανεμίζοντας την σημαία του Ισραήλ. Είναι τόσο μεγάλη αντίδραση. Δεν είναι ότι έχει δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Έχουν αντιδράσει η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, με διαβήματα στο Ισραήλ για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Ακόμα και οι εχμάλωτοι πολέμου διέπονται από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Γι' αυτό σας λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα.
0: Εδώ δεν μιλάμε για εχμαλώτους πολέμου.
1: Εδώ δεν μιλάμε καν για εχμαλώτους πολέμου.
0: Μιλάμε για ακτιβιστές.
1: Μιλάμε για κρατούμενους.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτός τι λέει, ότι όλοι αυτοί είναι υποχείρια της Χαμάς.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: όλοι ενεργούμενα της Χαμάς.
0: Ναι, και
1: λέει, υποστηρίζει ο Μπεν Γκβίρ. Και γυρνάνε οι ίδιοι υπουργοί. Μέχρι και ο Νετανιάχου αντέδρασε χλιαρά.
0: Ναι, αλλά συγκυβερνά όμως.
1: Συγκυβερνά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάνε για εκλογές στο Ισραήλ πάντως.
0: Με προβλημά τους.
1: Να το πω ευκαιρία δοθήσεις. Αλλά βγήκαν όλοι από την αντιπολίτευση μέχρι και άλλοι υπουργοί. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο κακό κάνει στην εικόνα.
0: Αυτό,
1: γιατί?
0: Αυτό το πρόσωπο όμως έβγαλε χθες στο Ισραήλ.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το Ισραήλ μέχρι τώρα τι έλεγε? Ότι εμείς είμαστε το μόνο κράτος στην περιοχή που έχουμε δημοκρατία αφενός και αφετέρου ασπαζόμαστε και ακολουθούμε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι είμαστε δυτική δημοκρατία. Αυτό έλεγε μέχρι τώρα. Και έρχεται αυτός ο Μπεν Γκβίρ με μία κίνηση, με ένα βίντεο, έτσι, και αυτό το ανατρέπει.
0: Και δεν είναι θέμα επικοινωνίας, δεν είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι θέμα ουσίας, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά γινόντουσαν παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, συμπεριφέροντας τους ανθρώπους σαν να είναι ζώα και να τους στιβάζουν, που ούτε στα ζώα δεν φέρεται.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, είχαν πάει από την Ισπανία. Δεν τους είχαν επιφυλάξει τέτοια συμπεριφορά.
0: Πού το ξέρεις?
1: Γιατί είχαμε δει τις εικόνες, είχαν κυκλοφορήσει επίσης βίντεο από τους ανθρώπους που είχαν. Όχι, μα.

0: Είπαν και οι ίδιοι, κάποιοι από αυτούς είπαν ότι μας χτύπησαν, 2-3, αλλά οι υπόλοιποι έλεγαν ότι okay, η συμπεριφορά ήταν normal.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε normal, αν υπάρχει normal σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα. Όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα, ο άλλος πενευόταν, το πενευόταν, δηλαδή ο ίδιος ο Μπεν Γκβίρ, αυτός ο υπουργός, διακίνησε το βίντεο όπου χαμογελαστός έλεγε.
1: Καμάρωνε, παιδί
0: μου. Αυτό καμάρωνε, κόμπαζε.
1: Αφού όταν το πρωτοείδα το βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, νόμιζα ότι ήταν AI. Νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Δεν προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί τα γράφουν και στη γλώσσα τους. Λοιπόν, και όταν το συνειδητοποίησα όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά,
0: ναι.
1: Όμως, δηλαδή.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινές, γίνονται επί χρόνια στους Παλαιστίνιους και πολύ χειρότερες. Να τα διαβάσετε στις εκθέσεις Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ωραία, εντάξει. Είναι η εκθέση της κυρίας Αλμπανέζε. Τι ήθελα να πω. Όντως ήταν ένα πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλές τριβές και πολλούς τριγμούς και στο εσωτερικό της, του Ισραήλ, αλλά και παγκοσμίως. Σας είπαμε πριν, γίνανε διαβήματα και από χώρες. Έχουν κληθεί σε πολλές χώρες οι πρέσβεις του Ισραήλ για να απολογηθούν, να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την συμπεριφορά. Ψιλοξέρουμε ήδη από την γραμμή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του Ισραήλ. Το λέω γιατί αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σαάρ. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Σαάρ, αλλά αυτή
0: προφανώς,
1: ήταν η εικόνα. Η εικόνα του Ισραήλ αυτή ήταν χτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα που παίρνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τους οποίους τους έχει συλλάβει γιατί θεωρεί ότι παραβιάζουν και μπούρου, που και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, και τους έχει πάρει και τους έχει συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι, δηλαδή, αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν συμπαθούντες, ας πούμε, ή έλεγαν έχει δίκιο το Ισραήλ, το έχει χάσει και έτσι. Και από αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Κύριε Θοδωρέ, γιατί, για να μην παρεξηγούμαστε. Λέει, εσύ που άκουσες την ανακοίνωση του Προέδρου Γιαννακόπουλου που μίλησε οπαντικά και τον κατηγόρησες με υποκριτικό τρόπο. Εγώ ρώτησα αν θα είναι στο γήπεδο και μου είπε Κατερίνα ότι δεν θα είναι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τις ανακοινώσεις του κύριου Γιαννακόπουλου και λέω ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας που ήταν να είναι στο Final Four, αλλά δεν θα γίνει, και στην έδρα του γίνεται το Final Four, θεωρώ ότι είναι λογικό να είναι παρόν.
1: Όχι, δεν είναι λογικό.
0: Να παρακολουθήσει το Final Four, το θεσμό.
1: Διονυσάκο, δεν είναι λογικό.
0: Εγώ έτσι το θεωρώ, ρε παιδί μου.
1: Περίμενε, βρε μάνα μου, να σου εξηγήσω.
0: Να εξηγάμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι λογικό, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν απαγορεύσει και σε κανονικούς αγώνες να είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Για την Κατερίνα και το Διονύση.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονος, δηλαδή, με όλα τα καλά,
0: σε γιορτάζουμε όπως καταλαβαίνεις.
3: Έτσι, έτσι. Παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, έχουμε και γλυκάκια εδώ. Άμα δεν θέλετε να κατέβετε κάτω, έχω αφήσει κάποιο άλλο πάνω. Υπάρχουν γλυκά, υπάρχουν.
1: Γλυκά.
2: Και αλμυρά υπάρχουν.
3: Αυτό και αλμυρά, και λένε τα
1: πλούα. Χαμός γίνεται, χαμός.
3: Και εγώ δεν να πω να χαίρομαι, είναι η μαμά μου σήμερα που γιορτάζει.
1: Και τη μαμά σου να τη χαίρεσαι.
2: Και η κόρη του.
3: Και την κόρη σου. Είναι φέλη. Αλλά είναι μεταφερόμενη η γιορτή, πώς τη λένε, όχι μεταφερόμενη. Κινητή. Και γιορτάζει σήμερα.
1: Άκου τώρα. Ναι, ναι,
0: να άκου τώρα. Δεν το είδαμε πριν στο εορτολόγιο, ναι, αλλά να τη χαίρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεχωριστά. Ευχές την κυρία Ελένη. Πριν, βέβαια.
3: Και εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, Ελένη.
0: Τέτοιες μέρες.
2: Τώρα είναι αργά.
3: Όχι, δεν είναι αργά. 7 παρά 10.
1: Τώρα, Κώστα.
0: Λέω τέτοιες μέρες.
2: Και την πεθερά.
3: Βάλτε πλάτη λίγο. Δεν είναι αργά 7 παρά 10.
0: Τέτοιες μέρες δεν πρέπει να έχετε το στούντιο κάτω στο υπόγειο. Πρέπει να το έχετε εδώ δίπλα. Με τόσα καλούδια. Με τα καλούδια που έχετε φέρει. Πώς θα πεταχτούμε στο διάλειμμα να κάνουμε. Στο υπόγειο δεν προλαβαίνουμε.
1: Να σας πω κάτι. Γιατί μαζεύεστε όλη η οικογένεια, αφού γιορτάζετε όλοι.
3: Ναι.
1: Κάνα δυο έχουν μείνει μόνο, ας πούμε. Να κλείσετε μια αίθουσα.
3: Και να ψήνουμε.
1: Γιατί είναι, αυτό είναι, πώς το λένε, είναι, πώς το λένε, σαν εθνική επέτειο.
3: Εθνική είναι σίγουρα. Ναι.
2: Θα γιορτάσετε σήμερα τελικά, θα γιορτάσετε οικογένεια, κάτι θα κάνετε.
3: Σήμερα τι να γιορτάσουμε, σήμερα είναι η κατάρα του δημοσιογράφου, είναι σε βαθιάτικο φύλλο, Πέμπτη κλείνει το φύλλο, θα δουλεύω όλη μέρα. Δεν θα έχει τέτοια πράγματα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνεις και εσύ, δεν πειράζει Κώστα.
0: Έχεις ευχές και από πάρα πολλούς ακροατές εδώ πέρα. Λέει, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Κώστα.
1: Βέβαια, μας το θυμίζουν, λες και να το ξεχνάγαμε.
0: Λες και να το
1: ξεχνάγαμε εμείς εσένα.
3: Να είναι καλά εδώ. Να σου πω κάτι όμως, και ο Κωνσταντίνος να τα λέμε και αυτά. Πήρα το όνομά μου, ο Μέγας ο Κωνσταντίνος. Από πιο ιστορικές συγγνωμίες, δηλαδή πρόσεξε τώρα. Κωνσταντίνος είναι εκεί αυτοκράτορας κλπ. και λοιπά. Έτσι είναι.
1: Και άλλα πολλά.
3: Και αποθέλει. Έχουν περάσει περίπου τέλος πάντων τρεις αιώνες από την Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού. Ο χριστιανισμός είναι μια μικρή θρησκεία, τώρα είναι κάποιος λίγος κόσμος, δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Χάρη στον Κωνσταντίνο άλλαξαν όλα. Άμα δεν πήγε ο Κωνσταντίνος, μπορεί να μην είμαστε.
2: Α,
3: άλλο.
2: Μπράβο, καλά λες. Ναι.
3: Αυτό ήταν που άλλαξε την ιστορία.
1: Και η μαμά του.
3: Ναι, η μαμά του, η Ελένη. Σωστά.
0: Πολύ ωραία.
3: Πολύ.
2: Και για όσους δεν ξέρουν γιατί πολλές εκκλησίες λέγονται Κωνσταντίνου και Ελένη, είναι γι' αυτό.
3: Ορίστε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι,
3: τα λύσαμε όλα, πέταμε κάτι άλλο. Λύσαμε και τις απορίες όλων. Κάναμε και μάθημα ιστορίας μέσα σε 32η ιστορία του χριστιανισμού. Την καλύψαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σε σχέση με αυτό που έλεγα χτες, αναζήτησα στοιχεία με αυτό που έλεγα την στάση εργασίας Ολμέ και ΔΟΕ για τις εξτάσεις ΠΙΖΑ. 1,12%.
1: Η
3: συμμετοχή ήταν στην απεργία. Στη στάση εργασία.
2: Πόσο?
0: 1,12%. Ναι. Μάλιστα. Το καλά κάνεις και το λες, επειδή έψαξες και τα στοιχεία.
3: Πολύ μέλη και από τη
0: γραμματική. Διότι κάποιοι εκ των ανακροτών έλεγαν ότι απαξιώνεται το ολόκληρο τον κλάδο και λέγαμε ότι όχι, ο Κώστας, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει, εσύ το άνοιξε το θέμα, αναφερόταν στη συνδικαλιστική ηγεσία και όχι στου εκπαιδευτικού συλλήβδην. Αυτό.
3: Και του 98,9%.
0: Για να ξέρουμε και τι λέμε.
3: Γύρισε την πλάτη. Ναι. Το 1,12 συμμετείχε στα εργασία. Επομένως, τι να απαξιώσουμε τους απαξιωμένους. Δεν.
2: Ένα θέμα που δεν το είχαμε συζητήσει για την Ηλιούπολη, έτσι, που είχε γίνει κάποιο αίτημα.
0: Ναι.
2: Λόγω του γεγονότος με τα δύο κορίτσια
0: τα 2-17 χρόνια κορίτσια.
2: Ναι. Υπήρχε μια ιδέα, ένα αίτημα να μοριοδοτηθούν έξτρα οι μαθητές του Δήμου Ηλιούπολης που θα έδιναν φέτος πανελλαδικές.
0: Ήταν έτοιμα, ήταν έτοιμα ή ήταν κάποια σκέψη κάποιου.
3: Το διατύπωσα γραπτά.
2: Ήταν ένα γραπτό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, παιδιά, το πάμε στα λόγια.
0: Είναι λίγο. Τουλάχιστον εκτός της δικής μου λογικής. Δεν ξέρω αν στέκει σε άλλη λογική, ας πούμε, αλλά είναι εκτός της λογικής μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όντως έπαθαν σοκ κτλ. Αλλά δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς να το κάνουμε.
2: Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης. Ναι. Την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή την Ηλιούπολη. Αλλά δεν είναι πρόβλημα.
3: Είναι και σε αντίθετη λογική. Αν θες, αν ένα δίδαγμα βγάζεις από αυτό που ξαναλέω, τα αίτια δεν τα ξέρουμε, μακριά από εμάς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά αν θες να αποδραματοποιήσεις πανελλαδικές εξετάσεις, κάνεις το ακριβώς ανάποδο. Λες, αυτό είναι το βασικό, οι πανελλαδικές, δώστε μόρια στα παιδιά. Δηλαδή είναι και. Κόντρα ρόλος, πώς το λέμε. Κόντρα. Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό το αίτημα είναι.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Εντάξει, ατυχές, να το πούμε έτσι.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι.
2: Αλλά ναι, προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι άλλο.
3: 57 είναι προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Εντάξει,
1: χρόνια πολλά.
0: Μπας και προλάβουμε να έρθουμε στο υπόγειο να πάρουμε κανένα αλμυρό, ρε παιδί.
1: Με ευχές. Να σε χαιρόμαστε, Κωστάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και εμείς δεν θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
1: Εμείς
0: θα πάμε σε μικρό μουσικό.
1: Μουσικό θα πάμε και αφού πάμε στο μουσικό θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδέστηση η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενή. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της Euroleague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, παρασυρθήκαμε, γιατί μας αρέσει η Ριάννα πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Τζέννη που λέει: όχι, δεν είναι αυτό το Ισραήλ, είναι απειρός χειρότερο. Ωραία. Καλημέρα στο κύριο Διονύς, λέει: κακίνη η Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ή επειδή λέει την αλήθεια σας πειράζει, ή μάλλον δεν σας επιτρέπει η Ισραηλινή πρεσβεία να διαβάζετε τέτοιες εκθέσεις.
0: Τι λέτε, παιδιά?
1: Έτσι λέει.
0: Μα τι λέτε?
1: Αυτό θέλει να πει.
0: Τι λέτε?
1: Έτσι
0: ποιος είπε ότι ήταν?
1: Έτσι νομίζω.
0: Από πού ακούσατε ότι ήταν απαράδεκτη στάση του Ισραήλ? Από καμιά άλλη εκπομπή?
1: Λοιπόν,
0: σε κανέναν άλλο σταθμό?
1: Έρχεται η κυρία Φωετινή και λέει: άντε γεια, πείτε στον αγαπητό κύριο για την Αλμπανέζε. Άντε γεια. Αυτό.
0: Τι παιδιά, όχι. Δεν θέλω. Ακούστε, υπάρχει μια ένταση γενικά, μια περιραίουσα
1: τόσο.
0: Ας πούμε χτες, για παράδειγμα. Είδα χτες την ένταση που υπήρχε, ας πούμε, ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον πρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, πήγε να καταθέσει εκεί ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Θεμιστόκλης Δεμήρης, πήγε και ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Και μετά έγινε μια διαρροή με το τι συζήτησαν. Τι του είπε δηλαδή, τι είπανε.
1: Η οποία συνεδρίαση, να πούμε, ήταν και κλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Επικεφαλής της ΕΕΠ ήταν, έτσι, αυτός που εξετάζονταν, που πήγε εκεί να μιλήσει. Έτσι, okay.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και μετά έγινε αυτή η διαρροή, γράφτηκε παντού τι υπόθηκε. Έγινε εξ οφρενών ο κύριος Κακλαμάνης, μίλησε μέχρι και για εκτροπή. Και η απάντηση από το Πασόκ ήταν ότι δεν ξέρουμε από πού γίνανε οι διαρροές, από τους διαλόγους. Και εγώ το ψάξα λίγο το πράγμα και ήταν ένα ρακούν που πέρναγε.
1: Μα.
0: Άκουγε.
1: Συμβαίνει
0: σημείωνε,
1: αυτό με τα
0: ρακούν. Ακούγε.
1: Αυτό.
0: Σημείωνε.
1: Ναι,
0: σημείωνε. Και μετά τα.
1: Το κάνουν τα ρακούν, αυτό το κάνουν.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως, και επειδή η Φωτεινή συνεχίζει και λέει για να μην παρεξηγηθώ, οι χθεσινές εικόνες ήταν ντροπιαστικές. Προσέβαλαν αυτόν τον γενναίο λαό που παρόλο στις δεξιότητες σε ένα εχθρικό περιβάλλον συνεχίζει και υπάρχει και ακμάζει, λένε κάποιοι. Μέχρι εδώ. Ο κύριος. Να πω μόνο για την κυρία Αλμπανέζα, το μόνο που έχω να πω, δεν αξιολογώ τις εκθέσεις της, δεν είμαι, φτάνω στο επίπεδό της, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και δεν την υποβαθμίζω την κυρία. Απλά θυμάμαι, είχε ακόμα στα αυτιά μου η δήλωση που έχει κάνει, ότι η Χαμάς είναι πολιτική οργάνωση και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι πολιτική, ναι. Είναι πολιτική και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο που λέει: η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το θαλάσσιο ντρόουν όπως απέτυχε στις δηλώσεις του κύριου Δένδιας. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας, να έχει ζητήσει συγγνώμη. Άλλωστε, δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ για το τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο ντρόουν. Άρα φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να ζητηθεί συγγνώμη για κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε. Ή τουλάχιστον δεν έχει γνωστό, όχι από εμάς, από το ΓΕΕΘΑ. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το πόρισμα.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Ο Γιώργος λέει: χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στα παιδιά μου, τον Κωνσταντίνο και την Έλενα.
0: Να τους χαίρεστε.
1: Και τους δύο, εσείς έχετε δύο.
0: Ναι. Αυτή κι αν είναι η γιορτή, ε.
1: Ο Νίκος λέει: τα ρακούν ακούνε. Δεν ακούν τα ρακούν.
0: Και σημειώνουν.
1: Τα πάντα ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι έχουν μάθει και στενογραφία. Διάφορα τέτοια συστήματα.
0: Ναι, ναι, καμιά φορά. Ναι, ναι. Γράφουν πιο γρήγορα και από εμά.
1: Πολύ
0: ωραία δουλειά μας.
1: Τώρα που έλεγες πριν για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα λοιπά, άκουσα το εξής σενάριο.
0: Τι, Διονύση?
1: Υπάρχει ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Που λέγεται Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει προκύψει από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Λέγεται ότι ο Σονούπο τις επόμενες ημέρες 4-5 βουλευτές από το της Νέα Αριστερά θα παραιτηθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αν παραιτηθούν αυτοί, οι αντικαταστάτες τους είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα δεν είναι νεοαριστερίτες, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Άρα θα αυγατήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μπορεί να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, είναι υπέροχη η χώρα που ζούμε και υπέροχη και το πολιτικό σκηνικό στο οποίο ζούμε.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, μα το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Α, ναι,
1: εξαιτία τη διάσπαση από τι καραμπόλε. Από τι διασπάσει που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σου λέει ότι εάν παραιτηθούν η κυρία Χτσιόγλου, για παράδειγμα, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, για να πάνε ενδεχομένως στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν ο κύριος Τσίπρας τους θέλει, έχει βάλει όρο ότι πρέπει να παραιτηθεί το βουλευτές. Αν παραιτηθούν, οι από κάτω που έρχονται, οι αναπληρωτές τους, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς.
0: Ακούω τώρα κάτι πράγμα.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Και θα ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση στη ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γίνεται, δηλαδή,
1: ο οποίο ΣΥΡΙΖΑ έχουν και αυτοί. Έχουν συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή στο Σονούπο, νομίζω 6 Ιουνίου, αρχέ Ιουνίου, εν περιπτώσει, αφού θα έχει ιδρύσει και το κόμμα του κύριος Τσίπρας, για να δουν τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Πάντως, να ξέρεις ότι ετοιμάζονται για το θυσίο, για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές, λέει. Και πώς το λένε, την ιδρυτική διακήρυξη που θα υπάρχει θα κληθούν να την υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το νέο εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και με διάβαζα και με μάθαινα, ας πούμε, που μιλούσα εκεί με ανθρώπους από το επιτελείο, ότι θα φτιάξουν και καινούργια ιστοσελίδα. Πόσα site θα έχει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και επίσης υπάρχει, λέει, ένας συνθέτης, πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης, ο οποίος θα γράψει ένα μουσικό κομμάτι το οποίο θα ακουστεί ειδικά για αυτή την περίσταση το βράδυ της Τρίτης.
1: Ναι.
0: Πάει το μυαλό μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Πάει το μυαλό μου.
1: Τι πάει.
0: Σε ποιο συνθέτη.
1: Ναι. Σε ποιον. Γιατί, από πού. Πώς πάει το μυαλό σου.
0: Γιατί ξέρουμε ποιους έχει πολύ καλές σχέσεις ο κ. Τσίπρας.
1: Α.
0: Τον αγαπάνε πάρα πολύ και το δείχνουν οι άνθρωποι.
1: Θα το πεις ή θα μας το...
0: Για Κραουνάκη σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι για εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία, ναι. Α, τον θυμάμαι τον κύριο Κραουνάκη, που ήταν και τότε που ως πρόεδρος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει εκείνη, θυμάσαι που είχε κάνει μια επιτροπή για το επονίδιστο χρέος και
0: ναι, τη διεκδίκηση. Ναι, είχε βάλει και τον Κραουνάκη.
1: Όχι, είχε εμφανιστεί, ήταν εκεί στη συνεδρία. Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Τι θυμάσαι και εσύ, ρε παιδάκι.
1: Θυμάμαι εγώ πολλά. Κύριε Βασιλή, ο κύριος Βασίλης λέει: ο διοικητής της ΕΥΠ κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αφού ήδη είχε γράψει τα παλιότερα παπούτσια του θεσμούς, αρνούμενος να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενημέρωση του Ανδρουλάκη και την διαφάνεια, δίνοντας μία απαντήση στην Επιτροπή της Βουλής. Μισό λεπτό. Να βάλουμε τα πράγματα στις ράδες, να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Αν μιλάμε, έχουμε κοινό σημείο αναφοράς. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι η συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Διαφάνειας. Η αξιολόγηση του της ΕΥΠ, της τάσης της ΕΥΠ κτλ. Κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο κρίνεται και πολιτικά, κρίνεται και νομικά, αλλά είναι ένα έτερο θέμα. Για το νομικό έχουμε δει τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις έχουμε συζητήσει, τις έχουμε πει από την εκπομπή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ότι επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει εσύ ότι είναι επίορκος, για παράδειγμα, και έχει καταπατήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν σημαίνει ότι θα κάνεις φίλο και φτερό το τι συζητήθηκε σε μια και κλεισμένων των θυρών, επαναλαμβάνω, για λόγους ασφαλείας συνεδρίαση. Αυτό εγώ στέκομαι στο θεσμικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν πάω αξιολογικά στο τι είπε ή τι δεν είπε ο κύριος επικεφαλής της ΕΥΠ. Ο διοικητής. Εγώ μένω στο θεσμικό. Γίνεται μια συνεδρία. Όπως γίνεται στην συνεδρίαση, για παράδειγμα, στην Επιτροπή για τους Εξοπλισμούς. Δεν βγαίνουν παρά έξω. Δεν πρέπει να βγαίνουν παρά έξω. Για κάποιον λόγο γίνονται και κλεισμένων των θυρών αυτές οι συνεδριάσεις. Δεν γίνεται επειδή του ήρθε του κυρίου Κακλαμάνη ή του κυρίου Προεδρεύοντος της Βουλής. Υπάρχουν διατάξεις συγκεκριμένες πότε γίνεται και κλεισμένων των θυρών μια συνεδρίαση. Για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, φτάσαμε να εξηγούμε τα αυτονόητα. Τώρα, κύριε Βασίλη,
0: ας τις αλλάξουμε και όλες τις μυστικές υπηρεσίες, θα τις λέμε φανερές.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ και άλλα να σου πω πριν.
1: Και ο Κασελάκης θα μπει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, σαν βουλευτής. Ήταν πέμπτος στη σειρά επικρατείας. Να τα δούμε, μην βιάζεσαι.
0: Παιδιά, περιμένετε. Περιμένετε. Όλοι θα πάρουν. Λοιπόν, άλλες πληροφορίες που έχω είναι οι εξής.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει συζήτηση στη Βουλή για την σύσταση προανακριτικής.
1: Ναι.
0: Την οποία απορρίπτει η πλειοψηφία,
1: ναι,
0: τη σύσταση. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
1: Ναι.
0: Αύριο έχει για την εξεταστική,
1: ναι,
0: συζήτηση. Ναι. Για η εξεταστική είναι για τις υποκλοπές. Ναι. Αυτό είναι για ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Ναι. Έτσι, για αυτό της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, Θα ανέβουν βεβαίως οι τόνοι, ναι, φυσικά. Μόνο τόνοι ανεβαίνουν. Κάνα άλλο ψάρι, τίποτα. Αλλά τέλος πάντων θα ανέβουν λοιπόν οι τόνοι. Όμως, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Ακούγεται, ακουγόταν πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί να κατέθεται ο κύριος Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αύριο. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες δεύτερες σκέψεις και κάποια στιγμή που το ρώτησαν χθες στον κύκλο ιδεών, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα που, γιατί έκανε πολλές. Είπε ότι θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Α, επειδή είναι
0: το Final Four.
1: Το Final Four. Ναι.
0: Όμως λένε ότι σκέφτηκαν και κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που θέλουν να πάνε στο Final Four, ας πούμε, αν θα γινόταν πρόταση δυσπιστίας και άρα συζήτηση τριών ημερών στη Βουλή, ας πούμε, δεν θα πηγαίναν στο Final Four. Έχουν πληρώσει εισιτήρια οι άνθρωποι και όλα αυτά. Δεν θα πηγαίναν στο Final Four και θα κάθονταν να ακούσουν τη Βουλή. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Πάντως, εγώ όμως θέση του Ανδρουλάκη θα την έκανα, γιατί έτσι και ως Παναθηναϊκός είναι, οπότε. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει που λες, υπήρχε και μια άλλη εκδοχή,
1: ναι,
0: να μην κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης,
1: ναι,
0: υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, λέει, συζητάγανε, ναι, δεν ξέρω τώρα, να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής.
1: Γιατί? Το κύριο Κακλαμάνη. Γιατί
0: θεωρούν ότι παραβιάζει πάρα πολλά πράγματα στη διάρκεια.
1: Άμα θεωρούν ότι παραβιάζει, να την κάνουν. Γιατί δεν την κάνουν?
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα επικρατήσει.
1: Άμα γίνει πρόταση μορφής κατά του Προέδρου της Βουλής, πάλι σταματάνε οι διαδικασίες και συζητείτε επί τρεις μέρες πάλι πρόταση μορφής κατά του Προέδρου.
0: Να σου πω, δεν το ξέρω.
1: Για τον Πρόεδρο της Βουλής, τι προκαλεί ο υποκανονισμός? Δεν το ξέρουμε.
0: Τι με ρωτάς τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, το λέω για το. Ναι. Μην πάλι υποβαθμιστεί το Final Four. Γιατί γελάς, δεν σε καταλαβαίνω. Λέει, καλημέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Καλημέρα στους εορτάζοντες, χρόνια καλά σε όλους τους, υγεία και ευχές όσες χωράνε στους καθενός τους ορίζοντες.
0: Χρόνια καλά και πολύ υπέροχα ωραία και μαγικά και τα λοιπά.
1: Ο κύριος Χρήστος λέει, ο Νίνο θα γράψει, όπως έκανε και στο Γιαννακόπουλο τη χρονιά που πήραμε την Ευρωλίγκα. Ο Νίνο να γράψει τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Η Φωτεινή λέει, εμένα το μυαλό μου πήγε στον κύριο Τσακνή. Ότι αυτός μπορεί να γράψει. Αυτό το θα γράψω ύμνο. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη, που λέει υπάρχει ένα άρθρο στο διαδίκτυο που επιβεβαιώνει τις υποψίες για προβοκάτσια του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Εγώ σας είπα ότι υπάρχει και ένα άρθρο στο διαδίκτυο που λέει ότι η μυρωδιά προχθές ήταν από τα χνότα του έξω από εδώ.
0: Ναι, το ασφόρου.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Στο διαδίκτυο βρίσκει ο καθένας ό,τι ψάχνει και ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κύριε Σταμάτη, με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Όχι, λέει, το λέει πρώην υπουργός άμυνας του Ισραήλ και πρόκειται, λέει, για σχέδιο του Ισραήλ από το 2024. Ναι. Εντάξει, παιδιά, το τι υπάρχει στο διαδίκτυο δεν μπορούμε ούτε να τα παρακολουθούμε όλα, ούτε να τα εξετάζουμε και πάνω απ' όλα να τα σχολιάζουμε κιόλα. Γιατί με αυτή την έννοια θα χάσουμε το σκερβέλο μας. Και δεν θέλουμε.
0: Ήδη, παιδιά,
1: το τσερβέλο.
0: Too much information.
1: Too much information, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα, στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά στα Επτάνησα και χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Στα Επτάνησα γιατί? Επειδή έχω πολλούς Κωστίδες και Ελένες, έχουν κάτι τα Επτάνησα σήμερα που δεν το ξέρουμε.
0: Κάτι έχουν τα...
1: Σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το είδες?
0: Δεν ξέρω.
1: Κύριε Τιμολέοντα, θα μας πείτε λίγο.
0: Άρα, Διονύση, επιβεβαιώνομαι.
1: Τι, ότι?
0: Ο Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τα εγγένεια του Αλέξη.
1: Καλά, πόσο μπροστά βλέπεις. Δεν λες και τους 5 αριθμούς του Τζόκερ? Και έχεις και Super Jackpot.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Έλα ρε
0: σερετή. Εντάξει.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστώ,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευτυχώς που έχεις εμένα να σας αποθεώνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, φαντάζομαι και οι ακροατές, αλλά εγώ το κάνω και δημόσια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Ναι.
1: Θυμάστε χθες που σας λέγαμε ότι έχουν αρχίσει να γίνονται οι συγκρίσεις σε ποιον είχε καλύτερη υποδοχή ο Xi Jinping, στον Τραμπ ή στον Πούτιν?
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ο Πούτιν εκεί. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνιδάκι. Είναι το αγαπημένο σε διάφορους λογαριασμούς στα social media που μας έλεγε καλή ώρα ο φίλος πριν, όπου καθένας γράφει και αυτό που έβλεπα όμως, και είναι η κοινή πεποίθηση όλων, ότι είτε στον έναν, είτε στον άλλον, είτε και στους δυο έκανε την υποδοχή ο Xi Jinping, ποιο είναι το κέντρο όλων των συζητήσεων αυτών?
0: Ποιο?
1: Ο ίδιος ο Xi Jinping.
0: Ο ίδιος.
1: Δηλαδή, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει πει ότι το κέντρο του άξονα Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες είναι Κίνα. Δεν είναι ούτε η Ρωσία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θεωρείται τεράστιο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για την Κίνα. Το γράφουν οι αναλυτές, έτσι, δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν έχω και τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις. Αλλά λένε ότι το κεφάλαιο, το πολιτικό και διπλωματικό που εξασφάλισε ο Σι Τζινπίνγκ μέσα σε μία εβδομάδα με τις δύο διαδοχικές συναντήσεις είναι άπειρο. Αυτό. Έχει φτάσει στα ουράνια. Και ενδεχομένως δείχνει και το που πάνε ή που πρόκειται να. Α, η Ένωση των Επτανήσων έγινε σαν σήμερα.
0: Ωραία. Θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο αποφασίσαμε να το ανοίξουμε λίγο με αφορμή, γιατί τώρα που έρχεται το καλοκαίρι βγαίνουν και οι γουρούνες. Οι γουρούνες είναι αυτά
1: τα οχήματα, τα τετράτροχα,
0: τα οποία πάντα με τρόμαζαν εμένα και δεν μου άρεσαν κιόλας και οπτικά.
1: Είναι κάτι μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου.
0: Ένα πράγμα, ναι. Ένα υβρίδιο είναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι γουρούνες. Με αφορμή λοιπόν είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα, πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πριν από δύο μέρες.
0: Ναι, στη Βόρεια Κέρκυρα.
1: Πατέρας με γιο.
0: Σκοτώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας, σοβαρά τραυματισμένος ο γιος. Ξέρουμε ότι έρχονται πάρα

0: Πολλές φορές τουρίστες έρχονται στη χώρα μας και βλέπουν κάτι, τους γοητεύει με τις γουρούνες, τις νοικιάζουν. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
1: Είναι ένα από τα πράγματα, από τα σύμφυτα σχεδόν του καλοκαιριού.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι.
0: Σε
1: έχουμε...
0: κάποια στροφή θα πετύχει, ναι, έναν τουρίστα με γουρούνα.
1: Αυτό.
0: Ή με ένα μηχανάκι.
1: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, ναι, φαινόμενο. Πολλοί εκ των οποίων δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Δεν ξέρουν ούτως ή άλλως τους δρόμους. Δεν βάζω τώρα άλλους παράγοντες, π.χ. μέθη ή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και πάρα πολλοί λένε ότι είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν κανόνες. Αυτοί που έρχονται και νοικιάζουν τους ξέρουν αυτούς τους κανόνες. Και καλέσαμε τον κύριο Άρη Ζωγράφο, ο οποίος είναι πρόεδρος των εκπαιδευτών οδηγών για τις γουρούνες το καλοκαίρι και για αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο. Με αφορμή αυτό, να ανοίξουμε λίγο το θέμα. Κύριε Ζωγράφο,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καταρχήν, είναι πιο επικίνδυνο αυτό το όχημα από άλλα οχήματα? Είναι πιο επικίνδυνο γιατί υπάρχουν συχνά ατυχήματα?
2: Ναι. Καταρχήν, να πω ότι η έκφραση Βρύβιο ήταν η πιο επίκαιρη αυτή την περίοδο.
1: Ήταν εύστοχη, όντως.
2: Που περιγράφει ένα όχημα. Εγώ το είχα παρουσιάσει παλιά σαν τον όθο παιδί μιας καταστροφικής σχέσης ανάμεσα σε μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι, πολύ πιθανό.
2: Και αυτό στην προσπάθειά μου να περιγράψω ένα όχημα που είναι κατασκευασμένο για αγροτικές χρήσεις. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα του όλα επιτρέπονται. Έχει αναδειχθεί στο κυρίαρχο μέσο παιχνιδιού καλοκαιρινής ραστόνης και, πώς το λένε, τουριστικής ατραξιών. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι επικίνδυνο με την μορφή που χρησιμοποιείται. Κανένα όχημα δεν είναι επικίνδυνο αν κάποιος γνωρίζει πώς πρέπει να το χειρίζεται και πού πρέπει να το χειρίζεται. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα οχήματα δεν τρακάρουν μόνα τους, οι οδηγοί δεν τρακάρουν.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα λίγο να ανοίξω λίγο αυτό το θέμα, γιατί πολύ σωστά είπατε το εξής. Είναι ένα φαινόμενο του καλοκαιριού.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ λοιπόν, επειδή κουβεντιάζουμε συχνά πεινά και πέρσι κουβεντιάσαμε και πρόπερσι κουβεντιάσαμε, απλά φέτος το βάλαμε λίγο πιο νωρίς στο δημόσιο διάλογο. Καταρχήν να δούμε κατά πόσον αυτά τα οχήματα χωράνε στον ιστό ενός νησιού ή μιας πόλης.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στο όχημα, πρέπει να δούμε καταρχήν τη φέρουσα ικανότητα ενός χώρου. Πώς μπορεί δηλαδή ένα νησί που είναι κατασκευασμένο να χωνεύει, αν θέλετε, 100 αυτοκίνητα, ξαφνικά το καλοκαίρι του βάζουμε 1100.
0: Mm.
2: Άρα λοιπόν το κυρίαρχο είναι αυτό. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο αυτή η φιλοσοφία της κινητικότητας το καλοκαίρι είναι αυτή που μας αρμόζει για να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι όταν το μποτιλιάρισμα της Πανεπιστημίου φτάνει στην Χίο ή στη Σάμο ή αν θέλετε στη Σαντορίνη.
1: Ξεμπουκώνει όμως ξεμπουκώνει η Πανεπιστημίου, αδειάζει η Πανεπιστημίου, αυτό είναι αλήθεια. Απλά μεταφέρεται η κίνηση, ναι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Στην ουσία όμως, εδώ πρέπει να βάλουμε κάποια στοιχεία που ίσως είναι ζητήματα άλλων να δείξουμε. Δηλαδή, θέλουμε τουρισμό? Θέλουμε. Τι τουρισμό θέλουμε? Αυτόν τον τουρισμό. Και πώς θα μετακινείται ο τουρίστας που έρχεται? Το να θεωρεί ότι θα πάρω μια γουρούνα, ένα ITV, να πάω στην παραλία την απρόσιτη και μετά θα βγω στον δρόμο κλπ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μια φερόμενη άποψη η οποία δεν θα μας βγάλει σε καλό και δεν μας έχει βγάλει σε καλό. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα Υπουργείου Τουρισμού να δει πώς θα το διευθετήσει. Και πάμε στα δικά μας τα θέματα όμως, τα δικά μας τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πρωτίστως με τον χειρισμό αυτού του μέσου, αν θέλετε.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου έχει μπει η απορία, ότι σε κάποιες χώρες αυτά τα οχήματα θεωρούνται απαγορευμένα για μέσα για τις πόλεις. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ήπεθρο, αλλά σε κάποιες πόλεις ξέρω ότι έχουν απαγορευτεί ακριβώς λόγω επικινδυνότητας. Μου λέει και ένας φίλος ότι επειδή δεν έχουν διαφορικό, στρίβουν μονοκόμματα και είναι πολύ εύκολο να αντελαπάρουν. Ίσως γι' αυτό έχουν απαγορευτεί σε κάποιες πόλεις. Εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
2: Mm-hmm. Αυτό που είπε ο ακροατής είναι σωστό. το συγκεκριμένο όχημα είναι ιδιαίτερο όχημα, χρειάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει τη γουρούνα.
1: Ούτε ότι κάποιος που οδηγεί μηχανή, μοτοσυκλέτα.
2: Εννοείται.
1: Ναι, ναι.
2: Εμείς λοιπόν είχαμε πει από πολλά χρόνια τώρα και το ξαναβάζω στο δημόσιο διάλογο ότι ένα τέτοιο όχημα για να μπορέσει να το χειριστεί κάποιος με ασφάλεια πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο δίπλωμα που να λέγεται δίπλωμα ATV. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να μας βγάλει τα απέναντι όχθη. Όμως, δείτε τι ακριβώς γίνεται.

0: αποσωγμένο δόστρωμα και όχι παράλληλα με αυτό. Δηλαδή, στην ουσία υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στο να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όλο το οδικό δίκτυο, προσφέροντάς του εναλλακτικές μορφές σε χωματόδρομους ή σε παράλληλους δρόμους με το κύριο αστικό δίκτυο. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν το έχουμε διότι, όπως σας έχω πει, έχουμε αναγάγει το τουρισμό σε τουρισμό της Γουρούνας.
2: Να σας πω, ξέρετε τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι πείτε ότι γίνεται, βγαίνει μια διάταξη και λέει απαγορεύονται οι γουρούνες. Θα γεμίσει πατίνια το σύμπαν.
1: Αυτό είναι άλλος ένας βραχνάς.
0: Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Δείτε, το όχημα από μόνο του μη μας φοβίζει. Να μας φοβίζει η χρήση. Τα πατίνια, ξέρετε, είναι το νέο Ελντοράντο της σύγχρονης μικροκινητικότητας. Ξέρετε, τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Ξέρετε γιατί? Διότι έχουμε δημιουργήσει τέτοιες πόλεις οι οποίες δεν χωράμε.
1: Άρα, ναι, λοιπόν, ασφιχτιούν.
0: Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η μικροκινητικότητα ήρθε για να μείνει. Και για να μπορέσει να μείνει με ασφάλεια, πρέπει αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο με οποιαδήποτε μορφή να είναι εκπαιδευμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργεί ο δρόμος και να ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν το όχημά τους. Εμείς γι' αυτό βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το δίπλωμα κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορεί ένας χρήστης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον δρόμο με όλες τις μορφές, είτε ως πεζός, είτε ως ποδηλάτης, είτε ως οδηγός γουρούνας ή, αν θέλετε, πατινιού, να ξέρει πού θα πάει, πώς θα πάει, πώς θα λειτουργήσει σε ένα κορεσμένο αστικό ιστό. Αυτό είναι το ζητούμενο που εμείς βάζουμε στο δημόσιο διάλογο.
2: Πολύ
0: και δεν μπορεί μετά
2: αυτό.
0: Από 42 χρόνια που παλεύουμε, 42 χρόνια παλεύουμε, να μπει αυτό το έρμο το μάθημα της προφορετικής αγωγής σαν υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα να μην έχει βρεθεί ένας υπουργός να το θεσμοθετήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Για να νοικιάσεις γουρούνα, πρέπει να έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου?
0: Αυτοκινήτου.
1: Αυτοκινήτου.
0: Αυτοκινήτου, αν όμως η γουρούνα είναι κάτω από 50 κυβικά εκατοστά, δεν υπάρχουν τέτοιες γουρούνες, δίπλωμα μοτοσυκλέτας.
1: Δεν είναι και αυτό λίγο οξύμορο, δηλαδή, θέλω να πω ότι...
2: Τι είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η νομοθεσία είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, ό,τι να είναι, που πολλές φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι ψάχνουμε να βρούμε από διατάξεις, παραδιατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, ξέρετε. Τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι παράλογο. Εμείς και στη δημόσια διαβούλευση είπαμε ότι ξέρετε κάτι, αν κάτι πρέπει να θεσμοθετήσετε, θα θεσμοθετήσετε το δίπλωμα ATV. Γιατί έτσι αλλιώς έχει έρθει και έχει γαντζωθεί σήμερα στα νησιά μας και στο αστικό ιστό και πρέπει αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί να ξέρει πώς λειτουργεί. Την άλλη, πέρυσι, όχι,
1: εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας που θέλει να νοικιάσει ένα όχημα να είναι μηχανολόγος και να ξέρει, για παράδειγμα, ότι έχουν άλλο κέντρο βάρους από ότι έχει το αυτοκίνητο ή άλλο, το ένα άλλο, το άλλο δεν έχει διαφορικό, ξέρω εγώ, που λέγατε πριν και εσείς και ο φίλος ο κρατής. Δηλαδή, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο γιατί τότε δεν θα μπορούμε να νοικιάσουμε τίποτα.
0: Όχι, αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα μίνι μάθημα σε αυτόν ο οποίος θα πάρει τη γουρούνα και μάλιστα. Να κοιτάξουμε, να στείλουμε τον κόσμο κάπου αλλού. Η γουρούνα δεν την παίρνουν για να μετακινηθούν. Η γουρούνα είναι σημείο παιχνιδιού. Αν δείτε πώς λειτουργούν, επειδή συμβαίνει να έχω παρακολουθήσει κάποια τέτοια κομβόι γουρούνας, είναι ένα happening. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι τουρίστες και όλοι μας ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα επικίνδυνο όχημα που απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς. Αυτό μόνο. Αν το καταλάβουν αυτό, ότι δεν είναι παιχνίδι και ότι είναι επικίνδυνο το όχημα, προφανώς και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν ή, αν θέλετε, αν έχουν μια οικογένεια, να αγοράσουν κάτι πιο ασφαλές, να νοικιάσουν κάτι πιο ασφαλές.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε υπέρ των απαγορεύσεων, δηλαδή να μην νοικιάζονται γουρούνες, ας πούμε. Δεν φτάνετε σε αυτό το σημείο.
0: Αντιθέτως, ναι, όχι. Για μας το θέμα της απαγόρευσης είναι η αποτυχία μιας πολιτείας να μπορέσει να ρυθμίσει την κινητικότητα. Ξέρετε, δεν μπορεί. Η απαγόρευση στην ουσία αυτό το οποίο κάνει είναι να μεταφέρει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Ναι, δείχνει αδυναμία, δηλαδή,
0: Ναι. Και να πω και κάτι, μια και είμαστε εδώ σε αυτή τη δημόσια συχνότητα. Η οδική ασφάλεια, ξέρετε, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καταστολή. Χρειάζεται μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας από το τι απαγορεύεται στο πώς κινούμαστε σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Η τεχνολογία, τα οχήματα και οι συνθήκες κυκλοφορίας έχουν αλλάξει ριζικά. Αντίστοιχα, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους πολίτες. Η έννοια της κινητικότητας σήμερα δεν αφορά μόνο το δίπλωμα οδήγηση, αλλά τη συνολική συμπεριφορά στον δρόμο. Οδηγός, πεζός, χρήστη κυκλοφορού, αναπηρικά αμαξίδια.
1: Βέβαια,
0: οι γονείς που κινούνται με τα καροτσάκια των παιδιών.
2: Αυτό είναι μια τραγωδία.
0: Καταρχήν, κανείς δεν γνωρίζει. Πολλές φορές τσακωνόμαστε συχνά πυκνά στους

0: τους στον δρόμο για τις λωρίδες όλες τυφλών. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε πώς ακριβώς πρέπει σήμερα στο οδόστρωμα. Και βέβαια τα ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας που έχει ανοίξει, αν θέλετε, και αυτό το πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή κεφάλαιο, είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς ακριβώς θα τα χειριστούν.
1: Άρα το Α, για να καταλήξουμε, επειδή πρέπει να φτάσουμε και στο τέλος, το Α όλης αυτής της διαδικασίας είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν είναι το Ω, αλλά το Α, δηλαδή η αρχή των πάντων, από εκεί αυτή είναι η αφετηρία. Από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή μέσα στα σχολεία, ως υποχρεωτικό.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η μόνιμη εποδός μας και δεν πρέπει ποτέ το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε πάντα να αντιμετωπίσουμε την οδική ασφάλεια αποσπασματικά, συχνά κάτω από το βάρος της επικαιρότητας ή, ξέρετε, ενός συμβάντος. Πρέπει να είναι μια σταθερά δημόσια πολιτική.
2: Μας.
0: Κάθε φορά όμως που συμβαίνει ένα τροχαίο, πρέπει να ανασκουμποθούμε, να δούμε τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, επειδή είπατε για την απαγόρευση, εγώ θεωρώ αυτό το δίπολο, ότι αυστηρότερες απαγορεύσεις και πρόστιμα ή αποδοχή ενός αναπόφευκτου χάους, σαν ψεύτικο.
1: Ναι, αλλά για παράδειγμα η ιστορία με την ζώνη ή με το κράνος έδειξαν ότι και αυτά έχουν μια αποτελεσματικότητα. Δηλαδή σήμερα κανείς, η συντηρητική πλειοψηφία, δεν σκέφτεται να μπει στο αυτοκίνητο και να μην βάλει ζώνη, ακριβώς λόγω αυτού του είδους την επιβολή.
0: 25 χρόνια προσπάθεια είναι αυτή
2: που λέτε. Ναι, μεγάλη.
1: Αλήθεια.
0: 25 χρόνια προσπάθεια. Ξέρετε τι ακριβώς γινόταν. Ξέρετε παλιά ότι για ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα το οποίο εισάγονταν στην Ελλάδα και είχε ζώνη ασφαλείας, ήταν δώρος πολυτελείας.
1: Ναι.
0: Είχε φόρο πολυτελείας. Ξέρετε ότι ο δεξιός
1: καθρέφτης.
0: 25 χρόνια παλεύουμε γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε με τις απαγορεύσεις. Είναι λάθος που το λέμε αυτό.
2: Η αλήθεια είναι, κύριε Ζωγράφο μου, ότι εμείς, και μιλώ για εμάς, για το Διονύση και για μένα, που έχουμε αρκετές δεκαετίες πια στην πλάτη μας, από θαύμα ζούμε, το λέμε.
1: Ναι.
2: Για το πώς μεγαλώσαμε, για το πώς κινούμασταν στους δρόμους, για το πώς.
1: Για τις ανεμελιές που έχουμε κάνει στα όρια του.
2: Ναι. Αλλά εντάξει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και εγώ συχνά πυκνάσω αυτές που το λέω, ότι από θαύμα είμαι μπροστά σας σήμερα και σας μιλάω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι πραγματικότητα.
2: Ναι.
0: Όμως δείτε όμως ένα θετικό, μια θετική εικόνα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και οι πρώτοι που φοράνε τη ζώνη ασφαλείας είναι τα παιδιά μας.
2: Ναι, σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά μας λένε, μπαμπά, δεν φορείς ζώνη. Αυτή είναι η νίκη.
2: Τη δεκαετία του 90 και του 80, μα το έλεγε αυτό, ότι θα κάνουν στο πίσω κάθισμα και θα βάζουν ζώνη, θα γελάγανε ακόμα μέχρι τώρα. Τα γελάγανε, δεν θα είχαν σταματήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Κύριε Ζωγράφο, σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Απλά ένα επιμύθιο, επειδή τα ακούω πάρα πολλές φορές, ότι ξέρετε τα πρόστιμα. Όχι, παιδιά. Μην βλέπετε τη μικρή εικόνα. Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Παλεύουμε πολλά χρόνια για τα αυτονόητα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζωγράφο. Να είστε καλά.
2: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν.
1: Ο κύριος Ζωγράφος είναι πρόεδρος εκπαιδευτών οδηγών. Επειδή μας ρωτάει και να σας ακροτήσει αν εκπροσωπεί τις σχολές οδήγησης. Ναι, τις εκπροσωπεί.
2: Πρόεδρος.
1: Μας λέει φίλος ο κύριος Παύλος ότι πρώτη δημοτικού στη Γερμανία έβγαλα δίπλωμα ποδηλάτου. Πρώτη δημοτικού, έτσι.
2: Ναι.
1: Κυκλοφοριακή αγωγή, ίσον ασφάλεια.
2: Ναι.
1: Ο άλλος φίλος, ο Αντώνης, μας λέει ότι ήμουνα στην Κέρκυρα και για εμένα, για να νοικιάσω ένα όχημα, μου ζητήσαν δίπλωμα. Στους τουρίστες πολλές φορές δεν ζητάνε. Καν, χωρίς δίπλωμα.
2: Ναι, δεν
1: δίνουμε. Αυτό τώρα όμως δεν μπορεί να το πιάσει κανείς. Αυτό είναι θέμα και συνείδησης και νομιμότητας κτλ. Στη Σουηδία παίρνουν δίπλωμα οδήγησης από το σχολείο. Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο, μας λέει η κυρία Μέρη.
2: Καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8 και πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, πριν σας πω για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάρτηση πάλι πριν λίγα 2-3 λεπτά.
1: Όχι, συνήθιο 8 παρά 10 να κάνει αναρτήσεις.
2: Ναι. Και έχει βάλει μια φανέλα πάλι.
1: Μας ακούει, λες.
2: Μπορεί. Φανέλα ποδοσφαιρική.
1: Ναι.
2: με τον αριθμό 26. Είπατε,
1: Μπαρτσελόνα. Ή Μπαρτσελόνα ή Πανιόνιος.
2: Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, αλλά ομάδα... έτσι παίρνει θέση.
2: Ναι.
1: Στη Ρεάλ τι θα κάνουν,
2: τι
1: δηλαδή.
2: Θα ήταν η Ρεάλ, θα ήταν.
1: Όχι, αλλά μπορεί να, να είναι Ατλέτικο Μπιλμπάο, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει τώρα, Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, γιατί Μπαρτσελόνα.
2: Εντάξει.
1: Επειδή πήρε το πρωτάθλημα. Αμέ, έτσι. Να παίρνουν τα μέσα. Δεν τα παίρνει η φανέλα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι. Να πω στον κύριο Γρηγόρη, ο οποίο είναι στην Κοπεχάγη, 12 βαθμού. Κουνηθήκαν λίγο χθες το απόγευμα, που είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τη Δανία. Είχε σεισμουλάκο.
2: Σοβαρά.
1: Σεισμουλάκο 4,2.
2: Χάλασε ο κόσμο.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει καμία σταθερά. Τέλο.
2: Χάλασε.
1: Ναι.
2: Σεισμό στην Κοπεχάγη.
1: Επίση, διάβασα πριν από λίγο τη θεωρία. Στο διάλειμμα που είχαμε για το δελτίο ειδήσεων, ξέρεις τι ήταν αυτή, επειδή ψάχναμε από την αρχή τη εκπομπή.
2: Η οσμή. Τι.
1: Δεν πέτυχε το μείγμα που μας ψεκάζουν.
2: Όχι.
1: Στο μείγμα που μας ψεκάζουν, βάζουν και μία ουσία για να είναι άοσμο. Αυτό το χημικό. Ναι, μπράβο, ναι. Κάτι δεν πήγε καλά και αυτό φταίει.
2: Είδατε, ένα στραβοπάτημα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν όλα. Ένα τσικ. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό, ειδικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σε αρκετά σημεία και μετά η κίνηση παραμένει, δεν είναι ποτηλιάρισμα, αλλά είναι πολύ αργές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και πέρα από το Μαρούσι, μπορώ να πω. Και από την άλλη πλευρά είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ποτάμι, όπως κάθε μέρα και στα δύο ρεύματα, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει το ρεύμα ανόδου μέχρι τη μεταμόρφωση. Το ρεύμα καθόδου, παιδιά, περνάει και την Ιερόδο, φτάνει σχεδόν στην Πέτρου Ράλη. Το ποτηλιάρισμα. Επίσης και λίγο πριν βγείτε στην παραλιακή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και γιατί είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επί της παραλιακής, έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του ΣΕΦ και έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είναι πολύ αυξημένη όμως η κίνηση στην παραλιακή και από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και μέχρι και τον Άλυμο, δηλαδή μεγάλο μήκος τώρα, που έχει γίνει και εκεί ένα τροχαίο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, δεν ξέρω, ξυπνήσαμε λίγο περίεργα. Στο κέντρο όμως δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες. Θα πω γρήγορα και την... Βάλε να αποχαιρετήσουμε μουσικά και τη Θεσσαλονίκη μας. Μπράβο ρε Νικολάκη, τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Πόσο μου αρέσει.
1: Μ'
2: αρέσει ο Tom Odell, μπορεί.
1: Ο ποιο?
2: Tom Odell.
1: Έτσι λέγεται.
2: Ναι.
1: Ναι, ωραία.
2: Είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι τόσο όσο άλλες μέρες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης και στους δρόμους τους κλασικούς. Η Τσιμισκή είναι λιγουλάκι φορτωμένη, αλλά κατά τα λοιπά δεν είναι πολύ χάλια τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Μπράβο.
2: Πάμε τώρα εμείς.
1: Καλό είναι αυτό. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε χρόνια πολλά.
2: Χρόνια
1: και
2: πολλά.
1: Και καλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.
2: Και ξεχωρίζουμε την Ελενίτσα μας, τη δική μας Ελενίτσα, και της λέμε χρόνια πολλά ξεχωριστά.
1: Καλέ, ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο ξανά μαζί και σήμερα, 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα, στο δικό μας Κωνσταντίνο Τσακυρίδη που γιορτάζει, να είναι γερός, να χαίρεται την οικογένειά του και να έχει κουράγια για να μας αντέχει. Λοιπόν, μαζί με τη Δέσποινα Βασιλιάδη,
1: Αθανασιάδη.
0: Κοίτα. Δεν είπα όνομα που δεν ήταν ερθικό.
1: Ναι, εσύ.
0: Ήταν η Δέσποινα, έτσι. Η Δέσποινα Βασιλίδη που πήγε το μυαλό μου. Εξαιρετική συνάδελφος. Καταπληκτική επάρκεια λόγου. Η Δέσποινα Βασιλιάδου, από τη Βασιλιάδη από την Λίμνο.
1: Φανταστική
0: ναι. Δέσποινα. Και η Δέσποινα Αθανασιάδη λοιπόν, μαζί με τη Δήμητρα Λαχουρή, είναι σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής.
1: Η Γλυκερία σου Λουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής, στο μοντάζι η Κλάνθη Βασίλα, ο Κώστας Τσακυρίδης και ο Βασίλης στην Έλληση.
0: Λοιπόν, 2251-023-250 το τηλέφωνό μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο. Λέω να ξεκινήσουμε αμέσως στα θέματά μας, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Έγινε χτες σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αθανάσιο Καβαδά. Ήταν εκεί εκπρόσωποι των σφαγείων, ήταν εκπρόσωποι των μικρών τυροκομείων, ήταν οι εκπρόσωποι της την ιατρική σάλα και των υπηρεσιών από την Αθήνα. Ήταν εκπρόσωπο του στρατού, των συνεταιρισμών, του στρατού, του λιμενικού, της αστυνομίας, των εκπρόσωποι των συνεταιρισμών. Έγινε πάλι, ήταν ο Περιφερειάρχης Βορειοαιγαίου, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης. Έγινε πάλι μια σύσκεψη στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για να δούμε την πορεία και την εξέλιξη του αυθόδου, την πορεία των αποζημιώσεων, τα θέματα τα οποία έχουν παραμένουν και ζητούν μια λύση. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το ότι ζήτησαν οι εκπρόσωποι των σφαγείων, δύο εκπρόσωποι των σφαγείων, να λειτουργήσει ένα σφαγείο έτσι ώστε να οδηγούνται εκεί τα ζώα για σφαγή προκειμένου να τροφοδοτείται η τοπική αγορά όπου δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τροφοδοσίας. Είναι αυτό που, να σε διευκολύνω, Γλυκερία σου Λουγάνη, αυτό που βλέπεις είναι Κασίδης και Τσακίρης. Αυτά λοιπόν. Εκεί λοιπόν να σε ακούσουμε τι είπαν.
2: Τα δύο ιδιωτικά σφαγεία του νησιού, ο κύριος Τσακίρης και εγώ είμαι από τα σφαγεία Κασίδη.
3: Για τις θανατώσεις, για αυτά που έχουμε αναλάβει λίγο, τα είπαμε όλα αυτά.
2: Εάν και είναι.
4: Εννοείται την καύση στα σφαγεία.
3: Την καύση και τη μεταφορά.
2: Την καύση και τη θανάτωση. Το να ανοίξει ένα σφαγείο αυτή τη στιγμή μόνο για τοπική σφαγή θεωρώ ότι είναι άτοπο, γιατί τα ζώα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί είναι πάρα πολλά. Εάν δεν πάρουν μέτρα βιοασφάλειας για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα ζώα μας από τη Λέσβο στην υπόλοιπη Ελλάδα, για να λυθεί το πρόβλημα της Λέσβου, δεν θα λυθεί ανοίγοντας απλά ένα σφαγείο για τοπική σφαγή. Το βλέπουν. Η τοπική αγορά αυτή τη στιγμή, η κατανάλωση της τοπικής αγοράς είναι τόσο μικρή που όταν ανοίξει ένα σφαγείο και σφάξει 100 αρνιά και υπάρχουν πίσω 100.000 αρνιά, είναι ανούσιο. Για να σφάξει μία φορά την εβδομάδα 100 αρνιά. Είναι άτοπο τελείως. Θα ζητούσαμε με έλεγχο, με αίματα και με μεταφορά από συγκεκριμένες περιοχές, καθαρές περιοχές, στα σφαγεία μας, να σφάξουμε με σωστές απολυμάνσεις στα φορτηγά μας, να τα μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Στην Κύπρο γίνεται. Υπάρχουν μέρες που σφάζουν από ζώνες επιτήρησης και μέρες που σφάζουν από καθαρές περιοχές, που μπορούν να μετακινήσουν σε όλη την Κύπρο και να κάνουν και την εξαγωγή τους.
0: Σε αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα εξεταστεί, όπως ας πούμε και το θέμα τι γίνεται με τα χόρτα που υπάρχουν Έχει οριάσει η φύση εξαιτίας του ότι τα κοπάδια δεν βγαίνουν έξω να βοσκήσουν. Υπάρχει απαγόρευση ότι αυτό είναι θέμα της τοπικής κτηνιατρικής, δηλαδή της κτηνιατρικής περιφέρειας, να αποφασίσει σε καθαρές περιοχές να δώσει το OK, έτσι ώστε τα κοπάδια αυτά να μπορούν να πηγαίνουν να βοσκήσουν σε περιοχές που έχουν χόρτα, εκεί που είναι και η κτηνοτροφική μονάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ψαροδέλη από τον συνεταιρισμό ΚΑΠΗΣ. Τι ζήτησε εκείνος?
5: Κάναμε άλλη μία σύσκεψη, το παλεύουμε το πράγμα. Πάλι πήραμε υποσχέσεις, όχι κάτι συγκεκριμένο. Παλεύουμε να μπορέσουμε το ελάχιστο και κερδίσουμε ό,τι μπορούμε, να ανοίξει τουλάχιστον ένα σφαγείο για να μπορέσουμε να διαθέσουμε τα ζώα έστω στην τοπική αγορά. Μας έδωσε υποσχέσεις ότι είναι θέμα των υπηρεσιακών παραγόντων από Αθήνα. Μας υποσχέθηκε ότι θα εξυπηρετήσει όλες τις πιθανότητες, μπας και τουλάχιστον ανοίξει ένα και μπορέσουν και φύγουν τα ζώα μόνο για την τοπική αγορά, αλλά αρκεί, εντάξει. Είναι αμαρτία να υπάρχουν τόσα ζώα.
4: Το γάλα τι σας είπε?
5: Για το γάλα, διότι αυτό ότι εδώ θα βγει η νέα οικία που θα βγει, θα διευκρινιστεί πώς θα γίνουν οι πληρωμές. Εκεί έγινε η μεγάλη κουβέντα σήμερα και μας είπε ότι όλα τα πράγματα θα διευκρινιστούν στην οικία που θα βγει. Εκεί πάνω θα γράφει για το γάλα που πετάχτηκε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε τον εκπρόσωπο της αγροζωής, αλλά και ως εκπρόσωπο της νέας κίνησης που έχει δημιουργηθεί για τους κτηνοτρόφους.
6: Ως φορέας, βασικά θέματα τα οποία θέσαμε ήταν καταρχάς τώρα η διαχείριση των χόρτων, αν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να μετακινούνται μεταξύ των ζωνών, αν μπορούν να διαχειριστούν στα δικά τους κτήματα τις χορτονομές τις οποίες έχουν, γιατί όπως είδατε δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα με το πού θα πάνε όλοι αυτοί οι όγκοι, και φανταστείτε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που χάσαν τα ζώα τους, οι οποίοι ήταν όμως και γεωργοί και δεν έχουν πόσες να διαχειριστούν όλα αυτά.
7: Για τη βόσκηση, όχι, αναφέραμε επιτακτικά ότι θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα με την φωτιά. Ζητήσαμε σύσκεψη με τον αρχηγό της πυροσβεστικής για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα υπάρξουν από εδώ και πέρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Λέσβος ήδη ήταν στο κόκκινο και από τις προηγούμενες καλοκαιρινές περιόδους. Φανταστείτε φέτος που τα ζώα δεν θα βοσκήσουν, τι πρόβλημα θα έχει η Λέσβος. Είναι τεράστια τα προβλήματα.
4: Για το γάλα.
7: Για το κατεστραμμένο γάλα, μας ανέφεραν ότι ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες η διάταξη. Αυτή τη Δευτέρα θα βγει η ΚΙΑ με τις διευκρινήσεις για το πώς θα γίνει η αποζημίωση αυτού. Επομένως, αναμένουμε από Δευτέρα για τις εξελίξεις. Ζητήσαμε στα μοσχάρια συγκεκριμένα, επειδή είναι πάρα πολύ χαμηλή η αποζημίωση που δίνεται, τουλάχιστον να τριπλασιαστεί, τουλάχιστον, έτσι. Δηλαδή, είδατε ότι στην Κύπρο δίνουν 2.500 ευρώ, επομένως είναι το ελάχιστο ποσό το οποίο θα έπρεπε να δώσουν. Όλοι είναι απογοητευμένοι σε αυτό το κομμάτι. Επομένως, μας υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα το εξετάσουν πολύ αυστηρά αυτό το θέμα.
4: Για τα τυριά των μικρών τυροκομείων.
7: Μπράβο, και αυτό έδωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Υφυπουργός. Είπε μάλιστα και πήγε και ξεναγήθηκε σε κάποια από αυτά. Είδε ότι είναι τεράστιο το θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουν υπογράψει την καταδίκη αυτών των τυροκομείων. Επομένως, και σε αυτό το θέμα είπε ότι θα το δούνε με μεγάλη ευαισθησία και θα εξετάσουν για να επαναλειτουργήσουν και να μην υπάρχει η καταστροφή τους. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δυστυχώς, δηλαδή να μας πει σε 10 μέρες θα γίνει πληρωμή, όπως είχε κάνει με τις 673.000 ευρώ που δόθηκαν για τα θανατωμένα ζώα, εκεί μας είχε πει ότι σε 10 μέρες θα σας πληρώσω. Σήμερα, συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν δόθηκε δυστυχώς για τίποτα. Για την ιχνηλάτιση, μας ανέφερε ότι θα έχουμε 3 νέα εργαστήρια, στη Λάρισα 1 και 2 στη Θεσσαλονίκη, τα οποία στις επόμενες μέρες θα μπουν ενεργά σε όλη αυτή την διαχείριση για την ιχνηλάτιση του νησιού. Επομένως, θα μπορούν να έρθουν και άλλοι κτηνίατροι, γιατί αυτή τη στιγμή και αναφέραν κτηνίατρους, έχουμε μόνο ένα εργαστήριο στην Αθήνα, το οποίο δεν ήταν επαρκή για να μπορέσει να αναλύσει όλα αυτά τα δείγματα. Στη Μυτιλήνη δεν γίνεται, γιατί είναι κατηγορία 4, απαιτούνται πολύ αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας για να μην φύγει ο ιός από το εργαστήριο. Επομένως, δεν πληρούμε αυτές τις προδιαγραφές για να ανοίξει στη Λέσβο ένα τέτοιο εργαστήριο. Μας ανέφερε καταρχάς ότι το ανατολικό κομμάτι της Λέσβου μέχρι τώρα είναι όλα αρνητικά, ότι γενικότερα δείχνει ο ιός ότι έχει φθήνουσα πορεία, γιατί είχαμε 5 μέρες σερί πάρα πολλά αρνητικά κρούσματα και είχαμε μόλις ένα θετικό κρούσμα. κρούσμα χθες. Επομένως, αυτό δείχνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία σε όλους μας για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Είπε επίσης ότι ψηφίστηκε στη Βουλή, επομένως αναμένουμε τις επόμενες μέρες την τροπολογία ώστε να γίνει επιτέλους η αναστολή αυτών των υποχρεώσεων, όχι ελάφρυνση, αναστολή αυτών των υποχρεώσεων. Για τις ζωοτροφές επίσης ανέφερε ότι θα δοθεί αποζημίωση μερική μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά ολοκληρωμένη θα δοθεί τέλος της χρονιάς. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε μέχρι τέλος της χρονιάς όπως έγινε με την ευλογιά, εδώ στη Λέσβο θα δώσουν μία προκαταβολή και τέλος της χρονιάς θα έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη πληρωμή για τις ζωοτροφές. Για την απώλεια εισοδήματος, επίσης ανέφερε ότι θα δοθεί τέλος της χρονιάς. Δεν γίνεται να δοθεί νωρίτερα, όπως δόθηκε και πέρυσι με την ευλογιά. Κάτι άλλο που μας ανέφερε είναι για την κούρα, ότι πρέπει να γίνουν με πολύ αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή ταλανίζει όλους τους κτηνοτρόφους, πώς δεν θα γυριστούν τα ζώα.
4: Και θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει.
7: Η θερμοκρασία ανεβαίνει, υπάρχει ζέστη, επομένως πάρα πολύ αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους κτηνοτρόφους και να προσέχουν να μην πηγαίνει να βοηθάει όπως γινόταν παλαιότερα ο ένας τον άλλο, αλλά δυστυχώς θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει μόνος του την κούρα για να μην έχουμε επέκταση αυτού του ιού. Αυτή η επιτροπή θα βοηθήσει πάρα πολύ καταρχάς. Την ανακοινώσαμε και στον Υφυπουργό. Του είπαμε ότι θέλουμε η πόρτα να είναι πάντα ανοιχτή. Mm-hmm. Θέλουμε πάντα να είναι δίπλα μας και πλέον να υπάρχει η απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο για να λύνουμε άμεσα τα προβλήματα, να μεταφέρονται όλα τα προβλήματα της Λέσβου απευθείας στο Υπουργείο, χωρίς να χρονοτριβούμε και να χάνουμε όπως τώρα τόσο χρόνο και να γίνονται λάθος οικεία. Βλέπετε ότι είχαμε πολλά προβλήματα, γιατί μεταφέρθηκαν με λάθος τρόπο στο Υπουργείο οι ανάγκες των κτηνοτρόφων. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ακόμη τα 8 εκατομμύρια να μην έχουν δοθεί στον κόσμο, στους κτηνοτρόφους, γιατί δεν έγινε σωστή επικοινωνία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Λέσβο, θα προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όλα τα θέματα. Τα άμεσα θέματα είναι ο αφθόδης και στη συνέχεια αυτός ο φορέας θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει όλο τον πρωτογενή τομέα.
0: Ξέρετε τι λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι εμείς παραδώσαμε το γάλα μας, το γάλα μας τυροκομήθηκε από τα μεγάλα τυροκομεία, απελευθερώθηκε, βρίσκεται στις αγορές, αλλά εμείς δεν πήραμε χρήματα.
7: Όπως καταλαβαίνετε, καταρχάς για τα μεγάλα τυροκομεία δεν μπορώ να μιλήσω, έτσι. Αλλά φαντάζομαι ως επιχειρηματίας κι εγώ ότι όταν πουλάς ένα προϊόν απαιτείται και ένα χρονικό διάστημα για να γίνουν οι πληρωμές. Άρα καταλαβαίνω ότι τα μεγάλα τυροκομεία που πουλάνε από εδώ και πέρα τυριά θα μπορέσουν στο άμεσο χρονικό διάστημα να πληρώσουν τους παραγωγούς τους. Αντιστοίχως κι εμείς, μόλις μας ανοίξουν την αγορά, γιατί δυστυχώς το δικό μας τυρί κατά κύριο λόγο το στέλνουμε στις ευρωπαϊκές χώρες, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κλειστή, δηλαδή δεν μπορούμε να εξάγουμε τυριά σε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν πάρα πολύ αυστηρά, με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας για να φύγουν αυτά τα τυριά και να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε αυτή τη ρευστότητα στους παραγωγούς μας και να τους υποστηρίξουμε. Αν και ήδη με δικά μας κεφάλαια υποστηρίζουμε και με πίστοση στις ζωοτροφές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
0: Να ακούσουμε και τι είπε ο αρμόδιος υπουργός.
8: Με τους κτηνοτρόφους, τυροκόμους και ανθρώπους των σφαγείων ήταν μια συζήτηση επικοδημητική. Είπαμε αρκετά πράγματα, ακούσαμε τα θέματα τα οποία απασχολούν όλους αυτούς που πραγματικά έχουν το πρόβλημα με τον αφθόδη πυρετό στο νησί σας. Αναφέρθηκα στα μέτρα τα θετικά τα οποία προχωρούν, όπως θανάτωση των ζώων που έχουν δοθεί 720.000 ευρώ στους κτηνοτρόφους. Επίσης, είναι σημαντικό ότι τα τυροκομεία μπορούν αυτή τη στιγμή και διώχνουν τα όριμα τυριά εκτός νησιού. Πέρα λοιπόν από τα τυριά, τα όριμα τα οποία φεύγουν από το νησί, δώσαμε τη δυνατότητα μέσω της τροπολογίας που περάσαμε την Πέμπτη και για το γάλα, το οποίο δεν είναι προς διάθεση και το οποίο είχαν καταστρέψει οι κτηνοτρόφοι, αλλά όμως και για τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές, η οποία θα γίνει μία αναστολή μέχρι τις 31 του 2026. Επίσης, είναι σημαντικό το ποσό το οποίο με οικεία έχει δοθεί 8 εκατομμύρια ευρώ για τους τυροκόμους, Και αυτή τη στιγμή από τα 7 μέτρα που σας είπα, αυτά είναι τα 5 μέτρα, τα οποία το ένα έχει προχωρήσει, τα άλλα είμαστε εν εξελίξη, ενώ γιατί έχουν ψηφιστεί. Σύντομα θα βγει ΦΕΚ, το οποίο θα είναι νόμος του κράτους, και η ΚΙΑ μετά θα είναι συγκεκριμένη το τι ακριβώς θα γίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση. Τώρα, έχουμε το θέμα των ζωοτροφών. Έχουν αυτή τη στιγμή κατατεθεί όλα τα χαρτιά στο Υπουργείο και αυτή τη στιγμή γίνεται η αξιολόγηση από την ΑΔΕ, έτσι ώστε να πληρωθούν όταν ολοκληρωθεί αυτή η διασταύρωση των στοιχείων. Έχουμε και το θέμα των μικρών τυροκομείων, το οποίο αυτό υπάρχει ένα θέμα μικρό, το οποίο δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ανοιχτού τύπου παστηρίωσης και δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγή από το νησί σας αυτά τα τυριά. Οπότε εκεί αυτό το βλέπουμε, όπως θα δούμε και άλλα θέματα τα οποία τους απασχολούν, όπως σας είπα. Θα γίνει ένα μίνι συντονιστικό όργανο, έτσι ώστε να είναι οργανωμένοι οι κτηνίατροι, οπότε να ξέρουν από την προηγούμενη μέρα ή και από 2-3 μέρες νωρίτερα που, σε ποιες περιοχές θα πάνε και πού θα πάνε, σε ποιο χωριό συγκεκριμένα. Οπότε να υπάρχει μια ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορούν να πάνε πιο οργανωμένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και το μεγαλύτερο συντονιστικό όργανο με 7 άτομα, τα οποία όταν υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, όπως αυτό το οποίο δημιουργήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις ταφές των ζώων που υπήρχαν αίματα, αυτά που ακούσαμε και διαβάζουμε, εκεί θα παρεμβαίνει και θα δίνει κάποιες λύσεις στο κομμάτι αυτό. Επισκέφθηκα το ΧΙΤΑ, που εκεί γίνονται, έχουν ταφεί κάποια ζώα. Τώρα το απόγευμα έχουν ταφεί μέχρι τώρα 2.000 ζώα. Υπάρχουν άλλα 6 ακόμα τα οποία πρέπει να ταφούν. Και από ό,τι μου είπαν, ότι μέχρι Τετάρτη θα έχουν ταφεί και τα 8.000 ζώα. Επίσης θέλω να πω ότι όταν ήρθα χθες το απόγευμα στο νησί, πήγαμε κατευθείαν στο λιμάνι για να δούμε ακριβώς τα μέτρα διασφάλειας. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί υπάρχει η αψίδα και είναι και μια αψίδα η οποία αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει μετά από 2 μέρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή στο λιμάνι θα υπάρχουν 2 αψίδες. Υπάρχει και ο τάπητας, ο οποίος θα αλλάζει το πολυματικό κάθε 15 λεπτά και όχι κάθε μισή ώρα. Υπάρχει και η τάφρος που περάνε τα αυτοκίνητα και απολυμένονται, οπότε νομίζω στο θέμα της βιοασφάλειας γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως πρέπει να περάσω το μήνυμα, αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά, ότι πρέπει όλοι είμαστε, δεν περισσεύει κανένας, πρέπει να πάμε όλοι συντονισμένοι για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή η περιπέτεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πήγα χθες σε ένα χωριό το οποίο έχει πάνω από 80% έχουν θανατωθεί τα ζώα τους, και το χωριό
9: Νάπη.
8: Στην Άπη, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που τους μίλησα, που τους άκουσα με τα προβλήματα τα οποία έχουν, περνάνε μια δύσκολη, έτσι, περίοδο, και αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ό,τι αρχίζει τελειώνει. Οπότε κάποια στιγμή και αυτό θα τελειώσει. Να υπάρξει λίγο υπομονή, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Η συνεργασία όλων θα φέρει το θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα από τις 13 μέχρι τις 18 του μηνός, 5 μέρες, δεν είχαμε κανένα θετικό κρούσμα. Δυστυχώς θες είχαμε ένα κρούσμα θετικό. Βλέπουμε ότι η κατάσταση πάει μειούμενη. Θα δούμε όμως, το παρακολουθούμε το θέμα, πρέπει να πάμε συντονισμένα, επαναλαμβάνω, όλοι, και θα δούμε. Εγώ είμαι δίπλα σε όλους, θα ξανάρθω στο νησί.
0: Για τη λειτουργία σφαγείου που ζήτησαν οι εκπρόσωποι των σφαγείων στη Μυτιλήνη, για την εσωτερική κατανάλωση κρεάτων. Το σκέπτεστε, είναι δυνατόν να γίνει, τι ακριβώς?
8: Όπως σας είπα, έχω καταγράψει όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τις ομάδες που έτσι έχουν πληγεί από τον αυθόδη πυρετό. Αυτό όμως, να ξέρετε, δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα της υπηρεσίας, της θνιατικής υπηρεσίας, οπότε εμείς θα το μεταφέρουμε επάνω και θα δούμε πραγματικά τι θα αποφασίσει. Πάντως είναι αναγκαίο αυτό, το ακούμε και θα το δούμε.
0: Και πότε θα πληρωθούν οι εκτροφείς που έχασαν, η δεύτερη φάση των πληρωμών για τις εκτροφές που θανατώθηκαν?
8: Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί, μέχρι 33 έχουν πληρωθεί. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι θανατώθηκαν τα ζώα τους. Τώρα πρέπει η ΔΑΟΚ, δηλαδή η υπηρεσία εδώ της περιφέρειας, να στείλει τα καινούρια στοιχεία τα οποία έχει, να πάνε στο Υπουργείο και από εκεί και πέρα θα ελεγχθούν και θα πληρωθούν. Αυτή τη στιγμή το εργαστήριο, το Εθνικό Εργαστήριο, το οποίο είναι στην Αγία Παρασκευή, μπορεί να εξετάσει μέχρι 1.500 δείγματα αίματος την ημέρα, οπότε δεν μπορεί παραπάνω. Τα δείγματα τα οποία φεύγουν από το νησί σας καθημερινά είναι περίπου από 2.800 μέχρι 3.000 δείγματα την ημέρα, οπότε τις επόμενες μέρες είναι σε συνεννόηση η υπηρεσία με αυτά τα κέντρα που λέτε εσείς, όπως ο Παστέρ, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα του Ελγό Δήμητρα και ένα στη Λάρισα. Είναι λοιπόν 4 κέντρα, το οποίο θα μας δοθεί δυνατότητα, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα, όταν παίρνουμε περισσότερα δείγματα, να μπορούμε να εξυπηρετούμαστε από αυτά τα κέντρα που λέτε. Εμείς πρέπει να πάρουμε όμως μια πιστοποίηση για την τεχνική θέλω να την πιστοποίηση αυτή, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα περισσότερα δείγματα να ελέγχονται καθημερινά. Οι εκτροφές που υπάρχουν στο νησί σας είναι περίπου 2.228. Αυτή τη στιγμή έχουν ελεγχθεί περίπου 1.085 εκτροφές. Και όταν λέμε στο νησί σας, μιλάμε σε όλο το νησί σας. Με εντολή Πρωθυπουργού είχε δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός να το ανατολικό κομμάτι να ελεγχθεί και αυτό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα έχει ελεγχθεί το 49% σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε από την υπηρεσία.
0: Είμαστε στο 49%, έχουν περάσει από 15 Μαρτίου, Απριλίου.
1: Δυόμισι μήνες.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, έχουν περάσει 2,5 μήνες, είμαστε περίπου στο μισό. Είπε ο κύριος Υφυπουργός έτσι ότι ό,τι αρχίζει τελειώνει. Το τραγούδι λέει ότι ό,τι αρχίζει ωραία τελειώνει με πόνο. Ελπίζω να ισχύσει το αντίθετο. Ό,τι αρχίζει με πόνο τελειώνει ωραία. Αλλά τι να πεις πάνω σε αυτό. Επίσης, επειδή διαβάζω και επειδή βλέπω διάφορα έτσι σχόλια στο διαδίκτυο να κυκλοφορούν, ότι η Κύπρος ζήτησε να εξαιρεθεί από τις θανατώσεις τα παχύουρα πρόβατα, να εξαιρεθούν λοιπόν από τις θανατώσεις και εξαιρούνται από τις θανατώσεις τα παχύουρα πρόβατα. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να το ψάχνω, να δω τι είναι αυτά τα πρόβατα που προστατεύονται από τις θανατώσεις, και αντιθέτως αυτό που λέτε όλοι στη Λέσβο κτηνοτρόφοι, ότι πρέπει να προστατευθεί η φυλή της Λέσβου, το πρόβατο της Λέσβου, η Ισπάνια φυλή προβάτων της Κύπρου ονομάζεται Κυπριακό Παχύουρο Πρόβατο. Πρόβατο με βάκλα. Είναι ενδημικό ζώο με γενετικά βεβαιωμένο DNA. Θεωρείται φυλή γαλακτοπαραγωγής μοναδική στον κόσμο και κινδυνεύει με αφανισμό, αποτελώντας μόνο το 0,44% του συνολικού πληθυσμού προβάτων του νησιού, δηλαδή το 0,44% του συνολικού πληθυσμού προβάτων του νησιού, 1.100 ζώα. Γι' αυτό ζήτησε να εξαιρεθεί αυτή η σπάνια φυλή. Είναι κατοχυρωμένη σπάνια φυλή το Κυπριακό Παχύουρο Πρόβατο και μιλάμε για 1.100 ζώα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόβατο της Λέσβου. Το πρόβατο της Λέσβου δεν θεωρείται πλέον από τις απειλούμενες εξαφανισμένες φυλές, αλλά αποτελεί μια αναγνωρισμένη αυτόχτονη ελληνική φυλή, διατηρεί ωστόσο το στάτους του πολύτιμου γενετικού πόρου, καθώς έχει υψηλή προσαρμοστικότητα και εξαιρετική γαλακτοπαραγωγή, κάτι το οποίο επισημαίνετε κι εσείς οι ιχτυνοτρόφοι. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε και τι λέει κάποιος πίσω από αυτά που γράφει. Το ένα είναι το 0,44 του συνολικού αριθμού των ζώων, το παχύωρο της Κύπρου, του συνολικού αριθμού των ζώων της Κύπρου. Επίσης να σας πω ότι στην Κύπρο έχουν θανατωθεί μέχρι τώρα πάνω από 70.000 εγωπρόβατα. Πολλές φορές λέτε ότι είμαι κατά των θανατώσεων, έτσι. Κατά των θανατώσεων, θεωρώ ότι σε μια πολιτεία η οποία εξελίσσεται συνεχώς και επενδύει σε αυτό που είναι πρωταρχικό. Και τι είναι πρωταρχικό για την οικονομία της χώρας μας? Είναι η κτηνοτροφία της, η αγροτική της παραγωγή, ο τουρισμός και ό,τι άλλο μπορεί να είναι, η αλεία. Επενδύεις πάνω εκεί έτσι ώστε να είσαι έτοιμος σε κάθε δύσκολη στιγμή να μην καταφεύγεις πλέον στις θανατώσεις, αλλά να προχωράς και σε κάτι άλλο ευθύς εξ αρχής ή να λαμβάνεις τα κατάλληλα μέτρα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να εμπλακώ σε μια τέτοια διαδικασία, γι' αυτό σταματάω. Δεν θέλω δηλαδή να γίνω κι εγώ, να συμβάλλω σε αυτή τη γενικότερη αναστάτωση. Επίσης, σκεφτείτε ότι λέμε ότι μέχρι τώρα γύρω στα 40.000 θα είναι συνολικά τα ζώα που θανατώθηκαν. Βέβαια είμαστε στο 49% της ιχνηλάτησης. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής άλλα κρούσματα και ευχόμαστε να είναι πάρα πολύ μεμονωμένα και από εδώ και πέρα όσες εκτροφές, οι χίλιες τόσες που είναι να εξεταστούν, να είναι πεντακάθαρες. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Αλλά επειδή λέτε ότι θα χαθεί η φυλή της Λέσβου, σκεφτείτε όμως, σκεφτείτε και αυτό, ότι το Πάσχα πρόκειτο να ρηχθούν στην ευρωπαϊκή και εσωτερική αγορά πάνω από 74.000 σφάγια. Έτσι ας το λέμε και αυτό και πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Δέσποινα. Προχτές ανακοινώσαμε τις γαλάζιες σημαίες. Χτες, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, συναντήσαμε τον κύριο Χρήστο Τσιβούλη που ήταν εκεί, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο
1: περιβάλλοντος.
0: Και έτσι λοιπόν βρήκαμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε σε ποιες παραλίες του Δήμου Μυτιλίνης υπάρχει πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μας είπε ότι όπου μπορεί να γίνει, ήδη οι ράμπες και όλα αυτά, ήδη και η τοποθέτηση μηχανημάτων, ήδη γίνεται, βρίσκεται δηλαδή σε εξέλιξη όλη η διαδικασία, αλλά σε κάποιες παραλίες δεν γίνεται. Για πάμε να δούμε λοιπόν σε ποιες παραλίες του Δήμου Μυτιλίνης υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
2: Είναι κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους λοωμένους και τις προσβάσεις που δίνουμε σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Όχι σε όλες τις παραλίες μας, σε όσες δύναται να έχουν τέτοιες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει 3 μηχανήματα για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Έχουμε την τύχη, έχουμε εγκριθεί και έχουμε υλοποιήσει ήδη το διαγωνισμό και περιμένουμε την προμήθεια άλλων 3 μηχανημάτων για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και ένα μηχάνημα για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Τα οποία αυτά θα τοποθετηθούν, τα 3 που είναι για κινητικά προβλήματα θα είναι στα Μυστεγνά, στο Τάρτη και στη Χαραμίδα και το 1 που θα είναι για ανθρώπους με προβλήματα όρασης θα είναι στην Ευριακή, στη Γέρα. Και ήδη υπάρχουν στο κανόνι της Θερμής, στη δεύτερη καντίνα και στον Άγιο Ισίδωρο. Και ένα μηχάνημα που βάζει η ΑΔΕΛ στην Πλάζα, στα Τσαμάκια.

0: Λοιπόν, εχθές στο περιθώριο πάλι τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κάποια στιγμή βγήκε έξω από την σύσκεψη ο Περιφερειάρχης και μας λέει: «Σας έχω είδηση, σας έχω είδηση». Και αναρωτηθήκαμε ποια είναι η είδηση αυτή που μας είχε. Αφορά λοιπόν την αυτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου, Χίου, Μυτιλίνης και αντίστροφα, με επιστροφή. Και βέβαια την καλοκαιρινή περίοδο τη χάσαμε. Ναυάγησε για την καλοκαιρινή περίοδο, εντάχθηκε στο νέο πρόγραμμα δρομολογίων του Υπουργείου για την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2026 έως και τον Οκτώβριο του 2027. Οπότε λοιπόν, αναλόγως το ενδιαφέρον της ναυτιλιακών εταιριών, κατά πόσο θα κριθεί ως βιώσιμη όλη αυτή η αυτοπλοϊκή γραμμή, μακάρι να έχουμε και αυτή τη σύνδεση με το Βόλο και τη Βόρεια Ελλάδα.
1: 25 Μαΐου το Υπουργείο εισάκουσε τις πιέσεις μας και κάνει το διαγωνισμό για να υπάρξει το δρομολόγιο από Νοέμβριο του 2026 έως τον Οκτώβριο του 2027.
2: Από τότε μέχρι τον Οκτώβριο του 2027 μπορεί να γίνει το δρομολόγιο για ένα χρόνο. 27.

0: Δυνατός στίχος. Πολύ ωραία μουσική επιλογή. Ευχαριστούμε την Παυλίνα Κοσμά για την επιλογή του τραγουδιού. Ωραίο τραγούδι, πραγματικά, ωραίο ζεμπέκικο, δυνατός στίχος. Περιγράφει πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Πάμε σε άλλα μεράκια τώρα. Όταν βάζεις βενζίνη, κοιτάζεις ποτέ τη τιμή?
1: Α, δεν βάζω βενζίνη.
0: Για πες.
1: Βάζει ο κλέαρχος βενζίνη.
0: Βάζει, λέει ο κλέαρχος βενζίνη. Μου θυμίζεις τώρα το κύριο που μου είπε εχθές. Α, λέει, εγώ δεν βάζω βενζίνη. Η γυναίκα μου βάζει βενζίνη. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι μας είπαν πρατηριούχοι, αλλά και εσείς όταν βλέπετε τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν.
2: Το πρόβλημα με τα καύσιμα συνεχίζει να υπάρχει, δεν βλέπουμε καμία μείωση στα καύσιμα καθημερινά, υπάρχει μία άνοδο η οποία είναι πρωτοφανής ξεκάθαρα. Το πρόβλημα είναι, όσον αφορά εμάς τουλάχιστον τους πρατηριούχους, το πρόβλημα έχει να κάνει με το πλαφόν. Μας έχουν βάλει πλαφόν εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή έχουμε ελεγχόμενο κέρδος. Το Brent ανεβαίνει συνεχόμενα, δεν λέει να πέσει καθόλου, η κατάσταση με τα στενά του ορμούς είναι ανεξέλεγκτη. Εκεί πέρα που θα έπρεπε να υπάρχει μια λύση, τουλάχιστον όσον αφορά το κράτος, θα έπρεπε να είναι στα δηληστήρια, τα οποία δεν τους βάζουν κάποιο φρένο. Ήδη ξέρουμε από στατιστικές ότι έχουν βγάλει κέρδος 293 εκατομμύρια, είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, μπορεί να μπει να τα δει όποιος θέλει. Και δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δεν πέφτει με τίποτα η τιμή. Αυτό. Οι καταναλωτές παραπονιούνται καθημερινά και έχουν απόλυτο δίκιο. Ειδικά εδώ πέρα στη Λέσβο, που είναι και μια επαρχία, έχουμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Διότι, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι και το πρόβλημα με τον αυτόδη πυρετό. Έχει πέσει η κατανάλωση κατά 42% αυτή τη στιγμή. Γιατί πάρα πολλοί καταναλωτές μας ήταν και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο. Και οι υπόλοιποι καταναλωτές προφανώς το βλέπουν στην τσέπη τους, το βιώνουν. Από εκεί πέρα που βλέπαμε ότι ο κόσμος έβαζε, ήταν η πιο κλασική κατανάλωση τα 20 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να γίνεται το 10, το 5. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν στο 30 υποχρεωτικά θέλοντας και μη. Και αυτοί οι οποίοι την πληρώνουν ξεκάθαρα και το βιώνουν στην τσέπη τους είναι οι επαγγελματίες, οι οποίοι αναγκαστικά και μη γυρνάνε μέσα στο δρόμο, έχουν φορτηγά, έχουν μεταφορικά, οτιδήποτε πρέπει να τα βάλουν τα καύσιμα, θέλουν, δεν θέλουν.
3: Άλλη μια περίοδο που οι τιμές είναι ανωδικές, με αποτέλεσμα πάλι ραγδαία μείωση καταναλώσης, θα έλεγα, για την εποχή. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να είμαστε σωστοί στις υποχρεώσεις μας. Σίγουρα έχει και ο κόσμος δίκιο, διαμαρτύρεται. Τώρα αυτά με τους αγρότες, μεγάλο πλήγμα για όλους μας βασικά.
4: Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση κάτω, θα αυξάνονται συνέχεια τα καύσιμα. Το θέμα είναι ότι αν δεν πες λίγο φόρος ειδικός κατανάλωσης, ό,τι και να κάνουν, το πλαφόν που βάλαν, είδατε ότι δεν έκανε ιδιαίτερη διαφορά, ανεβήκαν. Δηλαδή το κέρδος είναι περιθωριασμένο. Το θέμα είναι να πας στα δηληστήρια ή να ρίξουν το φόρο ειδικός κατανάλωσης. Τα πιο πολλά είναι φόρος από την τιμή. Αυτά. Η Κύπρος που αγοράζει από τα δικά μας δηληστήρια έχει ένα 50-60, ας πούμε. Άλλα όρια είναι στο χέρι του κράτους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω εμείς.
0: Είναι ακριβότερα τα καύσιμα?
5: Εννοείται, ναι.
6: Μόνο εγώ, όλος ο κόσμος. Ναι. Συνήθως εγώ δεν γεμίζω, έχω παπάκι. Η γυναίκα μου το γεμίζει και κλαίει κάθε φορά.
7: Έβαζα 27, τώρα έγινε 27.
8: Εννοείται, τώρα εντάξει, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Άμα έχει πάει 2,16 το λίτρο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και πρέπει να αλλάξει κάτι. Τα πράγματα δεν βαδίζουν καλά και γενικά με όλη αυτή την πολιτική. Τώρα που εκεί πέρα στο χέρι μας είναι.
9: 20 ευρώ βάζω, αυτά είναι. Δεν γεμίζουμε ποτέ. Είναι απλησίαστες, αλλά έχουμε ανάγκη και δυστυχώς πρέπει να βάλουμε. Είναι ένα πράγμα απαραίτητο. Τώρα οι τιμές που κυμαίνονται συνέχεια προς τα πάνω, αυτά πρέπει να τα δει η κυβέρνηση, να βγάλει τους φόρους.
0: Το ίδιο λένε πρατηριούχοι και πολίτες, ότι πρέπει, όπως είπαν και οι πρατηριούχοι, να γίνει κάποια παρέμβαση. Και η παρέμβαση που λένε ότι πρέπει να γίνει οι πρατηριούχοι είναι να γίνει στα δηληστήρια. Κοίτα, που καθορίζουν τις χοντρικές τιμές, οπότε ναι.
1: Μπορεί να μην βάζω βενζίνη, αλλά βλέπω τις τιμές.
0: Ναι, τις βλέπεις τιμές.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, μου είχε μείνει χαρακτηριστικά στο μυαλό το 0,80.
0: Τι θυμήθηκες τώρα?
1: Δηλαδή περνούσα με τον μπαμπά μου να πάει να βάλει βενζίνη και έγραφε 0,80 και τώρα βλέπεις 2, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πόλο.
0: Όταν ήσουν παιδάκι. Μιλάμε όταν ήταν και τώρα παιδάκι είναι, κυρίες και κύριοι. Η μικρούλα μας, η προστατευόμενή μας. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν ήταν πιο παιδάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, υπήρχαν και αυτές οι τιμές, όντως. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε, Δέσποινα.
1: Να αποχαιρετήσουμε, λοιπόν, από τη Δήμητρα Λαχουρή και τη Δέσποινα Αθανασιάδη, τη Γλυκερία Σουλουγάνη, την Παυλίνα Κοσμά, τον Βασίλη Τινέλη, τον Κώστα Τσακυρίδη, τη Λάνθη Βασίλα. Να έχετε μία όμορφη μέρα και ραντεβού αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου, για το κλείσιμο της εβδομάδας.
0: Και όλους εσάς που σας είχαμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μας το λέτε όταν σας συναντάμε, ότι σας ακούμε το πρωί, χαιρόμαστε όταν συμβαίνει αυτό και όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Καλή σας μέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Μιράντας Καμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΗ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές πρόσιτης κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα είναι 5η 21 του Μάη, Κωνσταντίνου και Ελένης. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όποιον και όποια γιορτάζει. Να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται και ακόμη και αν δεν έχετε κάποιον να γιορτάζει, είπαμε να εφευρίσκετε τρόπους να γιορτάζετε γιατί δεν την παλεύουμε αλλιώς.

Καλημέρα στο συννεφιασμένο, βροχερό Βόρειο Αιγαίο. Πιο πολύ αρχές φθινοπόρου θυμίζει από χθες το απόγευμα ειδικά. Ματαιώθηκαν και κάποιες προγραμματισμένες εκδηλώσεις και θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια αναλυτικά, αλλά έτσι φθινοπορεινό θα είναι μέχρι και στα μέσα της εβδομάδας στο Αιγαίο. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Στην ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στα τραγούδια που θα ακούσουμε η Παυλίνα Κοσμά. Στις ειδήσεις από την Χίο Θοδωρής Πιλιώτης, από την Σάμο Χάρη Ζαβουδάκης, από την Ικαρία ο Γιώργος Βιτσαράς. Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Κοντά μας όλοι εσείς, επικοινωνείτε με πολλούς τρόπους. Τηλεφωνικά στο 2251047760 και 23250. rtgeopapakr.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και φυσικά μέσα από τα social media στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, διαβάζετε και τις ειδήσεις μας. Earth News, η ιστοσελίδα μας, όπου πάνω αριστερά επιλέγετε το Βόρειο Αιγαίο για να σερφάρετε στις ειδήσεις από τα νησιά. Και αν βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης και θέλετε να μας επισκεφτείτε, ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου αριστερά.

Λοιπόν, θα δούμε έτσι όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις. Μετά από άλλη μία συνάντηση που είχαμε χθες, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα του αφθόδους πυρετού, δεν προέκυψε κάτι καινούριο και βέβαια αυτό προκάλεσε και την κατήφια, τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα που συμμετείχαν. Από την άλλη, πρέπει όμως να γίνονται αυτές οι συναντήσεις, αυτές οι συζητήσεις, οι συχνές επισκέψεις, για να, ακόμη και αν δεν ακούμε κάτι καινούριο, να βλέπουν τι λειτουργεί και τι όχι. Και κάτι προκύπτει. Θα σχολιάσουμε έτσι στην συνέχεια για την χθεσινή συνάντηση και το πώς την ερμήνευσαν όλοι οι φορείς που συμμετείχαν. Να πω όμως ότι ακούσαμε κάτι εντελώς καινούριο από τη χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού, ότι ούτε 3.000 εκτροφές έχουμε, ούτε 3.500 εκτροφές. Αριθμητικά 2.228 συνολικά εκτροφές σε όλη τη Λέσβο έχουμε, είπε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαθάς. Δεν μας ανέφερε πόσα είναι συνολικά τα ζώα, πόσο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Είναι 430.000 περίπου που γνωρίζουμε ή δεν είναι ούτε αυτό. Μπας περιπτώσει, έχουν φτάσει στο 50 περίπου της 100 της ιχνηλάτησης, το 49% της ιχνηλάτησης, έχουν εξετάσει 1085 εκτροφές. Θετικό το στοιχείο ότι η τελευταία εβδομάδα τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι από τις εκτροφές γέρας, αγιάσου, πλωμαρίου που είναι αρνητικές, οπότε περιορίζεται γεωγραφικά η διασπορά της ζωονόσου στο δυτικό, βόρειο δυτικό κομμάτι του νησιού. Και βέβαια πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα τα δούμε στην συνέχεια, έτσι θα σχολιάσουμε κάποια πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσω έτσι με μια πρόβλεψη του καιρού και για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες, χωρίς να υπάρχουν διαφοροποίησεις από αυτά που λέγαμε χθες. Και σήμερα μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε ασθενείς βροχές, τίποτα το σοβαρό, κάποια ψηλόβροχα, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 26 βαθμούς σήμερα και οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί που θα φτάνουν τα 4 μποφόρ. Το βράδυ οι άνεμοι εξασθενούν, η συννεφιά παραμένει. Αύριο Παρασκευή μια βροχή, μια μπόρα προβλέπεται μετά το μεσημέρι και συννεφιά σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο αύριο και οι άνεμοι εξασθενημένοι αρχικά, στη συνέχεια της ημέρας προς το απόγευμα θα ενισχυθούν και πάλι στα 4 μποφόρ. Το Σάββατο θα είναι μια βροχερή ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ με πιο έντονες μπόρες από το μεσημέρι και μετά. Με τους ανέμους να συνεχίζουν να πνέουν βόρειοι, το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου και αυτό το σκηνικό του καιρού θα έχουμε μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Και την Κυριακή θα έχουμε ψηλόβροχα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όμως θα εναλλάσσεται ο ήλιος με τη βροχή στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο την Κυριακή. Και την Δευτέρα θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, θα συνεχίσουν όμως τα ψηλόβροχα. Σταθερά βόρειοι άνεμοι στα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο τη Δευτέρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Τρίτη και μετά φαίνεται να αρχίζει να καθαρίζει ο ουρανός. Θα έχουμε λίγες τοπικές νεφώσεις, δεν θα έχουμε μπόρες, δεν θα έχουμε ψηλόβροχα, τουλάχιστον με τα σημερινά προγνωστικά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και το θερμόμετρο την Τρίτη που μας έρχεται στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παραμένουν βόρειοι οι άνεμοι. Και ο ουρανός θα είναι καθαρός με λίγα τοπικά σύννεφα. Αυτά όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Στο 49% λοιπόν της 100 έχει φτάσει η χνηλάτιση, 2.228 συνολικά οι εκτροφές, 1.085 εκτροφές έχουν ελεγχθεί. Ξαναείπε ο κ. Καβαθάς εχθές για το θέμα των εργαστηρίων, ότι θα ξεκινήσουν να λειτουργούν και άλλα εργαστήρια. Αυτό το έχει πει ξανά και η προηγούμενη διοίκηση. Και περιμένουμε να γίνει άμεσα και θα έπρεπε να έχει γίνει άμεσα. Δεν είναι μόνο αυτό της Πυρετός στη Λέσβο, είναι και η Ευλογιά. Και 1500 δείγματα κάθε μέρα και από τη Λέσβο και από την υπόλοιπη Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει η χνηλάτιση. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν βάλει οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Τουλάχιστον από αυτά που άκουσαν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από τη συζήτηση, την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κύριο Πρωτοψάλτη την περασμένη εβδομάδα. Δεν τέθηκε το θέμα του εμβολιασμού, γιατί αυτή την εβδομάδα η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής θα βρεθεί στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν έχει ήδη συναντηθεί στο Παρίσι με τους συναδέλφους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να θέσουν το θέμα του εμβολιασμού. Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να ξανατεθεί εχθές. Καμία απάντηση για τα μικρά τυροκομεία και ξέρετε, το θέμα των μικρών τυροκομείων είναι πολύ σοβαρότερο από αυτό που ακούγεται, ότι κάποια τυροκομεία δεν μπορούν να βγάλουν τυρί. Τα μικρά τυροκομεία εξυπηρετούν χιλιάδες παραγωγούς σε όλο το νησί και επίσης τα μικρά τυροκομεία κάνουν το παραδοσιακό τυρί, αυτό που αγαπάμε, και είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν, κάποιοι από αυτά έχουν κλείσει και όλα, το έχουμε πει, να σταματήσουν να λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν, με τον παραδοσιακό τρόπο. Και δεν αφορά μόνο τα τυριά, αφορά και γιαούρτια, αφορά και ένα σωρό άλλα προϊόντα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα των μικρών τυροκομείων. Είναι πεπισμένοι οι άνθρωποι του χώρου ότι μεγάλοι παραγωγοί θέλουν να βγάλουν από τη μέση τους μικρότερους παραγωγούς. Και θυμίζω αυτό που σχολιάζαμε πριν από λίγες ημέρες για την Αγγλία, όπου έχουμε ξαναπεί ότι είχε αντιμετωπίσει αφθόδη πυρετό το 2001 και όταν πέρασε η κρίση του αφθόδους πυρετού, αυτό που διαπιστώθηκε στην Αγγλία μετά από χρόνια είναι ότι δεν επέστρεψαν μικροί παραγωγοί στα χωράφια και αντικαταστάθηκαν από μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες αγόρασαν τους μικρότερους κλήρους και τα μικρότερα δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να το προσέξει η Λέσβος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει αυτό και αυτό συνεπάγεται πολύ μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες και για τα χωριά μας και για τους ανθρώπους που μένουν, που επέστρεψαν, που σπούδασαν γεωπόνοι, κτηνίατροι, γεωτεχνικοί και επέστρεψαν στα χωριά τους για να αναλάβουν τις μονάδες των γονιών τους. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που δεν τίθεται πουθενά στις κουβέντες που γίνονται. Το βάζουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, δεν μπαίνει στο τραπέζι και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα, για τα διάφορα θέματα που συζητούν και ναι μεν υπάρχουν δεσμεύσεις από το Υπουργείο ότι θα γίνει, για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, για τις αποζημιώσεις, για το γάλα, για τις ζωοτροφές, για παράδειγμα, που ήδη ήξεραν οι παραγωγοί, τους είχε ενημερώσει ο Γενικός Γραμματέας ότι δύο φορές πληρώνονται οι παραγωγοί για τις ζωοτροφές, αποζημιώσεις ζωοτροφών, μία τον Ιούλιο και μία τον Νοέμβρη. Τον Ιούλιο, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο, από το πρώτο κρούσμα δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο, θα πάρουν πολύ λιγότερα χρήματα οι δικαιούχοι της Λέσβου από ό,τι στην Ευλογιά, που είναι πολύ μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, και μεγαλύτερες αποζημιώσεις θα δοθούν τον Νοέμβρη. Αυτό που έχουν πει από την αρχή, τέλος του χρόνου δηλαδή, θα πάρουν κάποια χρήματα αν πάρουν οι άνθρωποι για τις ζωοτροφές. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα τα οποία βάζει το Υπουργείο, απαντά ότι τα προωθούμε, είναι σειρά μέτρων που έχουμε ανακοινώσει κτλ. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να φέρει την ευθύνη και να αναλάβει την ευθύνη, να ασκήσει πιέσεις, ούτως ώστε όλα αυτά να γίνουν πιο γρήγορα. Θα θέλαμε την τοπική αυτοδιοίκηση να είναι πιο διεκδικητική σε αυτά. Τώρα, πάρα πολλά θέματα βάζουν. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάτι καινούριο από αυτά που ήδη ξέρουμε και αυτά που ήδη έχουν ζητήσει οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Έχουμε και τις αντιδράσεις, φιδωλήσεις απαντήσεις τους και οι εκπρόσωποι του νέου φορέα που έχει συσταθεί. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων σε ανακοίνωσή της Αναφέρει ότι δεν συμμετείχε στη χθεσινή συνάντηση, παρακολούθησε όμως από τα μέσα ενημέρωσης τα όσα λέχθησαν, δεν βρήκε κάτι καινούριο. Άλλη μια επίσκεψη, λέει, υφυπουργού του Υπουργείου συνοδεύτηκε με πολλές φιλοφρονήσεις, πολλά θα, αλλά με άδειες τσέπες για τους κτηνοτρόφους μας. Αναφέρει τα θέματα που δεν τέθηκαν, τα αιτήματα της Ομοσπονδίας και καλεί τους αγρότες σε ετοιμότητα για νέες κινητοποιήσεις, πάντα, λέει, με οδηγό το ενωτικό πλαίσιο των αιτημάτων μας. Εχθές είχαμε άλλη μια ανακοίνωση του βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, του κ. Δοδονή, ο οποίος πήγε στην κτηνιατρική σχολή του Απιθύτα μετά από τη Λάρισα και τις επαφές που είχε με τον περιφερειάρχη εκεί, Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, ο οποίος τον είχε ενημερώσει ότι είχαν εγκαταστήσει εκεί εργαστήριο από την πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Χτες ο ίδιος δημοσιοποίησε και τα αποτελέσματα επαφών που είχε με τους καθηγητές του Απιθύτα στη σχολή κτηνιατρικής και είπε ότι δεν επικοινώνησε, δεν έχει ζητήσει κανένας αρμόδιος τη γνώμη των ειδικών. Ποιοι είναι οι ειδικοί? Οι καθηγητές της κτηνιατρικής σχολής του Απιθύτα. Τραγικό αν δεν έχει ζητήσει ούτε το Υπουργείο, αλλά λέμε και από την πρώτη στιγμή ότι και η περιφέρειά μας και οι Δήμοι θα έπρεπε να φωνάξουν ειδικούς, ούτως ώστε να τους συντάξουν αναλυτικές εκθέσεις και σχέδιο βασισμένες πάνω στις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα επιστημονικά δεδομένα για να διεκδικήσουμε πράγματα. Ούτε η περιφέρεια το έχουμε δει να το έχει κάνει. Πολλαπλασιάζονται και τα αιτήματα από την αντιπολίτευση για να έρθει το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν έχει έρθει. Ενώ να θυμίσω ότι και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στην τελευταία του συνεδρίαση είχε αποφασίσει πριν από 2,5 εβδομάδες ότι θα φωνάξει καθηγητή, δεν ξέρουμε, δεν μας έχει ενημερώσει αν το έχει κάνει, γι' αυτό το σκοπό. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις. Τώρα στα θετικά, το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει, έτσι έχουμε καταλάβει πού εντοπίζεται το πρόβλημα. Τα τελευταία δείγματα που έχουν βγει, όπως είπαμε, είναι από το Δήμο της Μυτιλίνης, από τα κεφαλοχώρια, από τις δημοτικές ενότητες του Δήμου της Μυτιλίνης, Γέρα, Πλωμάρια, Γιάσος, και είναι αρνητικά τα αποτελέσματα που έχουν πάρει. Και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν θα σταθώ άλλο εδώ. Καταγράφουμε τα θέματά σας, τα ζητήματά σας και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Να πω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, τον Παναγιώτη το Βάλεση. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που έχουμε δεχτεί το τελευταίο διάστημα για τους φουσκωμένους λογαριασμούς με τα υδρόμετρα. Θα μας απαντήσει ο κύριος Βάλεσης τι γίνεται με το θέμα αυτό, αλλά τόσο πολλά μαζεμένα παράπονα θα πρέπει να το δει η ΔΕΙΑΛ και να δώσει κάποιες απαντήσεις. Όπως επίσης βρισκόμαστε στα πρόθυρα του καλοκαιριού, πέρυσι είπαμε το νερό νεράκι, φέτος είχαμε πάρα πάρα πολλά νερά, θα μας δώσει και μια εικόνα ο κύριος Βάλεσης τι περιμένουμε για φέτος και σε ποιο στάδιο βρίσκονται έργα για τα χωριά εκείνα που πέρυσι είχαμε πάρα πάρα πολύ έντονο πρόβλημα, όπως για παράδειγμα ο Πολυχνήτος. Να δούμε όμως και κάποιες άλλες ειδήσεις. Καταρχήν να πούμε ότι σε λίγο, εάν παρατηρήσετε, δείτε σιρήνες ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, οχημάτων ασφάλειας κτλ., έχουμε μεγάλη πρακτική άσκηση ετοιμότητας της πυροσβεστικής στα νησιά μας. Στη Μυτιλίνη θα γίνει στην Αμαλή, στη Λίμνο θα γίνει στο πεδίο βολής Βραχνής Παναγιάς, στο πλατή. Θα υπάρχει έντονη κινητικότητα πυροσβεστικών οχημάτων με χρήση σιρήνων, φάρων. Να μην ανησυχήσετε, είναι άσκηση, υποτίθεται ομιγέννητο, παίρνει φωτιά δασική έκταση και θα παρατηρήσει την ετοιμότητα η πυροσβεστική υπηρεσία για τον όσο το δυνατόν καλύτερο συντονισμό. Και εδώ χρειάζεται επαγρύπνηση και πολύ καλύτερο συντονισμό από ό,τι άλλες χρονιές, γιατί φέτος, ειδικά στη Λέσβο, έχουμε και το πρόβλημα με την έντονη βλάστηση και το γεγονός ότι δεν βοσκούν τα ζώα προκειμένου να περιοριστεί. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και από εμάς. Να πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά. Προσπαθώ να τα περάσω γρήγορα, βλέπω το ρολόι. Όλη αυτή η οικονομική κρίση παγκόσμια ή μάλλον όλα αυτά τα πολιτικά οικονομικά παιχνίδια που εδράζουν από τα στενά του Ορμούζ και επηρεάζουν όμως τις οικονομίες όλων των χωρών, φέρνουν όλο και πιο κοντά το θέμα της ανόδου των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών. Τα λέγαμε και πριν από λίγο καιρό. Τώρα, όπως διαβάζω από το άρθρο του Νίκου Κοτσικόπουλου στο Capital, από ό,τι φαίνεται μάλλον έχουμε αποφάσεις που οδηγούν σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτή τη στιγμή ο ένας μέσος όρος είναι τα 2%. Και οι εκτιμήσεις στο ρεπορτάζ στο Capital λένε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει το 2,75% με αυξήσεις σε τρεις συνεδριάσεις μέχρι και από τις 11 Ιουνίου μέχρι 17 του Δεκέμβρη της τάξης του 0,25%. Δεν είναι καθόλου απλό και δεν είναι καθόλου οικονομικά αυτά που λέμε, ειδικά για όσους έχουν δάνεια. Και ειδικά όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, θυμάστε τον εφιάλτη που ζήσαμε προτριετίας, πόσα χρόνια ήταν η τελευταία τρελή κούρσα της ανόδου των επιτοκίων. Εάν δεν υπάρχει μια εξομάλυνση και αρχίσει πάλι το ίδιο, καταλαβαίνετε πόσο δυσβάσταχτο θα είναι αυτό για τα νοικοκυριά, ειδικά μια περίοδο που τα πάντα έχουν πάρει την ανηφόρα, από καύσιμα, είδη σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα, και ενίκεια και οι μισθοί δεν φτάνουν βέβαια για να ανταποκριθούν. 11 Ιουνίου λοιπόν είναι η επόμενη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι αγορές δίνουν πιθανότητες σε αυτή την συνεδρίαση να έχουμε την πρώτη αύξηση του 0,25%. Λοιπόν, έχουμε και μια καλή είδηση, μάλλον προανήγγειλε μια καλή είδηση η Υπουργός Εργασίας, ότι επιτέλους εντάσσονται οι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ελπίζουμε να μην είναι μια ανακοίνωση που θα υλοποιηθεί μετά τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Είναι ένα πάγιο αίτημα του κλάδου των νοσηλευτών, αν είναι δυνατόν να έχουμε νοσηλευτές που δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Αυτοί που προσλήφθησαν πριν από το 2011 δεν έχουν μπει στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ όσοι προσελήφθησαν από το 2011 και μετά είναι ενταγμένοι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το καθεστώς αυτό και για τα χρήματα και για τη συνταξιοδότηση και για τα εργασιακά δικαιώματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται ακριβώς στις ίδιες συνθήκες, στα ίδια νοσοκομεία και τμήματα, και ελπίζουμε να μην είναι μια μελλοντική υποσχεσιολογία και να γίνει άμεσα, να έρθει άμεσα αυτό το νομοσχέδιο, η νομοθετική ρύθμιση για την οποία μίλησε η Υπουργός Εργασίας, και να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα και να μπει σε εφαρμογή. Και θυμίζω προχθές είχαμε μιλήσει με τους μελισσοκόμους μετά την ανακοίνωση ότι καταργούνται μέχρι το 2027 όλα τα βιολογικά προγράμματα, και μας έλεγε ο Κώστας Καραγιάννης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων, ότι πολλοί συναδελφοί το επικοινωνούν μαζί του και λένε ότι είναι μη βιώσιμη πια η μελισσοκομεία και τα παρατούν, εγκαταλείπουν. Δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από το Υπουργείο, ενώ βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει να υπάρχουν αντιδράσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα για την κατάργηση των βιολογικών. Και διαβάζουμε ότι έχουμε μία δράση από τον Αλγό Δήμητρα για εκπαίδευση κατάρτιση μελισσοκόμων, που θα πραγματοποιηθεί σε περιφερειακές ενότητες. Δεν είμαστε μέσα για ακόμη μια φορά, όπως δεν ήμασταν και στο προηγούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες μελισσοκόμους. Στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Αττική, και αυτή τη φορά είναι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάλι Αττική, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Πάλι είμαστε εκτός, και εκτός από τα βιολογικά και εκτός από αυτό το ταχύρυθμο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΛΓΟ Δήμητρα, επιδοτούμενο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με τον Παναγιώτη Βάλεση.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
2: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
0: Αέρα Αιγαίου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και όπως σας είπαμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, τον κύριο Παναγιώτη Βάλεση. Καλή σας ημέρα, κύριε Βάλεση. Μας ακούτε?
5: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Σας καλέσαμε εδώ μετά από τα πολλαπλά τηλέφωνα. Τα είχαμε πει και πριν από λίγες ημέρες. Τα δέχεστε και στη ΔΕΙΑΛ. Έχουμε συνεχώς παράπονα καταναλωτών για αυξημένους λογαριασμούς, ειδικά μετά από την τοποθέτηση των έξυπνων υδρομέτρων. Και για να σας δώσω έτσι τη δυνατότητα να απαντήσετε συνολικά, οι φίλοι καταναλωτές και αυτοί που επικοινωνούν μαζί μας αναφέρουν ότι διαπιστώνουν ότι δεν έχουν διαρροή μετά από έλεγχο και από τους υδραυλικούς, ότι δεν είχαν παλιές χρεώσεις και ότι αυτοί οι αυξημένοι λογαριασμοί είναι μετά την τοποθέτηση των έξυπνων μετρητών. Να θυμίσω, το έλεγα και πριν από λίγες μέρες, είχε γίνει ένα πείραμα στην Κρήτη, σε ένα δήμο πριν από 2 χρόνια που είχαμε παράπονα καταναλωτών για τους έξυπνους μετρητές που είχαν ξεκινήσει να μπαίνουν, και εκεί το πείραμα έδειξε ότι δεν χάνουν. Τι συμβαίνει και έχουμε αυξημένους λογαριασμούς στους καταναλωτές?
5: Λοιπόν, επειδή και εγώ ακούω τα παράπονα και εντάξει, ο κόσμος σε έναν βαθμό γράφονται και διάφορα πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν.
0: Ναι.
5: Στη Μυτιλήνη, καταρχήν να ξεκινήσουμε, τοποθετήθηκαν και στη Μυτιλήνη και στην Καλονή.
0: Ναι.
5: Από 2 έργα τα οποία έκανε η ΔΕΙΑΛ. Στη Μέν Μυτιλήνη 10.250 ηλεκτρονικά υδρόμετρα και στην Καλονή 15.000. Το ένα ήταν έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, ό,τι αφορά στη Μυτιλήνη, και το άλλο ήταν από το Ταμείο Συνοχής.
0: Ναι.
5: Και τα 2 έργα τα έχει πάρει μια συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Εγκατάσταση δεν έκανε η ΔΕΙΑΛ, εταιρεία τα εγκατέστησε.
5: Είναι συμβατική υποχρέωση της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Δεν έχει καμία ανάμειξη η ΔΕΙΑΛ παρά μόνο στην επίβλεψη του έργου.
0: Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ή υπολείπονται και άλλα υδρόμετρα?
5: Τοποθέτηση, ναι, έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπολείπονται στην Μυτιλήνη τίποτα.
0: Ναι.
5: Και είχε προηγηθεί και μία δοκιμαστική, ας το πούμε έτσι, τοποθέτηση γύρω στα 500 υδρόμετρα στη Μυτιλήνη.
0: Ναι.
5: Τώρα, επειδή έχουμε ψαχτεί και εμείς πάρα πολύ, δεν υπάρχει, τα υδρόμετρα λειτουργούν κανονικά και σε ένα σύνολο 10.250 υδρομέτρων έχουμε βρει υδρόμετρα που έχουν ελαττωματικές ενδείξεις μέχρι τώρα από τους ελέγχους που κάνουμε, βάσει αυτά που μας καταγγέλνουν οι πολίτες και τα λοιπά, λιγότερα από 10.
0: Ναι.
5: Που να έχουν δηλαδή λανθασμένες ενδείξεις.
0: Να είναι προβληματικά τα ίδια σαν μηχανήματα.
5: Να είναι προβληματικά. Να είναι τα ίδια μηχανήματα. Το σίγουρο είναι ότι αλλάζοντας τα υδρόμετρα τα οποία ήταν αναλογικά, ήταν πολλών ετών, και βάζοντας τα καινούργια, τα οποία είναι περιβέστητα, καταγράφουν και την παραμικρή σταγόνα νερού που περνάει μέσα στο δίκτυο. Αποτέλεσμα, να το πω έτσι, έχει μία αύξηση όλο αυτό το πράγμα, οπωσδήποτε αποτυπώνεται στο λογαριασμό. Δηλαδή, μία μικρή, για να πάω στις διαρροές, διαρροή που είχε κάποιος στάζοντας λίγο το καζανάκι του ή οτιδήποτε μικρό, το οποίο δεν αποτυπωνόταν
0: αναλογικούς μετρητές λέτε, το πιάνει ο ψηφιακός.
5: Το ψηφιακό το πιάνει.
0: Δικαιολογεί τριπλασιασμό των οφειλών.
5: Ακούστε.
0: Γιατί
5: ακούστε.
0: Έχουμε τέτοια παράπονα, 600 ευρώ, τριπλάσια ακούστε. Πάνω.
5: Επειδή ήταν η πρώτη σύμβαση που βρήκα μπροστά μου όταν ήρθα στη ΡΙΑΛ, είχε πάρα πολλά προβλήματα αυτή. Η σύμβαση, ένα από αυτά ήταν το οποίο το ανακαλύψαμε, προσπαθούσαμε να το διορθώσουμε, να το βρίσκουμε μπροστά μας, ήταν ότι όλα πλέον, επειδή είναι ηλεκτρονικά, εμείς χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα για τα αναλογικά υδρόμετρα που παίρναμε τις μετρήσεις που,
0: ναι.
5: για τιμολογίες και όλα αυτά. Τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα έχουν άλλο είδους πλατφόρμα.
0: Ναι.
5: Αυτές λοιπόν οι πλατφόρμες έπρεπε να
0: κουμπώσει μία πάνω στην άλλη.
5: Να κουμπώσει μία πάνω στην άλλη κτλ. Αυτό λοιπόν αποδείχθηκε μέγα πρόβλημα.
0: Δηλαδή?
5: Αποτέλεσμα, το λέω όσο πιο απλά μπορώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Αποτέλεσμα ήταν να μεγαλώσει το διάστημα που βγήκαν οι λογαριασμοί, οι πρώτοι λογαριασμοί των ηλεκτρονικών υδρομέτρων. Αυτό πολλές φορές δεν αποτυπώνεται στο λογαριασμό. Δηλαδή, εσείς μπορεί να βλέπετε να σου γράφει λογαριασμό τριμήνου, αλλά δεν είναι τρίμηνο, διότι ένα ηλεκτρονικό έχει τοποθετηθεί, παραδείγματος χάρη, 1η Ιανουαρίου, αρχίζει να καταγράφει,
0: mm-hmm.
5: αλλά στο σύστημα αποτυπώθηκε 31 Ιανουαρίου. Εμείς παίρνουμε το λογαριασμό της ποσότητες που κατανάλωσε ο πολίτης, τις τιμολογούμε, αλλά δεν φαίνεται ότι ο πολίτης βλέπει από τη στιγμή που αποτυπώθηκε στο σύστημα.
0: Είναι μεγαλύτερο το διάστημα ουσιαστικά λέτε, που
5: το
0: καταγράφει.
5: Ακριβώς.
0: Δηλαδή στους επόμενους λογαριασμούς αυτό θα ομαλοποιηθεί, θα πάει
5: αυτό
0: ξανά.
5: Αυτό λοιπόν ευελπιστούμε και περιμένουμε και εμείς ότι θα ομαλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Γι' αυτό η περιοχή της Λαγκάδας που βγήκαν οι πρώτοι λογαριασμοί κάπου 800, δεν θυμάμαι πόσα υδρόμετρα κτλ. Έδειξαν αυτό το πρόβλημα.
0: Πράγματι, είχαμε πολίτες και από την περιοχή της Λαγκάδας που μας είπαν.
5: Συμφωνούμε.
0: Ναι.
5: Θα σας πω όμως και τούτο, γιατί εγώ πολίτης είμαι και προφανώς ο οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει δίκιο να διαμαρτύρεται ή να τέτοιο, αλλά πρέπει να, πώς να το πω, και να το εξηγούμε και να καταλαβαίνει. Έχουν έρθει περιστατικά που εμείς τι κάνουμε εδώ. Τι έχουν τα υδρόμετρα τα καινούργια αυτά. Μέσω ενός συστήματος, μέσω της πλατφόρμας, μπορείς να δεις τι καταναλώσεις έχει.
0: Έχει
5: το βράδυ, λοιπόν,
0: συνδυαστεί αυτή η πλατφόρμα, γιατί την έχουμε στα κινητά μας.
5: Όχι, εμείς το βλέπουμε από εδώ.
0: Εμείς, δική μας την πλατφόρμα την ηλεκτρονική που μπορούμε εμείς να μπούμε και να δούμε
5: Όχι ακόμα.
0: Ναι.
5: Τι λέμε λοιπόν εμείς. Έρχεται ο πολίτης,
0: ναι.
5: Είχα ένα άτομο, τώρα έχω βάλει και έναν δεύτερον με ειδικότητα την πληροφορική, για να μπορούμε να είμαστε πιο, τέλος πάντων, να εξυπηρετούμε περισσότερο. Μπορούμε να ελέγξουμε εάν ένα ρολόι έχει καταμέτρηση τις βραδινές ώρες που συνήθως θυμόμαστε,
0: ναι.
5: δεν έχουμε καταναλώσει και
0: εκεί
5: τα λοιπά.
0: Εκεί βλέπουμε, βλέπουμε υπάρχει τα αερωή, ναι.
5: Βλέπουμε λοιπόν από τις 12 μέχρι τις 6 το πρωί. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι ένα ρολόι σου δείχνει ότι έχει καταγράψει 5 κυβικά, 3 κυβικά
0: mm-hmm.
5: στις 2, άλλα 5 κυβικά στις 3, στα μεσάνυχτα.
0: Κάτι
5: και ούτω
0: συμβαίνει.
5: Καθεξής, σημαίνει ότι κάπου έχει διαρροή, κάτι συμβαίνει. Αυτό λοιπόν μπορεί ο πολίτης, ο όποιος πολίτης, και τον συμβουλεύω να το κάνει, να έρχεται στα γραφεία, να έρχεται στον αρμόδιο υπάλληλο για να τον δείχνει η διεισόμαση αν έχει καταναλώσει ή όχι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, συμβαίνει πολλές φορές να λένε «Μα φωνάξαμε υδραυλικό, δεν έχω διαρροή» κτλ. Η διαρροή δεν είναι μόνο του καζανάκι ή μια βρύση ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι αφανής διαρροή. Αφανή διαρροή.
0: Πώς λοιπόν
5: αυτή
0: θα το διαπιστώσει ο πολίτης όταν φώναξε υδραυλικό, δεν βρίσκει διαρροή?
5: Ναι. επειδή είχα περιστατικό το οποίο μου το ανέφεραν σήμερα το πρωί. Με άνθρωπο ο οποίος ήρθε, είχε κάποιες μεγάλες κατανοήσεις. Το εξηγούσαν αυτό ακριβώς. Δεν έκανε τον κόπο να έρθει τον από πάνω όροφο να να το πιστοποιήσουμε. Απλά λέει εντάξει, εγώ θα κάνω μια αίτηση να μου κάνετε ένα διακανονισμό.
0: Ναι.
5: Ότι φώναξε ραπτικό, δεν έχει διαρροή κτλ. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ και σας λέω δικά μου προσωπικά περιστατικά που είναι επιθετική κιόλας. Έρχεται μετά από μια εβδομάδα και μου λέει είχες δίκιο, είχα μεγάλη διαρροή που δεν την είχα πάρει, έφυγε στο φρεάτιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, πρέπει να ο καθένας είναι μια ατομική περίπτωση.
0: Είναι. Μας λέτε ότι ήταν επιθετικοί οι καταναλωτές, αλλά έχουμε και εμείς παράπονα ότι δεν ήταν και πολύ εξυπηρετική και η ανταπόκριση που πήγαν να βρουν στην ΔΕΙΑΛ. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο φόρτο, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγοι υπάλληλοι. Εσείς λέτε ότι υπάρχει διαδικασία να έρχεται ο κόσμος να το βλέπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δίνεται η καθοδήγηση και να έρχεται στον πάνω όροφο. Κύριε Βάλη, να σας βρίσκει.
5: Το πρώτο βήμα είναι στο καταναλωτών,
0: ναι,
5: που είναι στο ισόγειο. Εάν θεωρεί ότι δεν εξυπηρετείται ή ότι θέλει περισσότερο παραπάνω ενημέρωση, θα απευθύνεται στον πρώτο όροφο που είναι. Είναι δύο υπάλληλοι εξειδικευμένοι σε αυτό το.
0: Ωραία, στο ηλεκτρονικό.
5: Σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Ναι.
5: Εγώ όλη μέρα είμαι εδώ, 24 ώρες, 24 ώρες. Μπορούν να με πάρουν, να με ρωτήσουν οτιδήποτε και να απευθυνθούν και σε μένα αν θέλουν.
0: Ωραία. Το σημειώνουμε εμείς αυτό. Υπάρχει και διακανονισμός για αυτούς που είναι εφουσκωμένοι λογαριασμοί και εννοείται ότι δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει.
5: Εάν λοιπόν παρόλα αυτά θεωρούν ότι έχουν άδικο ή τέλος πάντων δεν μπορούν να βρουν λύση από εκεί, υπάρχει το τρίτο στάδιο που να κάνει μια αίτηση για διακανονισμό, το οποίο περνάει από μια επιτροπή εδώ στη ΔΕΙΑΛ και το βλέπουμε ξανά.
0: Ωραία. Λοιπόν, το κρατάμε, θα επανέλθουμε. Σκέφτεστε εσείς να το φέρετε έτσι στο ΔΣ της ΔΕΙΑΛ, γιατί έχουν επικνώσει τα παράπονα, να το διαχειριστείτε και κάπως διαφορετικά.
5: Έχουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ, έχει ενημερωθεί.
0: Ναι.
5: Τώρα να σας πω, επειδή είδα χθες και την δημοσίευση που έκανε ο κύριος Πουφέλος, θα μπορούσε κάλλιστα να ρωτήσει τον κύριο Φλόρο που τον έχει και στην παράταξη, διότι πρώτη της Καλονής, ας πούμε, που είναι 15.000 υδρόμετρα, έχει υπογραφεί από τον κύριο Φλόρο. Είναι η ίδια εταιρεία, είναι τα ίδια υδρόμετρα, είναι η ίδια διαδικασία, άρα θα μπορούσε να έχει πολύ καλή προφανώς ενημέρωση για το για όλη αυτή την ιστορία με τα υδρόμετρα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό όμως που θέλω να μείνει ως επίλογος, να το πω έτσι, ως συμπέρασμα,
0: ναι,
5: είναι ότι δεν υπάρχει παθογένεια, γιατί έχουμε και πρακτικό τρόπο να ελέγχουμε τα υδρόμετρα.
0: Μα γι' αυτό αναφέρα το πείραμα της Κρήτης και επειδή ο κόσμος μας λέει κλέβουν τα υδρόμετρα.
5: Δεν κλέβουν
0: αυτό, αλλά κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορεί
5: αυτό να. Αυτό σας το εγγυώμαι ότι δεν κλέβουν και δεν είναι, να το πω έτσι, στην καθομελωμένη ούτε χαλασμένα, ούτε πειραγμένα, ούτε τίποτα. Απλά ο κόσμος έχει συνηθίσει. Όταν έχεις ένα υδρόμετρο, δεν θέλω να πω σε άλλη διαδικασία. Έτσι, δηλαδή, να πω άλλα πράγματα, γιατί η υπόθεση με το νερό δεν υπάρχει κουλτούρα. Δηλαδή, στη ΔΕΗ, το βάζει ένα λογαριασμό, δεν υπάρχει κανένας, δεν μπορείς να βρεις κανένα, δεν μπορείς να διαμαρτυρηθείς πουθενά. Στο νερό, τελειώσαν οι εποχές που
0: ανοίγαμε τη βρύση και έτρεχε χωρίς να υπολογίζουμε
5: αυτό,
0: πού
5: πρέπει
0: πάει
5: να γίνει αντιληπτό.
0: Νομίζω
5: πρέπει
0: ότι γίνεται αντιληπτό σε όλους μας, αλλά πρέπει να εξετάζονται και τα προβλήματα.
5: Προφανώς.
0: Και τα παράπονα όταν αυτά είναι πολλά, που σημαίνει ότι δεν είναι ένας περίεργος καταναλωτής που έχει αφήσει τη βρύση του ανοιχτή. Λοιπόν,
5: προφανώς,
0: στο χρόνο που μας υπολείπεται.
5: Για να σας προλάβω, θα σας πω,
0: ναι,
5: ότι Τώρα θα βγουν οι λογαριασμοί στην περιοχή της Χρυσομανούσας και τα λοιπά.
0: Οπότε θα έχουμε νέο κύμα.
5: Το νέο κύμα. Έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα. Φανταστείτε ότι ενώ πήραμε όλες τις ενδείξεις και το... τα σύρματα και τα λοιπά, είναι αυτά τα προβλήματα που λέω που παρουσιάστηκαν στην γεφυροποίηση μέσω της μιας και της άλλης πλατφόρμας. Αναγκαστήκαμε σε δεύτερο βαθμό και τα πήραμε εκ νέου με το παλιό, το παραδοσιακό τρόπο.
0: Είδαμε και παραξενευτήκαμε έτσι από τις γειτονιές μας σε ψηφιακά υδρόμετρα που ήρθαν...
5: Με απανωτές συσκέψεις, με την εταιρεία να έρθει εδώ και θα ξαναρθεί εδώ, γιατί όλα αυτά τα θέτουμε και τα ξαναθέτουμε και τα ξαναθέτουμε, γιατί εμείς είμαστε οι αποδέκτες.
0: Ναι.
5: Εμείς πληρώνουμε, ας το πούμε, τα όποια παράπονα του κόσμου και την όποια δυσαρέσκεια.
0: Και να μπει και στην πλατφόρμα για να μπορεί και ο καταναλωτής να μπαίνει μέσα και να βλέπει τι ώρα καταναλώνει, τι τρέχει, δίνεται αυτή η δυνατότητα. Πότε θα εναρμονιστεί και να μπει και στην πλατφόρμα για να μπορεί

0: Ήχθη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Περάσαμε ένα πολύ καλό χειμώνα σε σχέση με την βροχόπτωση. Πού βρισκόμαστε για φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, δείτε, φέτος πραγματικά έκανε ένα, να το πω έτσι, ονειρικό χειμώνα.
0: Ναι.
1: Σας λέω ένα στατιστικό ότι σπάσαμε και το ρεκόρ 20 ετίας. Δηλαδή, συγγνώμη,
0: ναι, ναι.
1: Το 18-19 ήταν το, εδώ στη Μυτιλίνη, για εδώ, μιλάω για τη Μυτιλίνη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε πια 41,70 ίντσες, φέτος περάσαμε 42.
0: Μάλιστα.
1: Λέω ότι η Μυτιλίνη για να αισθάνεται ασφάλεια περίπου πρέπει να έχουμε 32-35 ίντσες.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε σε ένα πολύ καλό
0: επίπεδο, αρκεί να προσέξουν και οι καταναλωτές και να μην κάνουν αυτά για τα οποία μιλήσαμε λίγο νωρίτερα.
1: Όλοι, ναι, αντίστοιχα όλοι Λέσβος, δηλαδή Αγιάς, ας πούμε, έχει φτάσει 58 ίντσες. Ο Πολυεθνήτος πέρυσι ήταν, είχε 14 και φέτος έχει πάνω από 35-36.
0: Ναι.
1: Γενικά ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Να μείνω λίγο στον Πολυχνήτο, γιατί ναι, μεν σε κάποιες περιοχές είχαμε νερά, αλλά δεν είχαν γίνει έργα τα προηγούμενα χρόνια, τα είχαμε συζητήσει, με αποτέλεσμα περιοχές όπως ο Πολυχνήτος πέρυσι να πουν το νερό νεράκι. Ξεκινήσατε εδώ και λίγο καιρό να κάνετε κάποια έργα. Πού βρισκόμαστε?
1: Ξεκίνησα να κάνω, το είχα πει, όταν παρουσίασα το πλάνο που ήθελα να κάνω για τον Πολυχνήτο. Με πολύ, πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη του κ. Μουτζούρη και του κ. Κουτουλάκη, βρήκα δύο χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους γύρω στα 1 εκατομμύριο περίπου που χρειαζόταν για να γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές, και αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία να πάμε νερό τον Πολυχνήτο από τρεις διαφορετικές πηγές υδροδότησης.
0: Ναι.
1: Δύο παλιές γεωτρήσεις που ήταν επί 20 χρόνια ενεργές και μία γεώτρηση που κάναμε εμείς. Όλα πάνε κατευχήν.
0: Ποιες είναι οι δύο παλιές τελικά, γιατί είχαν πέσει πολλές στο τραπέζι?
1: Η μία ήταν της Βρύσας,
0: ναι,
1: και η άλλη ήταν σε μια περιοχή που λέγεται Αγματσιά,
0: ναι,
1: το Πολυχνήτο. Και μια τρίτη γεώτρηση που κάναμε εμείς στα ΔΕΙΑΛ, στο Κατσίλι, πάλι στην περιοχή του Πολυχνήτου.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δύο που είναι στο Πολυχνήτο θα υδροδοτήσουν τις συγκεκριμένες περιοχές, τα ψηλώματα του Πολυχνήτου που είχαν θέμα,
0: ναι,
1: γιατί αυτά είχαν θέμα. Με δικές τους δεξαμενές έτσι σχεδιάστηκε το όλο το έργο.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι περίπου το δίκτυο και στις δύο αυτές, αν δεν έχει τελειώσει μέχρι τέλος εβδομάδας, θα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, και ουσιαστικά μένουν πλέον διαδικαστικά, δηλαδή περιμένουμε να δουν οι δεξαμενές τις οποίες έχουμε παραγγείλει σε μια εταιρεία.
0: Πότε υπολογίζετε δηλαδή από αυτές τις δύο να πέσει νερό στον Πολυχνήτο?
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι έτοιμος τέλος Ιουνίου.
0: Τέλος Ιουνίου.
1: Γιατί πάντα υπάρχει πρόβλητος παράγοντας, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα. Πιέζουμε πολύ την εταιρεία, γιατί εκεί εφιάζω αυτή τη στιγμή το θέμα. Έχουμε παραγγείλει τις δεξαμενές.
0: Ναι.
1: Με χρόνο παράδοσης περί τα τέλη Ιουνίου. Αν τις έχω, αν τις έχει παραδώσει τέλος Ιουνίου, θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε...
1: Το άλλο, από τη Βρύσα προχωράει κανονικά, είναι...
0: Η Βρύσα θα δώσει στον υπόλοιπο Πολυχνήτο, έτσι?
1: Η Βρύσα θα δώσει στον υπόλοιπο Πολυχνήτο.
0: Ναι.
1: Και μετά...
0: Υπολοιπόταν το δίκτυο να οδηγηθεί το νερό από τη Βρύσα στο...
1: Έχει ένα δίκτυο 8,5 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Πότε τελειώνει αυτό?
1: Έχει

0: το έχει αναλάβει μια εταιρεία η οποία είναι τρεις εταιρείες μαζί και δουλεύουν ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν, το έχουν χωρίσει, να το πω έτσι, σε κομμάτια 2,5 χιλιόμετρων κάθε μια και το δουλεύουν ταυτόχρονα.
1: Πότε θα φτάσει λοιπόν το νερό της Βρύσας Πολυχνήτου? Πότε θα φτάσει το νερό της Βρύσας Πολυχνήτου? Πότε θα είναι έτοιμο το δίκτυο?
0: Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ορίζοντα
1: τέλος Ιουνίου. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε σε κάποια άλλη ιδιαίτερη ενέργεια που γίνεται. Γιατί πέρυσι είχαμε αρκετά προβλήματα, έτσι, αρκετά χωριά. Μακάρι να είχαμε το χρόνο να τα συζητήσουμε όλα.
0: Όχι, θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά, να επανέλθω στο προηγούμενο, ότι να έρχεται ο κόσμος να ψάχνει, να ρωτάει, να ζητάει διευκρινήσεις, γιατί οφείλουμε να του τις δίνουμε.
1: Έτσι.
0: Από εκεί και μετά όμως ξαναλέω, γιατί δεν θέλω να είμαι μόνο, πώς να το πω, αρεστός αλλά και χρήσιμος, θα πρέπει και οι ίδιοι να ψάχνονται όταν τους λέμε για κάποια πράγματα.
1: Να βοηθηθεί ο κόσμος ούτως ώστε να διαπιστώσει εάν συμβαίνει κάτι άλλο ή αν πρέπει εσείς να δείτε κάτι με συνεργασία
0: ακριβώς
1: μεταξύ σας, προκειμένου να μην πληρώνει ποσά που δεν πρέπει και να εντοπίζονται αν υπάρχουν βλάβες, διαρροές και
0: Θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί καμιά φορά θεωρώ ότι αδικό τον εαυτό μου. Η εποχή που ζούμε, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η ΔΕΙΑ λοιπόν από 1/1/2026 έχει εποπτεύουσα αρχή τη ΡΑΗ.
1: Ναι. Η οποία μας ζητάει αύξηση τιμολογίων, να θυμίσω εγώ.
0: Η οποία μας ζητάει αύξηση βάσει μιας οικονομοτεχνικής μελέτης που μας υποχρέωσε ή που εν πάση περιπτώσει έχει θεσμιστεί από τον νόμο για να κάνουμε,
1: ναι,
0: 30%.
1: Αύξηση 30% μας ζητάει.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: τι
0: λοιπόν
1: θα κάνουμε, κύριε Βάλεση?
0: Το οποίο δεν έχω πει ή δεν το έχω δημοσιοποιήσει ή εν πάση περιπτώσει όπως θέλετε πείτε το. Το παρόν Δημοτικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ,
1: ναι,
0: με την σύμφωνη γνώμη και του κύριου Χριστόφα αλλά και του κύριου Βέρου,
1: ναι,
0: προς το παρόν δεν το έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε νερό, επειδή βλέπω να η εύκολη, ας το πούμε, εποδός είναι το νερό είναι αγαθό και τα λοιπά. Το νερό είναι αγαθό, συμφωνούμε, αλλά μέχρι να έρθει εκεί που πρέπει, με τη διαδικασία που πρέπει, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχουν δίκτυα, υπάρχουν όλα αυτά, καθημερινά ανεβαίνουν και όπου πάει στον ουρανό.
1: Θα έχουμε λοιπόν την ίδια τιμολόγηση για όλο το 26,
0: προσπαθούμε να μην μπούμε στη διαδικασία αυτή.
1: Ναι. Ωραία. Το κρατάμε.
0: Σαν διοικητικό συμβούλιο.
1: Θα πιεστείτε, λέτε, από τη ΡΑΗ πριν το πέρας του 26?
0: Όχι, δεν είναι μόνο να πιεστούμε.
1: Αλλά και τα υπόλοιπα, ναι.
0: Είναι πραγματικά θέματα αυτά. Η ΔΕΙΑ δεν περιμένει από κανέναν. Είναι ανταποδοτική.
1: Ναι.
0: Για να κάνω τη δική σας βλάβη θα πρέπει να έχω χρήματα. Για να κάνω τη δική σας βλάβη θα πρέπει να στείλω προσωπικό, να στείλω εργολάβο, να στείλω οτιδήποτε. Δηλαδή το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχω, δεν μπορώ να κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές σε συνεντεύξει οτιδήποτε λέω ότι αν έχω χρηματοδοτήσεις μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Όταν δεν έχω, δεν μπορώ να κάνω.
1: Έχετε εκφράσει και την άποψή σας, κύριε Βάλης, ότι δεν σας δίνουν χρηματοδοτήσεις για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Παραμένει. Δεν έχω πάρει ούτε.
1: Δεν έχετε. Παραμένει αυτό. Δεν έχετε.
0: Παραμένει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος δυστυχώς είναι περιορισμένος ο ραδιοφωνικός. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, τον κύριο Παναγιώτη Βάλιση. Απάντησε στα παράπονα των καταναλωτών για τους πολύ αυξημένους λογαριασμούς που δέχονται. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα ακροατών που άλλοι μας λένε ότι δεν είναι μόνο ένας λογαριασμός. Άλλοι μας λένε ότι έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχουμε διαρροή και όμως συνεχίζει να καταγράφει. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα. αυτό που πρέπει να κάνει η υπηρεσία και αυτό που μας είπε ο κύριος Βάλεσης είναι ότι οι υπάλληλοι και στο γραφείο καταναλωτών και πάνω διοξειδικευμένοι με την πληροφορική υπάλληλοι πρέπει να σας βοηθήσουν να βρείτε το πρόβλημα, εάν υπάρχει να διορθωθεί, εάν δεν υπάρχει να σας εξηγηθεί τι γίνεται. Ελπίζουμε να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Όσον αφορά για το θέμα του Πολυχνήτου, τέλος του Ιούνιου, αρχές Ιούλη θα πέσουν αυτές οι τρεις γεωτρήσεις στον Πολυχνήτο και ελπίζουμε φέτος να μην υπάρξουν προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα με το νερό είχαμε διαπιστώσει και πέρυσι σε διάφορα σημεία, όμως νομίζω ότι αυτό του Πολυχνήτου ήταν το σοβαρότερο και ελπίζουμε φέτος να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά για το θέμα του νερού, θα τα ξαναπούμε. Έχω σημειώσει και διάφορα άλλα, δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Κλείνοντας μόνο, επειδή είχαμε αναφερθεί στην απόφαση του δικαστηρίου για το 80 λεπτό που επέβαλε ουσιαστικά η Εθνική Τράπεζα στους απλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου και το δικαστήριο είπε ότι δεν υπήρχε λόγος να επιβληθεί αυτό το 80 λεπτό, δεν προσφέρει κάτι καινούριο. Τα προνόμια αυτά που υποτίθεται ότι προσέφερε ήταν έτσι κι αλλιώς δωρεάν, οπότε δεν έπρεπε να επιβληθεί αυτό το 80 λεπτό. Όσοι έχετε Εθνική Τράπεζα, παρακτηρήσατε ότι πριν από λίγες μέρες δεχτήκατε ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ξανά ότι αν θέλετε να επιστρέψετε στον προνομιακό πρέπει να πάρετε τηλέφωνο και να κάνετε αίτημα. Διαφορετικά θα συνεχίζει να σας παίρνει το 80 λεπτό δίνοντάς σας κάποιες παροχές. Έβγαλε ξανά η ΕΚΠΙΖΟ ανακοίνωση. Η ΕΚΠΙΖΟ είχε προσφύγει υπέρ των καταναλωτών και είχε δικαιωθεί στο δικαστήριο. Η ΕΚΠΙΖΟ λοιπόν λέει ότι ήταν εντελώς αχρίαστο αυτό που έκανε η Εθνική Τράπεζα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ξαναστείλει πάλι αυτή την ενημέρωση στους καταναλωτές. Έπρεπε να σταματήσει να κρατά το 80 λεπτό και να επιστρέψει μάλιστα και τα χρήματα που έχει παρακρατήσει. Και καλεί τους καταναλωτές να μπουν μέσα στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΙΖΟ και να υποβάλουν αίτηση διαμαρτυρίας, ούτως ώστε ξανά να προσφύγει μαζικά για το θέμα αυτό. Και να, επειδή μας ρωτάτε, λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, να είστε ή να γίνεστε μέλη των πανελλαδικών καταναλωτικών ενώσεων, 60 ευρώ είναι. Από ό,τι μπήκα και εγώ στη σελίδα της ΕΚΠΙΖΟ, φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο είναι και στις υπόλοιπες πανελλαδικές καταναλωτικές ενώσεις, είναι 25 ευρώ η εγγραφή και 35 ευρώ για όλο το χρόνο. Και για όλο το χρόνο σας καλύπτει νομικά για διάφορα θέματα έτσι προσφυγών, νομικές συμβουλές και όλα τα υπόλοιπα. Μπείτε μέσα στις ιστοσελίδες των καταναλωτικών ενώσεων. Οφείλουμε να γίνουμε μέλη όλοι μας, γιατί με άλλη δύναμη μιλά μια καταναλωτική ένωση έχοντας πίσω της κάποια εκατομμύρια μελών και άλλη με κάποιες λίγες χιλιάδες. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά. Παραδίδω τη σκυτάλη στον καλό μου συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, που σε λίγο θα είναι κοντά σας με ειδήσεις από τυχείο. Μετά, βέβαια, από το δελτίο ειδήσεων.

0: έρχεσαι. Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ, προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχή στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 2 πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμού, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη, μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
2: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
3: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
4: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
6: Μην αργείς άλλο.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΑ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες για σήμερα. Έχουμε πάρα πολλούς, είτε Κωνσταντίνο είτε Ελένη. Είναι πολλοί και πολλές αυτοί που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στο δικό μας το Κώστα Τσακυρίδη. Και σήμερα τα ραδιοκύματα σε Χίο Ινούσες και Ψαρά. Χρόνια πολλά και στο Δήμαρχο της Ιωαϊκής Νήσου Ψαρών, τον Κώστα τον Μπρατσάνο. Ειδήσεις και ρεπορτάζ, ενώ να πούμε και τους συναδέλφους που υποστηρίζουν την εκπομπή για να μπορέσουμε να ακουγόμαστε, στη ρύθμιση του ήχου Γλυκερία Σουλουγάνη, στη μουσική επιμέλεια η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ Κλεάνθη Βασίλεια, Βασίλη Τινέλη και Κώστα Σακυρίδη. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Θοδωρής Πηλιώτης. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 11 να δούμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής αλλά και ορισμένες ακόμη ειδήσεις που τρέχουν. Σίγουρα αυτή η για μια ακόμη φορά καταγγελία που έγινε από τον πρόεδρο της Πανεπιστημιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών σχετικά με τα καπέλα που μπαίνουν στις μικροβιολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις που λίγο πολύ το έχουμε νιώσει όλοι, κάνει αίσθηση. Και στο ερώτημά μας αν πηγαίνουν, φεύγουν από πτυχίο για να κάνουν για παράδειγμα τις εξετάσεις σε κέντρα του κέντρου στην Αθήνα, μας είπε όχι μόνο αυτό αλλά και σε γειτονική Λέσβο πηγαίνουν για να πληρώσουν αυτά που αναγράφεται στο παραπεμπτικό που δίνεται από το γιατρό για να κάνει κάποιες εξετάσεις. Έχει αυτό μια γοητεία, έτσι. Εμείς είναι αυτή τα ταξίδια τα κοντινά. Εμείς πηγαίνουμε στη Λέσβο για να κάνουμε τις εξετάσεις. Σαμιώτες έρχονται σε εμάς γιατί εκεί δεν έχουν ίσως κάποια κέντρα και πάει λέγοντας. Όμως η επικαιρότητα έχει δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις για να τις πούμε τώρα στην αρχή. Καταρχήν, όλο αυτό το διάστημα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση στους πρωτοβάθμους συνεταιρισμούς των μαστιχοπαραγωγών με θέμα για το πώς θα συνεχίσει ο συνεταιρισμός και αν έχουμε τη μετατροπή της Ένωσης σε πρωτοβάθμιο αναγκαστικό συνεταιρισμό. Τα είχαμε πει από το 2019 όταν τότε σαν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Βορύδης είχε επισκεφθεί παραμονή της 11ης Νοεμβρίου τυχείο και το είχαν θέσει αυτό το θέμα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο, και είχε αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση. Αυτή συζητείται στο τελευταίο διάστημα με πολλά ερωτήματα από την πλευρά των μαστιχοπαραγωγών. Δεν έχει βγει επίσημα κάτι προς τα έξω από την πλευρά της Ένωσης, μιας και είναι και θέματα του συνεταιρισμού που συζητιούνται μεταξύ τους, αλλά είναι ένα ζήτημα με παρεμβάσεις που υπάρχουν κυρίως από εκπροσώπους, από αγρότες που πρόσκειται στο ΚΚΕ, έχουν τεθεί τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά και όχι μόνο, και από άλλους έχουν τεθεί ζητήματα τι θα γίνει με το μέλλον της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών και των 20 πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών που είναι στα χωριά. Ένα άλλο θέμα που είδαμε χθες στον τύπο, για παράδειγμα στην εφημερίδα των συντακτών, έχει να κάνει με ποινική δίωξη κυβερνήτη του λιμενικού που ζητά τον αθεωρητικό δικαστήριο για εμβολισμό βάρκας προσφύγων το 2023 στη Χίο και συγκεκριμένα εκεί γύρω στον Οκτώβριο είχε γίνει αυτό. Αυτό αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών που υπογράφει και ο Δημήτρης Αγγελίδης και ο δικός μας από τη Χίο, ο Γιώργος Παγούδης, ότι έχουμε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα εναντίον του κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε προσφυγική βάρκα τον Οκτώβριο του 2023 στη Χίο, προκαλώντας ότι το θάνατο ενός πρόσφυγα και το σοβαρό τραυματισμό άλλων. Αυτό ζητά η εισαγγελέα του αναθεωρητικού δικαστηρίου, κάνοντας δεκτή προσφυγή της οργάνωσης Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Και αυτό που επισημαίνεται από την πλευρά των δικηγόρων που έχουν αναλάβει την υπόθεση αυτή είναι, από την νομική μάλλον υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, είναι ότι αυτό το επεισόδιο του 23 παρουσιάζει πολλά με αυτό που είχαμε στις αρχές του χρόνου, το Φεβρουάριο στοιχείο, ανοιχτά στο Μυρσενίδη. Μια πολύ έτσι ιδιαίτερη περίπτωση για να δούμε νομικά πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα. Βέβαια έχουμε μόνο βαριά θέματα, θα ακούσουμε και για θέατρο. Ετοιμαστείτε για να δείτε μικρή και μεγάλη μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Χίου που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται κοντά στο παιδικό θέατρο. Ένα που όταν λέμε παιδικό θέατρο δεν είναι μόνο για παιδιά, απλά τα μηνύματα που περνούν είναι σίγουρα πιο εύκολο μετά να συζητηθούν στο σπίτι με τους γονείς, τα συγγενικά πρόσωπα
αλλά και τους δασκάλους. Και φέτος αυτό το θέμα που έχει επικεντρωθεί η συγκεκριμένη παράσταση για το αν μιλούν τα δέντρα, είναι στα δέντρα και στη μεγάλη φωτιά που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι. Πάμε εμείς σε ένα τραγούδι και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ραδιοκύματα, μένουμε στα νερά της Χίου με αυτό το θέμα που έθεσε ο πρόεδρος της Παγιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, ο Σέλιος Κουπιάς. Τον ακούσαμε λίγο, θα τον ακούσουμε τώρα βέβαια ολόκληρο σε αυτά που μας είπε χθες σχετικά με την επιστολή που έστειλε η Παγιακή Ένωση στη Διοικήτρια του ΕΟΠΗ και μια ακόμη φορά θέτοντας το ζήτημα που έχει να κάνει με το καπέλο που πληρώνουμε στη Χίο σε ό,τι αφορά τις μικροβιολογικές εξετάσεις και τις εργαστηριακές. Ο κ. Κουμπιάς που επισήμανε ότι υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι μπορούν να πηγαίνουν μέχρι και τη γειτονική Μυτιλίνη έτσι ώστε να κάνουν εκεί τις εξετάσεις χωρίς αυτό το καπέλο. Και ζητώντας να δούμε τι έχει γίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία με τους ελέγχους που είχαμε πέρυσι το φθινόπωρο και που δεν έχει δοθεί κάτι στην δημοσιότητα. Να σημειώσουμε ότι από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ή σχόλιο σε όσα έχει πει ο κύριος Κουμπιάς και η Παγιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών, ενώ παλιότερα έθεταν το ζήτημα το ότι οι συμβάσεις αυτές με τον ΕΟΠΗ και οι περικοπές που γίνονται κατά καιρούς από το Υπουργείο έχουν φέρει σε αδιέξοδο τους συναδέλφους τους που δουλεύουν εκεί που έχουν δικά τους εργαστήρια. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτό που θέτει ο κύριος Κουμπιάς είναι ότι δεν θα πρέπει να τα χρεώνονται αυτά οι πολίτες και οι συνταξιούχοι. Τον ακούμε.
1: Βλέπουμε σχεδόν καθημερινά πλέον αναφορές στα site των εφημερίδων σχετικά με ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με τις υπερτιμολογήσεις στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελόν. Δεν ακούμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν βρίσκομαι καμία απάντηση, καμία λύση. Το να μας λέει συνεχώς ο ΕΟΠΗ κάντε καταγγελίες και ότι είναι παράνομα και είναι παράλογα, για μας είναι ένα και το αυτό. Έχουμε φτάσει πια στο θέμα, δεν πάει παρακάτω. Εδώ και 4 χρόνια συνεχίζεται αυτή η κλοπή, γιατί είναι κλοπή. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η κάλυψη από το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, προς τους γιατρούς εδώ στη Χίο, αν υποψιαζόμαστε λόγω του ότι περισσότεροι γιατροί είναι μεγαλοστελέχοι ή στελέχοι της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας που είναι και κυβέρνηση. Εκεί πάει το μυαλό μας, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Τόσα χρόνια μπαίνουμε στον ίδιο παρανομαστή. Εμείς προσπαθούμε με χίλιους τρόπους να υποστηρίξουμε τους γιατρούς, γιατί πραγματικά και αυτοί έχουν πρόβλημα. Αλλά αυτοί συνεχίζουν με θράσος να έχουν βαθιά το χέρι και στο τσέπι μας. Και χωρίς ντροπή. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα. Μέχρι πότε. Και δυστυχώς, το λέω, θα το ξαναλέω, εδώ στη Χίο, επειδή κουβεντιάζουμε, προχωράμε στην Απροταριά, συναντάμε κόσμο σαν καφενεία και όλοι μου λένε για αυτό το πρόβλημα και για τις συντάξεις και ναι ρε παιδιά, εκλογές έρχονται. Από τη στιγμή που δεν είσαι ευχαριστημένος, βάρα τους. Αυτό έχω να πω. Έχουμε φτάσει πια στο σημείο απελπισίας, δεν πάει άλλο. Δυστυχώς, παιδιά.
2: Είναι κάποια αξιόπουλο 50 ρήφα πάνω σε κάθε εξέταση, ανάλογα δηλαδή με το τι έχει γράψει, ή διαφοροποιείται κιόλας.
1: Όχι, κοίταξε, είναι ανάλογα. Δεν είναι στάνταρ σε όλους τους γιατρούς. Δηλαδή, μια εξέταση η οποία σε σένα τιμολογείται βάσει του ΕΟΠΗ 13,5 ευρώ, παίρνει τηλέφωνα στους γιατρούς που είναι συνδεδεμένοι με τον ΕΟΠΗ, ένα θα σου πει 40, ο άλλος θα σου πει 50, ο άλλος θα σου πει 60, δεν έχει ένα στάνταρ. Ποσόν αυτή η εξέταση που ζητά να γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πολλές.
3: Έχουν διερευνηθεί δηλαδή.
1: Άκου να δεις. Τον Οκτώβριο είχε έρθει, λέει, από ό,τι είπε ο ΠΗ, είχε έρθει κλιμάκιο. Εμείς ξέρουμε ότι ήρθε και το Δεκέμβρη. Αποτελέσματα, ποια είναι. Και είπαν ότι θα εξεταστούν από την επιτροπή του ΕΟΠΗ, από μια επιτροπή του ΕΟΠΗ και θα βγουν τα αποτελέσματα και θα πέσει και πρόστιμο. Εμείς δεν έχουμε δει. Έχει περάσει τώρα 7 μήνες από τον Οκτώβριο, 8 πόσο είναι. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Χωρίς κανένα. Δηλαδή, τίποτα, για μας τίποτα.
2: Ισχύει ότι υπάρχουν ασφαλισμένοι πάνω στην Αθήνα
1: σε έργα. Πιο πολύ πάνε Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη πηγαίνουν. Γιατί αν βάλεις τα έξοδα του πλοίου πήγαινε έλα και την εξέδρα, είναι σου πει πολύ πιο φθηνότερα παρά να μείνεις εδώ. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, υπάρχουν πολλοί συνανθρωποί μας οι οποίοι λόγω σοβαρών ασθενειών, υποχρεούνται κάθε τρίμηνο, τετράμηνο να κάνουν εξετάσεις, οι οποίες πάνε 200 με 250 ευρώ το στοιχείο. Ενώ στην πραγματικότητα είναι 70 και 80 ευρώ. Δηλαδή, ένας καρκινοπαθής να πρέπει κάθε τρεις μήνες να πληρώνει 250 ευρώ, προς Θεούνα. Ενώ η εξέτασή του είναι 70 και 80. Εντάξει, το έχουν παραξευτεί λύση.
2: Δηλαδή, πλέον κόβεται αποδείξεις.
1: Τι είναι η ξυπνάδα μεγάλη, σου κόβουν την απόδειξη, όπως λέει το παραπεμπτικό, και μετά σου κόβει μια άλλη, σου κόβει 13,5 πόσο είναι για το παραπεμπτικό, και μετά για διάγνωση και το άλλα 50.
0: Ραδιοκύματα, να μείνουμε στο θέμα. Είδαμε την ανακοίνωση που είχε βγάλει στις 6 Μαΐου, πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή, η ΔΕΠΧΙΟΥ της Νέας Δημοκρατίας, που επισήμανε αυτό το γεγονός και σημείωνε μάλιστα ότι το φαινόμενο προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όταν οδηγεί συμπολίτες μας στο να αναζητούν λύσεις ακόμη και εκτός νησιού, όπως στη Μυτιλήνη, και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Το είχε θέσει αυτό η ΔΕΠ της ΧΙΟΥ της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι θα αξιοποιήσει, παρότρινε μάλλον τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ. Αυτό βέβαια που ανέφερε λίγο πριν και ακούσαμε ο κύριος Κουπιάς είναι ότι παρά τις καταγγελίες τους και τους ελέγχους δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, βάζοντας ότι πρέπει να το αναζητήσουμε και σε πολιτικούς λόγους το όλο αυτό το κλίμα. Πάμε όμως στο επόμενο θέμα για να προλάβουμε να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Κάρμαζης σχετικά με τη διοίκηση που ασκεί η σημερινή Δημοτική Αρχή στο Δήμο της ΧΙΟΥ, με τις ακέφαλες υπηρεσίες κρίσιμες στο Δήμο και την ανάληψη καθηκόντων από τον ίδιο τον νυν Δήμαρχο, τον κύριο Μαλαφή. Δεν έχουμε πρέπει να πούμε κάποια αντίδραση, γιατί είχε βγάλει και ανακοίνωση ο Συνδυασμός Σύμπραξης Δημιουργίας για τη Νέα ΧΙΟΥ. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Ακούμε όμως τον κύριο Κάρμπαντς για αυτά τα θέματα.
4: Χθες η παράταξή μας έβγαλε ένα δελτίο τύπου σε ό,τι έχει να κάνει με την διοικητική διάλυση κυριολεκτικά του Δήμου ΧΙΟΥ. Για να κατανοήσει και ο κόσμος τι ακριβώς αναφέραμε στο δελτίο τύπου, και βέβαια αυτό το οποίο θέλω να πω για μια ακόμη φορά, ότι ο δικός μας ο ρόλος, έτσι όπως μας έταξε ο χιώτικος λαός την δεύτερη Κυριακή, το 23, είναι να ελέγχουμε, δεν αντιπολιτευόμεθα, έτσι, είμαστε εδώ να ελέγχουμε, να δούμε τελικά με ποιο σύνομο τρόπο μπορεί να πάει ΧΙΟΥ παρακάτω, μέσα και από τις εξαγγελίες που ουσιαστικά είναι ο τρίτος χρόνος της παρούσης Δημοτικής Αρχής, και φαίνεται τελικά ότι όχι μόνο ο κόσμος ξεγελάστηκε, δυστυχώς όλα εκείνα τα παραμύθια, τα προεκλογικά και οι υποσχέσεις, οι απίστευτες, ανέξοδες, φαίνεται ότι πάνε περίπατο. Υπάρχει μια Δημοτική Αρχή αλαζονική, μια Δημοτική Αρχή η οποία βρήκε ως λάφυρο τον Δήμο και έτσι τον λειτουργεί και έτσι τον χρησιμοποιεί. Συνεπώς, και είναι και η απέτηση του κόσμου ότι πρέπει να είμαστε παρόντες. Και εγώ τήρησα την θέση που έδωσε ο χιώτικος λαός. Αντιπολίτευση, αξιωματική, αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να χαρίσουμε το έργο μας, και γι' αυτό είμαστε εδώ να επισημαίνουμε και να καυτηριάζουμε τα κακώς κείμενα τα οποία βλέπουμε ότι είναι πλέον κατακλυσμία, είναι χειροστιβάδα, κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν το οποίο αναφέραμε για να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες είναι ακέφαλες υπηρεσίες του Δήμου, όπως η πρόνοια, όπως το περιβάλλον, όπως το πράσινο, όπως ο προγραμματισμός, είναι χωρίς προϊσταμένους και χωρίς διευθυντές. Δηλαδή κάποιες υπηρεσίες από αυτές πλησιάζουν περίπου και τον ένα χρόνο. Έχουμε λοιπόν ένα κύριο σούπερ Μαλαφή, σούπερ δήμαρχο, έτσι, γιατί αυτή την ώρα κάνει τον Δήμαρχο, επιτρέψτε μου να το πω, ο οποίος έχει συγκεντρώσει τα πάντα επάνω του. Είναι αντιδήμαρχος οικονομικών, είναι προϊστάμενος όλων αυτών των υπηρεσιών, είναι πρόεδρος στο ΦΟΣΔΑ, είναι στην ΚΕΔΕ, είναι, δεν ξέρω τελικά, μόνο Μητροπολίτης δεν έχει γίνει ακόμα, ίσως γίνει και το επόμενο διάστημα. Και το πιο αστείο και πρωτότυπο είναι ότι τελικά οι αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν κατά διαστήματα γύρω από αυτές τις υπηρεσίες είναι εις αντικατάσταση του προϊσταμένου, ο οποίος λείπει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς είναι δυνατόν να αντικαθιστάς κάποιον που δεν υπάρχει, που δεν έχει οριστεί. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουν και ζητήματα παρανομίας, παρατυπίας, αποφάσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Δήμου. Ξέχασα να πω ότι είναι και ηλεκτροφωτισμού. Έτσι και βλέπουμε τελικά ότι και αυτό σιγά σιγά θα τα πάρει όλα πάνω του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τελικά δεν προχωράνε πράγματα και αναφέραμε πράγματι για τη διοικητική διάλυση. Καλούμε λοιπόν το Δήμαρχο για ακόμη μία φορά να συνέλθει. Γενικό γραμματέα δεν έχει ο Δήμος, έτσι, πέρα από ένα μικρό διάλειμμα ενός μηνός με τα γνωστά αποτελέσματα. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν ο Δήμος, πώς θα λειτουργήσει και με ποιον τρόπο δηλαδή θα λυθούν τα προβλήματα των Δημοτών και οι απαιτήσεις τους, που αυτό το οποίο απαιτεί είναι ενέργεια, λειτουργία, σχεδιασμό, ικανότητα, αποτελεσματικότητα. Κλείνω λέγοντας ότι κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαλαφή, είστε 3 χρόνια Δημοτική Αρχή, είστε 3 χρόνια Δήμαρχος Χίου. Δεν ξέρω αν αυτό το έχετε καταλάβει. Διοικείτε με αλαζονία, διοικείτε με ένα τρόπο που έχει να κάνει μόνο με ψέματα, γιατί αν τελικά εσείς πείτε αλήθεια, τότε ο ήλιος θα βγει από τη Δύση. Το είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, συνέλθετε. Συνέλθετε γιατί έχετε βαρύτατες ευθύνες και εσείς και οι συνεργάτες σας απέναντι σε 55-60.000 ανθρώπους εδώ στην εσχατία του Αιγαίου και της Ευρώπης. Και επειδή ο χρόνος πιέζει, η κλεψίθρα έχει αρχίσει να λειτουργεί ανάποδα, νομίζω ότι κάποτε θα τελειώσουν οι μέρες πομπηγίας και φυσικά τότε θα κληθείτε να απολογηθείτε και πρέπει να απολογηθείτε σκληρά.
2: Κύριε Καρμός, να ρωτήσω, δεν υπάρχει όργανο που να ελέγχει το θέμα, όχι αν έχει αναλάβει ως δήμαρχος αρμοδιότητες των δημάρχων, αλλά σε ό,τι αφορά τις διοικητικές θέσεις, δεν θα έπρεπε να υπάρχει θέση, για παράδειγμα, διευθυντή ή του γενικού διευθυντή του Δήμου? Δεν είναι υπόλογη, μάλλον είναι η Δημοτική Αρχή σε αυτό?
4: Κύριε Πηλιώτη, προβλέπονται από την νομοθεσία όλα αυτά. Βέβαια υπάρχει μία δυνατότητα να ελύσονται οι αυτοδιοικητικοί. Ο έλεγχος ο οποίος υπάρχει από τα υπερκείμενα όργανα, επιτρέψτε μου να πω μέσα και από την εμπειρία που έχω, είναι πλημελής. Είναι πλημελής, είναι ξεκάθαρο, αν θέλουμε να πούμε αλήθεια. Είναι πλημελής. Έχουμε λοιπόν πολλούς βαθμούς αυτοδιοίκησης, έχουμε πρώτο, δεύτερο βαθμό, έχουμε αποκεντρωμένοι, έχουμε. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να αναδεικνύονται από ό,τι φαίνεται μέσα από καταγγελίες. Έτσι, τι να σας πω, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες για πράγματα, θα σας πω μόνο το εξής, ότι κάποια στιγμή έχουμε αποταθεί σε διάφορα όργανα, ακόμα και εισαγγελικά. Έτσι, ακόμα και εισαγγελικά, για να δούμε τελικά με ποιο τρόπο μπορούν κάποια πράγματα να αποκατασταθούν. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Μα εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Εμείς. Δηλαδή ποιος τελικά πρέπει να έρθει? Λοιπόν, και βλέπουμε την κατάδεια να δούμε των Δήμων ειδικότερα. Έτσι, των Δήμων. Αφήνω τελικά τη σπατάλη και την κρεπάλη η οποία υπάρχει, με αποτέλεσμα σήμερα να κλαίνει η μισή Δήμη της χώρας ότι τελικά ότι πάνε για λουκέτο. Σόπα! Και τι έχετε κάνει για να εξοικονομήσετε χρήματα? Τι οικονομίες έχετε κάνει? Έτσι είναι εύκολο όμως να μετακυλίονται εις βάρος των πολιτών όλα αυτά με τα γνωστά αποτελέσματα.
5: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα?
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Αφορά όλους τους απόφοιτους.
9: Εκεί που ζω. Στη Χίο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. εκεί που ζω.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
11: Μην αργείς άλλο.
12: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
13: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
12: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
11: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
12: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
13: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
12: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
11: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
5: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Ραδιοκύματα, να πούμε σήμερα είναι και της αναλήψεως. Βλέπαμε τις ημέρες, είναι σίγουρα εκεί κάτω στα γρίδια η ξεχωριστή αυτή η μέρα που γιορτάζει και η εκκλησιά που έχουμε σήμερα και με τα στανέντητα, με τα άλογα, όλη τη διαδικασία που έχουν, ειδικά το απόγευμα με την επιστροφή της εικόνας. Να σημειώσουμε, ακούγοντας πριν και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πρώην Γεωργική Σχολή στην περιοχή του Χαλκιούς, την πρόταση που είχε θέσει, μιας και αναφερθήκαμε στην αρχή και στον κύριο Βορύδη που το 19 είχε έρθει στη Χίο, τότε είχε θέσει από το αρχείο της ιστοσελίδας, το βλέπουμε, η Νοριακή Επιτροπή δια του Μητροπολίτη Χίου του κυρίου Μάρκου, θέμα για την αξιοποίηση της Γεωργικής Σχολής και τη στήριξη ιδιαίτερα της Χιακής Φυλής Προβάτου. Σε αυτό το δεύτερο έχει κάνει δουλειά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών με τη Μεντιτέρα. Αυτό που επισημάθηκε τότε είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια για να υπάρξει στήριξη των κτηνοτρόφων που θέλουν να εκπαιδευτούν. Από την πλευρά του Υπουργείου φαίνεται όμως ότι είχε παγώσει το θέμα κατά πόσο μπορεί να έχουμε επαναλειτουργία με οποιοδήποτε τρόπο της Γεωργικής Σχολής που την είχαμε το 1932 από την οικογένεια Χορέμη και την αξιοποίηση των χώρων στη γύρω περιοχή. Να λοιπόν που έρχονται τώρα τα κορίτσια πολύ δυναμικά από το εκεί που ζω να διοργανώνουν εκεί φέτος τις εκδηλώσεις. Θα μείνουμε σε ορισμένες ακόμη ειδήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον πηγαίνοντας μέχρι τα Ψαρά, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος ο κ. Βρατσάνος, έχουμε μια σημαντική χρηματοδότηση περίπου 480.000 ευρώ σχετικά με έργα αγροτικής οδοποιίας στο νησί. Θα βελτιωθούν οι δρόμοι που πηγαίνουν προς τα βοσκοτόπια και τις κτηνοτροφικές αλλά και μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα στους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιο Ισίδωρο, συνολικού μήκους περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Ενώ, όπως σημειώνεται, είναι ιδιαίτερα θετικό για τα Ψαρά ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από ΜΕΙΔΙΑ μέσα, δηλαδή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου. Παράλληλα, τα Ψαρά μπαίνουν και στο πρόγραμμα την ΕΡΟ για να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων και έτσι ώστε να προστατεύεται στην ουσία ο μοναδικός οικισμός των Ψαρών. Και είναι κάτι το οποίο σημειώνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αν πάμε στις γειτονικές μας συνούσες, εκεί χθες είχαμε την επίσκεψη της πρέσβυρας της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, της κυρίας Κιάρα Φλόιν. Η Ιρλανδία ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 και οι προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά του Δήμου των Ινουσών είναι να συναντηθούν οι πρεσβευτές των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιθανότατα στις 18 Σεπτεμβρίου στις Ινούσες και θα δούμε πώς εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα. Μια πρόταση και στο φίλο καθηγητή το μουσικό, το Φώτη τον Μπέζο, που δουλεύει με τα εργαστήρια εκεί στις Ινούσες, τα πολιτιστικά, γιατί όχι να μην γίνει και μια βραδιά Ιρλανδικής μουσικής και του Αγίου Πατρικίου είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο Μάρτιο πέφτει, 18 Μαρτίου, γιατί όχι να μην δείξουν τα Ινούσες αυτή την ιδιαίτερη σχέση μπορεί να αποκτήσουν με την Ιρλανδία. Και να περάσουμε εμείς να δούμε και τα νέα της βιβλιοθήκης. Τα λέγαμε λίγες μέρες πριν. Θα ακούσουμε και τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου, τον Παύλο το Καλογεράκη, που επισημαίνει ότι υπάρχει ποσό 240.000 ευρώ στην περιφέρεια και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για προγράμματα που έχουν σχέση με τη βιβλιοθήκη, η οποία περνά στη νέα της ψηφιακή εποχή. Ακούμε τον κύριο Καλογεράκη.
1: Το πρώτο έχει σχέση με το δανειστικό τμήμα. Δανειστικό τμήμα των βιβλίων όλων των ειδών που όσοι το επισκέπτονται από τους συμπολίτες το γνωρίζουν. Η ηλεκτρονικοποίηση αναφέρεται στο ότι τώρα κάθε βιβλίο έχει μια ηλεκτρονική ετικέτα που όσο και αν απλό χαρτάκι κολλημένο φαίνεται είναι ιδιαίτερο σημαντικό και για τον δανεισμό, είσοδο ή έξοδο, αλλά και για τον έλεγχο κλοπής ή οτιδήποτε άλλο με μηχάνημα που υπάρχει στην είσοδο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι παρακαλώ ή ευχής έργο είναι κυρίως οι νεότεροι και να το πούν και οι γονείς και οι παππούδες, γιαγιάδες, τα μικρά παιδιά, όλοι μας να αποκτήσουμε μία κάρτα δανεισμού, δεν ξέρετε πότε και αν θα μας χρειαστεί, αλλά καλό είναι να τιμήσομαι αυτό το νέο κύκλο, τον ηλεκτρονικό της βιβλιοθήκης. Για το βήμα αυτό το ηλεκτρονικό ευχαριστούμε ιδιαίτερο στην στήριξη του Υπουργείου που και χρηματοδότησε και άκουσε τα αιτήματά μας και χρηματοδότησε και στήριξε την υλοποίηση. Μαζί βέβαια και με τους υπεύθυνους εδώ του δανειστικού τμήματος και όλους τους εργαζόμενους, το Εφορευτικό Συμβούλιο ευχαριστεί για την υλοποίηση αυτού του έργου που δεν είναι και μικρό πράγμα, να γίνει μηχανογράφηση, καταλογράφηση όλων αυτών των βιβλίων που δεν είναι απλώς να κολλήσω με ένα αυτοκόλλητο. Να πω και δύο λόγια για το άλλο βήμα, το ηλεκτρονικό ή ψηφιακό της βιβλιοθήκης μας. Νομίζω ότι μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για το λεγόμενο ψηφιακό αποθετήριο, που ουσιαστικά είναι μια ψηφιακή αποθήκη, όπου όλα τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια της βιβλιοθήκης εκεί μπαίνουν για να τα αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι. Οι ευχαριστίες για αυτό το έργο οφείλονται προς τους ομογενείς μας των Ηνωμένων Πολιτειών που με ιδιαίτερα καλή διάθεση στήριξαν αυτό το έργο με 7.000 ευρώ που ήταν αναγκαίο για να φτιαχτεί αυτό το νομίζω εξ αρχής σημαντικό. Θα ήθελα να πω τούτο, το οποίο είναι ταυτόχρονα προκαλεί λύπη ή προβληματισμό, αλλά είναι ουσιώδης για τη βιβλιοθήκη. Τα τεκμήρια που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη είναι χιλιάδων εκατομμυρίων σελίδων. Βιβλία, εφημερίδες, ιστορικά τεκμήρια, χειρόγραφα, όλα αυτά για να μπορέσουν να γίνουν αντικείμενο μελέτης από όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές, όπου και αν είναι στην υδρόγειο πάνω, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν.

0: Μετά τη βιβλιοθήκη θα μείνουμε στο χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Θα πάμε μέχρι το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, όπου την προηγούμενη εβδομάδα η καθηγήτρια η κυρία Μαρία Μαύρη, διευθύντρια του Executive MBA και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μίλησε για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ένα μεταπτυχιακό που έχει φέτος κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Μάλιστα, αναμένεται να γίνει και μια συνάντηση όλων αυτών που έχουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές από αυτό το συγκεκριμένο τμήμα μέσα στον Ιούνιο, στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα. Μίλησε λοιπόν για αυτό το μεταπτυχιακό, το οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει ένα σημαντικό κόστος, φτάνει περίπου στις 5.000 ευρώ, 4.800 αν θυμάμαι καλά. Όμως συνήθως, όπως είπε, είναι οι εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτό το κόστος μετεκπαίδευσης των στελεχών τους και αφού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια εργαζόμενοι κάποιοι κάπου για να πάρουν μέρος, και έχει δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον απόφοιτη άλλων πανεπιστημίων, έτσι από τα στατιστικά στοιχεία που μας παρουσίασε. Ακούμε την κυρία Μαύρη.
1: Αφορά όλους τους απόφοιτους ΑΕΗ και ΤΕΗ, οι οποίοι ήδη εργάζονται και ενδιαφέρονται για κάτι καινούριο. Το πρόγραμμα είναι εξ αποστάσεως περίπου 100%. Στη διάρθρωση που έχει, που είναι 4 τρίμηνοι κύκλοι, στον πρώτο κύκλο, στην έναρξη, έρχονται για 4 μέρες στοιχείο. Στη συνέχεια, όλα τα μαθήματα είναι μόνο εξ αποστάσεως και οι εξετάσεις είναι εξ αποστάσεως. Το πρώτο τρίμηνο είναι μαθήματα κορμού, το δεύτερο και το τρίτο είναι μαθήματα κατευθύνσεων και στο τελευταίο τρίμηνο κάνουν κάποια διπλωματική εργασία. Όσον αφορά τις κατευθύνσεις μας, έχουμε 3 κατευθύνσεις. Η μία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, η άλλη είναι λογιστική χρηματοοικονομική και η τρίτη είναι επιχειρηματικότητα. Ποια είναι η διαφορά των κατευθύνσεων? Όταν ολοκληρώσει κάποιος το μεταπτυχιακό, θα πάρει ένα δίπλωμα το οποίο θα λέει δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτό είναι νέο, αυτό είναι για όλους. Απλά, κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάποια μαθήματα περισσότερο εξειδίκευσης. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα κάποιοι να ασχοληθούν με θέματα περισσότερο διοίκησης, ανθρώπινο δυναμικό, θέματα στρατηγικής. Έχουμε τη δυνατότητα κάποιοι να ασχοληθούν περισσότερο με τη λογιστική, με χρηματοοικονομικά ζητήματα και κάποιοι να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, παύλα θα πω καινοτομία. Αυτή η κατεύθυνση φαίνεται λιγότερο γνωστή. Εδώ πέρα προσπαθούμε να δώσουμε τις νέες μορφές επιχειρηματικότητας και με βάση τον ψηφιακό μετασχηματισμό που είναι πλέον μια πραγματικότητα, να δώσουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση ή να δούμε τις εναλλακτικές μορφές ψηφιακής ή και φυσικής επιχειρηματικότητας προκειμένου να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους, στην καθημερινή τους ζωή. Τώρα, το πρόγραμμα έχει 3 βασικές που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους, στην καθημερινή τους

ανανεώνονται. Δεν είναι μόνο να ανανεώνονται σε επίπεδο μαθημάτων, είναι να ανανεώνονται σε επίπεδο δεξιοτήτων που θα δώσουν στους φοιτητές τους. Έχουμε λοιπόν φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο το ονομάζουμε EMBA Seminars, και στόχος είναι να δώσουμε γνώσεις οι οποίες είναι up to date. Θα γίνει μια εκδήλωση στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου. Στόχος είναι να γίνει προς τα έξω, να μοιραστούν οι εμπειρίες φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, φοιτητών που βρίσκονται τώρα στο πρόγραμμα, και να γίνει μια ζύμωση μεταξύ ανθρώπων της αγοράς, ακαδημαϊκών και φοιτητών. Θα υπάρχουν δύο πάνελς, στα οποία θα είναι και πολιτική ηγεσία, αλλά και άνθρωποι από την αγορά, μαζί με κάποιους ακαδημαϊκούς, προσπαθώντας να δείξουμε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα σε προγράμματα επαγγελματικά, όπως είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για εξελέγηση στη διοίκηση επιχειρήσεων, με βάση τις προϋποθέσεις του Υπουργείου και με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, σε αυτή την εκδήλωση θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει γνωστό και σε όλους τους αποφύτους μας η δημιουργία του Συλλόγου Αποφύτων. Είναι κάτι το οποίο έγινε εφέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παλιούς μας φοιτητές που σκύψανε με αγάπη από πάνω για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν και αυτό το project. Και στη συνέχεια θα ακουστούν διάφορες τάσεις από την αγορά, κάποιες success stories και πώς θα κινηθούν τα μεταπτυχιακά στην επόμενη πενταετία με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον οποίο ζούμε.

0: Ραδιοκύματα, 10:49 πρώτα λεπτά. Την παράσταση «Μιλούν τα δέντρα» παρουσιάζει στο κοινό της Χίου η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Χίου, με χρόνια στο θέμα αυτό του παιδικού θεάτρου. Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Στις 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινούν οι παραστάσεις, ενώ άλλη μία υπάρχει παράσταση στις 7 Ιουνίου στην θεατρική στέγη της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Μίλησαν για αυτή την πολύ ωραία δουλειά η νέα πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Χίου, η Χριστίνα Υπαλίου, όπως επίσης και η Λένια Ξενάκη, που τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία στις παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Χίου, η οποία έκανε και το κείμενο για το συγκεκριμένο έργο, όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια και την Στέλλα Ναπαζή που μίλησε για αυτήν την παράσταση. Ακούμε καταρχήν τι είπαν για την παράσταση αυτή η Χριστίνα Υπαλίου και η Λένια Ξενάκη.
1: Για ακόμα μία χρονιά η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Χίου είναι έτοιμη να παρουσιάσει στο κοινό της Χίου, μικρό και μεγάλο, την δημιουργία της. Φέτος το έργο «Μιλούν τα δέντρα», κείμενο σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, θα παρουσιαστεί στο Μύριο 22, 23 και 24 του μήνα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και 7 Ιουνίου στην ΠΕΚΕΒ. Η φετινή μας παράσταση είναι αφιερωμένη στη Νίκη τη Ζήμαρη, στη μνήμη της, που διατέλεσε χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Χίου, αλλά και μέλος της θεατρικής ομάδας του. Το έργο μας φέτος έχει μια σημασία να το δουν τα παιδιά, γιατί είναι επίκαιρο και καλλιεργεί την ευαισθησία προς τη φύση. Για περισσότερες όμως πληροφορίες θα δώσω το λόγο στη Λένια την Ξενάκη, τη σκηνοθέτηδά μας.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προσπαθήσαμε το έργο να έχει κάποια σύμπνοια με πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στην καθημερινότητα, με γεγονότα. Και δυστυχώς οι πυρκαγιές της περσινής χρονιάς ήταν πολύ τραυματικές για όλους μας και ιδιαίτερα φαντάζομαι για ένα παιδί που ίσως δεν έχει όλες τις καταβολές να κατανοήσει, γιατί την καταστροφή μιλάμε. Θέλαμε εδώ και αρκετό καιρό να κάνουμε ένα έργο το οποίο να έχει ένα οικολογικό σχόλιο και να σχετίζεται ειδικά με τα δέντρα, γιατί τα δέντρα είναι μια ζωντανή μνήμη βασικά, κουβαλάνε το χρόνο πάνω τους, κουβαλάνε τις φιλικές μας σκέψεις, μιλάμε για οικογενειακό δέντρο, δηλαδή έχει πάρα πολλές συνδέσεις και πάρα πολλές σκέψεις μπορούμε να κάνουμε γύρω από ένα δέντρο. Και έτσι με μια εντός εισαγωγικών δυσάρεστη αφορμή, όπως τα γεγονότα το περσινό, όχι εντός εισαγωγικών δυσάρεστη, είναι δυσάρεστη αφορμή όσα συνέβησαν πέρσι το καλοκαίρι, αλλά για μας ήταν η επόμενη σελίδα που θέλαμε να γυρίσουμε στα παιδιά και να μιλήσουμε για τα δέντρα.

0: Οπότε εγώ προσωπικά ορμόμενη από μια παραλία στη Σύρο η οποία ονομάζεται παραλία του Αμερικάνου, στην οποία ένας Αμερικάνος που αγάπησε το τοπίο με επιμονή φύτευε δέντρα συνεχόμενα μέχρι το τοπίο από ξερό έγινε πράσινο, βρήκα την ευκαιρία να γράψω αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την αναγέννηση και πώς αυτή κρύβεται μέσα στον καθέναν μας. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται πιο κοντά σε αυτό, κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να κάνουν μια διαδρομή και να καταλάβουν την καταστροφή για να μπορέσουν να περάσουν στην αναγέννηση. Η ιστορία αφορά ουσιαστικά τέσσερα παιδιά, τα οποία ζουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχει δέντρα. Συναντούν λοιπόν μία αλαφροίσκιωτη σκιά, η γριά, η οποία τους μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου μπορούν να ακούσουν την ιστορία ενός δέντρου. Και μέσα από την ιστορία αυτού του δέντρου, τα παιδιά μαθαίνουν να συνδέονται περισσότερο με τη φύση, να συνδέονται περισσότερο με τις έννοιες του καλού και του κακού, να συνδέονται με την έννοια της καταστροφής και την έννοια της αναγέννησης. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία που αφορά τα δέντρα ως φύση, αλλά και τα δέντρα σαν ένα οικογενειακό σύστημα, διότι η ιστορία ουσιαστικά εκτυλίσσεται με πρωταγωνιστές τη Βασίλισσα Μιλιά και τους δύο γιους, που ένας έχει γεννηθεί για να δημιουργεί και ο άλλος για να καταστρέφει. Και μέσα από αυτή την ιστορία ευχόμαστε τα παιδιά να πάρουν αυτό το μήνυμα ότι αν ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα πιο φωτεινό, πιο πράσινο, πιο όμορφο μέλλον και σαν άνθρωποι και σαν περιβάλλον και σαν συλλογικότητα όπως είμαστε.
1: Όπως κάθε χρόνο και ξέρετε και εσείς που μας υποστηρίζετε και μας παρακολουθείτε, προσπαθούμε να έχουμε ένα διαφορετικό νόημα, ένα διαφορετικό θέμα, κάτι που μας απασχολεί, κάτι το οποίο μας έχει, που έχουμε ζήσει, ζούμε, γιατί όπως είπαμε το θέατρο είναι κάτι ζωντανό. Πολύ σωστά είπε και η Λένια, μας άγγιξαν και μας οι φωτιές και δεν μπορούσαν να περάσουν έτσι στα ψηλά. Θέλαμε και το συζητούσαμε έτσι πολλές φορές να έχουμε αυτό το θέμα για τη φύση, για κάτι οικολογικό. Έτσι λοιπόν, ας είναι καλά η Λένια, μας έφτιαξε από αυτή την ιστορία που εντάσσεται το παραμύθι μέσα. Πολύ διαφορετικό, πολύ παραμυθένιο. Έχει πολλές όμορφες έτσι ατάκες, όπως ξέρω εγώ ότι δεν μπορούμε όλοι να τα ακούσουμε τα δέντρα. Ναι, τα δέντρα μιλάνε, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όμως όλοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τα ακούσουμε. Ή αν μιλούσαν τα δέντρα, τι θα μας έλεγαν, πώς χειριζόμαστε εμείς τα δέντρα. Τα πληγώνουμε, τα υποτιμάμε, τα κακοποιούμε. Προβληματισμοί και πολλοί άλλοι. Κάθε ατάκα ίσως είναι και ένας προβληματισμός. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να πω για μια ακόμη φορά, κάθε φορά το υπογραμμίζουμε, αλλά ας το ξαναπούμε και σήμερα. Καλό είναι οι γονείς να συνοδεύουν τα παιδιά τους, να έρθουν παρέα να δουν την παράσταση με τους φίλους των παιδιών, ώστε μετά να τους δοθεί ευκαιρία να κουβεντιάσουν, γιατί πάνω απ' όλα αυτή η μία ώρα που κρατάει η παράσταση είναι ένας ποιοτικός χρόνος που μπορούν να αφιερώσουν οι γονείς στα παιδιά τους. Είναι μια ευκαιρία για συζήτηση, θα τους δοθεί δηλαδή η δυνατότητα αυτή. Εμείς δεν λύνουμε ζητήματα, δεν αναπτύσσουμε όσο θα έπρεπε κάποια πράγματα, αλλά δίνουμε την ευκαιρία, την αφορμή να γίνει μια κουβέντα στο σπίτι με τους γονείς. Το έργο μας βέβαια μπορεί την παράστασή μας να την παρακολουθήσουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, γιατί όπως είπαμε εντάσσεται ένα παραμύθι μέσα που τα μικρότερα παιδιά, τα 3-4 χρονών, 5, μπορούν να το δουν σαν εξέλιξη ενός παραμυθιού, εντάξει. Οι μεγαλύτεροι όμως θα περάσουν ευχάριστα και νομίζω θα με πολλές σκέψεις και θα έχουν πράγματα να πάρουν φεύγοντας. Να πούμε ότι γίνεται μια προπόληση εισιτηρίων, Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στις 6.30 με 8.30, όποιος θέλει να πάρει έγκαιρα τα εισιτήριά του. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ.
0: Η παράσταση είναι στις 7, γιατί το παραλείψαμε.
1: Α, ναι, η ώρα. Και είμαστε ακριβώς στην ώρα, δηλαδή 7 η ώρα ξεκινάει η παράστασή μας, όλες τις μέρες, σε όλες τις ώρες. Και παίζουμε βέβαια και στην Πεκέδα, έτσι. Νομίζω ότι είπαμε. Κάποιες πληροφορίες έτσι που νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν όσον αφορά τους συντελεστές της παράστασης. Όπως είπαμε, το κείμενο και τη σκηνοθεσία η Λένια, η Ξενάκη, η μουσική επιμέλεια της Λένια. Ρουμένια μαζί με την Ασπασία Πετρά και κινησιολογική επιμέλεια χορογραφία η Ασπασία η Πετρά. Νομίζω ότι γνωρίζετε, έχετε δει χορογραφίες της και σε όλα μας τα έργα που είναι εξαιρετικές. Το σχέδιο της αφίσας έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης Γιώργος Ορφανός. Το σχεδιασμό φωτισμού θα τον έχει βέβαια η Λένια. Τι κατασκευή του πανέμορφου σκηνικού μας ο Μιχάλης ο Καριατσούλας μαζί με τη Σαραντινή Μανολάκη. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε πάνω στη σκηνή είναι δημιουργίες έτσι της Λίλας Μαρτάκη. Τα κοστούμια προσπάθησε όλη η ομάδα να συμβάλλει στο να ντυθούμε έτσι όπως θα έπρεπε, ό,τι απαιτεί η παράσταση. Το χειρισμό του ήχου είναι κοντά μας ο Παντελής ο Λύκος αυτή τη φορά. Στο χειρισμό του φωτισμού ο Δημήτρης Λάζος. Τεχνικός σκηνής έχουμε πάντα τον Τάκη Μπελόκα. Τώρα οι ηθοποιοί μας είναι κάπου γνωστοί, η ομάδα...
2: Η Στέλλα για μπαζί με πολιτική σειρά, ξεκινάω εγώ.
1: Ναι, η Λίλα η Μαρτάκη, η Μελίνα η Καλισπέη, ο Μιχάλης ο Καριατσούλας, ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, η Σαραντινή Μανολάκη, η Νότα η Μπάτου, η Ασπασία η Πετρά, η Ιπατία η Φραγκούλη και η Μάρο η Χατζελένη. Μια ομάδα που νομίζω είναι δεμένη πολλά χρόνια, έχει δείξει τα δείγματά της και θα κάνουμε και αυτή την προσπάθεια και φέτος στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η Νίκη σήμερα ήταν στη Λοβάτη του Συλλόγου Γυναικών, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Βοήθησε έτσι στο να εδραιωθεί, να αναπτυχθεί ο Σύλλογος και γενικότερα να ανέβει όσο μπορεί το γυναικείο κίνημα. Αλλά παρόλα αυτά ήταν καλή φίλη, συναγωνίστρια και ήταν και μέλος της ομάδας αυτής που έχουν πάρα πολλά πράγματα να θυμηθούμε. Όλες αυτές τις χρονιές που έχουμε παίξει μαζί, μια δυνατή προσωπικότητα, γι' αυτό έτσι θέλαμε να αφιερώσουμε, αφού πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, να αφιερώσουμε αυτή την παράστασή μας στη μνήμη της.
3: Αφιερωμένη στη Νίκη της Ζήμαρη, πραγματικά ήταν ξεχωριστή η παρουσία της στο Σύλλογο Γυναικών Χίου και στη Θεατρική Ομάδα. Το καλύτερο μνημόνιο ήταν την πλευρά του Συλλόγου Γυναικών. Μην χάσετε λοιπόν αυτή την παράσταση μαζί με τα παιδιά σας Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Και κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τη συναδέλφισσα την Κλικερία του Λουγάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια την Παυλίνα την Κοσμά που θα ακολουθήσει με τους τόνους μουσικούς για να ακούσετε και περισσότερα τραγούδια. Γεια σας, ραντεβού τη Δευτέρα. Στο παιχνίδι.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνεί τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Εκεί που ζω. Στη Χίο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ' Αιγαίου.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. 5η 21 Μαΐου, χρόνια πολλά στα Λενάκια και στα Κωστάκια. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ένα τσικ νωρίτερα ξεκινάμε σήμερα φίλες και φίλοι. Η Παύλινα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ο Γιάννης Παλαμουτσής από τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε μια εκλεκτή τραγουδίστρια, μια πολύ ωραία φωνή, την Αθηνά Ρούτσι, με σημαντικές συναυλίες, πήγα να πω. Ναι, και συναυλίες. Σημαντικές συνεργασίες, πολύ καλό ρεπερτόριο, μια τραγουδίστρια με παιδεία. Και στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε ξένη μουσική, θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, όχι καινούρια, και πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Καλή ακρόαση! My Life, Νίκο Πατρελάκης.

πάμε τώρα να ακούσουμε Johnny Holiday στο Itchy Beachy Petite Bikini και με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις των 11.30 εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο και στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί. Που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

θυμάμαι, φίλες και φίλοι, όταν ήμουν μικρή, το μπέρδευα συνέχεια και νόμιζα ότι αυτό το κομμάτι, το My Sharona, το λέγανε οι Kings. Το τραγούδι αυτό το λένε οι Knack. Φυσικά και δεν χρειαζόταν ουσιαστικά παρουσίαση. Το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος αυτό το κομμάτι. Και το επόμενο καλά το ξέρουν, νομίζω, σχεδόν όλοι. Είναι η Bonnie M στο Rasputin.

Αυτή η προσωπικότητα, η πολύ περίεργη, ο Ρασπούτιν, ένα πραγματικό πρόσωπο, ο οποίος έδρασε λίγο πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία δυναστεία ήταν η Ρωμανόφ στην Ρωσία. Φυσικά οι επαναστάτες της Οκτωβριανής Επανάστασης, οι κομμουνιστές, τους εκθρόνησαν. Και πριν πάμε σε αυτό, να πούμε ότι ο Ρασπούτιν είχε γίνει φίλος, είχε καταφέρει να πείσει, μάλλον περισσότερο, τη βασίλισσα τότε. Είχαν ένα γιο αιμορροφιλικό, μια πολύ δύσκολη ασθένεια, και ο Ρασπούτιν, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν ένας ιερομόναχος και ένας θεραπευτής, υποτίθεται ότι βοηθούσε τον μικρό πρίγκιπα να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Πολλοί λέγανε όμως ότι ήταν βουτυγμένος σε σκάνδαλα, ότι ήταν, πώς να το πω τώρα, ένας πολύ βλάστημος, τουλάχιστον μπορώ να πω, καλόγερος, που κανείς δεν ξέρει αν ήταν όντως καλόγερος. Και το χαρακτηριστικό του είναι σε κάποιες φωτογραφίες που υπάρχουν αυτό το διαπεραστικό και θα έλεγε κανείς διαβολικό βλέμμα. Έτσι λοιπόν τον έκανε και τραγούδι Bonnie M αρκετούς αιώνες αργότερα, όχι αρκετούς αιώνες, ένα-δύο αιώνες. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στους Banana, όχι συγγνώμη, θα πάμε στο τραγούδι Banana Republic με τους Boomtown Rats του Ιρλανδού Bob Geldof.

Σε σχέση με τον Ρασπούτιν, ενώ φυσικά το ήξερα ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση είχε γίνει το 1917, δεν ξέρω γιατί, είπα ένα-δυο αιώνες, καμία σχέση. Λοιπόν, έχουν περάσει από τότε 109 χρόνια, φίλες και φίλοι, από την Επανάσταση αυτή. Μια ένοπλη εσύ, λοιπόν, έχουν περάσει από τότε 109 χρόνια, φίλες και φίλοι, από την Επανάσταση αυτή. Μια ένοπλη εξέγερση των Μπολσεβίκων που ανέτρεψε την προσωρινή κυβέρνηση

με τους εργάτες και τους αγρότες να οργανώνονται σε συμβούλια, Σοβιέτ δηλαδή, και να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Η Οκτωβριανή Επανάσταση ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου του 1917, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, στην Πετρούπολη και επεκτάθηκε γρήγορα σε άλλες πόλεις όπως η Μόσχα και η Κροστάνδη. Η κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων όπου βρισκόταν η προσωρινή κυβέρνηση ήταν σχετικά εύκολη, καθώς το κτίριο ήταν αφρούρητο και η εξέγερση οργανώθηκε κυρίως από αποφασισμένους εργάτες και στρατιώτες υπό την καθοδήγηση των Μπολσεβίκων. Ο Βλαντιμίρ Λένιν ανακοίνωσε τη νίκη της Σοσιαλιστικής Επανάστασης και η νέα κυβέρνηση εγκαθίδρυσε τη Ρωσική Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Σοβιετική Δημοκρατία, το πρώτο αυτοανακηρυγμένο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο. Η Επανάσταση έθεσε τέλος στο αστικό δημοκρατικό καθεστώς της προσωρινής κυβέρνησης και εγκαθίδρυσε τη δικτατορία του προλεταριάτου μέσω των Σοβιέτ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακολούθησε η εκτέλεση του Τσάρου Νικολάου Β' και της οικογένειάς του στις 17 Ιουλίου του 1918. Βέβαια, ξέρετε ότι κάποιοι από τη βασιλική οικογένεια κατάφεραν να διαφύγουν. Η Οκτωβριανή Επανάσταση είχε τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και παγκοσμίως, επηρεάζοντας την πολιτική σκέψη, τα εργατικά κινήματα και την ανάπτυξη του κομμουνισμού. Η Οκτωβριανή Επανάσταση παραμένει αμφιλεγόμενη, θεωρείται από κάποιους ως επανάσταση των λαών και από άλλους ως πραξικόπημα. Η ιστορική της σημασία συνδέεται με την εγκαθίδρυση ενός νέου πολιτικού συστήματος και την παγκόσμια διάδοση των σοσιαλιστικών ιδεών, ενώ η ερμηνεία της ποικίλει ανάλογα με την πολιτική και κοινωνική οπτική. Πάμε πίσω στη μουσική, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ διασκεδαστικό κομμάτι από τη δεκαετία των 40's. Θα πάμε στις Andrew Sisters και Rum and Coca-Cola.

κάποια χρόνια, να είναι 15-20 χρόνια, να είναι λιγότερο, μία ταινία που συζητήθηκε πάρα πολύ, που πήρε Oscars, μία ταινία αληθινή αλλά και πολύ αισιόδοξη, τουλάχιστον από αυτά που είχα διαβάσει και από αυτά που είχα δει. Την ταινία δεν πήγα να τη δω για να πω την αμαρτία μου. Το soundtrack της επίσης είχε πάει πολύ καλά, με μουσικές από τον A.R. Rahman και συμμετοχές διαφόρων καλλιτεχνών όπως της Νικόλ Σλέζιγκερ και της Μάγια. Πάμε να ακούσουμε την Μάγια στο «Ο Σάγια».

Πάμε τώρα να ακούσουμε μια τεράστια επιτυχία των 90s, το Rhythm of Love με τον funk τραγουδιστή και συνθέτη και κιθαρίστα Keziah Jones.

The Rhythm is Love. Και κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το ΖΕΒΕ, με την ΖΑΖ. Θα πάμε σιγά σιγά σε ειδήσεις από τον 12, από το Earth News, και θα συνεχίσουμε σε τόνους μουσικούς με τραγούδια από την Αθηνά Ρούτσι και μια συζήτηση μαζί της στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
2: ΕΡΑ ΑΙΓΕΟΥ.

Έτοιμοι εδώ, πανέτοιμοι με τον Γιάννη Παλαμουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της καθημερινής δίωρης ζωντανής μουσικής εκπομπής σε τόνους μουσικούς. Και θα ασχοληθούμε σήμερα με την Αθηνά Ρούτσι, την οποία πάντα θεωρούσα πολύ καλή τραγουδίστρια, αλλά βασικά μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή σε ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει ο jazz μουσικός και πιανίστας Δημήτρης Καλατζής με διασκευές σε παλιά ελαφρά τραγούδια με πολύ καλές τραγουδίστριες μέσα, την Αθηνά Ρούτσι, την Τέρι Βακερτζόγλου, την οποία μάλιστα θα φιλοξενήσω επίσης πολύ σύντομα. Ποιες άλλες είχε μέσα? Είχε την Αλέκα Κανελίδου. Ναι, και άλλες είχε, θα τις θυμηθώ σε λίγο. Γυναικείες φωνές σε όλο το άλμπουμ. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια. Είναι το «Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα» σε μουσική του Κώστα Γιαννίδη και στίχους του Δημήτρη Γιαννουκάκη. Ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1946 με τη φωνή της υπέροχης Στέλλας Γκρέκα.

Από το δίσκο λοιπόν «Ξύπνα αγάπη μου», μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής ο υπότιτλος. Και φυσικά εκτός από την Αθηνά Ρούτσι, την Τέριβα Κιρτζόγλου και την Αλέκα Κανελίδου, εκεί ερμήνευσαν και η Έλλη Πασπαλά, όπως και η Πινελόπη Τζανετάκη, και από αυτήν την πολύ καλή τραγουδίστρια και συνθέτρια έχω πάρει συνέντευξη, και πρόσφατα και πιο παλιά. Σε ό,τι αφορά τώρα σε αυτό το CD που νομίζω ότι πρέπει όσοι αγαπάνε το ελαφρό τραγούδι να το έχουν στη δισκοθήκη τους, ο Δημήτρης Καλατζής είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής jazz, πραγματικά. Τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τη δισκογραφία του μας έφερε σε επαφή με την jazz εκδοχή έργων μεγάλων συνθετών όπως ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θοδωράκης. Και φυσικά έκανε και άλλα σημαντικά πράγματα, αλλά πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από εκεί, το οποίο είναι και αυτό του Κώστα Γιαννίδη, το είχε πει πρώτη η Τζένι Βάνου και είναι το ομότιτλο κομμάτι με το άλμπουμ «Ξύπνα αγάπη μου», Αθηνά Ρούτσι.

Υπέροχο κομμάτι, διαχρονικό. Και θα πάμε τώρα σε μια συνεργασία της Αθηνάς Ρούτσι με την Λένα Πλάτωνος. Χρόνια τώρα συνεργάζονται σε συναυλίες και δισκογραφικά. Σε έναν από τους πρόσφατους μάλιστα δίσκους της Λένας Πλάτωνος που λέγεται «Εννέα στο φως». Και από εκεί θα την ακούσουμε με τον βασιλικό την Αθηνά Ρούτσι στο «Φως».

σε αυτό το κομμάτι, σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική της Λένας Πλάτωνος. Φυσικά συμμετείχε τραγουδιστικά, ερμηνευτικά και η Λένα Πλάτωνος με την πολύ χαρακτηριστική φωνή της, για όσους τουλάχιστον την γνωρίζουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που το οποίο είναι σύνθεση της ίδιας της Αθηνάς Ρούτσι και σε στίχους είναι της Κατερίνας Κατοπόδη και λέγεται «Στοιχειωμένο σπίτι».

Αυτά παραμιλούσε η Νίκη, γερμένη στον πέτρινο τοίχο. Και κάνουν οι σκιές της δίκη με τον παραμικρό τον ήχο, που έβλεπε ό,τι δεν υπάρχει στο σπίτι.

0: και φτερά.
1: Πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε τώρα το χειροκρότημα στα πορτογαλικά ως Ese Olhar, ελπίζω να το προφέρω σωστά, στο Sun City Mix.

0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, εδώ με την Αθηνά Ρούτση στα πορτογαλικά, το χειροκρότημα ως Εσε Ολιάρ. Θα πάμε στις διαφημίσεις των 12.30 και θα επιστρέψουμε με ένα καινούριο τραγούδι που έχει γράψει η Αρετή Κοκκίνου για την Αθηνά Ρούτση. Έχει γράψει δηλαδή τη μουσική και τους στίχους η Βίβιαν Ματσούκα.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο, να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Έρτε Αιγαίου.
8: Έρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: ερωτήσεις χρόνο γύρω. Και έχουμε τώρα τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Αθηνά Ρούτσι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας θαυμάζω χρόνια και είναι χρόνια που έχω ακούσει τραγούδι σας. Θυμάμαι και ένα συγκρότημα όπου νομίζω ότι πρέπει να συμμετείχε και η Σοφία Στρατή.
1: Αχ, με πάτε πολύ πίσω.
0: Ναι, είχε κάποια ωραία τραγουδάκια. Ήταν κάποια ωραία τραγούδια. Ήταν ένα CD single, δεν ήταν, με
1: ναι, ναι.
0: 3-4 ένα κομμάτια.
1: Ναι, ναι. Ήταν, ωχ, Θεέ μου, πρέπει να ήταν περίπου το 2000. Mm-hmm. Το group λεγόταν The Downtown Beat.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εγώ στην ουσία πήρα τη θέση της Σοφίας. Mm-hmm. Και τραγουδούσαμε με τη Λουιζάτα. Το ρεπερτόριο της μπάντας ήταν soul, funk, acid jazz και όλα τα καταπληκτικά κομμάτια εκείνης της εποχής που παίζονταν σε κλαμπ. Και γενικά ήταν καταπληκτικά, κάναμε περιοδίες, παίξαμε παντού, παντού, παντού, παντού. Ήταν φανταστική περίοδος. Το CD, το βασικά EP, Extended Play ήταν αυτό, είχε βγει από τη Sony και ήταν και αγγλόφωνα κομμάτια και ελληνικά. Από τον συντονισμό τον έκανε όλο ο Ηλίας Κατελάνος, που δουλεύα μαζί, ο κιθαρίστας της μπάντας και έτσι και λίγο.
0: Πολύ αξιόλογος ο Ηλίας Κατελάνος.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και πρέπει να συνεχίσετε και την συνεργασία σας και αργότερα από ό,τι έχω δει, σωστά?
1: Για το S.O.L.R.
0: Ναι.
1: Τότε γράφτηκε και το S.O.L.R.
0: Α, τότε γράφτηκε.
1: Ναι, είναι αρχαίο.
0: Το οποίο γράφτηκε μετά από το χειροκρότημα που είναι πολύ παλιότερο.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Γράφτηκε στα πορτογαλικά.
1: Του, ναι, ήταν μια ιδέα του Ηλία. Mm-hmm. Μου λέει, δοκιμάζουμε στα πορτογαλικά. Λέω, να δοκιμάσουμε. Η στίχη είναι της Μιράντας Βερούλη που έχει ζήσει και στη Βραζιλία και στην Πορτογαλία.
0: Και είναι και αυτή μια πολύ καλή τραγουδίστρια jazz.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κάνει εξαιρετικά live, αφιερώματα. Είναι καταπληκτική.
0: Όταν λέτε ότι ταξιδέψατε αυτό το extended play, το EP αυτό, παντού, τι εννοείται ακριβώς?
1: Περιοδίες με το group. Τότε,
0: ενώ σε εκεί, ποια μέρη, ας πούμε, για να καταλάβω?
1: Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα και Μυτιλίνη, σίγουρα.
0: Α, είχατε έρθει και Μυτιλίνη?
1: Σίγουρα. Και τώρα είναι αρκετά παλιά, αλλά εγώ θυμάμαι ήμουνα μονίμως σε ένα αυτοκίνητο με μόνιτορ και οργώναμε την Ελλάδα. Ήταν καταπληκτικά. Mm-hmm. Μετά άρχισε να χάνεται το live τόσο πολύ, μετά έγιναν πιο συγκεκριμένα, αλλά εντάξει, παίξαμε αρκετά γενικώς. Ήταν πολύ όμορφες, ωραία τα χρόνια εκείνα.
0: Επίσης μου αρέσατε πολύ στο CD, στο άλμπουμ του Δημήτρη Καλατζή, το «Ξύπνα αγάπη μου», έτσι δεν λεγόταν?
1: Το άλμπουμ ή το τραγούδι που...
0: Το τραγούδι που είπατε μεταξύ άλλων ήταν το «Ξύπνα αγάπη μου».
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα νομίζω, για τον τίτλο του CD δεν είμαι σίγουρη.
1: Θα σας πω, είναι... Καλά, ο Δημήτρης είναι ένας εξαίρετος πιανίστας και συνθέτης και δημιουργός, πέρα από τους instrumental δίσκους που έχει κάνει σε Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Mm-hmm. Και τώρα νομίζω έχει βγει και σε φυσικό κατάστημα για τον Τζιτζάνι. Με το κουαρτέτο του και με ορχήστρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Είναι καταπληκτικοί αυτοί οι δίσκοι και οι τρεις. Κάποια στιγμή έκανε έναν δίσκο που η βάση του ήταν τα παλιά ελληνικά τραγούδια.
0: Ελαφρά.
1: Τα ελαφρά με πολλά εισαγωγικά της εποχής. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο τίτλος είναι «Μια τζαζ ματιά στο χθες», πάλι σε εισαγωγικά της ελληνικής μουσικής. Το οποίο το έφερε στο jazz, τον τρόπο που θα το παρουσίαζε με αμιγός jazz τρόπο. Γι' αυτό και στα live μας παίζεται από το κουαρτέτο του.
0: Το άκουσα πολύ αυτό το άλμπουμ και έχει και άλλες πολύ καλές τραγουδίστρες επίσης, κυρίως από τη νέα γενιά.
1: Φυσικά.
0: Την Πινελόπη Τζανετάκη, την Τέριβο Κιρτζόγλου. Επίσης έχει την Αλέκα Κανελίδου, την φημισμένη βεβαίως εδώ και δεκαετίες.
1: Την Έλλη Πασπαλά.
0: Και την Έλλη Πασπαλά, άλλη καταπληκτική τραγουδίστρια.
1: Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα τραγούδια, όλες οι συνθέσεις των σπουδαίων δημιουργών εκείνης της εποχής. Και ο Δημήτρης, όπως θα έχετε ακούσει, τα έχει συνδυάσει μουσικά μέρη από τα πρωτότυπα, αλλά τα έχει φέρει στο jazz τρόπο. Στις συναυλίες μας που κάνουμε, εγώ τα τραγουδάω όλα τα κομμάτια του δίσκου όπως ναι. είναι. Και ενδιάμεσα ο Δημήτρης λέει ιστορίες από τα τραγούδια, όπως πάντα κάνει, και τα συνδυάζουμε με πασίγνωστα κομμάτια της τότε εποχής της jazz. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ευφυής και είναι πάρα πολύ. Και αρέσει και σε εμάς που το παίζουμε, αρέσει και πάρα πολύ και στον κόσμο. Δηλαδή θα ακουστεί και La Fitzgerald, θα ακουστεί και το «Αχ αγάπη μου που να είσαι». Όλα μαζί, συνδυασμένα.
0: Νομίζω ότι και σε κάποια φάση είχε έρθει μάλλον η Αλέκα Κανελίδου στη Μυτιλίνη και νομίζω ότι ήρθε συνοδευόμενη από τον Δημήτρη Καλατζή.
1: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, γιατί η Αλέκα κάνει πολύ συχνά με τον Δημήτρη, αλλά έχουν παίξει πολλές φορές μαζί, αλλά ταιριάζουν και πολύ. Η φωνή της είναι εξαιρετική και το τρόπος που ερμηνεύει καλά όλα τα τραγούδια, αλλά και αυτά στις jazz εκτελέσεις.
0: Κυρία Ρούτσι, έχετε κάνει και κάποιες παραστάσεις σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο που δεν έχω πάει δυστυχώς, στον ιδιαίτερο χώρο του τρένου στο Ρουφ.
1: Ναι. Το τρένο στο Ρουφ είναι το μικρό σπίτι μου, έτσι το λέω. Είμαι εκεί Παρασκευές εδώ και 9 χρόνια.
0: Ναι. Δηλαδή είστε και αυτή τη χρονιά και φέτος, εννοείται.
1: Ορίστε.
0: Δηλαδή είστε και αυτή τη χρονιά.
1: Τελειώσαμε αυτή τη χρονιά. Α. Τώρα με το καλό από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε. Ίσως αλλάξουμε παράσταση, τίτλο και πρόγραμμα. Γιατί όχι ότι έχουμε κουραστεί, γιατί ο κόσμος όλο μας ζητάει και έρχεται να τη δει και να την ξαναδεί. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική παράσταση. Το λέω μουσική παράσταση γιατί υπάρχει και πολλή θεατρικότητα μέσα σε όλο αυτό. Λέγεται Paris Istanbul. Είναι η διαδρομή του Orient Express σε όλες τις γλώσσες. Από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή παίζουμε τραγούδια ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, βουλγάρικα, ρουμάνικα, σέρβικα, τουρκικά.
0: Και τουρκικά.
1: Ναι, είναι σε 8 γλώσσες. Και εγώ λέω ιστορίες, κάποιες ιστορίες ενδιάμεσα, μεταφράσεις, κείμενα και στα ηχεία υπάρχουν οι φωνές, υπάρχουν σταθμάρχες σε όλες τις γλώσσες, λίγο πριν φτάσουμε σε κάθε σταθμό. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Το πολύ όμορφο της είναι ότι συμβαίνει μέσα στο βαγόνι το αυθεντικό, το ελληνικό του 1926.
0: Ναι.
1: Οπότε με το που μπαίνεις στον κόσμο του τρένου, θα δούμε αν θα συνεχίσουμε, γιατί είναι μια σολγκέξη.
0: Ναι.
1: Οπότε με το που μπαίνεις

0: Ξέρετε και τουρκικά.
1: Ξέρετε και τουρκικά.
0: Δεν ξέρω να τα μιλάω, αλλά τα τραγουδάω. Τραγουδάω σε αρκετές γλώσσες.
1: Τραγουδίστε μας, γιατί σας διέκοψα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να έρθει ο κόσμος ξανά να μας ακούσει. Και κλείνουμε την παράσταση με το Από ξένο τόπο, πάλι δίγλωσσο.
1: Ναι.
0: Ο σκοπός είναι να υπάρχει η έννοια του μονιάσματος μέσα από τη μουσική, από την αισθητική, από τους στίχους, και αυτή είναι πάντα η ιδέα από ό,τι προσπαθώ να κάνω, και ειδικά μέσα από το πολύγλωσσο. Η πολύγλωσση μουσική δείχνει αυτό. Μπορεί να μην ξέρεις τους στίχους από ένα κομμάτι της Βουλγαρίας, αλλά σε βάζει κάπου, το αγαπάς, το ακούς και αμέσως συνδέεσαι.
1: Ποιοι είναι οι συντελεστές αυτής της παράστασης?
0: Είμαστε τρεις. Είμαστε, εγώ κάνω τα τραγούδια για την επιμέλεια, πιάνο παίζει η Λευκή Καρποδίνη και κιθάρα ο Δημήτρης Παπαλάμπρου.
1: Μάλιστα.
0: Το πιάνο και τις ενορχιστρώσεις έχουν βασιστεί στην Άλκη Στυραυτοπούλου, μια αγαπημένη φίλη που δυστυχώς εδώ και 2 χρόνια δεν είναι πια μαζί μας, ενώ εν ζωή. Και στην ουσία έχουμε ό,τι γίνεται στο τρένο που κάνουμε, δηλαδή ειδικά αυτή η παράσταση, γιατί έχει βασιστεί πάνω στις δικές της ενορχιστρώσεις, είναι αφιερωμένες εκείνη και στη μνήμη της.
1: Έχετε συμμετάσχει και σε ένα πρόσφατο άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος, το 9 στο Φως.
0: Ναι, τρεις στίχους του Νίκου Μωραΐτη, και αυτό πολύ όμορφη δουλειά. Τραγουδούν σπουδαίοι καλλιτέχνες.
1: Ο Γιάννης ο Παλαμίδας, φοβερός.
0: Καλά,
1: σωστά.
0: Ο Γιάννης ο Παλαμίδας δεν είναι σε αυτό το άλμπουμ.
1: Α, δεν είναι αυτό σε αυτό το άλμπουμ.
0: Είναι... Όχι, όχι, όχι. Με τον Γιάννη όμως βρισκόμαστε ζωντανά.
1: Είναι όμως από τους αγαπημένους της τραγουδιστές της Λένας Πλάτωνος.
0: Ναι, ναι, είναι, είναι.
1: Και
0: είναι,
1: σε συναυλίες είναι, και δισκογραφικά.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Έχει... Είναι σε όλα σχεδόν τα δισκογραφικά, ό,τι έχει κάνει δισκογραφικά η Λένα. Όμως στις συναυλίες είναι πάντα ο Γιάννης.
1: Πάρα πολύ σπουδαία φωνή.
0: Είναι καταπληκτικός, είναι performer, είναι καταπληκτικός. Έχω τη μεγάλη τύχη να βρίσκομαι μαζί του όταν κάνουμε συναυλίες με τη Λένα. Τώρα έχουμε για αυτό το καλοκαίρι προγραμματισμένες 2 ή 3.
1: Ναι.
0: Με τα τραγούδια της Λένας, από την πλειοψηφία δηλαδή των δίσκων της. Με τον Στέργιο Τσιριλιάγκο στα πλήκτρα, την ίδια τη Λένα στα πλήκτρα και εγώ και ο Γιάννης.
1: Α, μάλιστα. Έχετε κάνει και έχετε συμμετάσχει σε συναυλίες, ας πούμε, με την Έτεν που είχε κάνει, με την Ελένη Τζαβάρα που είχε κάνει η Αθηνά Ρούτσι?
0: Είναι πολύ πιο πίσω.
1: Α, είναι πιο παλιά. Το Βασιλικό.
0: Είναι πολύ πιο παλιά. Ούτε με το Βασιλικό. Με το Βασιλικό όμως έχουμε ένα ντουέτο. Σε αυτό το δίσκο, το 9 στο Φως, έχουμε ένα ντουέτο που είχε φτιάξει η Λένα. Στην ουσία, η συμμετοχή μου είναι ένα ντουέτο με τον Βασιλικό. Και με τη Λένα έχουμε κάνει την πολύ πολύ σπουδαία δουλειά. Έχει μελοποιήσει η Έμιλι Ντίκινσον.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία έχει παρουσιαστεί και στο Ηρώδιο πριν από, νομίζω, λίγο μετά τον COVID, αν δεν κάνω λάθος. Τραγουδάω σε αυτή τη δουλειά εγώ μαζί με την Σίση Μακροπούλου, η Σίση Ράντα, μια καταπληκτική μουσικό.
1: Α, μάλιστα, που ασχολείται και με το αγγλόφωνο.
0: Πολύ, και φυσικά είναι σπουδαία μουσικός, αρπίστρια, ενορχιστρωτής. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Έχει παρουσιαστεί αρκετές φορές. Ελπίζω να, δηλαδή και στα live λέμε κάποια από τα κομμάτια αυτής της δουλειάς.
1: Τώρα το καλοκαίρι υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάποια συναυλία και στο Βόρειο Αιγαίο?
0: Με τη Λένα. Με τη Λένα έχουμε 1η Αυγούστου σίγουρα στην Κίμη, στο Φεστιβάλ της Τέχνης στα Ιάματα, που είναι αφιερωμένο στο γιατρό Παπα-Νικολάου.
1: Το γνωστό γυναικολόγο.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Ο οποίος ήταν από εκεί. Και το περιμένω πώς και πώς να σας πω. Και θα επίσης το Σεπτέμβρη στο Φεστιβάλ το Αγοραφοβικό με τη Λένα. Δεν θα είναι μεγάλο νομίζω αυτό, νομίζω μια ώρα.
1: Αγοραφοβικό λέγεται το φεστιβάλ αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Γίνεται πολλά χρόνια. Γίνεται πολλά χρόνια. Και επίσης η Λένα έχει τώρα μια πάρα πολύ σπουδαία συναυλία που έχει γράψει μουσική για την Μαρία Φαραντούρη. Στο Ηρώδιο 19 Ιουνίου. Σε αυτή τη συναυλία θα συμμετάσχω εγώ στο φινάλε, που θα πούμε κάποια καινούργια κομμάτια που έχει φτιάξει η Λένα.
1: Άρα δηλαδή να περιμένουμε καινούργια κυκλοφορία από τη Λένα Πλάτωνος με εσάς?
0: Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτά τα κομμάτια. Πάντως στο Ηρώδιο θα

0: θα τα πω εγώ, δεν ξέρω αν θα είναι. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε γενικά με τη Λένα, μάλλον σε κάτι αγγλικό.
1: Επίσης, πρόσφατα κάνατε, δεν ξέρω, έγινε τελικά αυτή η συναυλία, γιατί κάτι αναφέρατε για τον καιρό που σας εμπόδισε από ένα live σχετικά με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Έγινε τελικά. Ευτυχώς, έγινε την επόμενη μέρα γιατί όλοι μπορούσαμε. Mm-hmm. Τώρα έγινε αυτή την Κυριακή, ήταν να γίνει το Σάββατο, είχε αυτό το ψιλόβροχο. Που ναι, με 9 η ώρα δεν έβρεχε που θα παίζαμε, αλλά ήταν όλα βρεγμένα και δεν θα μπορούσε να καθίσει ο κόσμος. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται για περίπου 15 μέρες, 20. Λέγεται Piano City. Να σας πω την αλήθεια, δεν είχα ξανά αγγίξει τόσα κομμάτια του ελληνικού κινηματογράφου. Είναι ένα ρεπερτόριο που μου ήταν τραγουδιστικά, ενώ πρώτη φορά, κάποια τα είπα πρώτη φορά, ας πούμε, τη νύχτα του Ξαρχάκου. Πρώτη φορά. Δηλαδή, είπαμε κομμάτια που είχε ερμηνεύσει η Μαρινέλα.
1: Ναι.
0: Είπαμε Κλέσσα, Σπανό.
1: Καπνίσει.
0: Καπνίσει, όχι. Δεν είπαμε Καπνίσει. Ήταν τυχαία δεν είπαμε Καπνίσει. Καπνίσει παίζουμε όμως με τον Δημήτρη τον Καλατζή που είναι και αγαπημένος του ο Καπνίσει. Mm-hmm.
1: Ναι, είναι από τους πιο σημαντικούς. Όχι τους πολύ προβεβλημένους βέβαια. Όχι,
0: όχι
1: όπως ο Πλέσσας ή ο Χατζινάσιος Φερρυπίν.
0: Ναι.
1: Ή ο Κατσαρός.
0: Αλλά ναι, τα τραγούδια που είχε επιμεληθεί ο Καπνίσης είναι όλα ένα και ένα.
1: Διδάσκεται και τραγούδι, κυρία Ρούτσι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έκανα ένα διάστημα κάποια μαθήματα μόνη δηλαδή, κυρίως με ηθοποιούς που κάναμε έτσι λίγο τους ρόλους τους.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Από φέτος νομίζω θα είμαι και κάπου σταθερά για να κάνω τραγούδι, ερμηνεία και γενικά την... Έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου με όλα αυτά τα χρόνια και με την τύχη που έχω και τις επιλογές μου να τραγουδάω πολλά ήδη, την αισθητική και την αίσθηση του τραγουδιού. Να είναι ένας τραγουδιστής μέσα στο πλαίσιο της ομάδας που τον περιβάλλει,
1: ναι.
0: Όχι απαραίτητα, δηλαδή ναι με να εκφράσει τη μελωδία και ό,τι είναι να εκφράσει τραγουδιστικά, αλλά να είναι και μέλος μιας ομάδας. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το εκφράσω με λέξη τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστικά όμως εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Δηλαδή την αισθητική έκφραση, την τραγουδιστική έκφραση και το ότι ακούς τον άνθρωπο που βρίσκεσαι μαζί στη σκηνή και παίρνει ένας από την ενέργεια του άλλου.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και όχι πάντα εύκολο.
0: Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο και όσο πιο πολύ αναπτύσσεται αυτό, αναπτύσσεται και γενικότερο σεβασμός μας.
1: Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και αυτές οι πρόβες. Σήμερα μάλιστα είχατε πάλι πρόβα.
0: Είμαι στην πρόβα. Τους έχω βγάλει όλους έξω για να μιλήσουμε.
1: Τώρα γιατί ακριβώς ετοιμάζεστε για τη συναυλία με τη Λένα Πλάτωνος?
0: Όχι. Κάνουμε πρόβα με αγαπημένους φίλους στη Λευκή, τη Διανύστρια που παίζουμε στο Τρένο και τον Δημήτρη τον Παπαλάμπρου και έναν εξαιρετικό κρουστό ντράμερ τον Σοκράτο Γανιάρη, γιατί θα πάμε τέλος του Ιούνιου στην Τίνο.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε μια ωραία εμφάνιση μαζί με μια πολύ ωραία χοροδία που έχουν εκεί, γυναικών. Και κάνουμε πρόβα τα τραγούδια που θα τραγουδήσει η χοροδία για να τους να τα ακούσουν και να τους βοηθήσουμε να είμαστε λίγο πιο συντονισμένοι μέχρι να κάνουμε όλοι μαζί πρόβα εκεί, γιατί θα κάνουμε μια πρόβα εκεί.
1: Κυρία Ρούτσι, πώς στραφήκατε στο τραγούδι, πώς έγινε αυτό?
0: Τι να σας πω, εγώ τραγουδάω από τότε που γεννήθηκα.
1: Ναι.
0: Είχα την ευλογία να έχω ένα πάρα πολύ καλό αυτή, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Mm-hmm.
0: Είχα μια πάρα πολύ σωστή φωνή και μια αίσθηση τραγουδιστική από μικρή. Ο μπαμπάς μου έβαζε να τραγουδάω, άκουγα πάρα πολύ ωραία μουσική στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Όχι κλασική, τα πάντα. Mm-hmm. Και ό,τι υπήρχε τότε, εκείνη την εποχή. Ακούγαμε πάρα πολύ και ροκ μουσική, ακούγαμε Σαββόπουλο, Χατζηδάκη, τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή μέσα από το σχολείο, με συναυλίες και όλη αυτή την αγάπη που νιώθεις και τη χαρά, την να είσαι στο σχολείο και να τραγουδάς και να κάνεις πρόβες και όλο αυτό, μετά το δημοτικό δηλαδή, είπα να το κάνω λίγο πιο σωστά. Έκανα ούτως ή άλλως λίγο πιάνο, μικρότερη. Το είχα αφήσει όμως. Έκανα αρμόνιο όταν ήμουν μικρότερη, στον ΝΑΚΑ. Το άφησα και άρχισα πιάνο λιγάκι αργά. Γι' αυτό και δεν είμαι πολύ καλή στο πιάνο.
1: Και είναι και δύσκολο το πιάνο. Θέλει χρόνια.
0: Θέλει χρόνια. Εκπαίδευσης. Εγώ τα έκανα λίγο ανάποδα. Ναι. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει, το έχω ναι. και να με συνοδεύει και μια χαρά και μελετάω. Και μετά ξεκίνησα, έκανα κλασικό τραγούδι στο ελληνικό. Πρώτα απ' όλα έκανα θεωρητικά στο 2. Στο Εθνικό Μετσόβιο υπήρχε ένα οδείο που κάνανε πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Και στο ελληνικό οδείο που με τη δασκάλα μου την μέτζο σοπράνο Λίνα Τέτζερη πήρα το δίπλωμά μου στο κλασικό τραγούδι πια. Δεν ασχολήθηκα με το κλασικό τραγούδι, αλλά το έχω χρειαστεί σαν στήριξη και σαν τρόπο σε όλα.
1: Ναι.
0: Σε όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Χάρηκα πάρα
1: πρέπει
0: πάρα,
1: να κλείσουμε δυστυχώς.
0: Εγώ μπορώ να μιλάω
1: πάει μια η ώρα. Μακάρι να έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε ό,τι, φτιάχνετε. Καλή άνοιξη και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης.
0: Και να πω ειρήνη και καλά μυαλά σε όλους. Ψυχραιμία.
1: Μακάρι, μακάρι. Ειρήνη.
0: Και ειρήνη.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά εσείς. Ευχαριστώ πολύ για
1: και
0: τα καλά σας λόγια. Για χαρά. Καλημέρα.
1: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την οποία συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομους επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, απομνηοστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Μαλιβιζίου, στο Καλό Χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας, ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες, στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονη, η οποία και συνελήφθη. Και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμό ζώων. με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα, και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αργές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίκια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων, και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά.
0: Χρόνια
1: πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του εισαγητού ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή και άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας ΣΕΡΟΝ, στην πόλη των ΣΕΡΟΝ, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ουρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθώς είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη με διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνυγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Και αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος...
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι σε περιοχή, είμαι στο ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα σημαντά. Πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι ωραία. Πολύ καθαρά.
4: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έστρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε, ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με τις φέτες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με φέροντα, με μεταλλικό όργανο. Ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ορυφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εθεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορυβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί το προέτρεψαν οι ορυβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονοσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς το χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να τους εντοπίσει για να τους οδηγήσει στο κέντρο υγείας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερυθρόλευκη Αιγαίος της Άμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπανσης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκυλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον Σπέη Κωνσταντίνο, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυρωποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη ΣΑΜΟ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεγκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ανήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις προάλλες που λέγαμε για μια αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολυαναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
7: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας ΔΕΗ της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό τη Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που δημιουργεί έτσι αλγινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τοίχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα. Αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή ΑΜΕ εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίσονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΕ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπρασαν και ληστεία σε βάρος του με ελιά 3-4.000. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η ηλία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα. Από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Διευθυνσίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυπνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να προηγηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύήμερο και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Σπάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα Παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά, αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι την Earth Patras και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρθη Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομωτινή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίζης, Αμφίων και Πρωτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα. Συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους, που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα, είναι προκειμένου στον Ε65, ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκυ 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκυ βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως την Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος ξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Συνούσες εξάλλου, χθες έγινε η υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Συνούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πάμε μέχρι τη Συνούσα, θα ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Συνούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Συνούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Συνούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους στις θέσεις Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιος Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό Δήμος των Ψαρών, της Ιρωικής Νήσου Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα Ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των Ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά πλημμυριάσει. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκη, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο, ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένη από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνει η αστυνομική, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνο 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μεταγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησίτη Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα του χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.

0: Λασιθίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα ή τέλος του Ιούνιου. Ωστόσο είναι χαμένος όλος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο Ιχταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε όλοι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι το σύνολο του σπίτι να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το Δικτύο Νάδων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων των κρατών. Ομοιοσύστατου σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμος σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημοι αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νότους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ζεύς της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
1: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
2: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουμε ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα για τους συμμετάρχες της εστίασης, θεατρικής καταστάσεως, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν πέσει για σήμερα λουκέτο, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στο δημόσιο λόγο, όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια στις πόλεις, όμως...
1: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το τσάμεσο, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαρά για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε ευκαιρία να πούμε για τις επόμενες μέρες.
1: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εφημικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του εθνικού δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών

0: των προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, όπως για παράδειγμα την κρόκοκαλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός». Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Μάλιστα. Σάββατο, Μαρία, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος «Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον», εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντελούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από Πέμπτη έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε

0: News Radio 105,8.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
9: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
8: Πολύμηνης έρευνα, Σταυρούλε.
9: Σχεδόν ένα χρόνο και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχε πληροφορίες, είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων. Έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, και από εκεί συνελήγησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο.
8: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης.
9: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι, εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών, είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του. Φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
8: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει στα Σταυρούλα.
9: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
8: Μας είπες στην αρχή, ολοκλήρωση Σταυρούλα, ναι.
9: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
8: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι ο συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερη ηλικία άτομα που εμπλέκονται,
9: όχι. Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε, ενημέρωση που έχουμε, δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι, αλλά είναι και νεαρή ηλικία παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
8: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη, και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείωση και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
10: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν ασκηθεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια είναι ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τετωμένο Αμάρι στο Ρέθνο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά. Οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ότι ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σας αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Το βαρέμιο κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές ξένης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξέβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου περί κλοπής.
8: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
10: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές. Είχαν νόμιμο παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απ' την άλλη όμως, από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή, καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
8: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις, ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
11: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες, την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
11: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι.
12: Και βέβαια 30%.
11: Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
12: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
11: Και την Κύπρο.
8: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές το Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
11: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΙΝΕΔΙΒΗΜ και αυτές που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
12: Παραπάνω,
11: θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες.
12: Ναι.
11: Στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
12: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά θα με ξεμπερδέψει.
11: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά. Μάλιστα. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μεσηχρονιά δεν υπάρχει.
8: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια γυνά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
13: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε, 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
8: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
14: Καλό μεσημέρι, Τόνι. Ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μονίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν εδώ να είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους, ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
8: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος, Σάγη Βαγιάνο, τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα, έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
15: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
12: Ναι.
15: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
12: Εδώ
15: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
12: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κύριε Υπουργέ?
15: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επιβληθεί.
8: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
15: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν, κτίριακο απόθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει της αρχής και της κατευθύνσης και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
16: Ναι.
15: Το επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη mm-hmm. και περιβαλλοντικά βιώσιμη Μάλιστα. και κοινωνικά βιώσιμη.
8: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
17: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
8: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άγη.
18: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στο στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των 2-2 συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη να αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας, σημείωσε πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενη σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
8: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρία συνεξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Συντόνι έχει διαφρανευτεί και αν δεν έχουν να πάμε περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά για σύσταση προκαταβολικής επιτροπής. για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτική αρχηγή μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στατιολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού Νέα Δημοκρατία, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε, είπε, να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προνατολικές εξαστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την κλειτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε υπό κόμπο στο χτένι και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος όλοι μας θα βγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των ντεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα είναι στο βήμα ο κύριος Πάμελος, είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
8: Ναι, τον οποίο και τον αφορά.
19: Τον αφορά ακριβώς. Ο κ. Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση προαναπτυκτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
8: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία. Με κάλπη, έτσι. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρη. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείτε από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
8: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, Άγη.
18: Ο Σκουστοντίνο Δέδια, λοιπόν, ο κ. Μαρινάκη, πρώτα τη σχετική ερώτηση, ανέφερε πω είναι υπουργό άμυνα και ακριβώ αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπω είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή τη εξωτερική πολιτική τη χώρα που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση ή αφέλεια, είπε ο κ. Μαρινάκη. Όπω ο κ. Δέδια είναι υπουργό άμυνα, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Υψηλούς τόνους, όπως είπε, χρησιμοποίησε ο κ. Μαρινάκης για την πρακτική, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο. Για να σημειώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν και η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραντική από διάλογος κοπτοραντικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
8: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
20: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
8: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
21: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
8: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
21: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές, από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθινε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
8: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
22: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
8: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κινητικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
1: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους θλιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία του νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επεσήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
8: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
1: Δεν το εκτιμώ αυτό σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα, νομίζω.
8: Θα το δούμε το απόγευμα.
1: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας στον Άριο Πάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
8: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο, μάλιστα, βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο, μάλιστα, βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρία.

0: λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία. Στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίες έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη μάλιστα τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομούνη, πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι από αρκετές χώρες οι πολίτες και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
1: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
2: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν, και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία, είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπυρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη, και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μία επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026, για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον, του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου, με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνιζαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
1: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια, να επενδυμίσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραφολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας

0: μέσα από πολιτικές που όπως τόνισε χαρακτηριστικά θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Ελίζα, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το πάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ αξιώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κουραζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσεις της Ερτ Νιούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία Ο Τιτανικός Ωκεανός της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα Ansartan Regards, το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε τμήμα, φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το ελληνικό σινεμά είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και της σύγχρονης τέχνης η είδηση του θανάτου της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που συνέδεσε το όνομά της με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η παρουσία της υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενώ άφησε ισχυρό αποτύπωμα μέσα από την πολυετή δράση της ως επιμελήτρια σημαντικών εικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
3: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθρων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίηση θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθροι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων, συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι η Οδούς, είναι η Οδή, Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιωματοπούλου, Αλακμάνος, Ίωνος Δραγούμου, Λεωφόρος Βασιλείου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, σαν ζώων, είναι στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζώη, για τις πληροφορίες.
4: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται 3 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τιθάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεώνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέο. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του στο Λίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις αναφορικά με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο στέλεχος του ιού έμπολα που έχει εντοπιστεί στην Αφρική. Κρούσμα του στελέχους αυτού επιβεβαιώθηκε στο νότιο Κίβου, στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο της επιδημίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για εξάπλωση της νόσου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει Παγκόσμιο Υγειονομικό Συναγερμό, ενώ η επιδημία συνδέεται ήδη με 139 θανάτους και εκατοντάδες ύποπτα κρούσματα στη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Συλληπιτήρια μηνύματα.
4: Ο καιρός.
6: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε 3:11 πρώτα λεπτά η ώρα μόλις ξεκινάει η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Πέμπτη 21 Μαΐου, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και σίγουρα είναι πολλοί αυτοί. Η επικαιρότητα σήμερα μοιάζει σαν να πατά ταυτόχρονα γκάζι σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες, στο κλίμα, στην κοινωνία και στην πολιτική. Και ξεκινάμε από τη ζέστη, όχι απλώς αυτή τη ζέστη του καλοκαιριού, τη νέα κανονικότητα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα ακόμα θέρμο καλοκαίρι, με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, και το ανησυχητικό δεν είναι μόνο οι θερμοκρασίες, είναι ότι μοιάζει λες και αρχίζουμε να συνηθίζουμε αυτό το ακραίο. Δηλαδή τους παρατεταμένους καύσωνες, την πίεση με το νερό, όλα αυτά γίνονται πια κομμάτι της νέας καθημερινότητας. Και την ίδια ώρα η Ευρώπη ψάχνει τρόπο να αντιμετωπίσει το στεγαστικό αδιέξοδο. Ενίκια στα ύψη, σπίτια κλειστά, νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να φύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Στο Eurogroup ανοίγει συζήτηση για κοινωνική κατοικία, για φόρους, για άδεια ακίνητα και για περιορισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Κάποιες χώρες έχουν βρει, δοκιμάζουν μάλλον κάποια μέτρα. Η Ελλάδα επίσης αναζητά ένα μοντέλο παρέμβασης, γιατί αλήθεια είναι ότι όταν μια πόλη γίνεται πιο εύκολη για έναν τουρίστα παρά για έναν εργαζόμενο, για έναν κάτοικο, κάτι δεν πάει καλά. Η πολιτική θερμοκρασία όμως ανεβαίνει, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξεταστικές, προανακριτικές και νέα σκληρή σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την εικόνα, τη δύσκολη, υπάρχουν και ειδήσεις όμως που αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Δύο μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων. Μέχρι εδώ, εντάξει. Όμως, το ενδιαφέρον εδώ έχει να κάνει με το ότι αυτός ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός γνώσεων ήταν για το χρήμα. Μιλάμε για παιδιά που μεγάλωσαν και μέσα σε εποχές οικονομικής ανασφάλειας, και τα παιδιά αυτά το να ξέρουν πώς λειτουργεί το χρήμα, οι αποταμιεύσεις, ο πληθωρισμός, φαίνεται ότι είναι βασική γνώση ζωής που την απέκτησαν είτε το ήθελαν είτε όχι τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι να το ακούσουμε δυνατά για να ξεκινήσουμε.

0: Σε ζητήματα διατροφής θα πάμε τώρα. Γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε το εξής παράδοξο. Για παράδειγμα, ο μέσος άνθρωπος σήμερα διαβάζει ετικέτες, βλέπει influencers στα social media να μιλούν για μακροζωία, για μια καλύτερη διατροφική συνήθεια, αγοράζει υγιεινά προϊόντα εντός εισαγωγικών. Παρόλα αυτά όμως, η παχυσαρκία για παράδειγμα, τα μεταβολικά νοσήματα και η κακή σχέση με το φαγητό αυξάνονται. Άρα κάνουμε κάτι λάθος. Και επίσης ζούμε ως καταναλωτές και σε μια διατροφική βαβέλ. Δηλαδή τη μια μέρα η ζάχαρη είναι δηλητήριο, την άλλη το βούτυρο επιστρέφει θριαμβευτικά, το κρασί κάνει καλό και μετά δεν κάνει καθόλου. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε TikTok διατροφολόγους, σε συμπληρώματα, πανηγύρανση, σε τρόφιμα με συστατικά, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι τελικά βάζει στο πιάτο του ή τι είναι αυτό που πρέπει να βάλει στο πιάτο του εν τέλει. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη σύγχυση, εμείς θα πάμε σε ένα συνέδριο που γίνεται αύριο, που γίνεται το Σάββατο. Ένα συνέδριο που έρχεται να βάλει λίγο κάτω την ουσία. Δηλαδή δεν μιλάμε πια μόνο για τροφή, μιλάμε για ποιότητα ζωής, για βιολογική ηλικία, για ένα αυτό που τρώμε τέλος πάντων μας κρατά λειτουργικούς ή απλώς χορτάτους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Γκιόνι, είναι τεχνολόγος τροφίμων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του Σαββάτου που ανοίγει και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Κύριε Γκιόνι, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Μπίδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, το συνέδριο αυτό που θα γίνει το Σάββατο φέρει τον τίτλο «Από την τροφή στην διατροφή». Mm-hmm. Θα μιλά για το δρόμο από την ασφάλεια των τροφίμων μέχρι το FZIN. Ναι. Προσπαθεί να ενώσει δύο κόσμους. Από τη μία είναι η επιστήμη των τροφίμων και από την άλλη καθημερινότητα του καταναλωτή, όλων εμάς δηλαδή.
1: Σωστά. Αυτό το συνέδριο έρχεται να δώσει μια λύση και μια όθηση στον κόσμο. Ένα εργαλείο θα το έλεγα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζούμε σε μια εποχή, κυρία Μπίτα, που είναι λίγο περίεργη. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι 25 χρονών και έχουν αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβήτη ή άλλα μεταβολικά προβλήματα και έναν αντίστοιχα 60-50 άρδες να τρέχουν σε αγώνες σε βουνά, σε μαραθωνίους. Οπότε βλέπουμε δύο πράγματα τα οποία μας μπερδεύουν τον καταναλωτή και μπερδεύουν τον κόσμο. Πώς γίνεται ένας 25 να έχει προβλήματα με διαβήτη και ένας άλλος που είναι 50 χρονών αντίστοιχα να έχει μια τέλεια υγεία και να τρέχει σε 50 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα σε αγώνες δρόμου, σε αγώνες ούλτρα μαραθωνίων στα βουνά. Από την άλλη βλέπουμε ότι δυστυχώς η χώρα μας είναι η πρώτη σε παχυσαρκία στην Ευρώπη και η δεύτερη στον κόσμο. Τα νούμερα είναι δυστυχώς πάρα πολύ κακά. Και αυτό το συνέδριο έρχεται λοιπόν να δώσει μια κατευθυντήρια γραμμή στον κόσμο, γιατί τα κάνει η αλήθεια δεν έχει μπερδευτεί πάρα πολύ ο κόσμος. Βγαίνουν πάρα πολλοί influencers, βγαίνουν πάρα πολλοί σου λένε αυτό ακριβώς που είπατε, μη φάτε αυτό ή την άλλη μέρα φάτε αυτό. Και πραγματικά ο κόσμος έχει χαθεί. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς.
0: Και ειδικά για τις νεότερες γενιές που φαντάζομαι δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν έχουν αυτή την ικανότητα να καταλάβουν τι είναι πραγματικά επιστημονική προσέγγιση ή trend. Να το πω έτσι.
1: Ναι, φυσικά αυτό είναι το θέμα. Και η ουσία και η πληροφορία που χρειάζεται να δώσουμε είναι να βγαίνουμε πρώτα, να βγαίνουμε πρώτα εσείς την πληροφορία πριν βγει η πληροφορία η οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σωστή. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να βγούμε μπροστά και να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο συνέδριο. Είναι το τέταρτο συνέδριο που κάνουμε, να πω και αυτό. Είναι το τέταρτο συνέδριο αυτή η χρονιά. Το έχουμε ξανακάνει άλλες τρεις φορές. Θέλουμε πολύ περισσότερο κόσμο για να μπει στην ουσία και να καταλάβει. Το φετινό συνέδριο έχει τίτλο από το δρόμο την ασφάλεια τροφίμων στο FZIN. Και μιλάμε για μια γενιά, την AEA, Generation AEA, Anti-Aging, όπως τη λέει ο αγαπημένος μου Χρήστος Κατσάνος, που θα είμαστε μαζί σε αυτή την ημερίδα.
0: Αυτή ποια γενιά είναι, ποιων ηλικιών?
1: Είναι μια γενιά, στην ουσία δεν υπάρχει τέτοια γενιά, γιατί και η γενιά...
0: Δεν είναι με ηλικιακή διαβάθμιση αυτή η γενιά.
1: Όχι. Απλά είναι το anti-aging. Και όταν λέμε anti-aging, δεν εννοούμε φυσικά να κρύψουμε τις ρητήρες μας. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τις ρητήρες μας. Ίσα είναι τιμή μας και καμάρι μας. Θέλουμε να απεμπλακεί και να ξεχωρίσουμε τη γενιά που να μην ορίζεται από το έτος γέννησης, αλλά την αναγεννητική προσέγγιση στη ζωή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Οπότε αυτό το συνέδριο με τα τρία πάνελ, τα οποία θα εξηγήσω το καθένα τι δομή έχει και τι ουσία έχει. Ξεκινάει με το πρώτο πάνελ που είναι οι podcasters. Οι podcasters όμως, οι οποίοι όχι, δεν είναι influencers, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες όλοι.
0: Είναι επιστήμονες που προσπαθούν να απλουστεύσουν, να εκλαϊκεύσουν την επιστήμη τους.
1: Ακριβώς. Γιατί ο κόσμος, η αλήθεια είναι, δεν έχει ανάγκη να ακούσει ή δεν θέλει ή δεν μπορεί να ακούσει έναν άνθρωπο που μιλάει επιστημονικά. Δεν το καταλάβει. Οπότε αυτό που κάνουμε, και εμείς το podcast αυτό κάνουμε 4 χρόνια τώρα, αλλά και άλλα podcast που είναι στον χώρο τροφών και διατροφής, να τα πούμε όσο πιο απλά γίνεται στον καταναλωτή, αλλά σωστά. Αυτό είναι το νούμερο ένα πάνελ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχουμε λοιπόν στο μέλλον μας, και να δούμε πώς το κάνει αυτό οι podcasters, πώς κάνουν αυτή τη δουλειά για τον κόσμο. Μετά θα πάμε στο δεύτερο πάνελ, όπου εκεί θα μιλήσουμε και τα κακά τρόφιμα εντός εισαγωγικών.
0: Αυτό είναι το πάνελ για τη ζάχαρη, το αλάτι, τα λιπαρά και το αλκοόλ, που επί της ουσίας βάζεται στο μικροσκόπιο τις μεγαλύτερες διατροφικές αμαρτίες, τέλος πάντων, της εποχής, και για να δούμε τελικά αν είναι εχθροί ή υπερβολή όλο αυτό.
1: Ναι. Στην ουσία θέλουμε να ξεγυμνώσουμε αυτά τα 4 συστατικά της σύγχρονης διατροφής και κατά πόσο να δούμε κατά πόσο είναι κίνδυνος, αλλά και πώς αυτά τα συστατικά έχουν αξία και δύναμη στην γαστρονομική μας απόλαυση. Γιατί έχουν δύναμη στην απόλαυσή μας, έτσι, σίγουρα.
0: Αλλά θα μιλήσετε και για μύθους και για αλήθειες και για κινδύνους.
1: Σωστά. Και για να δούμε τελικά, αν φάει κάποιος μία φορά στις 15 μέρες, 20 μέρες, λίγο παραπάνω ζάχαρη, είναι τόσο καταστροφικό για την υγεία του. Όλα αυτά τα δούμε αναλυτικά με εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουμε σε κάθε πάνελ, και να δούμε τελικά αν είναι φίλοι, εχθροί ή αναγκαίο κακό εν τέλει,
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Ναι. Και υπάρχει ένα άλλο πάνελ που εκεί στέκεστε στα βασικά συστατικά της μεσογειακής διατροφής, δηλαδή στα φρούτα, λαχανικά, ψάρι, λάδι.
1: Ναι. Εκεί θα πάμε λοιπόν να δούμε τα καλά εντός εικόνων τρόφιμα, το φαρμακείο της φύσης, όπως θέλουμε να το λέμε, γιατί όντως είναι φαρμακείο η φύση, δεν χρειαζόμαστε κανένα στην πραγματικότητα, αν μιλάμε για ένα υγιή άνθρωπο, δεν χρειάζεται κανένα συμπλήρωμα στην πραγματικότητα. Η φύση ίδια και τα τρόφιμα από μόνο μπορεί να είναι φαρμακείο. Και να δούμε πώς αυτά τα τρόφιμα και με τη βιομηχανική τεχνογνωσία μπορούν να διατηρήσουν τη θεραπευτική αξία των τροφίμων. Δεν θέλουμε. Και να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Μπίτα, κάτι άλλο. Δεν θέλουμε, η βιομηχανία δεν είναι εχθρός μας. Θέλουμε τη βιομηχανία σύμμαχό μας όλο αυτό. Θέλω να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος να πάμε σε πιο υγιεινά τρόφιμα. Δεν είναι αντίπαλοι μας. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε, η βιομηχανία θέλει να μας κάνει τρόπο. Όχι. Τους θέλουμε μαζί μας όλους σε αυτό το συνέδριο, για να πάμε έρευνα παραπάνω σε αυτή τη χώρα.
0: Να σας ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Γκιόνι. Η μεσογειακή διατροφή, εντάξει, θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο. Στην Ελλάδα φαίνεται όμως ότι την εγκαταλείπουμε όλο και περισσότερο. Αυτό μοιάζει και λίγο ηρωνικό.
1: Σωστά. Δεν έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που λέτε. Και γι' αυτό τα νούμερα, όπως και σας είπα στην αρχή, είναι απογοητευτικά. Δεν μπορεί να είμαστε στην Ελλάδα που λέμε για μεσογειακή διατροφή και να είμαστε νούμερο ένα, ξαναλέω τα νούμερα, νούμερο ένα στην Ευρώπη σε παχυσαρκία. Και όχι σε παχυσαρκία μόνο σε μεγάλους ανθρώπους, αλλά και σε παιδιά. Είμαστε νούμερο ένα. Περίπου 40% υπέρβαρκη παχύσαρκη στην Ελλάδα και νούμερο 2 στον κόσμο. Άρα ναι, λέμε για τη μεσογειακή διατροφή, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνει κανείς. Εδώ λοιπόν εμείς θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της μεσογειακής διατροφής. Βγήκε τώρα και η διατροφική πυραμίδα των Αμερικάνων, και εκεί έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός, η οποία στη βάση της λέει αυτό που κατηγορήθηκε αρκετά. Η βάση της είναι ότι να αποφεύγουμε να τρώμε ή real food, είναι το μότο τους, να τρώμε πραγματικό τρόφιμο. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Δεν είναι νοσταλγία αυτό, είναι στρατηγική επιβίωσης όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι λέμε, α, τι ωραία που ήταν, τρώγαμε τότε κάποτε παλιά νοσταλγικά την ντομάτα ή τη μεσογειακή διατροφή. Θέλουμε και υπάρχει ανάγκη να επιστρέψουμε στις ρίζες μας.
0: Μάλιστα. Το Σάββατο λοιπόν, εκεί θα υποθούν όλα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου είναι το συνέδριο αυτό, από την τροφή στη διατροφή και ο δρόμος από την ασφάλεια των τροφίμων στο ΕΦΖΙΝ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκιόνι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Γκιόνις, τεχνολόγος τροφίμων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΕΠΚΕΠΕ. Η Ιταλία ζητά άμεσα ακυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν από τον ανακριτή Θεσσαλονίκης οι 5 συλληφθέντες που διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και ληστεία αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, να δούμε πώς κινούνται οι αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ειλικρινά σας λέω ότι δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω τις κινήσεις των δικτών στις αγορές. Κάθε εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να προκαλέσει μια σημαντική ανατροπή και στις αγορές. Χθες, για παράδειγμα, την ίδια ώρα που μιλούσαμε, δεν είχαμε μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι πάνε καλά τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, και την είχαμε προλάβει την έντονη ανωδική κίνηση των χρηματιστηριακών δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς επίσης και την μεγάλη πτώση τελικά των διεθνών τιμών του πετρελαίου χθες.
0: Ναι, αλλά περίπου 6% ήταν χθες, ναι, εν τέλει.
1: Και σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν επίσης πτωτικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τώρα έχουν γυρίσει σε ανωδική τροχιά, διότι υπάρχουν πληροφορίες τώρα που μεταδίδονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το Ιράν έχει σκληρύνει τη στάση του στις διαπραγματεύσεις, καθώς ο ανώτατος ηγέτης εκεί, Χαμενεΐ, έχει δώσει εντολή, αναφέρουν αυτές οι πληροφορίες, να παραμείνει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν το θέλουν σε καμία
0: Άρα
1: περίπτωση.
0: Άρα οι επενδυτές το παρακολουθούν αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δήλωση με τη δήλωση, ώρα με την ώρα.
1: Ναι, και βλέπουμε αυτή την αλλαγή στο σκηνικό στις αγορές. Και επίσης οι χρηματιστηριακοί δείκτες τώρα γύρισαν σε αρνητικό έδαφος, ενώ το πρωί είχαν θετικό πρόσημο. Όλοι οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη. Τώρα στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 υποχωρεί κατά 0,56%, 0,5% πτώση στο Παρίσι, 0,3% στο Λονδίνο, 0,5% οι απώλειες στο Ισπανικό χρηματιστήριο. Έχουμε μια αλλαγή δηλαδή του σκηνικού στις αγορές, όπως επίσης και το πετρέλαιο τώρα κινείται σε υψηλότερα επίπεδα. Δεν είναι σημαντικά τα κέρδη, είναι γύρω στο 1-2%, αλλά ωστόσο το πρωί είχαν απώλειες και ήταν και κάτω από τα 100 δολάρια το αμερικανικό αργό, και τώρα έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το αμερικανικό αργό, και στα 107 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και τα πολύτιμα μέταλλα είχαν μία ανωδική κίνηση το πρωί, τώρα γυρίζουν σε απώλειες. Πάνε αντίστροφα με το πετρέλαιο το τελευταίο διάστημα, το έχουμε παρατηρήσει αυτό. 4.516 δολάρια αναγκιά ο χρυσός, 75,26 δολάρια αναγκιά το ασίμι. Και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ υποχωρεί σε σχέση με το δολάριο, ενώ το δολάριο ενισχύεται και με το γεν, αλλά και τη στερλίνα έχουμε μία ενίσχυση δηλαδή του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1595 αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε όλα αυτά το ελληνικό χρηματιστήριο διατηρεί το θετικό πρόσημο, γιατί δεν είχε προλάβει αυτή την ανωδική αντίδραση χτες, και σήμερα ετεροχρονισμένα έστω διατηρεί τα κέρδη του. Ο γενικός δείκτης είναι στις 2.256 μονάδες αυτή τη στιγμή, ενισχυμένος κατά 1,65%, με αξία συναλλαγών 278 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη ο συνολικός τζίρος δηλαδή είναι αυξημένος για την ώρα. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθαν και οι προβλέψεις της Κομισιόν σήμερα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αρνητικές προβλέψεις της για την οικονομία της Ευρωζώνης, που μεταξύ άλλων προβλέπει επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2026, καθώς όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε το δεύτερο ενεργειακό σοκ σε διάστημα λιγότερο από 5 χρόνια. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού και θα επηρεάσει αρνητικά το κλίμα μεταξύ των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι λοιπόν υποβαθμίζει την προβλέψεις της για την αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη στο 0,9% το 2026, όταν οι αντίστοιχες προβλέψεις τον περασμένο Νοέμβριο ήταν 1,2% για αύξηση του ΑΕΠ. Όπως επίσης το ίδιο κάνει και για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ρίχνει τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα στο 1,8%, ενώ το έδινε για πάνω από 2% στις χειμερινές τις προβλέψεις. προηγούμενες προβλέψεις και ανεβάζει επίσης τον πληθωρισμό εδώ για την Ελλάδα στο 3,7% και οι εκτιμήσεις οι αντίστοιχες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι στο 3% για το 2026. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές, έτσι, συνοπτικά, αρετή.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή στην επικαιρότητα. Δύο κορίτσια, όπως σας είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, δύο κορίτσια από ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης, κέρδισαν την Ευρώπη απαντώντας σε ερωτήσεις για πληθωρισμό, για επιτόκια, για αποταμίευση, για ψηφιακές απάτες. Και ξέρετε κάτι, αυτό ίσως είναι πιο επαναστατικό από όσο ακούγεται, γιατί μεγαλώνουμε γενιές που ακούνε για ακρίβεια, για παράδειγμα, αλλά κανείς δεν τους έχει εξηγήσει γιατί τα χρήματα μικραίνουν μέσα στο χρόνο. Κι όμως αυτά τα δύο κορίτσια, δύο μαθήτριες της πρώτης λυκείου, απέδειξαν ότι ο οικονομικός εγγραμματισμός δεν είναι ένα βαρετό μάθημα ενηλίκων, είναι εργαλείο ζωής. Έχω τρεις κυρίες μαζί μου και τις δύο μαθήτριες βεβαίως. Είναι η κυρία Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου. Χαίρετε και στις δυο σας, συγχαρητήρια.
1: Γεια σας.
0: Και μαζί μας είναι και τηλεφωνικά και η κυρία Σοφία Ζιάκου. Είναι η επικεφαλής του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου και Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού. Θα μου επιτρέψετε, κορίτσια, να ξεκινήσω από την κυρία Ζιάκου, προκειμένου να καταλάβουμε τι διαγωνισμός ήταν αυτός, για παράδειγμα, πόσο απαιτητικός ήταν, πόσα παιδιά συμμετείχαν, και μετά αμέσως θα έρθω σε εσάς. Κυρία Ζιάκου.
2: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Χαίρετε. Αυτός ήταν ένας διαγωνισμός που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλές χώρες.
2: Συμμετέχουν κάθε χρόνο 30 χώρες, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το διαγωνισμό έχουν γίνει αντίστοιχα 30 εθνικοί διαγωνισμοί στις αντίστοιχες χώρες, στις οποίες τρέχουν οι αντίστοιχες τραπεζικές ενώσεις μεταξύ σχολείων και μαθητών συγκεκριμένα ηλικιών 13 έως 15 χρονών. Φέτος στην Ελλάδα συμμετείχαν περίπου 2.000 μαθητές από όλα τα σχολεία της χώρας μας, και όχι μόνο, και αναφέρομαι σε όλα, διότι είναι ψηφιακός ο διαγωνισμός, έτσι ώστε να έχουμε δυνατότητα να συμμετέχουν σχολεία από την Κρήτη μέχρι τη Δράμα, την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, και τα νησιά μας.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό έγινε μέσω ενημέρωσης εκπαιδευτικών. Δηλαδή κάποιοι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν ή γνώριζαν για αυτό το διαγωνισμό που υπήρχε, τον ευρωπαϊκό, που είχε να κάνει με το χρήμα. Από εκεί και πέρα το μετέφεραν στα παιδιά και όσα παιδιά ήθελαν συμμετείχαν.
2: Είναι ένα διαγωνισμό που τρέχει 9 χρόνια. Έχει πάρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και εννοείται ότι η ενημέρωση πηγαίνει προς όλα τα σχολεία. Ακολουθούμε πάντοτε τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και πηγαίνει και στις δευτεροβάθμιες εκπαιδεύσεις. Επομένως, δεν είναι κάτι που απλά αποφασίσαμε μία στιγμή να κάνουμε. Ακολουθούμε όλες τις κατευθύνσεις που προσδιορίζει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας στην Ευρώπη πάνω σε συγκεκριμένη θεματική, καθώς και οποιασδήποτε κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετικά οτιδήποτε προβλέπει το ελληνικό μας σύστημα.
0: Τώρα, με τι έχει να κάνει αυτός ο διαγωνισμός, δηλαδή οι ερωτήσεις σχετίζονται με τι, με δάνεια, πληθωρισμό, με τι?
2: Με τα πάντα. Θα το κάνω πιο απλό, γιατί ουσιαστικά μας μπερδεύει ίσως και ορισμός χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός, χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός. Αφορά τη διαχείριση των προσωπικών μας οικονομικών. Και κυρίως δεν αφορά μόνο γνώσεις, αφορά το να μπορούμε να είμαστε σε θέση, να έχουμε τις γνώσεις, να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και κυρίως να τις χρησιμοποιήσουμε μέσα στο κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή γύρω μας.
0: Και αυτές οι γνώσεις έχουν να κάνουν με όλα, δηλαδή, εντάξει, με αποταμίευση, το καταλαβαίνω, αλλά και με χρέος, τι σημαίνει χρέος, τι είναι τα επιτόκια, για παράδειγμα.
2: Περιλαμβάνει τα πάντα, από το πώς κάνουμε έναν απλό προϋπολογισμό, απολογισμό, πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας, τι βλέπουμε να μπορούμε να κατανοήσουμε όταν εργαζόμαστε πάνω στη μισθοδοσία μας, τι είναι αυτά τα στοιχεία που μας αναφέρουν κρατήσεις φόρων, πού πάνε αυτά τα χρήματα. Στοιχεία για το συνταξιοδοτικό μας, αφορά την πιστολιτική μας ικανότητα και αφορά και κυρίως και κατανόηση του γενικότερου περιβάλλοντος, διότι οτιδήποτε συμβαίνει πρέπει να το δούμε στο περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζεται. Πάντοτε ακούμε πληθωρισμό. Μπορεί να γνωρίζουμε τι είναι ο πληθωρισμό, αλλά πρέπει τον πληθωρισμό να τον συσχετίσουμε με την πραγματική αξία των χρημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας και το πώς μπορούμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε. Επομένως, ουσιαστικά ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός είναι ένα βασικό εφόδιο ζωής για κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, για όλους μας. Αφορά όλους μας. Είναι ένα βασικό εφόδιο ζωής και ουσιαστικά δημιουργεί νοοτροπία στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά μας οικονομικά. Αν σύμφωνα και με τον ορισμό που δίνει ο ΩΣΑ, θέλουμε να έχουμε συνειδητούς καταναλωτές, συνειδητούς πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζω για ποιο λόγο κάνω κάτι. Φυσικά να έχω τη γνώση, να είμαι σε θέση να μπορώ να κάνω συγκρίσεις. Γι' αυτό και αναφερόμαστε. Αναφερθήκατε και εσείς σε επιτόκια, στο δανεισμό. Όταν είναι η πιστωτική κάρτα, περιλαμβάνει τα πάντα το πρόγραμμα το οποίο εμείς στηριζόμαστε και τρέχουμε στα σχολεία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Και ο σκοπός μας είναι αυτός ακριβώς. Να ενημερώσουμε τους πολίτες, τα παιδιά, πάνω σε αυτές τις θεματικές, να τους δώσουμε μια πρώτη γνώση, να μπορούν στη συνέχεια από μόνοι τους να ψάξουν παραπάνω στοιχεία, να...
0: Και να αξιοποιούν αυτή τη γνώση ως εργαλείο ζωής για την καθημερινότητά τους.
2: Ναι, ουσιαστικά δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε, και εκείνο που πρέπει να τονίσω εδώ είναι ότι ουσιαστικά δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τον δάσκαλο και τον καθηγητή, προσπαθούμε να του δώσουμε επιπλέον εργαλεία και το κάνουμε αυτό μέσω ενός παιχνιδιού που είναι εξίσου σημαντικό.
0: Θα μου επιτρέψετε τώρα να περάσω στις δύο μαθήτριες και να τους πω και τα συγχαρητήριά μου. Σοφία και Ουρανία, μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον Ενικό?
1: Ναι.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου λίγο καταρχάς, τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον όταν, για παράδειγμα, ο καθηγητής σας σας είπε ότι υπάρχει αυτό ο διαγωνισμός που έχει να κάνει με το χρήμα, στις Βρυξέλλες διενεργείται, γίνεται εθνικός τελικός ας πούμε, και μετά προχωρούν οι ομάδες στις Βρυξέλλες. Τι είναι αυτό που σας κίνησε το ενδιαφέρον και είπατε ναι, γιατί όχι, θα πάμε να το προσπαθήσουμε?
1: Εμείς μπήκαμε λίγο...
0: Το ενδιαφέρον και είπατε, ναι, γιατί όχι, θα πάμε.

0: Λοιπόν, είδες ότι κάτι πήγαινε καλά και είπες μπορεί να το έχουμε. Προχωράμε.
1: Ναι, και μας ενημέρωσε για το διαγωνισμό, οπότε γι' αυτό αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος. Δεν είχαμε κάτι να χάσουμε.
0: Την Ουρανία θα ρωτήσω τώρα. Ουρανία, συγχαρητήρια και σε σένα. Πόσο, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο για παιδιά της ηλικίας σας ασχολούνται με οικονομικούς όρους. Όρους που ακόμα και πολλοί ενήλικες ακόμα δεν καταλαβαίνουν. Για σένα πώς ήταν τα πράγματα? Είχες μια βασική κατανόηση των όρων αυτών? Ναι, η Ουρανία μας ακούει. Ίσως δεν μας ακούει η Ουρανία. Σοφία, μπορείς θέλεις να απαντήσεις εσύ στο ερώτημα αυτό?
1: Ναι. Εγώ από όλα αυτά που μάθαμε κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας μας, είχα ακουστά κάποια πράγματα, κάποια βασικά, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν τα ήξερα με τόση λεπτομέρεια. Και έτσι όσο προετοιμαζόμασταν, ο καθηγητής μας μας εξηγούσε και τους όρους, τι σημαίνουν και τα λοιπά, και σιγά σιγά τα μαθαίναμε.
0: Και οι ερωτήσεις ήταν πολλές, δηλαδή τα θέματα φαντάζομαι ήταν πολλά.
1: Ήταν αρκετά. Επειδή κάναμε εξάσκηση με quiz από προηγούμενους διαγωνισμούς, το καθένα συνήθως είχε περίπου 20 ερωτήσεις, που ήταν όλες αφορούσαν διάφορα πράγματα.
0: Και εσείς για αυτά όλα τα διαβάσατε, έτσι φαντάζομαι, διαβάσατε για επιτόκια, διαβάσατε και λίγο τι είναι κυβερνοασφάλεια ή διαχείριση οικονομικών.
1: Μας είχε δοθεί ένα μικρό βιβλίο, το οποίο έπρεπε ουσιαστικά να διαβάσουμε για να προετοιμαστούμε, αλλά πιο πολύ ήταν η προετοιμασία που κάναμε μαζί με τον καθηγητή από τις προηγούμενες χρονιές που βλέπαμε τις ερωτήσεις.
0: Να πάω τώρα στην Ουρανία, γιατί νομίζω ότι την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πριν την είχαμε χάσει για λίγο. Ουρανία.
2: Γεια σας.
0: Συγχαρητήρια και πάλι. Θέλω να σε ρωτήσω εσένα, τι είναι αυτό που σου τράβηξε, που σου κίνησε το ενδιαφέρον και είπες ναι, κάτι κατανοώ, θα διαβάσω και λίγο και πάμε, μπορεί και να πάμε για διάκριση?
2: Μου φαίνονταν ενδιαφέρον πάρα πολύ τα μαθηματικά, γιατί μου άρεσαν από μικρή. Μου άρεσε επίσης, μου άρεσε γενικά να μαθαίνω, οπότε θεωρώ ότι όσο πιο πολλά μπορώ να μάθω τόσο καλύτερα. Και αυτό.
0: Και το θέμα, ας πούμε, χρηματοοικονομική εκπαίδευση, δεν φαντάζομαι ότι υπήρχε μέσα στο σχολείο σου. Δεν είχατε εμβαθύνει σε ένα τέτοιο κομμάτι, στο πλαίσιο, ας πούμε, των μαθηματικών?
2: Όχι, δεν υπήρχε τόσο πολύ στα οικονομικά, αλλά μου άρεσε και είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα είναι χρήσιμο και στη ζωή αργότερα. Οπότε, όσο πιο πολλά ξέρουμε, τόσο καλύτερα.
0: Υπήρχε κάτι, ένα θέμα, μια θεματική που σε δυσκόλεψε περισσότερο από τα υπόλοιπα?
2: Όχι ιδιαίτερα, λίγο με τις συμμετοχές και τα ομόλογα δυσκολεύτηκα, αλλά τα βρήκαμε στο τέλος.
0: Υπήρχαν και τέτοιες θεματικές, δηλαδή περίπου ποιες ήταν οι θεματικές?
2: Είχε για συμμετοχές, για ομόλογα, για επιτόκια, για δάνεια. Από όλα.
0: Είχε και για οικονομικές σε απάτες, παγίδες στο διαδίκτυο, δηλαδή scams, αυτά που λέμε, παραπληροφόρηση.
2: Είχε και για το πώς να τα αποφύγουμε, για το τι μας φαίνεται επικίνδυνο και για ψεύτικα email, μηνύματα που μπορεί να λάβουμε από κάποιον με κακές προθέσεις, ο οποίος προσποιείται να είναι κάποια τράπεζα, πιο συγκεκριμένα είχε διάφορα.
0: Θα πάω λίγο στη Σοφία τώρα, γιατί θέλω να τη ρωτήσω. Εσείς πήγατε βέβαια Βρυξέλλες, εκεί βραβευτήκατε, εκπροσωπούσατε την Ελλάδα απέναντι σε άλλες 29 χώρες. Θέλω να σε ρωτήσω, Σοφία, μείνατε φαντάζομαι Βρυξέλλες, δηλαδή πέρα από το κομμάτι του διαγωνισμού και την πρωτιά, μείνατε εκεί για λίγο, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.
1: Μείναμε 3 βράδια, ήμασταν στις Βρυξέλλες.
0: Οπότε πήγατε και εκεί που έπρεπε να πάτε για να κατανοήσετε λίγο και το πώς είναι ο πυρήνας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι σου έκανε εντύπωση?
1: Μου άρεσε που επισκεφθήκαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδαμε πώς είναι από μέσα εκεί που γίνονται οι συνεδριάσεις και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και μαζί με το διαγωνισμό επίσης υπήρχε και ένα πρόγραμμα που επισκεφθήκαμε που υπήρχαν κάποιες

0: δράσεις με τάμπλετ και κάποιες ήταν συνεργατικές με άλλα παιδιά που μέσα από αυτές μάθαμε κάποια πράγματα για αυτό το θέμα.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω επίσης, Σοφία, αν ένα παιδί, ένα συμμαθητή σου, μια συμμαθήτριά σου, σου έλεγε ότι τα οικονομικά είναι βαρετά, υπάρχει κάποια δική σου απάντηση μετά από όλη αυτή την εμπειρία?
0: Η αλήθεια είναι πως πριν από όλο αυτό, και εμένα αυτή ήταν η γνώμη μου, ότι τα οικονομικά είναι ένα βαρετό θέμα, αλλά επειδή ήταν και ο διαγωνισμός τέτοια μορφή που ήταν λίγο πιο διασκεδαστικό, δεν ήταν... ας πούμε σαν τις γραπτές εξετάσεις, τεστ και τέτοια, είδα ότι είχε κάποιο ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις μου φάνηκαν πράγματι ενδιαφέρουσες.
1: Και Ουρανία, μια τελευταία ερώτηση. Πόσο σημαντικό εσύ θεωρείς το να μάθουν και τα νέα παιδιά, συνομήλικοι σας, λίγο μικρότεροι, λίγο μεγαλύτεροι, όχι μόνο πώς να βγάζουν, για παράδειγμα, χρήματα, αλλά και πώς να τα καταλαβαίνουν, να κατανοούν αυτό που λέμε χρήμα?
2: Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς η διαχείριση χρημάτων είναι πάρα πολύ πάλι σημαντικό κομμάτι στη ζωή κάποιου, και άμα κάποιος δεν ξέρει να το κάνει αυτό, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ αργότερα στο μέλλον του. Και είναι καλό να μαθαίνουμε όσο πιο νωρίτερα γίνεται.
1: Άρα λειτουργεί και σαν εργαλείο ζωής, δηλαδή για την καθημερινότητα, για την πορεία ενός ανθρώπου.
2: Ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι πολλά συγχαρητήρια για αυτό που καταφέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δυο σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και της κυρίας Σοφίας Γιάκου, εννοείται.
3: Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές τους που προετοιμάζουν τα παιδιά στις, για να παίξουν τόσο στον εθνικό διαγωνισμό όσο και στον ευρωπαϊκό, και στους διευθυντές των σχολείων που αντίστοιχα έκαναν δεκτό το αίτημά μας για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μας.
1: Βέβαια, γιατί είναι και πολύ σημαντικό αυτό, αυτός ο κάποιος που θα σου πει «έλα, προσπάθησέ το». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις τρεις σας.
3: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Ήταν η Σοφία Μαρία Τριβιζά, μαθήτρια πρώτης Λυκείου, και η Ουρανία Τετζηρίδου, επίσης μαθήτρια πρώτης Λυκείου από ένα δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης, που πρότευσαν σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό απέναντι σε άλλες 29 χώρες, και η κυρία Σοφία Γιάκου, επικεφαλής Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου. Και κύριοι, σας ευχαριστούμε που παραμείνατε μαζί μας άλλη μία μέρα. Ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Ήταν η Βούλα Κουλισουπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήπητα στο μικρόφωνο σε πολύ λίγο θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, φρέσκο-φρέσκο, με όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνησε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Tom Waits.

ψάχνουμε στους παλιούς δίσκους για τα αφιερώματα της Πέμπτης. Ο συνθέτης, τραγουδιστής Tom Waits, που για πολλούς είναι μια αναβίωση της εποχής των Beatniks. Συνήθως εμφανίζεται φορώντας ένα έτσι ξεχωριστό καπέλο, κρατάει στο χέρι του ένα τσιγάρο, τραγουδάει με τη συνοδεία ενός σαξοφωνίστα της jazz και γράφει μπαλάντες που έχουν διασκευαστεί από ονόματα όπως Eagles, Bruce Springsteen, Rod Stewart, αυτό που ακούσαμε, Ramones, Meatloaf, Ricky Lee Jones και πόσους ακόμα. Σήμερα λοιπόν Tom Waits. Και εσείς μπορείτε να συμμετέχετε με τα μηνύματά σας εδώ στην εκπομπή, στέλνοντας στο Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης στα υπόλοιπα που είναι Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Πάρα πολλά τραγούδια, όπως έχουν γραφτεί και από τα πρώτα μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε χωρίς πολλά λόγια.

Κάθε μέρα μία εντελώς διαφορετική εκπομπή. Ή σχεδόν. Ξεκινήσαμε με το Downtown Train. Ένα αριστούργημα και μια πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτόν μέσω του Rod Stewart. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Way Down in the Hole, ένας ύμνος blues gospel, και σε λίγο θα είναι το Hold On, μια ανθρώπινη και ζεστή πλευρά του πιο μετά Tom Waits, που ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την εκπομπή μας πριν 50 χρόνια και λίγο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι και ένα από τα τραγούδια που λατρεύουν οι οπαδοί του Tom Waits, που τον αγαπάνε για τη φωνή του, τραχιά έτσι όπως είναι, σκουριασμένη, σαν να έχει καπνίσει ένα μπαρ ολόκληρο. Δεν είναι όμορφη όπως αυτόν που θέλουν να κάνουν καριέρα σαν τραγουδιστές, δηλαδή με την παραδοσιακή έννοια, αλλά έχει ένα χαρακτήρα και κουβαλάει συναισθήματα και ιστορίες και η ατμόσφαιρα. Οι δίσκοι του μοιάζουν με ταινίες του Dave Lynch, γεμάτη μοναξιά, παράξενες φιγούρες και ποιητική βρωμιά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποθεωτικά μηνύματα. Γράφεται μεταξύ άλλων μια Πέμπτη καλύτερη από την άλλη. Όαση στην ελληνική ραδιοφωνία, αριστούργημα η εκπομπή σας. Πολιτισμός για μια άλλη φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεσημεριάτικα λέει ένας, ακούμε τώρα το Μουέζ. Για φανταστείτε όμως το βράδυ πως θα ακουστεί αυτή η εκπομπή και πως θα την ακούσετε που θα είναι στο Ερτέκο αργότερα. Μεσημέρι μας μάθατε από το 1975. Η στίχη λοιπόν του Tom Waits είναι ποιητική, σκοτεινή, χιουμοριστική. Μπορούν να μιλούν για ένα μεθυσμένο άγιο, μια γυναίκα σε ένα βενζινάδικο ή έναν χαμένο άγγελο στο Λος Άντζελες, και πάντα όμως με τρυφερότητα. Ένα τραγούδι τώρα από την πρώιμη εποχή του, που συμπυκνώνει όλη την νυχτερινή αμερικάνικη ρομαντική αισθητική.

ζητάτε πολλά τραγούδια, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι επιλεγμένα τα τραγούδια σήμερα. Αν είχαμε ένα πεντάωρο, θα παίζαμε και αυτά που ζητάτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ντεμπούτο άλμπουμ του Tom Waits κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1973 με παραγωγό ένα πρώην μέλος του έξοχου συγκροτήματος Love and Spoonful. Ένα άλμπουμ που είναι κυρίως επηρεασμένο από την folk μουσική, όπως και το συγκρότημα των Love and Spoonful και οι άλλοι που ήταν εκεί. Να πούμε κάτι για τη σκηνητική του παρουσία, που συνδυάζει τον ρόλο του μουσικού με αυτόν του ηθοποιού, κάτι που δεν είναι τυχαίο αφού έχει παίξει σε τόσες ταινίες. Και επίσης πρέπει να σταθούμε και στην στάση του απέναντι στη μουσική βιομηχανία. Ποτέ δεν κυνηγούσε τη δόξα ή το ραδιοφωνικό hit, και έμεινε πιστός στο δικό του ύφος, και γι' αυτό το σέβονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε τη Μάρθα, ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του. Ένα τηλεφώνημα σε ένα παλιό έρωτα που έχει γίνει κλασικό.

φέρνουμε τις δικές μας εικόνες όταν ακούμε αυτά τα κομμάτια που έχουν σχέση με ταινίες, με μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει. Μεταξύ άλλων είχαν γράψει κάποτε ότι νύχτα, βροχή και νίον για τα τραγούδια του. Μια ξεθοριασμένη έτσι ταμπέλα που γράφει ανοιχτό 24 ώρες. Στο βάθος ένα πιάνο που ακούγεται λες και παίζει ένας μεθυσμένος άγγελος. Η μυρουδιά του ουίσκι που μπλέκεται με το τσιγάρο και τη σιωπή. Και οι ήρωες εκεί μέσα είναι χαμένοι τύποι, ιερείς της απόγνωσης και ρομαντικοί απατεώνες. Blue Valentine, 1978.

Και είναι και ο καιρός και η ατμόσφαιρα εδώ στην Αγία Παρασκευή, που είναι σαν να είναι μεγάλη Παρασκευή. Ταιριάζει, το πράγμα ταιριάζει περισσότερο. Η Ρίκη Λι Τζόουνς είναι στο οπισθόφυλλο, εκείνη που βλέπουμε. Αυτά πια οι νεότεροι δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν, γιατί δεν υπάρχουν εξώφυλλα και οπισθόφυλλα. Μάρθα, το ακούσαμε αυτό. Πάμε τώρα στο Time, ποιήση δρόμου, από τα πιο λυρικά και κινηματογραφικά τραγούδια του.

Μπορεί να μην φαίνεται ότι έχουν και εμπορική απήγηση τα άλμπουμ του, αλλά με τα χρόνια και χωρίς εκείνος να το επιδιώκει, οπωσδήποτε θέλει να φτάνουν τα έργα ο κάθε καλλιτέχνη στον κόσμο, το επιδιώκει με το δικό του τρόπο. Αυτό, ας πούμε, με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Come On Up to the House, που είναι ένα σχεδόν gospel κάλεσμα λύτρωσης, είναι σε ένα άλμπουμ που μέχρι το 2010, House, που είναι ένα σχεδόν gospel κάλεσμα λύτρωσης, είναι σε ένα άλμπουμ που μέχρι το 2010 είχε φτάσει 500.000 αντίτυπα

ευχαριστώ και πάλι σήμερα για τα μηνύματα. Αναρωτιέστε αν είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Live είναι. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το πω αυτό. Για αυτού του είδους τα προγράμματα να γίνονται ζωντανά. Αυτά πρέπει να προηγογραφούνται για να πέφτουν οι ατάκες απόλυτα, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει τον δρόμο μας και εγώ και η τεχνική εδώ και σήμερα ο Θάνος και προσπαθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που κανονικά θα πρέπει να ήταν προηγογραφημένο, όπως και όλα τα άλλα αφιερώματα και της δεκαετίας του 60 και αυτά, εκτός από την επικαιρότητα.

είναι ζωντανά πάντοτε από το 75 σε απευθείας μετάδοση. Τα blues του Tom Traubert, αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Οι στίχοι αφηγούνται την κατάχρηση αλκοόλ, εμπνευσμένη από τις δικές του εμπειρίες στο Λος Άντζελες και την Κοπενχάγη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της Ελλάς σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν-Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Πήραμε τη ραδιοφωνική μας βαρκούλα, μπήκαμε στο ποτάμι της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 7.

μας σπάνιο. Αφήσαμε και την κορώνα και τη διφωνία να ακουστούν χωρίς να λέω κάτι επάνω. Θα τα πω όμως τώρα. Πρώτα απ' όλα, συγκλονιστική στιγμή. Υποδεχόμαστε, εγώ δηλαδή, γιατί άλλες ώρες έρχεται, το Θάνο Τσιμέκα στην τράπεζα έχου. Χρόνια είχαμε να τον δούμε. Μετά προσθέθηκαν κάτι ζαμάνια. Μετά άρχισε να πηγαίνει σε άλλα ράδια. Έτσι έχω μάθει, ναι, εγώ. Ότι έρχεσαι, αν τώρα ας πούμε ήταν η Καραγιάννη, χρόνια πολλά είπαμε, βέβαια. Πρώτα απ' όλα είμαστε στο ραδιοφωνικό της Σαλόνι, 5 με 6. Πρώτη στο καθήκον, αλλά όχι από καθήκον, το θέλουμε. Να της πούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είναι καλά και χαρούμενη, για να περνάει και ο κόσμος πάρα πολύ ωραία την ώρα που την ακούει στο ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά, Έλληνα Καραγιάννη. Δεν θα πω άλλα ονόματα εορταζουσών και εορταζόντων, γιατί όλο και κάτι ξεφεύγει. Αλλά τώρα στην κυρία Καραγιάννη δεν μπορούσα να το αφήσω, δεν θα ήταν σωστό και πρέπει. Δεν φτάνει που εδώ μας λέει μπείτε εδώ και αλωνίστε στα δικά μου ραδιοφωνικά χωράφια. Να πάρουμε και καμιά επιδότηση. Ο ΠΚΠΕΣ, άμα σκάβεις χωράφια. Καλά, αφήστε, θα πάμε αργότερα στη Βουλή έτσι και αλλιώς θα τα δούμε. Αυτά μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί και ζητώ συγγνώμη. Η χαρά μου που γιορτάζει η Έλενα και που ήρθε ο Θάνος με παρέσυρε. Μετά θα βρω κάτι άλλο με παρασύρει. Θάνος Τσιμέκα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και στο ημερολόγιο, 5η, 21η, βέβαια, όχι 20η, χθες, 21η Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 34, θα πάει και αυτός ο καημένος ο Ηλάκος να ξεκουραστεί λιγάκι. Πριν σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί ήδη έρχονται κάποια μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να θυμηθώ να πω στον καημά στην άλλη ώρα, βοηθήστε με, γιατί χθες είχαμε ετοιμάσει ένα ωραίο με το We Are The Champions και το έκανα εγώ χάλια. Θυμήστε μου να του πω ότι σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε η FIFA στο Παρίσι, τέτοια μέρα. Ξέρετε, να τον εντυπωσιάσουμε επειδή αυτή είναι αθλητική συντάκτης, να δείξουμε ότι έχουμε ένα επίπεδο. Να θυμηθώ επίσης, αυτό έχει για μετά, για τώρα, το 1924, τέτοια μέρα, 21η Μαΐου, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Ήθελα να κάνουν ένα νομοθετικό σώμα, λέει, που θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Για μαντέψτε. Από το 29 μέχρι το 35 λειτουργήσε και μετά πάπαλα η Γερουσία. Το 1930, τέτοια μέρα, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος τότε, υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αυτή που στηρίχθηκε στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Αλλά τέτοια μέρα επίσης το 2005 είχαμε, παιδιά, Eurovision. Και γιόρταζε και η Έλενα Παπαρίζου εκείνη την ημέρα. Και πάει στη μέρα της γιορτής της, λέει my number one, και παίρνει και το number one. Όχι θα σκίσουμε, θα κάνουμε και να πάμε θέσεις πίσω. Number one, όνομα και πράγμα. Και έχει και τη γιορτή της, οπότε καταλαβαίνω.

Τώρα λοιπόν ζούμε σε μια ωραία ανοιξιάτικη πολιτική εποχή αστάθειας, με την έννοια ότι έχουμε γεννητούρια νέων κομμάτων. Έχουμε βαφτίσια. Σήμερα ξεκινάει. Ναι, και Θάνο, κάνεις το κόμμα των Ηχοληπτών. Θα κατεβείτε, αλλά στις μεθεπόμενες, όχι αυτές οι εκλογές. Δεν θες να ταράξεις τα νερά. Αν έχει δεύτερες, Θάνο μου, μπορεί κάποιο κόμμα να καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Κάτσε να δούμε. Σήμερα έχουμε τα πρώτα γεννητούρια και βαφτίσια στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Καριστιανού θα κάνει τις ανακοινώσεις. Θα πεταχτούμε και μέχρι εκεί, μην ανησυχείτε. Έχουμε επίσης έτσι θερμό κλίμα, από ό,τι μαθαίνω, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί στην Ολομέλεια συζητείτε τι θα γίνει με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ώστε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή. Οπότε θα πάμε να δούμε και εκεί τα παιδιά πώς το κουβεντιάζουν, πώς το κάνουν. Πριν προχωρήσουμε, γιατί θα έχουμε πολλά, έχετε δίκιο, μα τρελαίνομαι όταν μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει «Δεν θα πεις πώς στέλνουμε μήνυματα». Όχι, γιατί αυτό δείχνει, Θάνο, μια ανιδιοτέλεια. Σου λέει, εγώ ξέρω. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνεις κενό. Radio, η δεύτερη λέξη, αφήνετε, με συγχωρείτε για την οικειότητα. Και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα, στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος είναι της σελίδας απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα μέσω του Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και είπαμε τώρα και την κυρία Παπαρίζου που γιορτάζει και για, πώς το λένε, και για την Eurovision και αυτά. Αλλά σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Άρα να χαίρετε ο Θάνος Τσιμέκας, τα κορίτσια και τα δύο. Έτσι κι αλλιώς τα κορίτσια πάντα μικρά είναι. Να τα χαίρεσαι, Θάνο μου. Και να πούμε και στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντί, στον κύριο Κώστα, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά. Οπωσδήποτε.

0: ρώτησε κανείς.
1: Δεν σε ρώτησε κύριε Κώστα, αλλά έρχονται οι στιγμές που και εσύ κύριε Κώστα και ο κύριος Θάνος και ο κύριος Ανδρέας και η κυρία Βούλα και η κυρία Μαρία μπορούμε να έχουμε ένα λόγο για το πώς διαμορφώνεται η ζωή μας. Και άκου να δεις τώρα κύριε Κώστα, τι διάβαζα στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συμπεριφορά, λέει, Μπεν Γκβίρ προς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα προκάλεσε στρατηγική ζημιά στο Ισραήλ. Το έχουν βάλει, να μην το πω πολύ λαϊκότροπα, τον έχουν τέλος πάντων μαλώσει τον υπουργό, γιατί όχι επειδή το έκανε ακριβώς, αλλά επειδή έτσι αμαυρώθηκε, λέει, η εικόνα του Ισραήλ. Ενώ όλα τα άλλα, λέει, μέχρι τώρα, τους στολίσκους αυτά, ωραία σιωπηρά, τους μαζεύαμε και δεν γινόταν τίποτα. Και ήρθες τώρα εσύ και χάλασες, και έτσι πάθαμε, λέει, στρατηγική ζημιά εμείς στο Ισραήλ. Το ενδιαφέρον είναι, παιδιά, ότι πάει ένα παιδί στη Γάζα να πάρει νερό, του ρίχνεις μια, το σκοτώνεις, φωνάζει κανείς. Ρίχνεις μια βόμβα επειδή γύρω 5 τετράγωνα παρακάτω ήταν ένα τριτοξάδερφο της Χαμάς. Χτυπάς γιατρούς, χτυπάς ασθενείς, παιδιά, γυναίκες, αυτά δεν. Βγαίνει ένας υπουργός αχαρακτήριστος βέβαια και συμπεριφέρεται με αυτό τον άθλιο βέβαια τρόπο σε κάποιους πιο γνωστούς, με την έννοια ότι επειδή είναι ακτιβιστές τους παρακολουθούμε και εμείς και η κοινωνία και ομάδα, και γίνεται της κακομοίρας. Και το Ισραήλ, ας πούμε, δέχεται στρατηγικό πλήγμα επειδή κακό. Θα μου πεις, όχι, πολύ κακό, δεν θέλω να πω δεν έπρεπε. Αλλά αν έπρεπε μία να αντιδράσουμε, και καλώς αντιδράσαμε σε αυτό, όταν ένας ολόκληρος λαός ξεκληρίζεται, τι θα έπρεπε? Θα μου πεις, αυτοί οι ακτιβιστές γι' αυτό είναι εκεί. Γιατί έχει και ένα ρίσκο αυτό. Δεν πάνε σε ένα κράτος που λέμε, συγχωρείτε, περάστε. Τους βουτάνε εκεί, κάνουν καταδρομικές στα διεθνή ύδατα. Τέλος πάντων, αυτά κύριε Κώστα που λες.

0: εύκολα, κύριε Κώστα, και καλά, και μακάρι και με τη δική σου συμμετοχή να είναι λίγο καλύτερα και για το καινούργια παιδιά, για το νεαρό Κωνσταντίνο, Κώστα, Κωνσταντή, όπως αλλιώς τον φωνάζουν, και για την Ελένη, την Νίτσα, την Ελενίτσα, που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Να γιορτάσουμε κι εμείς στο ναό της Δημοκρατίας. Θα πάμε μέχρι το Κοινοβούλιο. Σήμερα έχουμε εν ολομελία τη συζήτηση, έχει σημασία αυτό, σχετικώς με τις προτάσεις, και αν δεν κάνω λάθος είναι πληθυντικός, προτάσεις για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Να μας εξηγήσει ο Νίκος Τσιμπίδας και τι συζητούν και σε τι κλίμα, αν υπάρχουν αξιομνημόνευτα έτσι περιστατικά. Γεια σου Νίκο, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Αντρέα.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, είχαμε πριν από λίγο μια αντιπαράθεση, η τελευταία θεωρώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πάντως είχαμε, γιατί είχα την αγωνία. Λέω, μη βγει και μου πει όλα ωραία ήσυχα.
1: Ναι,
0: και
1: όχι, τώρα.
0: Ευτυχώς,
1: για σένα δουλεύουμε εδώ πέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Φλωρίδη. Παρόλο που η συζήτηση είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
0: Μάλιστα.
1: Η συζήτηση περιστρέφεται από το πρωί γύρω από το θέμα των υποκλοπών.
0: Αυτό δεν είναι για αύριο, ή κάνω λάθος?
1: Είναι για αύριο, αλλά ζούμε σήμερα ένα, πώς τα λένε, στον κινηματογράφο. Prequel.
0: Α, ναι, ναι.
1: Preview,
0: καλά, ή τρέιλερ, ή
1: trailer, ναι,
0: εισαγωγικό trailer. Σημείωμα, ή προήμιο, μπράβο, που λέγανε οι παλιοί, αν θυμάσαι, το προήμιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, έχουν ανέβει τόνοι. Είναι ήταν το μόνο βέβαιο. Περιμέναμε ένα 48-ωρο ένταση. Δεν μας απογοήτευσαν στις προβλέψεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης σε μια σφοδρότατη επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι είναι ακόμα και ένα σύστημα εξουσίας το οποίο εκπαιρεύεται απευθείας από το Μαξίμου και χρησιμοποιεί και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές. Είπε πολλές φορές τη λέξη παρακράτος.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι 3,5 χρόνια βιώνει λάσπη και απαξίωση και υπονοούμενα και προσωπικές υποθέσεις, γιατί τόλμησαν να αποκαλύψω το παρακράτος σας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ δεν φιδόμαστε ούτε χαρακτηρισμών, ούτε πλέον και εντάσεων στο λόγο. Ο κύριος Πλωρίδης είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης υπέπεσε χθες σε ένα πολύ δυσάρεστο και έκανε μια βαθιά αντιπροσβολή της διαδικασίας της Επιτροπής Αρμών και Διαφάνειας. Θυμίζω χθες ήταν η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ. Η Επιτροπή ήταν κλειστή και απόρριτη.
0: Αλλά
1: ο Ρέδης είπε ότι δεσμεύεται αυτό το απόρριτο και θα έπρεπε ο κύριος Ανδρουλάκης να δεσμεύεται.
0: Γιατί
1: και
0: μαθεύτηκαν είπε κάποια τα οποία λέει και η κυβέρνηση ότι δεν ήταν και έτσι όπως βγήκανε. Οπότε
1: εδώ, ναι, από τη στιγμή που είναι κλειστή και απόρριτη, δεν έχουμε εικόνα από πρώτο χέρι. Εμείς βασιζόμαστε στις πληροφορίες που μαθαίνουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης μετά αναρωτήθηκε ότι πώς απειλείται τελικά η εθνική ασφάλεια από τον ίδιο, επειδή λέει δημοσιοποίησα μια ερώτηση και μια απάντηση. Αυτό που μάλλον απειλείται είναι η ασφάλεια του κ. Μητσοτάκη και του παρακράτους. Να και δεύτερη φορά η λέξη το παρακράτους από το στόμα του κ. Ανδρουλάκη. Λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαμε πολλά πράγματα και από τον κ. Ανδρουλάκη είπε ότι
0: έχουμε δύο προτάσεις. Θα συζητούν και τις δύο.
1: Είναι, κοινή είναι η συζήτηση. Είναι δύο προτάσεις ουσιαστικά, και του Πασόκ η μία, ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς η άλλη. Αναμένεται να απορριφθούν από την πλειοψηφία σήμερα. Και θα πάμε τώρα αύριο σε πώς συνέχεια στο αύριο. Γιατί όλοι μιλάνε για το αύριο. Δεν είναι ότι θέλω να αποφύγω τη συζήτηση. Θα πούμε και δύο λόγια για την.
0: Να πούμε και δύο λόγια για το σήμερα, το έργο.
1: Ναι, αλλά τι να κάνω όταν όλοι μιλάνε για το αύριο. Πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Να μεταφέρουμε αυτό.
1: Οπότε αύριο αυτό που περιμένουμε και εκεί που επικεντρώνεται σε πρώτη φάση η κουβέντα και η αντιπαράθεση είναι αν η πρόταση της αντιπολίτευσης για σύνθεση εξαρτητικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα χρειαστεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βουλευτές ή θα απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Πληροφορίες φέρνουν την κυβερνητική πλειοψηφία να θεωρεί ότι θα πρέπει να χρειαστούν 151 βουλευτές να εγκρίνουν. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι η Επιτροπή αφορά σε θέματα και εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
0: Άρα χρειάζεται την κανονική πλειοψηφία. Ο αντίλογος
1: είναι ότι το 2022 που έγινε αντίστοιχη εξεταστική, επίσης κλειστή και απόρριτη, ψηφίστηκε και με 120.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το σημερινή, αύριο,
0: αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί, πόσες ψήφους θέλει? Που είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω. Όχι, λέω για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
1: Εδώ βασιζόμαστε στην πλειοψηφία και η πλειοψηφία, επειδή είναι κυβερνητική και είναι δεδομένη, θα απορρίψει την.
0: Άρα εδώ θέλει 151 ψήφους για να εγκριθεί.
1: Θέλει η πλειοψηφία των βουλευτών. Οπότε θα φαίνεται να απορρίπτεται τέλος πάντων.
0: Είναι πιο πολύ για να κάνουμε την κουβέντα για το αύριο. Ναι.
1: Κυρίως, ναι, θα έλεγα κυρίως ναι, εκεί πάει το ζήτημα, εκεί πάει το πράγμα, γιατί αύριο είναι το θέμα το οποίο νομίζω και περισσότερο και ως επικαιρότητα, και γι' αυτό είδαμε σχεδόν όλους.
0: Καλά, αν όχι όλους, όχι όλους, ότι δεν καίει ο ΠΚΠ, εδώ περνάνε στελέχοι που κατηγορούνται, εδώ αυτοί που τους πιάσανε για ναρκωτικά, εκβιασμούς κτλ., συνδέονται και με επιδοτήσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή
1: προφανώς,
0: μιλάμε για ωραίο πράγμα.
1: Ακόμα και η πλειοψηφία των αγροτών νομίζω ότι έχει να περιμένει χρήματα, επιδοτήσεις και να δει και τι θα γίνει από εδώ και σε εξής.
0: Έχει μέγιστο ενδιαφέρον για το πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
1: Και υπάρχει και η αναδιάθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που πλέον τρέχει μέσω της ΑΔΑΕ και εκεί οι αγρότες νομίζω δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω λίγο μόνο με τον κύριο Λιβανό, ο οποίος υπόθεση του εξετάζεται σήμερα και συζητείται, και ήταν μόνο αυτός έχει πάρει το λόγο, κυρία Ραμπατζή δεν έχει μιλήσει. Ο κύριος Λιβανός λοιπόν υποστήριξε ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος, είπε, η αποδοχή των προτάσεων ηγεσία τη Προανακριτική Επιτροπή στο πρόσωπό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω μιλήσει και στο παρελθόν, έχω καταθέσει την εξεταστική τον Νοέμβριο, έχω δώσει εξηγήσεις. Και παραμένω διαθέσιμο σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως, λέει, την αλήθεια και την νοημότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε
1: καλή
0: ευχαριστούμε.
1: Συνέχεια.

Σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας, συμπτυγμένη αλλά ολόφρεσκη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλαιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Είναι 21η Μαΐου του 1981, πριν 10 μέρες έχει φύγει από τη ζωή ο θρύλος της Ρέγκη, ο Μπομπ Μάρλι, και ενταφιάζεται εκεί στη Τζαμάικα μια τέτοια μέρα, αγκαλιά με την κιθάρα του, με το αγαπημένο δηλαδή αντικείμενο που χαρακτήρισε τη ζωή του, σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφάρι.

τώρα πηγαίνουμε στη Βουλή για να έχετε μια εικόνα, ξέρετε πιο άμεση, παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο ακόμη, αλλά έχει και μικρότερα έτσι στιγμιότυπα που δεν είναι ακριβώς, πώς να το πω τώρα, συναφή με το θέμα της συζήτησης, αλλά είναι αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, μήπως να μην πολύ πηγαίνουν και τα σχολεία στη Βουλή. Κάπου νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κερίδης είχαν έτσι μια κάπως έντονη στιχομηθεία. Υπενθυμίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή αφορά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Σε μια κουβέντα κάτι έλεγε ο κύριος Κερίδης ή το έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτό ήταν στις 19 του μήνα βέβαια, εντάξει, λέμε τώρα. Θύμωσε ο κύριος Κερίδης, την είπε άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής, προσευλήθη η κυρία Κωνσταντοπούλου και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μία ένταση με κάποιες φωνές, με κάποια και τα λοιπά, και της είπε και ο κύριος Κερίδης, αυτό επειδή είναι συναφές με την επικαιρότητα, ότι έρχεται το πρωτότυπο, το κόμμα που ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα, θα πεταχτούμε μέχρι εκεί να δούμε, μήπως έχουμε μάθει και το όνομα ή κάτι άλλο. Έρχεται το πρωτότυπο και μεταξύ πρωτοτύπου και ημιτασιών ο λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο. Και της είπε δηλαδή ότι γι' αυτό μιλάτε έτσι. Απ' την άλλη βέβαια, όταν της είπε ότι ανακοινώνει η κυρία Καριστιανή το κόμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλη είπε δικαίωμά της, και μετά κάτι είχε γίνει με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου και της και έλεγε δεν μπορώ να μιλήσω, συνοδεία υψηφώνου, και τη χαρακτήρισε Μονσερά Καμπαγέ. Η αλήθεια είναι ωραία φωνή, Μονσερά Καμπαγέ,

ρίξουμε μια ματιά σε κάποια μηνύματα. Συνήθως τα μαζεύουμε για τη δεύτερη ώρα, αλλά δεν είναι κακό να έχουν έτσι και μια χρονική συνάφεια. Η Πέπη που έστειλε δύο πολύ ωραία, μάλλον έστειλε ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, αλλά εις διπλούν. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Σου λέει μήπως δεν το δει καλά το πρώτο, κάτσε και κίτρινο είναι, αποκλείεται αυτός να παρεξηγηθεί. Ξέρει η Πέπη. Αυτό, Κώστα μου, με το τηλεφωνικό κέντρο και τον συμμαθητή, άμα σου πω ότι κατάλαβα τι εννοείς το μήνυμά σου, θα σε γελάσω και δεν θέλω. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά, καλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Απαράδεκτη συμπεριφορά του κράτους του Ισραήλ, όχι μόνο φυσικά στην τελευταία περίπτωση, αλλά σε όλη του τη χρονική περίοδο στα συγκεκριμένα εδάφια. Στα βλέπουν αυτά όσοι κάνουν τα λαβέρια με τους συγκεκριμένους. Ο Γιάννης που μας έχει ενημερώσει για διάφορα από το μουσικό μας ημερολόγιο για τους Fleetwood Mac, που ανέβηκαν σαν σήμερα το 1977, δεύτερη φορά στο νούμερο 1 του Billboard 200, με το Rumors, πολύ ωραίο. David Bowie ανεβαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το Let's Dance, και είναι, λέει, το μοναδικό του σίγγλ που κατέκτησε την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μάλιστα, έχουμε μαζέψει κι εμείς κάτι άλλο, σιγά σιγά θα μπουν στο παιχνίδι. Και ο Σπύρος που επισημαίνει το ότι οι Ευρωπαίοι εξοργίστηκαν με τη συμπεριφορά των Ισραηλινών κατά Ευρωπαίων ακτιβιστών και όχι με μια ολόκληρη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων που βρίσκεται σε εξέλιξη, προδίδει και τον βαθύ ρατσισμό τους. Μάλιστα, καλό απόγευμα, στέλνει υποθητή. Και τώρα θα μιλήσουμε για δουλειά.

αυτό το τραγούδι που είναι βέβαια για το περίφημο ποταμόπλιο, το Περήφανη Μέρη, στην ουσία μιλάει για τις επιλογές ενός ανθρώπου σε σχέση με την εργασία του, με τον τρόπο ζωής. Παράτησε μια καλή δουλειά στην πόλη, πήγε εκεί πέρα στο νότο, στο ποτάμι, να βρει έναν άλλο τρόπο να ζει. Πριν υποδεχτώ την καλεσμένη μας, γιατί εδώ θα μιλήσουμε με στοιχεία και για το ποιες είναι οι πιο επιθυμητές, τα πιο επιθυμητά επαγγέλματα και πώς οι επιχειρήσεις κάνουν τις επιλογές τους.

0: βέβαια είναι τέχνη και μπορείς να το εξειδανικεύσεις. Παράτησε, a good job in the city, το λέει στην αρχή. Και αφού βρέθηκε στο ποτάμι, σου λέει ανέβα στο ποταμόπλιο, χάζευε εκεί πόσο ωραία γυρίζει ο μεγάλος τροχός. Και μη σε νοιάζει αν δεν έχεις λεφτά, οι άνθρωποι στο ποτάμι δίνουν. Είναι μια άλλη προσέγγιση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κυνήγι και της επαγγελματικής καριέρας και της επιβίωσης αλλά και της νοηματοδότησης, γιατί η δουλειά ναι μεν σου εξασφαλίζει κάποια χρήματα αλλά δίνει και ένα νόημα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Διαβάζοντας λοιπόν για μια έρευνα που έκανε η Randstad για το 2026 κιόλας, που αφορά τα ανερχόμενα επαγγέλματα, αφορά τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα, αφορά το πώς οι επιχειρήσεις διαλέγουν ταλέντα για να τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και αυτές, ποια είναι τα δύσκολα σημεία, τι ψάχνουν ενδεχομένως και δεν βρίσκουν. Και επειδή αυτή η έρευνα είναι τεράστια, έχει επιμέρους τομείς που είναι πολύ σημαντικοί και έχει αντλήσει στοιχεία από αξιόπιστους φορείς από Ελλάδα και εξωτερικό, δεν μπόρεσα να κάνω εγώ αυτό που λέμε μία σύνοψη, να πω 2-3 βασικά. Έλεγα και αυτό και εκείνο. Παρακαλέσαμε λοιπόν την κυρία Λίδα Σγουράκη, που είναι Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Randstad Ελλάς, αν δεν κάνω λάθος, να μας βοηθήσει λιγάκι για να σας δώσουμε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που ίσως να είναι και πολύ χρήσιμα για σας και για κάποιες σχετικές κατευθύνσεις που θέλετε να πάρετε. Κυρία Σγουράκη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
1: Καλά σας βρήκα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή και πάρα πολύ το τραγούδι έχουν.
0: Α, πολύ χαίρομαι. Αυτό, άμα τώρα έδινα συνέντευξη για δουλειά, είχα κερδίσει ένα πόντο νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα είχατε προβάδισμα, από εμένα τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: αλλά
0: εντάξει.
1: Έχει σημασία τι λένε και οι πελάτες, γιατί εμείς είμαστε λίγο ανάμεσα, ξέρετε.
0: Εσάς είστε μια εταιρεία που μεσολαβεί ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε στο χώρο των υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού και εξειδικευόμαστε στην έβρεση, την αξιολόγηση, προγράμματα επανατοποθέτησης όταν δυστυχώς κάποιες θέσεις εργασίας πάβουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Βοηθάμε τους τα ταλέντα να βρουν το επόμενο βήμα τους, training, development, σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς είμαστε στη μέση, ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις.
0: Και άρα αυτά που θα μας πείτε θα είναι και, πώς να το πω τώρα, πιο ουδέτερα, δεν θα είναι μόνο η οπτική της εταιρείας αλλά ούτε και μόνο η οπτική του εργαζομένου. Εσείς οφείλετε να τα βλέπετε και τα δύο για να πετύχετε τον καλύτερο συγκερασμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εμείς οφείλουμε να τα βλέπουμε και τα δύο για να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τις εταιρείες όσο και τους,
0: τους εργαζόμενους. Θέλετε να μου δώσετε κάποιους 2-3 βασικούς άξονες, γιατί η αλήθεια είναι ότι έκατσα χθες, διάβαζα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και από ό,τι καταλαβαίνω έχει και ευρύτατη την γκάμα και στο ποιους απευθύνεται και, αλλά είναι μεγάλη, δηλαδή είναι δύσκολη για το ραδιόφωνο. Εσείς όμως θα μπορέσετε νομίζω να συμπυκνώσετε κάποια σημεία ενδιαφέροντος για όσους μας ακούν.
1: Θα προσπαθήσω σίγουρα. Να σας πω καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που τρέχει πάρα πολλά χρόνια από εμάς. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι ο 16ος χρόνος. Mm-hmm. Διαφοροποιείται, αν θέλετε, από τις άλλες έρευνες του κλάδου μας, γιατί είναι πρακτική, είναι έρευνα γνώμης. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς? Εμείς από τον Οκτώβρη του 2025 μέχρι και τον Μάρτιο του 2026 κάνουμε ραντεβού με τους πελάτες μας, τις εταιρείες, και τους ρωτάμε κάποια στοιχεία να μας δώσουν τη γνώμη τους με συγκεκριμένες θεματικές, συγκεκριμένες ερωτήσεις, να μας πούν πώς βλέπουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος λοιπόν το δείγμα αποτελείται από 861 εταιρείες, τόσο ελληνικές όσο και πολυεθνικές. Mm-hmm. Οι οποίες μας μεταφέρανε τι είναι αυτό που βιώνουν, πώς τα βλέπουν τα πράγματα στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Και σας είπαν τι ζητάνε περισσότερο, γιατί θέλω αυτά που θα πούμε να έχουν και ένα ενδιαφέρον, ξέρετε, για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Δηλαδή σκέφτεται κάποια να πάρει ένα δρόμο, μια επαγγελματική πορεία. Τι θέλουν περισσότερο οι επιχειρήσεις, πού είναι δηλαδή η ανάγκη και η επιθυμία τους εστιασμένη?
1: Βεβαίως μας είπαν. Η πιο περιζήτητη ρόλη, μας είπαν, για το 2026, όπως τα βλέπαν και όπως τα προβλέπαν και όπως τα βλέπουμε και εμείς να επιβεβαιώνονται πλέον από τα αποτελέσματά μας, γιατί αυτοί μας τα είπαν από τον Οκτώβρη μέχρι το Μάρτιο. Εμείς έχουμε κλείσει πια το πρώτο τρίμηνο στα αποτελέσματά μας. Επομένως, κάποια πράγματα που μας είπαν τα βλέπουμε όντως να επιβεβαιώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Η πιο περιζήτητη ρόλη στο σύνολο είναι η μηχανική. Υπάρχει φοβερή αύξηση σε σχέση με πέρσι όσον
0: Μάλιστα.
1: αφορά τον κλάδο του μηχανικού. Είναι το κομμάτι γενικά των logistics, όπως λέμε εμείς, και της αδιαστικής αλυσίδας, και είναι και το κομμάτι της πληροφορικής.
0: Και τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι, πια θα μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ο τρίτος χρόνος κάνουμε συζήτηση, δηλαδή που υπάρχει ενότητα, σκεφτείτε, μέσα στην έρευνα πλέον αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού μετασχηματισμού σίγουρα, και το 41% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν δηλώνει ότι ήδη υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της.
0: Άρα,
1: και σχεδιάζει να την επεκτείνει.
0: Άρα έχει και ανθρώπους που ασχολούνται, και άρα θα χρειαστεί και περισσότερους.
1: Αναζητά ανθρώπους που ασχολούνται. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να τους βρει, γιατί είναι ένας εξαιρετικά καινούριος κλάδος.
0: Σωστό.
1: Οπότε όταν ανταποκρίνονται και σε εμάς και μας ζητάνε οι AI specialists, όπως το ονομάζουν.
0: Ένα 25% είναι ψηλό ποσοστό στη ζήτηση από ό,τι βλέπω.
1: Είναι πολύ ψηλό ποσοστό στη ζήτηση, και σκεφτείτε ότι το 25, δηλαδή στην έρευνα που έτρεξε την προηγούμενη χρονιά, ήταν στο 11%.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή έχει υπερδιπλασιαστεί.
0: Πολύ σωστό. Άρα η πιο περιζήτητη ρόλη είναι η μηχανική operations και εφοδιαστική αλυσίδα, data analytics, πληροφορική, όπως μας το είπατε πολύ ωραία, πωλήσεις, λιανική βλέπω εδώ, άρα αυτή είναι και αυτός ένας.
1: Οι πωλήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Και ούτε πρόκειται να σταματήσουν. Και ρομπότ να φτιάξουμε, αυτό δεν πρόκειται να χάσει τη δυναμική.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει να κάνει και με δεξιότητες, με ανθρώπινες δεξιότητες, τις οποίες τις βλέπουμε να λείπουν. Οι οποίες είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Που είναι πιο αφηρημένες, έτσι δεν είναι, γιατί το AI specialist λες, να έχω 3 πτυχία, έχω αυτά τα σεμινάρια. Τώρα στις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται πάρα πολύ στη λιανική πώληση, είναι λίγο πιο δύσκολος ο προσδιορισμός, έτσι δεν είναι? Οι εταιρείες τι λένε, βρίσκουν εύκολα ανθρώπους?
1: Όχι, είναι το πρώτο που μας λένε. Και εμείς τις αφηρημένες τις κάναμε συγκεκριμένες. Δηλαδή τους ζητήσαμε να μας πούνε ποιες είναι οι δεξιότητες που τους λείπουν. Και μας τις είπαν αυτές τις δεξιότητες.
0: Και πείτε το και σε εμάς, να μην το μείνει μυστικό.
1: Βεβαίως και θα σας το πω. Η πρώτη, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ζητούν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία.
0: Ναι.
1: Μετά ζητούν ομαδικότητα, ζητούν αυτοπαρακίνηση. Αυτές είναι όλες δεξιότητες που δεν τις βρίσκουν εύκολα στα ταλέντα πλέον.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εξήγηση πίσω από αυτό. Και η εξήγηση έχει να κάνει με το ότι κυρίως η νέα γενιά, η γενιά Z, όπως την ονομάζουμε εμείς, δηλαδή ηλικιακά 18 με 28, έχει ξεκινήσει να δουλεύει μέσα στην πανδημία. Ξεκίνησε να δουλεύει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Με ένα υβριδικό μοντέλο. Δεν ήταν στο γραφείο. Δεν υπήρχε τόσο έντονη συναναστροφή. Και αυτές είναι δεξιότητες που κατά κύριο λόγο αναπτύσσονται μέσω της συναναστροφής.
0: Μα η κοινωνικοποίηση έτσι γίνεται και στα παιδιά, ακόμη και στα κουτάβια. Εδώ σκυλάκι παίρνεις και σου λέει πρέπει να είναι με κόσμο. Δεν γίνεται αυτό να πεις ένα παιδί θα είσαι κοινωνικό παιδί μου. Είναι δεξιότητες που αναπτύσσονται. Όμως εγώ σημειώνω και έναν άλλο παράγοντα που είπατε, γιατί αυτό με την κοινωνική δεξιότητα ίσως και με σεμινάρια που γίνονται ενδοετερικά και τα λοιπά, και με την καθημερινή τριβή βελτιώνεται. Αυτό με την ανθεκτικότητα εγώ θέλω να μου εξηγήσετε λίγο παραπάνω, γιατί έχω την εντύπωση ότι αφορά και μια εντατικοποίηση εργασίας που φαίνεται ότι αυτή η γενιά που περιγράφεται δεν είναι πρόθυμη να μπει.
1: Ας πούμε ότι αντιμετωπίζει τον κόσμο τελείως διαφορετικά και τη ζωή τελείως διαφορετικά από ότι οι προηγούμενες γενιές, οι millennials, όπως τους ονομάζουμε εμείς, που είναι 29 με 44 ετών, ή η γενιά X 45 με 60, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον η αλληλεπίδραση των γενεών στον εργασιακό χώρο και είναι γεγονός ότι η γενιά Z διαφοροποιείται πάρα πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες. Αλλά είναι και αυτή η γενιά που έβαλε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε στην αρχή. Μαζί με το τραγούδι που μιλούσατε για επιλογές που δεν έχουν να κάνουν
0: τρόπου ζωής. Ναι.
1: Ναι, είναι αλλαγές τρόπου ζωής. Είναι η γενιά που έβαλε την έννοια ευτυχία στον εργασιακό χώρο, που γύρισε και είπε ότι εγώ αν δεν ξυπνάω το πρωί να νιώθω καλά με αυτό που πάω να κάνω, δεν θέλω να το κάνω καθόλου. Και τολμώ να μην το κάνω. Και τολμώ να επιλέξω κάτι διαφορετικό, πέρα από το εταιρικό. Τολμώ να αλλάξω τελείως. Να πάω να δουλέψω από οπουδήποτε. Να διεκδικήσω, να επιλέξω κάτι διαφορετικό.

0: φιλοσοφική συζήτηση, αλλά στο διατάφτα η επιχείρηση βέβαια προτιμά ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να κάτσει και μερικές ώρες παραπάνω, ή άμα σε πάρουν τηλέφωνο και πούνε ρε παιδί μου, οχ, έχουμε ένα κενό, να τρέξεις. Αν ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη δεν το κάνει, υπάρχει μια διάσταση. Σκέφτονται οι επιχειρήσεις τρόπους να προσελκύσουν, δηλαδή μια βελτιωμένη αμοιβή, ή να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον. Οι ίδιες επιχειρήσεις πώς αντιμετωπίζουν, γιατί χρειάζεται όλο και νεότερους εργαζόμενους, αυτό είναι προφανές.
1: Είναι προφανές και καλούνται να προσαρμοστούν και οι εταιρείες, και βλέπουμε ότι προσαρμόζονται χρόνο με το χρόνο και περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, το μισθολογικό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι και ο πρώτος παράγοντας που μας ανέφεραν οι εταιρείες ότι είναι ο λόγος που χάνουν κόσμο. Έτσι, η λήψη.
0: Υπάρχει χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων?
1: Δεν θα το έλεγα. Έχει να κάνει με το κάθε εταιρεία όπως... πώς εκτιμά και πώς αποτιμά το πακέτο που προσφέρει το συνολικό. Δηλαδή, μια εταιρεία που έχει ένα ισχυρό brand, όπως λέμε εμείς, ναι, στη γλώσσα μας, θα την παίρνει, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, mm-hmm, να προσφέρει ένα πακέτο αποδοχών που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Γιατί ο εργαζόμενος θα εκτιμήσει το γενικότερο πακέτο.
0: Τη σιγουριά, τη διάρκεια, ότι εδώ δεν είναι ότι μεθαύριο μπορεί να βρεθώ εκτός, και να προτιμήσει με βάση αυτό.
1: Ακριβώς. Τώρα, μία μικρότερη επιχείρηση, και είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά αποτελείται κατά ένα 80% από μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Επομένως, μία μικρότερη εταιρεία, μία μικρότερη επιχείρηση, θα ενδεχομένως προκειμένου να προσελκύσει το ταλέντο, θα χρειαστεί να μισθολογικά να παρέχει κάτι παραπάνω προκειμένου να αντισταθμίσει.
0: Να είναι οικονομικό το δέλεαρ, ενώ ο άλλος δίνει την ασφάλεια, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Επομένως, οι λόγοι που αποφασίζουν οι εργαζόμενοι να αποχωρήσουν από μια εταιρεία κατά ένα 58% mm-hmm, έχει να κάνει με τη λήψη καλύτερης προσφοράς από άλλη εταιρεία. Επομένως, το πρώτο πράγμα ήταν και θα είναι ένας καλύτερος μισθός και κάποιες καλύτερες συνθήκες, ειδικά τους καιρούς που διανύουμε. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Τώρα, οι προκλήσεις από την άλλη πλευρά των εταιριών είναι: νούμερο ένα, η προσέλκυση ταλέντου. Νούμερο δύο, η διατήρηση ταλέντων. Δηλαδή, μας μιλάνε ένα 47% του δείγματος κατά στην προσέλκυση ταλέντων σαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για το 2026, και το ίδιο ποσοστό ακριβώς, επίσης 47%, δηλώνουν τη διατήρηση της δέσμευσης των εργαζομένων. Η διατήρηση των ταλέντων είναι εξίσου πολύ ισχυρή πρόκληση. Τώρα, όλο αυτό συνδέεται με κόστος, έτσι. Γιατί το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη πρόκληση που μας αναφέρανε στο επιχειρησιακό κομμάτι ότι αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Το λειτουργικό κόστος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι σίγουρα το εργατικό κόστος.
0: Μάλιστα. Επομένως, σας είπαν οι επιχειρήσεις ότι αυτό είναι το νούμερο ένα σε μέγεθος, ή τους δημιουργεί, ας πούμε, άλλου τύπου προβλήματα?
1: Όχι, μας αναφέραν ότι οι προκλήσεις στην αγορά που αναμένουν για το 2026, γιατί τους ρωτήσαμε ότι mm-hmm, καλά όλα όσον αφορά το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά όσον αφορά την επιχειρησιακή σας ανάπτυξη και εξέλιξη. Να. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Μας είπαν το συνολικό κόστος, το λειτουργικό κόστος, κατά ένα 57%, δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Και μέρος, επομένως, γιατί όλα συνδέονται σε αυτή την έρευνα, μέρος αυτού του λειτουργικού κόστους, το πιο σημαντικό, είναι το εργατικό κόστος.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και ενέργεια που, και λόγω των εξελίξεων, δηλαδή έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα, είναι η αλήθεια, αλλά...
1: Ναι, η ενέργεια έχει επηρεάσει τον πληθωρισμό. Δηλαδή, ο πληθωρισμός, όταν συμπληρωνόταν αυτή η έρευνα, ήταν κοντά στο 3% αυτή τη στιγμή.
0: Το έχει περάσει, μην ανησυχείτε.
1: Για τον Απρίλιο είναι στο 5,4. Και ο κύριος λόγος είναι οι πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας και η μετακύληση αυτού του κόστους σε τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή, έχει διαφοροποιηθεί όλο αυτό το στοιχείο ήδη από την αρχή της χρονιάς.
0: Αλλά σε σχέση με αυτό που εσείς μας επισημάνατε για το κόστος, το μισθολογικό που αφορά τους εργαζόμενους, γιατί είπατε ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι να βρεις τους κατάλληλους εργαζόμενους και ταλέντα, δηλαδή κάποιους που να έχουν και το κάτι παραπάνω, αλλά μετά το εξίσου δύσκολο και αν τους κρατήσεις. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια άλλη επιχείρηση να δώσει καλύτερα χρήματα, δηλαδή είναι ένας ενδοεπιχειρησιακός πόλεμος, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά πάντα.
1: Σίγουρα. Μπορεί μια επιχείρηση να δώσει παραπάνω χρήματα. Μπορεί η ίδια επιχείρηση με το

0: που θα της πει ένα ταλέντο ότι κοίτα να δεις, πήρα μια καλύτερη προσφορά και ετοιμάζομαι να φύγω, να κάνει μια αντιπροσφορά. Το βλέπουμε πάρα πολύ στον κλάδο μας, το λεγόμενο counter offer, ότι κοίτα να δεις, μη φύγεις, θα στα δώσω εγώ και κάτσε. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει φτάσει σε ένα 36% που πέρσι ήταν κοντά στο 22%. Συμβαίνει πάρα πολύ, γιατί εκείνη την ώρα θα έρθει η επιχείρηση και θα πει κάτσε, αυτός τώρα θα φύγει, μέχρι εγώ να βρω άλλον, να τον εκπαιδεύσω, να το φτάσω στο επίπεδο που είναι αυτός που θα μου φύγει, είναι κοστοβόρο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ας του τα δώσω, να τον κρατήσω.
1: Μάλιστα. Και πριν σας ευχαριστήσω πολύ που μοιραστήκατε, γιατί αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας, γιατί ακόμη και όσες δουλεύουμε, πάντα μπορεί να κοιτάμε και κάποια άλλη δουλειά. Πολλοίς κόσμος, οι νεότεροι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν μια κατεύθυνση. Υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό στην έρευνα και καθώς τώρα τη συζητούσαμε, καλά υπάρχουν, είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να μπει κάποιος και να την διαβάσει αναλυτικά. Που θα άξιζε όμως να το έχουμε υπογραμμίσει.
0: Εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η έρευνα καταδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις και είναι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Και όσον αφορά το AI, βλέπουμε ότι ανησυχεί τους εργαζόμενους, δηλαδή τους βοηθάει, αλλά την ίδια στιγμή τους ανησυχεί, γιατί δεν ξέρει κανείς τι μέλη γενέστε.
1: Πόσο μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο σε κάποιες εργασίες.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα με βοηθάει να έχω πιο γρήγορα και εγώ πιο παραγωγικά αποτελέσματα, απλώς και εγώ πρέπει να τα διπλοτσεκάρω, γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω τι μου λέει εδώ, γιατί μπορεί να εκτεθώ και δεν θα εκτεθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μπορεί να έρθει η στιγμή που όταν έχει και το ηχόχρωμά μου, έχει δει πάνω κάτω να εδώ η Vivian, η ηχολήπτριά μας, άμα του δώσει και έναν από τους οδηγούς που μοιράζω εγώ, θα φτιάχνει μια εκπομπή, θα την κάνει, θα μιλάει και με την κυρία Σγουράκη και όλα θα είναι.
0: Μπορεί να μην είναι καν η κυρία Σγουράκη.
1: Αυτό είναι. Θα αναρωτιόμαστε εγώ αν είστε η κυρία Σγουράκη και σαν ο Παπασταματίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σγουράκη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Μαΐου του 41 γεννήθηκε ο Ρόναλντ Άισλι. Άισλι, όπως θέλετε, όπως τον προφέρετε εσείς πιο σωστά. Άισλι Brothers, Cincinnati, Ohio. Και νομίζω το It's Your Thing. Α, είναι και το τραγούδι που τους έδωσε Grammy το 1969. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΑΠΚΠ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2027. 2026, για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΑΠΚΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε τουλάχιστον 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευθεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στο Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη που αναζητείται από χθες στον Όλυμπο. Μάλιστα, τραυματίστηκε πυροσβέστης που συμμετέχει στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Ελικόπτερο αναμένεται να προσεγγίσει το καταφύγιο Αγαπητός, προκειμένου να τον μεταφέρει κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη, στην 113 πτέρυγα μάχης.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Σήμερα για κάποιο λόγο, ίσως το είδατε και την πρώτη ώρα, τώρα θα είναι ακόμα πιο έντονο, έχουμε μια ρομαντική διάθεση. Δεν ξέρω αν φταίει ο καιρός, οι εξελίξεις, τα πολιτικά γεννητούρια, δεν ξέρω. Julia, you've set the standards for me. Πήγαινε που λέτε ο Παυλόφ και κάθε φορά που έβαζε στα σκυλιά που είχε κλεισμένα φαγητό έκανε και ένα συγκεκριμένο ήχο κουδουνιού. Μία φορά, δύο φορές, 10 φορές, 100 φορές. Κατεβαίνει και μία φορά για να το ελέγξει, χτυπάει το κουδούνι αλλά δεν είχε μαζί του φαΐ και του επιτέθηκαν. Το πείραμα του Παυλόφ, λίγο, εντάξει, απλουστευτικά δοσμένο, Παύλοφς Dog, Julia.

είμαστε λοιπόν. Απολύτως σχετικό, μέρος δεύτερον. Μόνο που το μέρος δεύτερον αυτές τις μέρες είναι ωριαίο, γιατί τις άλλες φορές έχουμε μία ώρα 6 με 7. Χθες εκτάκτο, σήμερα το είχαμε προγραμματίσει και αύριο 5 με 7 το ραντεβουδάκι μας. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, 21η Μαΐου του 2026, γιορτάζουν Κωνσταντίνος και Ελένη, και Κωνσταντίνα φυσικά. Και η Ανάληψη γιορτάζει.

0: καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ανέλαβε η Βίβια Νικολοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Χαρά στην αντοχή και το κουράγιο της. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ισχύουν τα αυτά. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Χαρά στην υπομονή και το κουράγιο σας. Και είμαστε λοιπόν εδώ αυτή τη δεύτερη ώρα που μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με τις γνωστές μεθόδους της, επαναλαμβάνω όμως, διότι μήτυρ μαθήσεως, στο Viber. Earth News μία λέξη, κενό, radio δύο λέξεις, είναι η δική μας διεύθυνση στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε στο Facebook για τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες και εργασίες. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό είναι το όνομα της σελίδας, με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger να στείλετε επίσης τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ τις εξελίξεις για τον αναισθησιολόγο που πιάστηκε με βιντεάκι να ζητάει ένα μικρό, ένα συμπαθητικό φακελάκι 100-150 ευρώ. Εξετέθη μέσω του βίντεο, αντέδρασε εντόνως και ο Υπουργός Υγείας και φαίνεται, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται και ένα βήμα πριν τη σύνταξη, φέρεται, λέει, να μην είναι η πρώτη φορά που υπέπεσε στο παράπτωμα της δωροληψίας, έτσι λέγεται επισήμως, να ξέρετε, το λέμε εμείς φακελάκι στην καθημερινότητα την νοσοκομιακή, αλλά οδεύει, λέει, προσοριστική παύση από το ΕΣΥ. Βλέπω όμως επίσης ότι υπάρχει μία περίπτωση, η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν έχει υπάρξει, λέει, επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών ή τον ΟΣΕ, αλλά θεωρείται πιθανό ένα χειρόφρενο καμιά εικοσαριά μέρες, γιατί πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Και η περίφημη μυρωδιά, oh, that smell, do you smell that smell, ναι, τη μυρίζω, αλλά τι ακριβώς είναι. Υπάρχει τώρα μία εκδοχή και μία συζήτηση, αν και είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπορέσαμε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να βρούμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχει, λέει, μία περίπτωση να είναι παράνομη εκπομπή υγραερίου. Αυτά τα υγραέρια, όπως και το προπάνιο και αυτά, επίτηδες έχουν θειώδεις ενώσεις για να μυρίζουν, δηλαδή δεν το έχουν από τη φύση τους, τις βάζουμε εμείς ώστε αν έχουμε καμιά διαρροή. Βέβαια θυμάμαι με πίκρα και βαθιά οδύνη την περίπτωση της Βιολάντα που λέγαν οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, ρε παιδιά, εδώ μυρίζει, εδώ κάνει, εδώ ράνει. Όχι μωρέ, είναι κάτι οι τουαλέτες, δεν έχει καθαρίσει καλά η αποχέτευση και χάσαμε ανθρώπους. Γι' αυτό καταλαβαίνετε και πόσο έχει θορυβήσει όλο τον κόσμο. Πάντως δεν έχει εντοπιστεί, είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάποια επιβάρυνση στους λεγόμενους θεσμοθετημένους ρήπους, δηλαδή στις ουσίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και άλλα πράγματα, μήπως είχαμε κάποια απόρριψη φορτίου παράνομου ή διαρροή από πλοίο ή κάποια χερσαία πηγή, γιατί όπως έλεγε, και κάτι θα ξέρει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, αν ήταν, λέει, φυσικό φαινόμενο, δεν θα μπορούσε να έχει μια τέτοια ένταση να έρχεται από τη θάλασσα η μυρωδιά. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό, γιατί σε λίγο θα πεταχτούμε και μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση για να παρουσιαστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να μάθουμε το όνομα, θα συνοδεύεται από κάποια ιδρυτική διακήρυξη, να δούμε και πρόσωπα, πάντα παίζουν ρόλο τα πρόσωπα σε αυτά, αλλά επειδή σας έλεγα για ρομαντική διάθεση και τέτοια, δεν θα το ρίξουμε και στη βαριά μελαγχολία, μην το πάθουμε όπως η Ελένη που κάτσε στο μπαλκόνι και μετά δεν ήθελε να κατέβει. Και έχει και τη γιορτή της. Λοιπόν, θα πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Θα ανεβάσουμε τη διάθεσή μας και μετά θα ανεβούμε έτσι όπως βλέπουμε το χάρτη τουλάχιστον, προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέρα στο μπαλκόνι και με ήλιο και με χιόνι.
0: Αχ, και επειδή το αμέλησα εδώ και πάρα πολλή ώρα, χίλια συγγνώμη Δημήτρη, θα ήθελα μέσω της εκπομπής σου να στείλω τις ευχές μου στην αγαπημένη μου Ελένη που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Χαρισμένο σε σένα, Ελένη, αυτό το τραγούδι. Α, και στη μαμά μου, ο Δημήτρης από Άργος, να τις χαίρεσαι.

0: Όπως τώρα να που διαβάζει και η Ελένη Ανιψιά του Δημήτρη. Τι ευχαριστώ Δημήτρη μου. Εμείς ευχαριστούμε που μοιράζεστε τόσο δικά σας και προσωπικά πράγματα μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή αυτό που κάνετε. Μήπως και στην Ελένη που διαβάζει για τις πανελλαδικές και στα άλλα νεαρά κορίτσια και στα παιδιά που διαβάζουν, που έχουν να δώσουν και τις εξετάσεις, αλλά και όλοι μας να βάζουμε που και που μερικά τέτοια τραγούδια και να το υπογραμμίζουμε αυτό. Είναι ωραία η ζωή. Μερικές φορές χρειάζεται παραπάνω πράξιμο, πράξεις, αλλά και ψάξιμο για να βρεις την ομορφιά της ή τις ομορφιές της. Από τα βασικά μας καθήκοντα είναι να τις ανακαλύπτουμε και να τις γνωρίζουμε στα νεότερα παιδιά. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Να, η Μάρθα που στέλνει τις πιο θερμές της ευχές στη φίλη της Λένα στη Χάγη της Ολλανδίας. Αν δεν μπορεί να μας ακούσει από βραχεία, δεν ξέρω πώς μπορεί, μπορεί διαδικτυακά να πει στη Λένα, επειδή σου έστειλα τα χρόνια πολλά Λένα μου, μπες στο Ερτέκο και βάλε να ακούσει, και μετά θα ακούσει και άλλα προγράμματα που έχουμε πάρα πολύ ωραία, για να δω ποιους έχω αδικήσει. Το Σπύρο, το ότι η νέα γενιά δεν θέλει να δουλέψει σε μια τριτοκοσμική χώρα που έχει θεσμοθετήσει τη σύγχρονη δουλεία. Πολύ περίεργο. Αχ, Σπύρο. Την όμορφη καλησπέρα του ο Βασίλης στέλνει. Είπα σήμερα να σας ακούσω μερακλείδικα από τα Μεσαία, από τους 729. Με συγκινείς. Γιατί έχω ένα παλιό ράδιο από την κατοχή του παππού μου και αυτά, και τις Κυριακές βάζω Μεσαία, παιδιά. Είναι το κυριακάτικο ραντεβού μου και χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτές τις συχνότητες. Έχω και άλλα μηνύματα, αλλά έχω και έναν εξαιρετικό συνάδελφο που θα είναι πολύ σύντομα μαζί μας, περιμένει δηλαδή στην τηλεφωνική γραμμή, από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, από τον 102 FM, ο Βασίλης Πεκλάρης, για να μας πάει να δούμε τι γίνεται εκεί με την εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βασίλη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Αντρέα, και χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σου.
0: Και εμείς που είμαστε, που ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, έστω και ραδιοφωνικό, τι να κάνουμε.
1: Στο Λίβιο, το οποίο έχει γίνει έτσι πεδίο πολιτικών εκδηλώσεων, νομίζω ότι εδώ έκανε και την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Και τώρα περιμένουμε την κυρία Καριστιανού. Βέβαια το 6.30 είναι μάλλον νωρίς που είχε βάλει για...
0: Πάντα λέμε έτσι. Έχεις εικόνα, αν έχει προσέλευση. Είσαι εκεί.
1: Υπάρχει. Στο Λίμπερ βρήκα απλά λίγο ίσχυ κονιά. Σταμάτησαν και δύο μουσικοί, ένα στη Σάρα, ένα τραγούδι που ήταν έξω και έτσι κινητοποιούσαν τον κόσμο.
0: Όχι, πες τους να παίξουν. Εμάς μας αρέσει, αφού πώς βάζουμε χαλιά μουσικά, άμα το έχουμε και σε ζωντανό, να δούμε και τι τραγούδια παίζουν. Παίζει ρόλο, ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ελληνικά τέλος πάντων, Πασχαλίδη, κάτι έτσι άκουσα. Ερχόμενος εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντως, αυτή την ώρα βλέπω μια κινητικότητα, κάποιοι μπαίνουν στην αίθουσα. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει σχηματιστεί τουλάχιστον σε αριθμό, σε πλήθος που αναμενόταν. Ίσως αυτό να γίνει στη συνέχεια, καθώς ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά, έτσι, έχει ζέστη έξω.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει μια γιγαντοθόνη έξω, τα καθίσματα εντός του Ολύμπιον δεν έχουν γεμίσει όλα.
0: Άρα για να έχει γιγαντοθόνη έξω, η προσμονή, η προσδοκία είναι ότι θα γεμίσει και θα μαζευτεί και πολλοίς κόσμος έξω από το Ολύμπιο.
1: Αυτό υπάρχει ως προσδοκία, αυτό περιμένα.
0: Ναι.
1: Και προς το παρόν δεν φαίνεται. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται τέτοια απόσταση, αρκετοί που θέλουν να δουν τι συμβαίνει, ξέρεις, εκτός από τους υποστήριξτες, αυτούς που δηλώνουν τη στήριξή τους στη Μαρία Καριστιανού και στο πολιτικό της εγχείρημα.
0: Είναι και φυσική περιέργεια του κόσμου. Λέει, τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι κάνουμε.
1: Τι λέει, και τι λέει η Μαρία Καριστιανού, πολιτικά, τι θα πει. Είναι αρκετοί που θα έρθουν για αυτό το λόγο, φαντάζομαι. Περιμένουμε να δούμε γνωστά, πολύ γνωστά πρόσωπα. Νωρίτερα μου είπαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν τον πρόλαβα, ήρθα πέρα στο πρώτο Παναγιώτη Σομιάδης, πρώην ομάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έφυγε, δεν έμεινε εδώ. Ένας υποψήφιος από τη Νίκη, ο Γιώργος Οσύρηπης, ήταν μέσα. Ο κ. Μαυροσκάς από τους αγροτοσυνδικαλιστές. Κάποια ακόμα πρόσωπα, η κυρία Ρετή Μπατά, που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Όχι στην αριστερά, στους δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Θεάσει μεταξύ των θεατών, όχι κάποια άλλα πρόσωπα τέλος πάντων από αυτά που λέμε τα αναγνωρίσματα.
0: Που να κάνουν μπάμ, ας το πούμε, ναι, γιατί έχουν πει και για κάποιο πρόσωπο έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτά διάβαζα εγώ στα δημοσιεύματα.
1: Ναι, αυτό θα είναι η έκπληξη επάνω στη σκηνή.
0: Θα γίνει μέσα.
1: Θα γίνει αργότερα μέσα ενδεχομένως. αλλά ακόμα είναι μάλλον νωρίς. Ο κόσμος δεν είναι πολύ, λέω, για αίθουσα δεν είναι γεμάτη. Αυτό που υπάρχει ως αφίσα και ως βίντεο wall πίσω από, από το πόντιο της ομιλίτριας είναι το ξεκινάμε, εκείνο το γνωστό το σήμα με το Πενστέρι που είναι η κυρία Καρτιανού, το ξεκινάμε. Ελπίδα θα είναι σίγουρα η λέξη ελπίδα στο όνομα.
0: Λένε α, αυτό ήθελα να σου πω, μήπως μέσα βρήκες εκεί κάνα χαρτάκι, ναι. Ξέρεις, έκλεψες αυτά που να λέει το όνομα.
1: Όχι, ελπίδα, έρχεται ελπίδα νίκης, ελπίδα προπτικής.
0: Νέα ελπίδα.
1: Νέα ελπίδα, δεν ξέρω, ναι. Πάντως ελπίδα θα είναι μέσα στο όνομα, με κάποια ακόμα λέξη.
0: Το σημειώνω αυτό.
1: Θεωρείται σχεδόν σίγουρο, μου το μανέζει αρκετή, τώρα τι να σου πω, πως πέσουμε όλοι μαζί έξω.
0: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα το μάθουμε, απόψε θα ξέρουμε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, η κυρία Καρισιάνοβου σήμερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, παίρνει το βάπτισμα του πυρός, μπαίνει στον πολιτικό στίβο και ξεκινάει. Περιμένουμε και εμείς να δούμε γιατί.
0: Και έχει και σημασία το ότι ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Είναι ένα στίγμα αυτό.
1: Σαφώς είναι η πόλη που κατοικούσε, που έμενε, που δούλευε, είχε το ιατρείο, είχε ακόμα το ιατρείο της, εξακολουθεί να εργάζεται. Ήταν εδώ και το παιδί της εδώ ήταν στο Πανεπιστήμιο Μάρτη, που χάθηκε και φατεύει.
0: Όσο ζούσε.
1: Ναι, η Μάρτη εδώ ήταν στο Πανεπιστήμιο όταν ζούσε. Και βέβαια το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη φαίνεται να έχει και να πει περισσότερο αυτές τις απόψεις έχει ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς θα πει, πού θα τοποθετηθεί πολιτικά, αν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε σήμερα. Γιατί λένε ότι θα είναι μια γενική ομιλία αρχών, δεν θα είναι αυτό που λέμε διακήρυξη με θέση.
0: Α, δεν θα γίνει μια διανομή ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Πρέπει να σου πω αυτό. Υπάρχει μια ιδρυτική διακήρυξη, είναι αυτή που υπογράφανε στο βίντεο στο γραφείο της κ. Γρασία κάποιοι υποστηρικτές.
0: Μάλιστα.
1: Από λίγες ημέρες. Αυτή τη διευθυντική διακήρυξη δεν πρόλαβα ακόμα να την πάρω στα χέρια μου. Είναι έξω σε τραπεζάκι και περνούν και υπογράφουν όσοι θέλουν να στηρίξουν.
0: Α, υπάρχει εκεί,
1: Υπάρχει ένα κείμενο.
0: Έπρεπε να την βγάλεις μια φωτογραφία να μου τη στείλεις στο Viber εδώ του πρώτου προγράμματος. Earth News, κενό, radio. Είναι το Viber. Στείλε μόλις κλείσουμε, στείλε μου φωτογραφία να κάνω μια γρήγορη ανάγνωση στους τίτλους.
1: Θα το δω και εγώ όταν προλάβω να το δω. Σωστό. Γιατί είναι ακόμα κόσμος έξω πάνω από το τραπεζάκι που γράφει. Παίρνουν και τα στοιχεία όλα.
0: Η κυρία Καριστιανού θα έρθει ή είναι ήδη εκεί απλώς?
1: Όχι, δεν είναι. Δεν έχουμε μάθει αν είναι σε κάποια άλλη αίθουσα του Ολύμπιον, του κινηματογράφου Ολύμπιον. Θα έρθει στη συνέχεια. Μαζί με τους ενούς συνεργάτες, η κυρία Γρασία είναι. Ο κύριος Αργυρινός ήταν νωρίτερα εδώ πέρα, τον είδαμε να περνάει.
0: Ο συνάδελφός μας, εννοείς.
1: Ναι, ο οποίος θα είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, εκπρόσωπος. Θα το δούμε.
0: Για τον τύπο και την επικοινωνία, φαντάζομαι,
1: είναι
0: και λόγω εμπειρίας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό ακούγεται. Και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εδώ από τη Θεσσαλονίκη προς το παρόν.
0: Είναι
1: νωρίς ή ακόμα ή δεν έχει έρθει πολύ κόσμο. Τώρα ένα από τα δύο θα το δούμε.
0: Αυτό θα μας το δείξει ο χρόνος. Εσύ μας έδωσες τη ζωντανότατη και ηχητικά εικόνα και σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε ξανά με πρώτη ευκαιρία. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εκεί όλα θα τα συνοψίσουμε. Έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα εκτός από τα αθλητικά μας. Θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα γνωρίσουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Γιατί ήταν, νομίζω, κάποιες φορές που κάποια σχολεία είχαν γνωρίσει από κοντά τις διαδικασίες της σχεδίας και τα λοιπά. Και σήμερα, γιατί λέμε τώρα σε λίγο τις ανακοινώσεις εκτός από πολιτικά κόμματα, είχε και μια συνέντευξη τύπου η σχεδία για τους ανθρώπους που θα πηγαίνουν στα σχολεία να μιλήσουν και στα παιδιά, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αόρατοι για την κοινωνία. Θα μεταφέρουν τη φωνή και την εμπειρία τους σε μαθητές και μαθήτριες για να έχουν μια εικόνα, μια πραγματική εικόνα της ζωής σε όλη της τη διάσταση πέρα από τα βιντεάκια. Λοιπόν, θα σας αφήσω με τη συντροφιά του Elton John να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Το πολύ ωραίο τραγούδι του Elton είναι το «Goodbye Yellow Brick Road». Και σαν σήμερα, το 1975 παρακαλώ, 21 Μαΐου, ο Elton John ήταν ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε συναυλία στη Σοβιετική Ένωση.

Α, κάποια μηνύματα τα μαζεύω και τα λέω μετά, αλλά ορισμένα θα χάσουν τη δυναμική τους, γιατί η Έλενα που γιορτάζει σήμερα και χρόνια της πολλά, μας ενημερώνει ότι γιορτάζει και η κορούλα μου Νεφέλη. Ο Κύριος, επειδή είναι της αναλήψεως, ανελήφθη εν μέσω νεφών. Τη γιορτή αυτή, μας ενημερώνει η Έλενα, πιστοποιεί ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρόνια πολλά καλά σε σένα, Έλενα, στην Εφέλη ακόμα περισσότερα και καλύτερα, έτσι τα παιδιά πάντα δίνουν κάτι παραπάνω. Μείνε και εσύ μαζί μας σε λιγότερο από ένα λεπτό, μάλλον σε ένα λεπτό, με τους τίτλους των ειδήσεων θα δουν πώς εξελίσσεται, παιδιά, η επικαιρότητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπάτζη με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.

σας είπα ότι έχουμε μια έτσι ρομαντική ροκ διάθεση. Ακούσατε λοιπόν το κόμμα που γράφει η ιδρυτική διακήρυξη που μοιράζουν εκεί και έξω από το Ολύμπιο για υπογραφές. Βέβαια, γράφει εκεί το κείμενο ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17/5/2026 ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει έτσι, αλλά στα ψηφοδέλτια, αν κατέβει και αυτά, θέλουν και το όνομα της κυρίας Καριστιανού να είναι εμφανές για να δίνει το στίγμα. Πάντως το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μόνο του στέκεται. Το Μαρία Καριστιανού είπαμε γιατί είναι, και ανεξάρτητο κίνημα πολιτών είναι κάτι σαν διευκρινιστική ουρά, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι τεράστιο. Δεν μήπως θα είναι ανεξάρτητο κίνημα πολιτών και θα είναι διευκρίνηση του «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Θα τα μάθουμε αυτά αργότερα. Αυτό που μαθαίνουμε όμως, ακόμη και κοιτώντας το μουσικό ημερολόγιο, ρε παιδιά, είναι πως η δικαιοσύνη μερικές φορές είναι τυφλή, είναι κουφή, είναι 1968, 21η Μαΐου, και συλλαμβάνουν τον Brian Jones, τον κιθαρίστα των Rolling Stones, για δεύτερη φορά με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Και λίγες μέρες αργότερα το δικαστήριο τον βρίσκει ένοχο. Δεύτερη φορά ναρκωτικά, έπρεπε να πάει φυλακή. Ο δικαστής λοιπόν λέει το εξής: «Δεν θα σε βάλω φυλακή, θα σου επιβάλλω ένα πρόστιμο 200 λίρες», που καταλαβαίνετε τώρα ότι για τον Brian Jones 200 λίρες ήταν ούτε φιλοδόρημα. «Για όνομα του Θεού», του είπε ο δικαστής, «μην ξαναμπλέξεις. Την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι σοβαρά». Αν τώρα δεν ήταν ο Brian Jones στον Rolling Stones και ήταν κανένας φτωχοδιάβολος, τον πιάνανε εκεί σε κάνα σοκάκι και καμιά πλατεία και αυτά, δεύτερη φορά θα του έλεγε «μην ξαναμπλέξε παρακαλώ παιδί μου» και έτσι και τα λοιπά. Πού ξέρεις, θα μου πείτε. Μπορεί και να ξέρουμε. Τι λέει ο Μίτσος: «Γιορτάζει και η Ελένη από την Τρία. Τελικά αποφασίστηκε τι χρώμα είχε η ωραία κυρία». Δεν μπήκε σε κάποια διαβούλευση, δεν έγινε δημοψήφισμα. Έγινε μια επιλογή από έναν σκηνοθέτη, η οποία σχολιάστηκε. Τώρα ό,τι χρώμα και να είχε, διοικητής δουλειά. Έψαχνα τον Μπάρι, είπα εδώ στη Σφυρόδα, βρες μου ένα κινητό, δεν έχει. Μου βάλε νταλάρα, καημένε πάρι, τέτοιο. Δεν τον βρήκα να ρωτήσω. Αν τον πετύχω πουθενά, σε καμιά ανακοίνωση κόμματος τέτοιο, θα, και έχω την πληροφορία, θα σας τη μεταφέρω αποκλειστικώς.

0: να μπαίνουν γκολ, να λέμε και χρόνια πολλά. Τα μισά τα ξέχασα χθες, θα τα πω σήμερα όμως στο Δημήτρη Καϊμά που ήρθε εδώ στην εκπομπή για να τον ενημερώσουμε για τα αθλητικά. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Όχι, αστειεύομαι, αλλά χθες είχα ετοιμάσει και το We are the champions, my friend. Θα το ρίχναμε. Θα έλεγες εσύ πάλι το είπαμε για την ΑΕΚ και θα σου έλεγα όχι, δεν είναι για την ΑΕΚ, είναι για την Arsenal. Που νομίζω μαθηματικά έχει βγει η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Αλλά ξέχασα να βάλω εγώ το τραγούδι. Φώναζε η Βίβιαν η καημένη. Αυτό, εκείνο. Παρασυρθήκαμε στα άλλα ωραία που λέμε εμείς συνήθως. Και ξέχασα να πανηγυρίσω για την Arsenal. Αλλά σήμερα θα θυμηθώ να σου πω ότι 21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι ιδρύσαμε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τη FIFA.
1: Όλοι εμείς, έτσι είναι.
0: Καλά, αφού είναι παγκόσμια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω τώρα, την Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι δεν θέλουν να τη λένε Κωνσταντινούπολη, τη λένε Ισταμπούλ.
1: Στη γλώσσα τους τώρα.
0: Ναι, έτσι, εγώ ότι στη γλώσσα τους. Και η γλώσσα τους μπορούσε να είναι Κωνσταντινό, δεν ξέρω, έχουν τα, και τα φωνήεντα και τα αυτά, δεν θέλουν για ευνόητους λόγους.
1: Άμα θέλουμε να το κάνουμε, λέμε, μπορεί να το πάνε του την Ιστιμπούλη. Ότι αυτό σημαίνει στα ελληνικά, να απαντήσω ανάλογα.
0: Να φτιάχνανε άλλη πόλη άμα δεν. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχω μία αιμονή, ξέρεις, είμαι και εκτζής, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, δεν μ' αρέσει το Ισταμπούλ. Γέλασα πολύ με τους Άγγλους όμως, που πώς τη λένε τώρα, Άστονμπούλ. Απ' την Άστον Βίλα, επειδή κερδίσανε στην Κωνσταντινούπολη το κύπελο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το εφιολόγημά τους. Άστον που.
1: Ναι, εντάξει, τα βρίσκουν έτσι.
0: Ωραία οι χωριάτες.
1: Βρίσκουν έτσι ωραία πραγματάκια. Έχουν και τα καλά τους οπαδοί.
0: Το χωριάτες δεν το είπα υποτιμητικά, είναι το παρατσούκλι τους, έτσι.
1: Είναι άγνωστο.
0: Επειδή είναι οι Villagers.
1: Ναι.
0: Η Άστον Βίλα. Η Άσταμπουλ. Εκεί λοιπόν στην Άσταμπουλ.
1: Η ομάδα του πρίγκιπα, έτσι. Τον είδαμε και χθες.
0: Ξετρελαμένος ήταν.
1: Πανηγύριζε έξαρα στον γκολ. Δηλαδή νομίζω ένα βιντεάκι ωραίο.
0: Πάντως και το 3-0 νομίζω ήταν, πώς να το πω, δίκαιο. Μπορεί να σε σχέση με τη Φράιμπουργκ. Το πάλεψαν όσο μπορούσαν συγκροτημένα, αλλά δεν είχαν δυνάμεις να αντιμετωπίσουν και την τεχνική υπεροχή κάποιων παικτών
1: και
0: της Άστον Βίλα.
1: Όλα μαζί. Γιατί δεν είναι η Φράιμπουργκ, ο καλή ομάδα με είναι, αλλά δεν είναι ακριβή ομάδα σε σχέση με την Άστον Βίλα. Mm-hmm. Που αυτό σημαίνει, γιατί τα λέω μέσα τα χρήματα, θεωρητικά και πολλές και πρακτικά μια ακριβή ομάδα είναι και καλή ομάδα.
0: Ό,τι δίνεις παίρνεις, ναι, συνήθως. Ναι, μπορεί συνήθως, βέβαια, άμα μαζευτούν και πολλές φίρμες, καμιά φορά αυτό είναι λίγο δύσκολο. Μη μου ξύνεις πληγές, και θα πάω καμιά μέρα εγώ στα αποδυτήρια και θα τους βάλω σε μια σειρά. Για
1: θα πάει ο Μουρίνιο να δούμε, ενδιαφέρον θα είναι αυτό.
0: Α, πάει ο Μουρίνιο τελικά.
1: Θα υπάρχει ένα βιντεάκι με το Μουρίνιο να μπαίνει μέσα, ποια θα είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών.
0: Για να δούμε, μπας και Μασούλου πόσοι λιγάκι. Λοιπόν, το Europa League ξέρουμε πια το έχουν οι Villagers, οι χωριάτες. Τι άλλο τώρα, στο Final Four ζούμε από σήμερα.
1: Ναι, γενικότερα έτσι. Και στην Αθήνα πλέον και στο κέντρο υπάρχουν έτσι Fan Zone που είναι για το Final Four αφιερωμένο. Αλλά και νομίζω οι κάτοικοι που μένουν πέρεξ.
0: Μέτρα ελέγχου κυκλοφορίας και τα λοιπά, ναι, είναι λίγο ζόρικο εκεί.
1: Το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να τονίσω πριν με καλησπερίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχει, κατέβησαν 4 ομάδες, 5 ομάδες, να γίνει μια αλλαγή στη Super League.
0: Ναι, για πες το χρόνια, αυτό.
1: Δηλαδή να έχουμε κατάργηση των play-off, play-out και όλα αυτά, ναι. Από 14 να γίνουν 16, και να πάμε σε ένα παλαιό καθεστώς. Εγώ θεωρώ, ειδικότερα όταν στα play-off μπήκαν μέσα και οι πρώτες και η πρώτη ομάδα, είναι εξαιρετικό. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του
0: κόσμου. Είναι λίγο εξάντληση όμως, ρε εσύ, Δημήτρη. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω μετά μαζεμένα ντέρμπι και τα ντέρμπι παραμονής, γιατί έχει
1: τώρα
0: μια αγωνία.
1: Τώρα που είναι τέσσερις ομάδες για το πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί να μην είναι ποιοτικό το πρωτάθλημα μας, αλλά όμως έχει ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός πλέον υπάρχει χάρη στα play-off και το βλέπουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια λιγότερα. Μάλιστα. 4 χρόνια που ο πρώτος μπαίνει μέσα. Είδαμε φέτος μια αγωνιστική πριν. Πρόπερση τελευταίο λεπτό. στερήθηκε το πρωτάθλημα. Μία πήγαινε στην ΑΕΚ, μία πήγαινε στο ΠΑΟΚ, αν έλεγα πως τα σκορ τότε σε Βικελίδης και στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι ισχυρά επιχειρήματα και τα δύο, εγώ δεν ξέρω τι αποφασίσουν τα παιδιά.
1: Ξαφνικά να έχουμε ένα πανάκριβες ομάδες, οπότε ναι, γίνεται ανταγωνιστικότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν... εσένα θα βγάζω να μας ενημερώνεις είτε έχουμε play-off είτε έχουμε play-up.
1: Ναι, καλά, άλλο αυτό. Απλά ήθελα να πω και εγώ τον πόνο μου, λέω και το διαβάζω. Για λέω, ναι, χαρά είναι, γιατί να τα αλλάξουμε. Ναι, χαρά είναι, ωραίο, κάναμε
0: τα δουλεύει από ό,τι φαίνεται. Ναι. Έλκη και τον κόσμο, είχαμε γεμάτα γήπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πώς πάλι οι πρωταθλητές. Μία ο ένας, μία ο άλλος, μία ο άλλος. Δηλαδή μοιράζεται στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Και ΑΕΚ.
0: Σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
1: Ναι, είπα και ΑΕΚ, ναι.
0: Όχι και, το και θα βάζει μετά την ΑΕΚ. Ελαστιεύομαι, σε πειράζω, βρε Δημήτρη.
1: Λέω ότι
0: σε πειράζω.
1: Όταν έχουμε ένα πρωτάθλημα που μοιράζεται στους τρεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, τι να το. Άστο εκεί να έχει λίγο δράμα παραπάνω. Θα μπει και ο Παναθηναϊκός του χρόνου στο πρωτάθλημα.
1: Και εγώ δεν έβαλα μέσα τον Παναθηναϊκό, έβαλα αυτοί οι τρεις που μοιράζονται. Αν μπει, θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί... Θα ανέβει και ο Άρης καθώς θα τον αγχώνει η παρουσία του Ηρακλή. Θα έρθει και η Θεσσαλονίκη πιο έντονα.
1: Εγώ μιλάω με τα σημερινά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια ήταν σούπερ ανταγωνιστικό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη
1: Καϊμά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμάς χτυπάει κουδούνι, παιδιά, να πάμε σχολείο. Έχουμε πρωτότυπα κουδούνια στο σχολείο μας, στο Earth News Radio και στο απολύτως σχετικό.

0: επειδή σε λίγο που θα υποδεχθώ το καλεσμένο μας, δεν θα προλαβαίνω και να τα κοιτάζω αλλά και να διαβάζω τα μηνύματά σας. Α, ο Σπύρος, αν σου πω λέει ότι σας ακροάζομαι κιόλας παίζοντας μπάσκετ, θα με πιστέψεις? Χαιρετισμούς από Κέρκυρα. Και μου έχει φωτογραφία κάτω από την μπασκέτα, κάνει και ένα ωραίο τρίκ με την μπάλα. Προφανώς φοράς ακουστικά ή έχεις βάλει κανένα ράδιο εκεί στο γήπεδο? Βάλε ράδιο να ακούνε και γύρω γύρω, να διευρύνεται το ακροατήριο. Καλό απόγευμα η Γεωργία από Βασαρά Πάρνωνα Λακωνίας. Αχ, μια ωραία φωτογραφία από ένα τραπεζάκι, τι γλυκά διακοσμημένο που είναι. Ο Μίτσος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ροντ Στιούαρτ, σοβαρά το I don't want to talk about it? Σαν σήμερα ανέβη και κορυφή. Θα το κοιτάξουμε μήπως μας χωρέσει αύριο, αγαπητέ Μίτσο. Και καλησπέρα σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Βροχούλα στην Άνω Μεσσηνία, παιδιά. Καλά και εμείς είχαμε. Ο Δημήτρης από Γιάννα που σχολιάζει την ανακοίνωση, περιμένουμε σε λίγο την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επισημαίνει κανένας δεν άγιασε στον τόπο του. Πάμε τώρα εμείς να δούμε ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα με πολλές διαστάσεις. Η σχεδία πάει σχολείο, αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος. Μια συνάντηση ορατότητας και συνηγορίας. Νομίζω σήμερα νωρίτερα ήταν η συνέντευξη τύπου, γιατί συνάνθρωποι μας που πολλές φορές είναι αόρατοι μέσα στο τρεχαλιτό μας και μέσα στην απομόνωση της πόλης, όχι μόνο αποκτούν μια φωνή που την έχουν όταν μοιράζουν και τη σχεδία και όλα τα σχετικά, αλλά τα δικά τους βιώματα θα γίνουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό εργαλείο, και όταν τα παιδιά μαθαίνουν πραγματικότητα και όχι ωραιοποιημένες εκδοχές από βιντεάκια, αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Θα καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Κουραχάνη που είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγασης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει τι είναι αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με τα σχολεία όταν γίνεται μέρος του σχολείου η πραγματικότητα και τι υπόθηκε και στη σημερινή συνέντευξη τύπου που αφορά βέβαια τη σχεδία και τη σχέση της με τα σχολεία. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουραχάνη, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, μας έπιασε η βροχή βέβαια το μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι το πράγμα επανήλθε κάπως. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου για το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά τη συνηγορία στο κομμάτι της έλλειψης στέγης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα πιο ειδικό κομμάτι στο οποίο εμπλέκεται το Πάντιο Πανεπιστήμιο και εκ μέρους μου και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντιου Πανεπιστημίου, και ουσιαστικά προσπαθεί να ερευνήσει τα εμπόδια, τα θεσμικά, κοινωνικά, οικονομικά, νομικά εμπόδια τα οποία αποκλείουν ανθρώπους από την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτό είναι μια ειδικότερη πτυχή του ευρύτερου προγράμματος που αναφέρατε, όπου είναι υπό την ευθύνη της σχεδίας.
0: Ναι, που είναι βασικό, γιατί είναι καλό τα παιδιά από πρώτο χέρι να μην τους περιγράφουμε εικόνες, αλλά αυτό που λέτε για την συνηγορία και για τη στέγαση δεν ακούγεται μόνο πολύ ενδιαφέρον, είναι και πολύ ουσιαστικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πέρα από την αστεγία υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την στέγαση των ανθρώπων.
1: Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό και επίκαιρο ζήτημα. Πλέον εδώ και αρκετό καιρό μιλάμε για συνθήκες στεγαστικής κρίσης. Δεν μιλάμε πλέον ούτε για οικονομική κρίση, ούτε για κρίση διαχείρισης προσφυγικού, ούτε για πανδημική κρίση. Μιλάμε για μια νέα εκδοχή όπου φαίνεται ότι η τελευταία 15 ετία ήταν η αφετηρία για ένα ντόμινο επάλληλων κρίσεων, όπου η στέγαση σαν ένα βασικό ζητούμενο και σαν μια βασική ανθρώπινη ανάγκη δεν μπορούσε να μην επηρεάζεται από αυτό.
0: Αρχαιότατη. Από τη σπηλιά και το ότι ζούσαμε μαζί μέχρι την επιλογή να χωρίσουμε τέλος πάντων. Αλλά,
1: βέβαια εδώ εμπεριέχονται κάποιες ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, γιατί όπως προσπαθούμε να λέμε και στο Πανεπιστήμιο στους φοιτητές, το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Αντιθέτως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκύπτει, αλλά και δυστυχώς τροφοδοτείται κιόλας από τις κυρίαρχες κρατικές πολιτικές. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια η στέγη έχει μετατραπεί από ένα ανθρώπινο αγαθό σε ένα επενδυτικό προϊόν, και το γεγονός ότι επιτράπει να υπάρξει τέτοια υφαρπαγή της ακίνητης περιουσίας από ξένους επενδυτές και από funds, Είναι πραγματικά μια πολύ δομική αιτία για το πλαίσιο της στεγαστικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, η οποία βέβαια στις ακραίες εκδοχές και στις ακραίες εκφάνσεις των στεγαστικών ανισοτήτων καταλήγει και στην πλήρη αστεγία, όπου είναι το ζητούμενο της ερευνητικής μας εργασίας.
0: Και δεν πρέπει να είναι και τυχαίο ότι στις λεγόμενες πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες εκεί η αστεγία πιάνει τα υψηλότερα σκορ. Δηλαδή, εμείς στη χώρα μας, όσο είχαμε μείνει λίγο πίσω, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά το πίσω, δεν είχαμε τόσο έντονο το φαινόμενο.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο στη βιβλιογραφία της κοινωνικής πολιτικής έχει διαπιστωθεί σίγουρα από τη μεγάλη ύφεση του 2008 και μετά, και λέγεται ανάπτυξη με εξαθλίωση. Δηλαδή, το γεγονός ότι επιτυγχάνουμε δείκτες ανάπτυξης δεν σημαίνει ότι γίνεται μια δίκαιη αναδρομή των πόρων με γνώμονα στο να υπάρχει μια συνθήκη κοινωνικής συνοχής. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι οι δείκτες ευημερούν, ενώ οι άνθρωποι όλο ένα και περισσότερο δυσκολεύονται στο να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό είναι ξεκάθαρα στο πνεύμα του παραγωγικού μοντέλου που υιοθετείται και ακουμπάει και τα επίδικα του δικού μας ερευνητικού προγράμματος.
0: Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα χρονικό ορίζοντα και μετά ένα υλικό που θα είναι
1: Βεβαίως.
0: Χρήσιμο και πώς είναι, για πείτε
1: Βεβαίως.
0: Μας δύο λόγια.
1: Καταρχάς να πω δύο λόγια για τους στόχους της ερευνητικής απόπειρας. Εδώ και αρκετά χρόνια, με βάση την ερευνητική μου ενασχόληση, μελετάω το κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής και στο πλαίσιο των ασκούμενων κοινωνικών πολιτικών για τους πληττόμενους στεγαστικά. Εκεί έχουμε αναδείξει πολύ έντονα τον υπολοιματικό χαρακτήρα των στεγαστικών πολιτικών. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πρόληψης για την απώλεια στέγης, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει και κανένα πλαίσιο αντιμετώπισης, ριζικής και ουσιαστικής αντιμετώπισης έλλειψης στέγης, όπως για παράδειγμα η κοινωνική κατοικία. Κάτι το οποίο εκλείπει ολοκληρωτικά από τη χώρα μας. Αυτό είναι μια διαπίστωση που έχει μελετηθεί, έχει διατυπωθεί, έχει αναδειχθεί στο δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε καμία ερευνητική απόπειρα μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τα στεγαστικά προβλήματα υπό την οπτική των ανθρώπων που τα βιώνουν.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ακριβώς επιδιώκει το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα.
0: Εσείς επομένως μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους και παρακολουθείτε τη διαδρομή του, πώς προέκυψε αυτό, τι διαφορετικό
1: είναι. Μέσα από ποιοτικές μεθόδους έρευνας να κατανοήσουμε τα αίτια, τους παράγοντες που τους οδηγούν σε αποκλεισμό από την άσκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, να μελετήσουμε τα μονοπάτια, τα pathways και προστες που τους οδηγούν σε αποκλεισμό από την άσκηση.

0: να κάνει το ερευνητικό πρόγραμμα υπό το πρίσμα πάντα της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε διαπιστώσει και έχουμε αναδείξει την επιστημονική βιβλιογραφία και την εγχώρια και τη διεθνή το γεγονός ότι οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς. Αλλά ακόμα και αυτό το υπολοιματικό πλέγμα κοινωνικής πολιτικής που υπάρχει, ναι, κάποιους ανθρώπους αποκλείει. Θέλουμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα εμπόδια στο να ασκούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Ξέρετε, λέμε για παράδειγμα το ελέγχιστο κειμένο εισόδημα, το οποίο θεμελιώθηκε μέσα στα μνημόνια, δεν είναι ένα επαρκές μέτρο, είναι ένα μέτρο το οποίο διαχειρίζεται την ακραία φτώχεια. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το μέτρο, το οποίο είναι ανεπαρκές, πολλοί άνθρωποι που το έχουν ανάγκη δεν καταφέρνουν να το πάρουν. Θέλουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα αίτια που αποκλείουν κάποιους ανθρώπους από την απόλυψη των κοινωνικών δικαιωμάτων και την άσκηση του δικαιώματός τους στο κοινωνικό κράτος, και να αναδείξουμε και με προτάσεις πολιτικής αλλά και με δράσεις ευαισθητοποίησης στη συνέχεια αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να υπάρξει μια πίεση για βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου.
1: Ναι, σε ένα διτό στόχο, γιατί αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, πρώτα απ' όλα ενίσχυσης και μετά βελτίωσης των κοινωνικών υπηρεσιών, γιατί αυτό δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι θα πάω εγώ να ζητήσω δουλειά, έχει ένα γραφείο, εκεί πρέπει να πας εσύ. Όπου υπάρχει το πρόβλημα, μιλάμε για κοινωνικές ομάδες που δεν είναι ούτε οριοθετημένες, είναι πραγματικά πολύ δύσκολη ακόμα και η προσέγγιση πολλές φορές. Άρα μιλάμε για κοινωνικές υπηρεσίες που θέλουν στελέχη, θέλουν χρηματοδότηση, θέλουν υποδομή, θέλουν γνώση κτλ. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι ό,τι δουλειά, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου λέτε εσείς, και να γίνει σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν εξαρτάται από την καλή δουλειά των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά από μια κεντρική επιλογή πολιτικής.
0: Ακριβώς, και αυτό θέλω να επισημάνω. Το γεγονός δηλαδή ότι προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να αποκλείονται από την άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων, δεν σημαίνει ότι παραδεχόμαστε ή νομιμοποιούμε ότι οι υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες είναι επαρκείς. Ναι. Σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα. Ίσα το αντίθετο. Αλλά προσπαθούμε να δούμε και την οπτική των ανθρώπων που βιώνουν.
1: Η εμπειρία άλλων χωρών, ευρωπαϊκών ή βέβαια και περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Καθώς
0: κοιτάξτε,
1: είναι...
0: θα σας φέρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Ναι, ναι. Την περασμένη εβδομάδα με το πτυχιακό τμήμα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής πήγαμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Trinity College του Δουβλίνου. Το Δουβλίνο δεν φημίζεται για κάποια γενναιόδορη κοινωνική πολιτική, δεν φημίζεται. Είναι στο φιλελεύθερο μοντέλο, είναι βασισμένο στην αγορά. Ωστόσο, αυτή η επιλογή το να ασκεί ένα υπολοιματικό πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής το κάνει επαγγελματικά, το κάνει οργανωμένα. Mm-hmm. Γνωρίζει σε κάθε μήνα πόσους αστέγους έχει στην περιοχή του. Γίνονται μετρήσεις, γίνονται καταγραφές. Υπάρχει ένας ενιαίος και συνεκτικός μηχανισμός, ο οποίος συνειδητά επιλέγει τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης του κατεπήγοντος. Αλλά το κάνει με επαγγελματικό τρόπο. Mm. Εδώ πέρα έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πλαίσιο κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν υφίσταται μια στρατηγική.
1: Πριν έρθουμε εδώ,
0: κράτος,
1: στο Δουβλίνο, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, είναι έντονο το πρόβλημα αυτό?
0: Φυσικά.
1: Είναι.
0: Είναι έντονο, αλλά υπάρχει και μια επαγγελματική οργάνωση στο κομμάτι της διαχείρισης.
1: Στο πώς αντιμετωπίζεται.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το κάνει με ένα πλαίσιο προτυποποίησης. Εδώ πέρα κάνουμε λίγο εμείς κάτι, λίγο η εκκλησία, λίγο η ΜΚΟ, λίγο η φιλανθρωπία.
1: Λίγο κρασί, αυτό, λίγο θάλασσα και τα
0: γόρια. Και όλο αυτό με πάρα πολύ έντονες επικαλύψεις. Με πάρα πολύ έντονες επικαλύψεις, δηλαδή όλοι μπορεί να προσφέρουν συσίτια, ενώ το βασικό αίτιο της αστεγίας δεν είναι η έλλειψη τρόφης.
1: Ναι. Αλλά θα μπορούσε και αυτό, αν ήταν καλύτερα οργανωμένο, να βοηθάει και πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς, χωρίς να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι συμμεριζόμαστε μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή τη φιλελεύθερη προσέγγιση. Δεν λέμε αυτό αυτή τη στιγμή. Λέμε το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί τεχνοκρατικά το πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και το εφιστάμενο πλαίσιο με τις πολλές ανεπάρκειες και τις πολλές δυσκολίες.
1: Που είναι πάντα, ξέρετε, ένα σημαντικό βήμα, γιατί αυτό επίσης είναι μια πολιτική επιλογή. Ότι μέχρι να φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Δύο-τρία πράγματα να δουλεύουν στην πράξη. Και μετά.
0: Κυρίως ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε προκειμένου να παλεύουμε.
1: Μπράβο. Και εμείς και οι άνθρωποι για τους οποίους φροντίζουμε. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην καταστροφή και από εκεί να γεννηθεί. Πρέπει δηλαδή να βλέπουμε το σήμερα. Είναι ζωές πεπερασμένες όπως οι δικές μας, όπως οι δικές τους, που πρέπει να κάνουμε όσο ό,τι καλύτερο τώρα και να θέλουμε και το ιδεατό, καμία αντίρρηση για το μέλλον. Αυτό το σχέδιο και αυτή η έρευνα πότε θα ολοκληρωθεί?

0: κύριε καθηγητά, κύριε Κουραχανή.
1: Εκτιμούμε ότι τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Στείλτε μας κανένα ενημερωτικό να το ξαναδούμε κι εμείς, γιατί και εμάς, μην νομίζετε, μας παίρνει μπάλα η καθημερινότητα και χάνουμε πράγματα.
1: Με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως σας προείπα, και για μας είναι μια πολύ έτσι προκλητική απόπειρα. Μάλιστα. Να δούμε από την οπτική των ατόμων που βιώνουν το ζήτημα της αυτεγείας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουραχάνη. Φεύγω και εγώ μαζί σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ο αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ολοκληρώνουμε. Γιατί παίζουμε, παιδιά, αυτό το τραγούδι? Να μου πείτε μια πληροφορία ή να περιμένουμε όλες τις πληροφορίες που θα ακούσετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων? Σε λίγο σας παρουσιάζει ο Θάνος Χιαφάκας. Α, για το 1980, 21 Μαΐου, ο Στάμερ τον Κλάς συνελήφθη σε μια συναυλία όταν έσπασε μια κιθάρα στο κεφάλι ενός ακροατή. Για να μου σπάσουν τα μικρόφωνα εμένα εδώ. Φεύγω, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: Σε περιμένουν.
1: Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Ένα λεπτό μετά τις 7, ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη που γιορτάζει και της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχουν την ευθύνη για την ομαλή ροή της εκπομπής. Και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που πέφτει η αυλαία της Στοίχημαν Super League με την τελευταία αγωνιστική των play-out. Τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Γνωρίζουμε ότι βαθμολογικά υποβιβάζονται η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Στο ημίχρονο, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες Κηφισιά ΑΕΛ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τώρα, το τι θα γίνει αν τελικά αυτές οι δύο ομάδες αγωνίζονται του χρόνου η Super League 2 ή αν θα παραμείνουν στη Super League 1, όπως προβλέπει το αίτημα για την αναδιάρθρωση, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Και πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, αρχίζοντας από το Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά ΑΕΛ. Ακούμε τον Λεωνίδα Γκαζνέτσι.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της Eraspor που μας ακούνε. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, 10 δευτερόλεπτα και ένα σούτ από τον Πέρες της ΑΕΛ. Πριν από ένα δευτερόλεπτο πέρασε εκτός εστίας πάνω από τα δοκάρια του Ραμίζρες, η πρώτη απειλή για την ομάδα της Λάρισας. Να πούμε και γρήγορα τις δύο συνθέσεις. Βαθμολογικά αδιάφορο το παιχνίδι, η ομάδα της Κηφισιάς έχει σωθεί ενώ αυτή της ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί μαζί με τον Πανσεραϊκό. Για τους φιλοξενούμενους στην ομάδα της Λάρισας, ο Τζιανλούκα Φέστα έχει παρατάξει την ομάδα του με τους Βενεδικίδη, Μασόν, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γρόζο, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγάλ, Πέρες, Τούπτα και Πασά. Ενώ ο coach Σεμπαστιαν Λέτο έχει κάτω το καρτέρ Ραμίρες, Σιμών, Μποτία, Πέτκο, Φλαρουσί, τετράδα στην άμυνα, Μπένι, Ρούμπεν Πέρεθ στο χώρο της μισάς γραμμής, Νούνε λοιπόν Μποζέρσον Σόουζα πίσω από τον Θεοδωρίδη. Να πούμε, είπες και εσύ προηγουμένως ότι για τις ομάδες και για την αναδιάρθρωση, η ΑΕΛ είναι μία από τις τέσσερις που έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους για αναδιάρθρωση και 16 ομάδες στην επερχόμενη Super League, μαζί με Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Πανετολικό, και μένει να φανεί αν αυτό θα περάσει από το δούσου της Super League, πράγματα τα οποία τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Θάνο, και καλύτερα από εμένα κιόλας, και πρέπει να περάσει νομίζω και από το δούσου της Super League, ώστε να φτάσει μέχρι και τον Υπουργό, γιατί βάσει νόμου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, σωστά, Θάνο?
3: Λεωνίδα, σωστά. Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση.
4: Ακριβώς, ακριβώς, και νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό τον τομέα. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης μέχρι στιγμής, τα πρώτα δύο λεπτά του παιχνιδιού, 0-0, με την ΑΕΛ να έχει αυτά τα πρώτα λεπτά την μπάλα στα πόδια της και είχε και την ευκαιρία με τον Πέρες στο 22ο λεπτό, αλλά το σούτ του πέρασε πάνω από την εστία του Ραμίρες.
3: Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Φεύγουμε από την Αθήνα, πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, το παιχνίδι που διεξάγεται εκεί. Δίνουμε το λόγο στον Μπάμπη Πλάγο.
5: Τρίτο λεπτό στην αναμέτρηση και μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μακέντα, ο οποίος βγήκε μετά από εξαιρετική πάσα του Μπαρτόλο τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο, έκανε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι, τον είχε όμως ψωνίσει, όπως λέμε, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Είχε μαντέψει τη γωνιά που πήγε να πλασάρει. Ο Μακέντα μπλοκάρισε την μπάλα σταθερά. Ευκαιρία λοιπόν για τον Αστέρα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, κλασική ευκαιρία. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor από το
3: Μπάμπη, καλησπέρα, αλλά θα σε διακόψουμε γιατί μπήκε γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης σχεδόν με το που φύγαμε από εκεί. Ποιος το έβαλε, Λεωνίδα Γκαζνέτσι?
4: Ακριβώς, γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης της Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενεντικίδη, καθώς και προηγηθεί σουτ του Πόμπο. Όλα ξεκίνησαν από τα αριστερά με τον Ζέρσον Σόουζα να κάνει την κίνηση, να σπάει την μπάλα στον Πόμπο. Σούταρε, η μπάλα κόντραρε. Η μπάλα στρώθηκε όμως στο Λαρουσί και αυτός ανενόχλητος την έστειλε στα δίχτυα του Βενεντικίδη και έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης.
3: Και φυσικά Ελένα 0, επιστρέφουμε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
5: Τέταρτο λεπτό είμαστε και εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Η σέντρα η οποία γίνεται από τον Μπουχαλάκη. Το σούτ έξω από την περιοχή, υποπίεση από τον Μανρίκε, είναι out. Λοιπόν, στο γήπεδο του Πανετολικού, Πανετολικός και Αστέρας Τρίπολης, τελευταία πράξη του φετινού πρωταθλήματος, τον play out. Να ευχηθώ βέβαια χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε δει μια καλή φάση μέχρι τώρα. Περίπου 1.500-2.000 θεατές βρίσκονται εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Δύο μεγάλα πανό από τους φανατικούς φίλους του Πανετολικού, αλληλεγγύη στους Λαρισαίους, γράφει το πρώτο πανό. Και κάθε χρονιά η ίδια ιστορία, μιζέρια και μάχη για τη σωτηρία. Ένα πανό, αν θέλετε, διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι και φέτος είχε βάλει άλλους στόχους ο Πανετολικός και όχι να παίξει.
3: Πανό, πανό διαμαρτυρίας, αλλά και πανό που αφορά την αναδιάρθρωση. Το πρώτο που τάσετε με τους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι πήραν θέση κατά της αναδιάρθρωσης.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πανό από τους Warriors στην θύρα 6 του γηπέδου του Πανετολικού. Κουτσερέγκος, Μυρλής, Μανρίκες, Γέλης, Εστεμπάν, Μπάτζη, Κόγιτς, Μπρέγκου, Μαυρίας, Μπουχαλάκης και Λομπάτο. Οι 11 του Γιάννη Αναστασίου, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, έχει αφήσει παίκτες εκτός αποστολής που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, αλλά και μία απουσία που υπάρχει του Άλεξιτς για κάρτες. Είναι η μοναδική ουσιαστικά απουσία για κάρτες. Από την άλλη πλευρά, μία κλωτιά που έφαγε εδώ, τρομερή κλωτσιά ο Εστεμπάν, το φάουλ ήταν πάνω στην φάση όμως, γιατί έχουν τραυματιστεί και οι δύο ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν σίγουρα φάση για κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης του Αστέρα είναι πεσμένος και αυτός στον αγωνιστικό χώρο, όπως και ο Εστεμπάν. Από πάνω του ο διευθυντής αναμέτρησης ο Γιώργος Κόκκινος από την Καλκιδική. Βοηθή του είναι η Θανάσης Κόλλιας από την Ήπειρο. Μάλιστα. Και Αχιλλέας Νίκζας από την Λάρισα. Μιχάλης Ματσούκας από την Εύβοια, τέταρτος διετής. Ελένη Αντωνίου στο ΒΑΡ από την Αχαΐα μαζί με τον Φώτη Φωτιά στην Πέλα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα. Έχουμε και άλλο γκολ στο μεταξύ στο Απόστολο Νικολαίδη, στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Μας ενημερώνει ο Λεωνίδας Χασνίτση.
4: Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ, και εκτέλεσε το Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρήκε γρήγορη απάντηση η ομάδα της Λάρισας και βλέπουμε ένα πολύ καλό πρώτο εξάλεπτο εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου, με τις δύο ομάδες να έχουν μπει πολύ επιθετικά και μέχρι στιγμής έχουμε δει και δύο γκολ.
3: Η Φυσιά ΑΕΛ 1-1 στο 7ο λεπτό. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι, στον αγώνα του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό. Δίνουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα, Θάνο, από το Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου. 52 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Παραμένει το 4-0 που έχει διαμορφωθεί με τα 4 τέρματα του Τσούμπερ από το πρώτο ημίχρονο, στο 4ο λεπτό, στο 19ο, στο 22ο και στο 40ο. Ενδεικτικό της πολύ κακής εικόνας του Πανσεραϊκού είναι οι 4 αλλαγές οι οποίες έκανε ο Ζεράρ Σαραγώσα με την έναρξη της επανάληψης. Τεϊσέιρα, Ιβάν, Ριέρα και Λίρατζης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Μασκανάκης, Καρέλης, Ρουμιάτσεφ και ο Χάβος, ο Φώτης Χάβος, ο οποίος έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League, κάθισαν στον πάγκο. Να σου πω, Θάνο, ότι ο προπονητής του Πανσεραϊκού δεν περίμενε καν να τελειώσει το πρώτο μέρος για να αποχωρήσει τα αποδυτήρια. Γύρω στο 43ο λεπτό αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, δείχνοντας έτσι και την απογοήτευση την οποία έχει για την εμφάνιση της ομάδας του σήμερα, η οποία παρουσιάζει μεγάλα αμυντικά κενά. Και ο Τσούμπερ, ο οποίος κάνει ρεκόρ στην καριέρα του, καθώς δεν έχει ξαναπετύχει ποτέ στην ποδοσφαιρική του διαδρομή 4 τέρματα, ενώ μάλιστα ήταν και το πρώτο του hat-trick στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναπετύχει ούτε με την ΑΕΚ, είχε φτάσει 2 φορές σκοράροντας 2 τέρματα σε 2 παιχνίδια. Τότε ήταν απέναντι στον Άρη σε μια νίκη 3-1 της Ένωσης και απέναντι στη Λαμία σε μια νίκη με 3-0.
3: Άρα παραμένει το 4-0, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 54. Έχουμε κι άλλο γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης, Λεωνίδα.
4: Νέο γκολ στη Λεωφόρο και αυτή τη φορά για την ομάδα της Λάρισας, η οποία κάνει γρήγορα την ανατροπή. Μέσα σε 2 λεπτά η ΑΕΛ παίρνει προβάδισμα στο σκορ 2-1. Σκόρερ ξανά ο Τούπτα, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για να βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα της Λάρισας. Πολύ ωραία η ανάπτυξη για την ΑΕΛ. Έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση από μια λάθος πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτης Κηφισιάς, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα έφτασε στον Τούπτα, αυτός την έδωσε στον Πασά και ο Τούπτα εκτέλεσε από την ωραία πάσα που του έβγαλε ο Πασάς. Για άλλη μια φορά οι δυο τους συνεργάστηκαν. Δεύτερη ασίστ για τον αρχηγό της Λάρισας, τον Πασά. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Τούπτα. Και στο 8ο λεπτό εδώ στη Λεωφόρο έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ 1-2. Μπορείτε να συνεχίσετε.
3: Τρία γκολ που έχουν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί. Αλλά είναι
4: φθάνω
3: και...
4: τα τρία προηγούμενα παιχνίδια του, δύο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το προηγούμενο στα play-out, είχαν λήξει και τα τρία με σκορ 1-1. Και τώρα στο 8ο λεπτό βρισκόμαστε ήδη στο 1-2.
3: Αλλά και γενικά δεν νομίζω σε αγώνα τη Super League φέτος να έχουμε δει τρία γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο.
4: Δεν θυμάμαι τέτοια εξέλιξη ούτε εγώ.
3: Λεπτά, αλλά είναι και οι αγώνες τέτοιοι. Έχουν δηλαδή περισσότερο το χαρακτήρα φιλικού, γιατί δεν υπάρχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον που επιτρέπουν και μια χαλαρότητα. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε ο Νίκος.
4: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Φαίνεται εδώ να ελέγχεται η φάση στο VAR, γιατί στην πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτη τη Κηφισιά, και κόπηκε από παίκτη τη ΑΕΛ, κόντραρε σε σώμα. Α, και έχουμε offside. Τελικά άκυρο. Βλέπαμε εδώ στο monitor την πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτη τη Κηφισιά, η οποία κόπηκε από παίκτη τη ΑΕΛ και μας έδειχνε το πλάνο ότι ίσως είχε βρει σε χέρι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, σηκώνει το χέρι ψηλά ο διαιτητής της αναμέτρησης και έδωσε offside. Οπότε το 1-1 παραμένει. Ο ρέφερι Παπαδόπουλος ακυρώνει τον γκολ.
3: Άρα, ως μη γεννόμενο και το σχόλιο για τα τρία γκολ στα πρώτα 8 λεπτά του αγώνα. Πάμε ξανά στο Περιστέρι για να ολοκληρώσει ο Νίκος Χαραγιάννης.
0: 56 λεπτά στο Περιστέρι. Νωρίτερα ο Πανσεραϊκός κέρδισε ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο με την άμυνα του Αδρομή του να απομακρύνει με χαρακτηριστική ευκολία. Αυτές οι αλλαγές του Ισπανού προπονητή του Πανσεραϊκού έχουν αλλάξει κάπως την εικόνα της ομάδας του. Ο Τεϊσέιρα είναι ο παίχτης ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται να παίρνει και τις περισσότερες πρωτοβουλίες στην επίθεση. Είχε και την πρώτη του τελική στο 50 λεπτό με σούτ μέσα από την περιοχή από καλή θέση. Μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Αθανασίου. Από εκεί και πέρα όμως ο Ατρόμητος είναι η ομάδα η οποία ελέγχει το παιχνίδι με κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους για ένα ακόμα πέμπτο τέρμα και στο 48ο λεπτό είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Φανφέρτ να βγαίνει αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη, αλλά ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού απέκρουσε την προσπάθεια του Ολλανδού επιθετικού του Ατρόμητου.
3: Μάλιστα, θύμισε μας σκορ και χρόνο.
0: 4-0 υπέρ του Ατρομήτου, 57 λεπτά στο Περιστέρι.
3: Πάμε στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολη, στο Αγρίνιο. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
5: Εδώ είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε και μια κίτρινη κάρτα τώρα. Μια κίτρινη κάρτα την οποία την παίρνει ο Δημήτρης Γραμμένος για φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και για το φάουλ το οποίο έλεγα νωρίτερα και την τρομερή κλωτσιά που δέχτηκε ο Ντιέγκο Εστεμπάν. Τελικά δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Διακόπη το παιχνίδι δύο φορές για να το παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Τελικά ο παίκτης πάτησε το πόδι του, είδε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και έγινε αλλαγή πριν από ένα λεπτό. Πρώτη λοιπόν αναγκαστική αλλαγή για τον Πανετολικό στη θέση του Ντιέγκο Εστεμπάν. Μπήκε ο Γιάννης Ατσιάς. Για να δούμε και αυτό το φάουλ και να πούμε συνέχεια και τους 11 του Αστέρα Τρίπολης. Ένα φάουλ το οποίο επαναλαμβάνω είναι λίγο δεξιά από τον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Είναι ο Λομπάτο, ο Βραζιλιάνος εκεί και είναι και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Είναι αρκετά μακριά για να πάει απευθείας. Το φάουλ θεωρώ ότι θα γίνει με σέντρα. Έχουν ανέβει και όλα τα ψηλά κορμιά του Πανετολικού στην αντίπαλη περιοχή, στην περιοχή του Χατζή Εμμανουήλ που κάθεται κάτω από τα δοκάρια. Μπουχαλάκης, Λομπάτο με πάσα το σιούτ στα κορμιά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, κεφαλιά από τον Μπάτζη, κόντρες και τελικά η μπάλα είναι και πάλι για τα πόδια, στα πόδια των παιχτών του Πανετολικού. Σατιάς, η κάθε την παλιά όμως δεν είναι καλή, άρα έχουμε out. Χατζη Εμμανουήλ, Σίψιτς, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Τσαλδάρης, Άλχο, Τερεζίου, Μεντιέτα, Μακέντα, Λάσκαρης και γραμμένος είναι η 11 του Γιώργου Αντωνόπουλου. Στο σημερινό παιχνίδι, Αρχοντάκης, Κακαδιάρης, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Πριανταφυλόπουλος, Καλτσάς, Τσιντέρα, Όκο Τσιντέρα, Γρομιτσάρης, Καραμπόγλου, Αρμίρας, Πέρεφ και Σιμόνι, η αναπληρωματική, ενώ για τον Πανετολικό που δεν τους είπαμε, Παρδαλός, Ζίφκοβιτς, Γκράνας, Μπλάντεν, Μπελεβόνι, Σανκύρε, ο Γιάννης Ατιάς, ο οποίος τελικά έγινε αλλαγή και είναι στον αγωνιστικό χώρο, Αγαπάκης, Στάγιτς, μετά από 6 μήνες επιστρέφει σε αποστολή. Ο Νίκολας Στάγιτς ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο δεν έπαιξε. Ήταν με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη. 21 από τις 21 Νοεμβρίου είναι εκτός αγωνιστικών χώρων ο Νίκολας Στάγιτς. Και επίσης Μίχαλα και Νικολάου η αναπληρωματική για τον Γιάννη Αναστασίου. Το κόρνερ Μπαρτόλο, διώχνει ο Μπάτζι, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Η πάσα από τον Τερεζίου που κερδίζει την μπάλα στον Μεντιέτα. Και πίσω γυρνάνε την μπάλα στον Άλχο. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Μπαρτόλο, το πλάγιο out από την κεφαλιά του Χάρη Μαυριά. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πανατολικού, με τον Τερεζίου να αλλάζει με τον Μπαρτόλο, να παίρνει την μπάλα ο Τερεζίου, πάει να ψάξει να κάνει τη σέντρα, κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, όμως με τον Κόγκιτς κοντρολάρουν την μπάλα οι παίκτες του Πανατολικού και αλλάζουν τώρα από τα δεξιά στα αριστερά, εκεί όπου ο Μανρίκε προσπαθεί να βρει το Σμυρλή. Μανρίκε γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Σχέλη. Πάει σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Πανατολικού με τον Σατιά. Γιάννη Σατσιάς κοντρολάρει την μπάλα, αλλάζει με τον Μανρίκε. Σατσιάς, Σχέλης και Κόγιτς. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρου στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-0, βαθιά παλιά από τον Κόγιτς. Εκεί όπου γίνεται το κοντρόλ μέσα στην περιοχή, η μπάλα βγαίνει έξω. Μπουκαλάκης. Ο Μπουκαλάκης θα βγάλει την μπάλα για τον Μανρίκε αριστερά. Μανρίκε θα κάνει τη σέντρα. Ναι, κάνει τη σέντρα, είναι καλή. Η σέντρα βγαίνει όμως πολύ ωραία ο Χατζη Εμμανουήλ και μπλοκάρει την μπάλα. Καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Πανατολικού, καλή ανάπτυξη. Μακέντα με τα χέρια πήρε την μπάλα από τον τερματοφύλακα του. Το Χατζη Εμμανουήλ γύρισε αρκετά πίσω από την μεσαία γραμμή. Προσπάθεια από τον Μεντιέτα ανάμεσα σε δύο παίκτες του Πανατολικού. Χάνει την μπάλα με φάουλ. Καθυστερημένα το σφυρίζει ο κύριος Κόκκινος, ο διαιτητής αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα μας έχει επιφυλάξει μια κλασική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, όταν από κάθε την παλιά του Μπαρτόλο, μετά από λάθος στο κέντρο της στη μεσαία γραμμή για τους παίκτες του Πανατολικού, έγινε κάτι την παλιά εκεί όπου Μακέντα βγήκε τέταρτη με τον Κουτσερέγκο, έκανε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι, έπεσε στη γωνιά του και μπλοκάρισε την μπάλα. Είχε καταλάβει τη γωνία που θα πλασάριζε ο Ιταλός φορ του Αστέρα, έπεσε στη γωνιά του και μπλοκάρισε ο Κουτσερέγκο. Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος σήμερα παίζει με βυσσινή φανέλες, ίδια χρώματα με τον Πανετολικό, έχει διαλέξει να παίξει σήμερα με βυσσινή φανέλα, βυσσινή σορτσάκια και κάλτες, στα βυσσινή ομάδα της Τρίπολης σήμερα. Προσπάθεια από τους παίκτες με τον Μπρέγκου, από τους παίκτες του Πανετολικού. Η πάσα για το Σμυρλή από τον Μανρίκε, δεν μπόρεσε ο Σμυρλής, τη βρήκε την μπάλα λίγο πιο πίσω του. Δεν μπόρεσε να γυρίσει να πάρει την μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Αντεπίθεση τώρα για τους.
3: Άρα είμαστε στο 17ο λεπτό, Πανατολικός Αστέρας Άκτορ 0-0. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης για να μάθουμε από τον Λεωνίδα Καζνέτσι πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Κηφισιάς με την ΑΕΛ.
4: Είμαστε στο 17ο λεπτό, το 1-1 παραμένει, αλλά έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λάρισα με τον Τούπτα ξανά, ο οποίος το 16 βρέθηκε απέναντι από το Ραμίρες, πλάσαρε με το αριστερό του πόδι, ήταν σε πλάγια θέση στην περιοχή αριστερά και πλάγια. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες και το 1-1 παρέμεινε, ενώ στο 14 ο Μπερνάρντο της Κηφισιάς σούταρε εκτός περιοχής και ο Βενετικίδης έσωσε σωτήρια με το αριστερό του χέρι και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Παραμένει υψηλός ο ρυθμός εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με δύο γκολ μέχρι στιγμής και με πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, με τον Τούπτα να είναι πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής για την ομάδα της Λάρισας. Έχει πετύχει ένα γκολ, είχε μια πολύ μεγάλη φάση και ένα γκολ που το έχει ακυρωθεί. Και τώρα είμαστε στο 18ο λεπτό. Η Κηφισιά έχει κερδίσει ένα κόρνερ με τον Πόμπο. Εκτελείται, διώχνει ο πασάς και η μπάλα φτάνει πίσω στον Λαρουσί. Και αυτός θα δώσει αριστερά στον Σιμών και θα του ξαναδώσει την μπάλα. Ο Λαρουσί θα γεμίσει την περιοχή, θα βγει ο Βενετικίδης, θα μπλοκάρει την μπάλα, θα κερδίσει το φάουλ όμως από τον Πέτκοφ, τον στόπερ της Κηφισιάς που έχει προηγηθεί, και έτσι σταματάει το παιχνίδι για φάουλ υπέρ της Λάρισας. Στο 18ο λεπτό το 1-1 παραμένει, Θάνο.
3: Μάλιστα, και διαβάζω, Λεωνίδα, πριν από λίγο έγινε αυτό, ότι η Κηφισιά εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία ανακοινώνει, αναφέρει μάλλον, ότι την επόμενη σεζόν θα παίζει στο Απόστολος Νικολαίδης. Είναι κάτι που ξέραμε.
4: Είναι, Θάνο, πριν τη σέντρα έγινε και από το γνωστό και από τα μεγάφωνα αυτό. Έγινε πριν τη σέντρα, από τα μεγάφωνα ανακοίνωσε ότι και τη νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα της Κηφισιάς θα αγωνίζεται στο Απόστολος Νικολαίδης, και έστειλε και ένα άλλο μήνυμα από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη παιχνιδιού η ομάδα της Κηφισιάς, ότι ευχήθηκε στην ΑΕΛ μάλλον να επιστρέψει σύντομα στην μεγάλη κατηγορία εκεί που είναι η φυσική της θέση. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
3: Βεβαίως.
4: Πολιτικός ποδοσφαιρισμός.
3: Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Μάλιστα. Πάμε στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
0: 55 λεπτά στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0 με τα 4 τέρματα τα οποία έχει πετύχει ο Στίβεν Τσούμπερ. Αυτή είναι, αποτελεί και επίδοση ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας του Ατρομήτου, καθώς ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έγινε ο πρώτος παίχτης ο οποίος στην ιστορία της ομάδας σημειώνει 4 τέρματα σε αγώνα επαγγελματικής κατηγορίας. Να σου πω ότι και ο Ντούσαν Κέρκες προχώρησε σε αλλαγές, 3 τον αριθμό. Ο Τσαντίλας πήρε τη θέση του Μπάκου, ο Καραμάνης τη θέση του Φανφέρτ, ενώ στη θέση του Μίχολ μπήκε ο Τσιλούλης. Ο Μίχολ, να σου πω ότι κατά τη διάρκεια που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο, καθώς το φετινό καλοκαίρι εκπνέει και το συμβόλαιο του Αυστριακού Μέσου, ο οποίος βρισκόταν στον Ατρόμητο τα τελευταία 2 χρόνια. Πραγματικά ένα standing ovation από τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο του Περιστερίου, με τον ίδιο να ανταποδίδει αλλά και στη συνέχεια να παίρνει και τα εύσημα από τον πάγκο. Είναι και ο παίχτης ο οποίος έφτιαξε το 2-0 για τον Στίβεν Τσούμπερ. Από εκεί και πέρα στον αγώνα δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη στιγμή. Οι δύο ομάδες προσπαθούν κυρίως με κυκλοφορία της μπάλας να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Ο Πανσεραϊκός, όπως είναι φυσικό, έχει πάρει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, με τον Ατρόμητο να γυρίζει πίσω προκειμένου να κόψει τους όποιους διαδρόμους μπορεί να βρεθούν προς την εστία του Αθανασίου. Τώρα το Ισέιρα είναι μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Ο Κίνη όμως θα γίνει αποδέκτης της μπάλας και θα διώξει σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Πνευμονίδης, αλλά δεν θα μπορέσει να προλάβει ο νεαρός εξτρέμ που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. 66 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, παραμένει το σκορ υπέρ της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες, η οποία είναι έτοιμη να κλείσει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο την σεζόν. Να σου πω ότι και κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αλλά και στον play-outs, οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν 3 φορές, μία νίκη ο Ατρόμητος με 0-4 και 2 ισοπαλίες. Να δούμε αν θα πάρει και σήμερα την νίκη με το ανάλογο σκορ ή θα έχουμε κάποια εναλλαγή στον φωτεινό πίνακα. 67 λεπτά στο Περιστέρι, τώρα κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Καταλαβαίνεις ότι μετά και από τα πολύ γρήγορα τέρματα τα οποία σημείωσε ο Ατρόμητος και το κεφάλι το οποίο πήρε από νωρίς στην αναμέτρηση, τα λεπτά και τα υπόλοιπα λεπτά στον αγώνα έχουν γίνει διαδικαστικού χαρακτήρα, με δεδομένο άλλωστε και το γεγονός ότι η αναμέτρηση δεν έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς ο Πανσεραϊκός έχει ήδη υποβιβαστεί στην Super League 2.
3: Μάλιστα. 67 λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0 με 4 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, με τον ίδιο σκόρερ, τον Στίβεν Τσούμπερ. Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
5: 23 λεπτό στην αναμέτρηση. Στο 0-0 δύο ομάδες, ένα παιχνίδι το οποίο είναι μοιρασμένο. Ο Μπουχαλάκης τώρα στον άξονα δέχεται το μαρκάρισμα από τον Τσανδάρη. Τώρα είναι λίγο πιο αριστερά από τον άξονα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σημάδια στο χορτάρι από τον κύριο Κόκκινο για το που θα εκτελεστεί το φάουλ και μετράει και τα βήματα για να βγάλει την άλλη γραμμή για το που θα στηθεί το τείχος των παικτών του Αστέρα. Όλοι οι παίκτες και πάλι μπροστά στην περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Ανεβαίνει και ο Κόγιτς. Τώρα ανεβαίνει και ο Σιέλης και ο Μπουχαλάκης για να εκτελέσει αυτό το φάουλ με το αριστερό πόδι. Θα ψάξει το δεύτερο δοκάρι. Ναι, ψάχνει το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάτση δεν προλαβαίνει να βάλει το πόδι του. Νομίζω ότι ήταν άσχημη η επιλογή του, ίσως με το κεφάλι αν προσπαθούσε. Πολύ καλό το φάουλ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου έτρεξαν δύο παίκτες του Πανετολικού. Πιο κοντά ήταν ο Σενεγαλέζος, ο Γιουσούφ Μπάτζη, με το πόδι προσπάθησε να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε, η μπάλα έφυγε out. Με προϋποθέσεις αυτή η επιθετική προσπάθεια για τον Πανετολικό και το βολέ από τον Χατζη Εμμανουήλ, τον τερματοφύλακα του Αστέρα. Το κοντρόλ από τον Λομπάτο υπό την πίεση του Σατσιά. Ο Μπαρτόλο και ο Μεντιέτα προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα. Τελικά Σμυρλής από τα αριστερά, μετά από αρκετές κόντρες, Σμυρλής για τον Σιέλη και αυτός για τον Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες του Αστέρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, με μοναδική εξαίρεση τον Φέντερικο Μακέντα. Μανερίκε από τα αριστερά για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Μπουχαλάκη. Συγκλίνει, πηγαίνει προς τον άξονα. Κάτι παλιά έξω από την περιοχή για το Σατιά. Πήγε να βρει τον Μπάτζη. Δεν ήταν καλή η παλιά, δεν την κατάλαβε και ο Μπάτζη. Βγήκε από την εστία του ο Χατζη Εμμανουήλ και δίνει με τα πόδια στον Γιαμπλόνσκι. Γιαμπλόνσκι στα αριστερά για τον Σίπτιτς. Και πάλι Γιαμπλόνσκι. Κρατάει την μπάλα, πηγαίνει πάνω του για να τον μαρκάρει τώρα ο Μπάτζη και τη γυρίζει στον Χατζη Εμμανουήλ. Το βολέ εκεί όπου ο Μπουχαλάκης παίρνει την κεφαλιά. Δεν βρίσκει όμως συμπαίκτη, βρίσκει τον Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τον Μπρέγκου και να την βγάλει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου είναι ο Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, ακόμη πιο δεξιά, η σέντρα που πήγε να γίνει από τον Μεντιέτα. Διπλή κόντρα πάνω στον Σιέλη και η μπάλα είναι out. Δείχνει πολύ σωστά και ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, ο κύριος Νίξας από τη Λάρισα. Είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sport στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης στο 0-0. Οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό άγχος.
3: Μάλιστα. Ελεύθερο παραμένει και παραμένει το 0-0. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο Απόστολος Νικολαίδης, στο παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Ακούμε το Λεωνίδα Κασνέτση.
4: Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την ομάδα της Κηφισιάς να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Στο σκόρ ο Θεοδωρίδης βρέθηκε απέναντι από τον Βενετικίδη, αλλά δεν πλάσαρε, πήγε να τον περάσει. Ο τερματοφύλακας ΑΕΛ τον έκοψε. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Νενούνελη, ο οποίος μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση από τα δεξιά σούταρε με το δεξί. Η μπάλα πέρασε εκτός και τώρα ο Νούνελη είναι ξανά στην κόντρα για την Κηφισιά. Μπαίνει με στην περιοχή, σουτάρει με το αριστερό έξω η μπάλα. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βενετικίδη που έλεγχε την πόρεια της μπάλας, δεν ανησύχησε, πέρασε εκτός. Μέσα σε ένα λεπτό η Κηφισιά τρεις φορές έχει απειλήσει την εστία του Βενετικίδη. Στο 26ο λεπτό το 1-1 παραμένει και τα τελευταία λεπτά ανήκουν στην ομάδα της Κηφισιάς που πιέζει και αυτή με τη σειρά της για να ξαναπάρει προβάδισμα στο σκορ. Είπαμε και νωρίτερα ότι το παιχνίδι εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης έχει πολύ ωραίο ρυθμό, ελεύθερο ποδόσφαιρο από δύο ομάδες που είναι βαθμολογικά αδιάφορες. Η Κηφισιά έχει σωθεί, η ΑΕΛ έχει πέσει κατηγορία, αλλά δεν πάβει να παίζει για τη φανέλα της και την ιστορία της και να διεκδικεί με αξιώσεις τη νίκη εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και τώρα έχει την μπάλα με τον Μασόν από τα δεξιά ΑΕΛ και θέλει να βγει μπροστά. Έχει κατέβει ο Σαγκάλ να πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί να βρει διάδρομο και γυρίζει πίσω την μπάλα στο στόπερ του, τον Φερίγκρα, και αυτό στον Ναόρ, ο οποίος δεν βρίσκει αμαρκάρι στο συμπέκ και δίνει στον Πέρες. Ο Πέρες τον Ατανάσοφ αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Εγκρόζο, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στη Super League τη φετινή χρονιά. Είχε μόλις μια συμμετοχή σε αγώνα κυπέλου με τη φανέλα της ΑΕΛ φέτος. Ο Ατανάσοφ ένα σουτ έξω η μπάλα. Μακριά από το δεξί δοκάρι του Ραμίρες το 27, αυτή η φάση για την ΑΕΛ. Έχουμε μονίμως τελικές και ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Αλλά ο Ατανάσοφ δεν μπόρεσε να βρει εστία. Έχει πολύ καλά πόδια ο Ατανάσοφ. Εδώ όμως δεν το έδειξε. Η μπάλα πέρασε εκτός από την εστία του Ραμίρες και συνέχεια στο παιχνίδι θα δώσει η ομάδα της Κηφισιάς με ένα ελεύθερο το οποίο εκτέλεσε πλασαριστά ο Πέτκοφ για τον τερματοφύλακα του τον Ραμίρες και αυτός δίπλα στον αρχηγό του τον Μποτία. Και το παιχνίδι συνεχίζεται εδώ στη Λεωφόρο, 27ο λεπτό, το Κηφισιά ΑΕΛ 1-1 παραμένει θάνο.
3: Κηφισιά ΑΕΛ 1-1, όπως ακούσατε από τον Λεωνίδα Κασνέτση. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο Περιστέρι, στον αγώνα Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Μας ενημερώνει ο Νίκος Καραγιάννης.
0: 73 λεπτά στο Περιστέρι, παραμένει το 4-0 υπέρ του Ατρομήτου έναντι του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός ολοκλήρωσε και τις αλλαγές του με τον Λιάσο να περνάει στη θέση του Μπεν Σαλάμ. Μία ακόμα προσπάθεια του Ζεράρ Σαραγώσα να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι σε σχέση με το πρώτο μέρος δείχνει πιο συμμαζεμένη. Νωρίτερα στο 61ο λεπτό ο Ατρόμητος έχασε ευκαιρία να βρει πέμπτο τέρμα όταν ο Κίν με πάρα πολύ ωραία μπαλιά από την άμυνα βρήκε τον Τσαντίλο, ο οποίος έφυγε αντιμέτωπος με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, αλλά ο Σακαλίδης μπλόκαρε την μπάλα κακό το πλασέ εδώ του νεαρού επιθετικού και τώρα ο Ατρόμητος είναι στην επίθεση, πάσα για τον Τζαντίλα, προλαβαίνει ο Σακαλίδης. Είχε εδώ ευκαιρία ο νεαρός επιθετικός του Ατρόμητου να χρηστεί σκόρερ, πάρα πολύ ωραία η πάσα η οποία έγινε για τον Τζαντίλα από τον Καραμάνη, αλλά τελευταία στιγμή ο Σακαλίδης, ο τερματοφύλακας ο οποίος κάνει και τον ντεμπούτο του 23χρονος στην Super League, πρόλαβε τον επιθετικό του Ατρομήτου και πάλι είναι στην επίθεση οι Περιστεριώτες με τον Τσιγκάρα από τα δεξιά να κερδίζει ένα φάουλ σε καλή θέση για να εκτελεστεί με σέντρα. Αλλαγή έχουμε τώρα όμως και για τον Ατρόμητο. Ο Ούρονεν περνάει εκτός με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να μπαίνει στην θέση του. Ο νεαρός δεξιός μπακ ήταν μια προσπάθεια γενικότερη όλης της χρονιάς του Ατρόμητου. εκδρομή του, να βγάλει ποδοσφαιριστές από, από τα τμήματα υποδομής, από τον Παπαδόπουλο, τον Τσαντίλα. Ήταν ο Μπάτος ο οποίος μπήκε σε πάρα πολλές αποστολές. Γενικότερα είναι μια... Αυτοί οι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες δίνουν και, και τα μεγαλύτερα έσοδα στις ομάδες. Ο Τσούμπερ τώρα είναι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά στο 75ο λεπτό. Εκτελεί, απομακρύνει η άμυνα του Πανσεραϊκού με τον Ομεονγκά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κίνη. Και ο Κίνη παίζει δίπλα του για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος αλλάζει με τον Πνευμονίδη που θα βγάλει μια μπαλιά προς τα δεξιά για τον Τσούμπερ. Αλλά θα απομακρύνει η άμυνα του Πανσεραϊκού με τον Τσιγκάρα να μπαίνει τώρα και το Ριέρα στη μονομαχία. Νικητής ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Πανσεραϊκού. Και τώρα οι Σεραίοι έχουν βγει στην αντεπίθεση με τον Ιβάν, αλλά ο Κίνη κόβει εν τη γενέση την επίθεση την οποία προσπάθησαν τα λιοντάρια να βγάλουν στην αντεπίθεση, στη μετάβαση, και γυρνάει και η άμυνα του Ατρομήτου προκειμένου να οργανωθεί. 75 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, το 4-0 υπέρ του Ατρομήτου έναντι του Πανσεραϊκού παραμένει, Θάνο.
3: Παραμένει λοιπόν το 4-0 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα 4 γκολ του Στίβεν Τζούμπερ. Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
5: Εδώ και 3 λεπτά προηγείται στο σκορ ο Αστέρας Τρίπολης. Είμαστε στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης από το 28 με ένα εξαιρετικό γκολ του Μπαρτόλο. Ο Αστέρας προηγείται με 0-1. Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά ο πιστοχωρημένος Μπάτσι. Η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος έκανε την προσποίηση ότι θα κάνει σέντρα με το αριστερό. Έκανε την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. Ένα εξαιρετικό γκολ. Πετάχθηκε ο Κουτσερέγκο, ο Ουκρανός τερματοφύλακας του Πανετολικού. Δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει τον γκολ. Εξαιρετικό τον γκολ από τον Χούλιαν Μπαρτόλο. Το 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε τώρα στο 32. Η σέντρα από δεξιά που γίνεται από τον Χάρη Μαυρία βγαίνει ο Χατζή Εμμανουήλ και μπλοκάρει την μπάλα. Με τα χέρια θα την δώσει για τον Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα. Δίπλα του είναι και παίρνει την μπάλα ο σκόρερ, ο Μπαρτόλο.
3: Να σε
5: Μπαρτόλο.
3: Διακόψω, Μπάμπη. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Τι έχουμε στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ, Λεωνίδα Κασνέτσι?
4: Έχουμε γκολ, Θάνο, στην Λεωφόρο. Η Κηφισιά πήρε ξανά το προβάδισμα στο παιχνίδι με σκόρερ τον Πόμπο, έναν παίκτη ο οποίος είναι καταλυτικός για την πορεία της ομάδας Κηφισιά στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ειδικά μετά την φυγή των Παντελίδη και Τετέ για τον Παναθηναϊκό. Στην ουσία έχει κουβαλήσει πάνω του την ομάδα της Κηφισιά και τώρα στο 31 βρήκε ένα γκολ με το αριστερό μέσα από την περιοχή, κοντά από το σημείο του πέναλτι. Ήταν ο Πόμπο. Από την κεφαλιά πάσα του Ζέρσον Σόουζα μετά από σέντρα που έγινε από τα δεξιά, ο Πόμπο εκτέλεσε τον Βενδικίδη με το αριστερό. Σέντρα του Σιμών από τα δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ζέρσον Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό και έχουμε πλέον το Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 εδώ στη Λεωφόρο, Θάνο.
3: Κηφισιά ΑΕΛ 2-1, επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
5: Λοιπόν, είχαμε ένα φάουλ από πλάγια θέση έξω από την περιοχή, σχεδόν στην γωνιά της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, με το αριστερό εξαιρετικό το χτύπημα από τον Μπαρτόλο. Έδιωξε σε κόρνερ ο Κουτσερέγκο. Ένα κόρνερ και πάλι από τα αριστερά, από τα δεξιά, συγγνώμη, για τον Αστέρα στο 33ο λεπτό. Και πάλι ο σκόρερ του τέρματος του Αστέρα, ο Μπαρτόλο, με πολλά φάλτα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου πηδάει ο Κόγιτς, παίρνει την κεφαλιά, διώγνει την μπάλα. Φάουλ όμως γίνεται από τον Τσανδάρη και έτσι δεν υπάρχει κόρνερ. 0-1 λοιπόν από το 28 με το εξαιρετικό τέρμα του Μπαρτόλο, από τα πιο ωραία γκολ τα οποία έχουμε δει φέτος.
3: Πάμε στο Περιστέρι γιατί έχουμε γκολ. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
0: 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού πέτυχε το 5-0 για την ομάδα του στο 71ο λεπτό. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Ατρόμητο αλλά και από τον Σωτήρη Τσιλούλη, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο μέρος στη θέση του Μίχολ και ήταν ιδιαίτερα κινητικός. Είχε και νωρίτερα μια χαμένη ευκαιρία με τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, τον Σακαλίδη, ο οποίος κάνει αλήθεια είναι ένα σκληρό ντεμπούτο στην Super League. Είναι, να θυμίσουμε, η πρώτη του επαγγελματική συμμετοχή του 23χρονου Έλληνα τερματοφύλακα. Ένα σκληρό ντεμπούτο, ένα παιχνίδι όπου ο Ατρόμητος έχει κυριαρχήσει πλήρως έναντι του Πανσεραϊκού, ο οποίος κάνει συνεχόμενα λάθη στην άμυνα. Πραγματικά δηλαδή ο Σαραγώσα στο δεύτερο ημίχρονο προχώρησε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου προχώρησε σε 4 αλλαγές. Πιστεύω αν είχε τη δυνατότητα να κάνει 11 θα τις έκανε και τις 11. Θάνο, είναι αλήθεια η εικόνα, η διαφορά χαώδης ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ατρόμητο να βρίσκει συνεχόμενα διαδρόμους προς την αιστεία του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. 80 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 5-0.
3: Το μικρόφωνο μας στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
5: 34 λεπτό στην αναμέτρηση, ευκαιρία είχαμε για τον Αστέρα να κάνει δύο τα τερματά του, όταν σε αντεπίθεση ο Μπαρτόλο βρήκε έξω από την περιοχή από τα αριστερά τον Μακέντα. Ο Μακέντα έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε και κάτω από τα πόδια αμυνωμένων και με δυσκολία απόκρουσε ο Κουτσερένκο. Βρήκε την μπάλα εντελώς τυχαία ο Άλχο που έτρεχε προς την εστία του Πανετολικού. Δεν την βρήκε όπως θα ήθελε, η μπάλα έφυγε out. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Μπρέγκου και δίνει φάουλ τελικά ο διαιτητής. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά. Α, επιθετικό φάουλ έχει δώσει. Άρα ως μη γενόμενη αυτή η φάση για τον Πανετολικό. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά από τον Μανρίκε. Η μπάλα στην μικρή περιοχή εκεί όπου προσπάθησε να κάνει το σούτο Μπρέγκου πάνω στα σώματα.
3: Να σε διακόψω λίγο Μπάμπη, πάμε στο Περιστέρι γιατί έχουμε κι άλλο γκολ.
0: Και άλλο γκολ Θάνο, 6-0 ο Ατρόμητος, κάνει πάρτι η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες εναντί του Πανσεραϊκού. Μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή, άνοιξε την πάσα, ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0 βάζοντας έτσι διαστάσεις τριάμβου στην εμφάνιση της, στη σημερινή εκπληκτική εμφάνιση της ομάδας του Ατρομήτου, που πραγματικά αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν και τώρα ετοιμάζεται να κάνει και ακόμα μία αλλαγή ο Ντούσαν Κέρκες, με τον Γιουμπιτάνα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιουμπιτάνα, ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί και στον Πανσεραϊκό. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα περάσει εκτός για να μπει ο επιθετικός από το Σουρινάμ. Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Στίβεν Τσούμπερ, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ατρομήτου, καθώς όπως προείπαμε είναι ο μοναδικός παίχτης στην ιστορία του συλλόγου ο οποίος έχει πετύχει 4 τέρματα σε επαγγελματικό παιχνίδι και φυσικά αποθεώνεται από τους φίλους του Ατρομήτου που έχουν έρθει στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδος και έχουν μείνει πλήρως αποζημιωμένοι από την εμφάνιση της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες. 82 λεπτά στο Περιστέρι, 6-0 Ατρόμητος Πανσεραϊκός.
3: Μάλιστα, 6-0 λοιπόν Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, ακούμε ξανά τον Μπάμπη Πλάγο.
5: Στο 38 εδώ στο Αγρίνιο παραμένει το 0-1. Γκάζει πιο πολύ ενέργεια σε αυτά τα πρώτα 40 σχεδόν λεπτά του αγώνα. Ο Αστέρας Τρίπολης δίκαια προηγείται. Θυμίζω ότι είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Μακέντα. Η πρώτη στο τρίτο λεπτό, η άλλη στο 36. Είχε και ένα γκολ με τον Μπαρτόλο στο 28, ένα εξαιρετικό γκολ. Δίκαια λοιπόν προηγείται με 0-1 η ομάδα της Τρίπολης εδώ στο Αγρίνιο. Κόγκιτς για το σχέλι. Και είναι εξαιρετικός ο Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι πηγή κινδύνου. Σε κάθε φάση με το που πηγαίνει μπάλα στα πόδια του δημιουργούνται εξαιρετικές καταστάσεις για τον επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του Πανετολικού. Προσπάθεια από τον Σμιρλή, περνάει τον Μπαρτόλο, θα βγάλει για τον Μαρίκες αριστερά, η σέντρα καλή, ο Μπάτζη δεν μπορεί να κάνει την επαφή με την μπάλα μέσα από την μικρή περιοχή, η μπάλα περνάει από τα πόδια του. Νομίζω ότι δεν ήταν σίγουρος πώς θα βρει την μπάλα, αν θα τη βρει με τα κουνάκι ή αν θα κάνει το πλασέ από εκεί που ήταν. Τελικά έχουμε τον Λομπάτο να παίζει μέσα στην περιοχή. Ο Λομπάτο πολύ ωραία βάζει το σώμα του Σίπτιτς και διώχνει ο Γιαμπλόνσκι. Απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα, ωστόσο και πάλι κατοχή για τον Πανετολικό με τον Σμυρλή. Από τα αριστερά, Σμυρλής έχει δίπλα το Μαρίκε, θα δώσει την μπάλα στο Μαρίκε, θα κάνει τη σέντρα ο Μαρίκε. Ο Μπάτζη θα πηδήσει, Γιαμπλόνσκι με το κεφάλι διώχνει. Πάει η μπάλα σε Μακέντα. Μακέντα βάζει το κορμί του ο Χάρης Μαυρίας, κερδίζει την μπάλα από το Μακέντα. Έξω από την περιοχή του Αστέρα. Λομπάτο το shoot out. Εξαιρετική προσπάθεια. Δεν είμαι σίγουρος εάν η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. ή αν την βρήκε ο τερματοφύλακας Χατζη Εμμανουήλ. Ο διαιτής που είναι πάρα πολύ κοντά λέει out. Άρα λοιπόν εδώ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης Λομπάτο δοκάρει για τον Πανετολικό στην καλύτερη προσπάθεια μέχρι τώρα των γηπεδούχων για να ισοφαρίσουν με τον Λομπάτο. Το δοκάρι όμως, το αριστερό δοκάρι του Χατζη Εμμανουήλ σταμάτησε την μπάλα. Χατζη Εμμανουήλ το βολέ. Μπουχαλάκης με κεφαλιά πάει να βρει ένα συμπαίκτη του, δεν τα καταφέρνει. Μακέντα αλλάζει με τον Μπαρτόλο, κόβει πολύ ωραία. Ο Πρέγκου αλλοιώνει μάλλον την πορεία της μπάλας και πολύ ωραία ο Μανρίκε με το τάκλιν τρέχει ο Μακέντα και κερδίζει την μπάλα. Σμυρλής και πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Επαναλαμβάνω ότι είναι περισσότερη η ενέργεια που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι τώρα η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Άλχο για τον Λάσκαρη και τώρα για Μπλόνσκι στο χώρο της αμυνάς τους από αριστερά ο Σίψιτς. Θα βγάλει για τον τερματοφύλακά του και με βολέ ο Χατζη Εμμανουήλ θα στοχεύσει προς τον Τερεζίου. Τελικά ο Γραμμένος κερδίζει την μπάλα, κρατάει, δίνει για τον Τσαλδάρη και αυτός για τον σκόρερ τον Μπαρτόλο έξω από την περιοχή θα συγκλίνει από τα δεξιά προς τον άξονα. Θα βγάλει για τον Τσαλδάρη μέσα στην περιοχή, κόβουν οι αμυντικοί. Επιστρέφει μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Αστέρα. Η μπαλιά από τον Τερεζίου δεν είναι καλή. Η σέντρα του περνάει από όλους αμυντικούς και επιθετικούς και βγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και εκεί όπου βρίσκεται στο χώρο της άμυνας τώρα ο Μανρίκε με χώρο μπροστά του περνάει τη μεσαία γραμμή. Θα βγάλουν για τον Μπουχαλάκη τελικά. Μπουχαλάκης κάθεται για τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη πιέζεται από τον Γιαμπλόνσκι. Πέφτει στο χορτάρι χωρίς φάουλ. Λέει ο διαιτής αναμέτρησης ο κύριος Κόκκινος κάτω από τις διαμαρτυρίες. Και τώρα ο Μπεντιέτα θα βγάλει για τον Μπαρτόλο. Από τα δεξιά η προσπάθεια αυτή των φιλοξενούμενων. Μπεντιέτα και πάλι. Καθυστερεί. Θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Μπαρτόλο. Το 1-2 με τον Μπεντιέτα. Μπεντιέτα η σέντρα. Η πάσα για τον μέσα στην περιοχή. Περίπου στο σημείο του πέναλτι. Εκεί όπου ο Μακέντα θα μπορούσε να κάνει το σούτ να απειλήσει, να σκοράρει. Τελικά βρίσκει αέρα. Και η μπάλα στη συνέχεια στα χέρια του Κουτσερέγκο. Καλή στιγμή, μεγάλη ευκαιρία για τον Μακέντα. Τρίτη καλή στιγμή, ο Μακέντα όμως βρίσκει αέρα στην πάσα που του έγινε από δεξιά από τον Μεντιέτα. Προσπάθεια Σμυρλής, στην άλλη περιοχή τώρα η μπάλα. Σμυρλής μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ, η μπάλα out. Ο Μπάτζη έκανε το τάκλιν μπροστά στην αιστεία σε αυτή την σέντρα σούτ που έγινε από αριστερά, μέσα αριστερά από τον Σμυρλή. Τελικά δεν μπόρεσε ο Σενεγαλέζος φορ του Πανετολικού να κάνει το τάκλιν, η μπάλα περνάει από όλους αμυντικούς και επιθετικούς και φεύγει δίπλα από την αιστεία του Χατζη Εμμανουήλ στο 42. Αυτή η προσπάθεια, καλή προσπάθεια για τον Πανετολικό. Είμαστε φίλες και φίλοι εδώ στο Αγρίνιο στο 0-1 στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Κεφαλιά από τον Σατσιά, η προσπάθεια από τον Γιαμπλόνσκι, το φάουλ το οποίο σφυρίζεται αυτή τη φορά στον Μπάτζη που διαμαρτύρεται και για την προηγούμενη φάση που δεν του δόθηκε το φάουλ. Σχέλης, Μανρίκε, τώρα είναι όλος ο Πανετολικός μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Μπουχαλάκης για το Σχέλη και όλος ο Αστέρας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπρέγκου, ωραίες οι τρίπλες, Σατσιάς, Μπρέγκου έξω από την περιοχή για τον Μπάτζη. Δεν καταλαβαίνει την πάσα. Τελικά κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού, αλλά και πάλι η κατοχή για τους παίκτες του Πανετολικού. Η σέντρα από τον Μαυρία από τα δεξιά δεν περνάει και είναι κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Τερεζίου. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Λομπάτο. Λομπάτο με κοντινή πάσα για τον Μαυρία. Η σέντρα περνάει από όλους στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου ο Σμυρλής θα πάρει την μπάλα, θα τη δώσει μέσα στην περιοχή. Νέα σέντρα, σουπ, μεγάλη απόκρουση από τον Χατζη Εμμανουήλ στο απευθείας, μονοκόμματο σουπ από τον Γιάννη Σατσιά. Στο δεξί του δοκάρι μπόρεσε με τις γροθιές να διώξει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Βασίλης Χατζη Εμμανουήλ. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Κάτι εξέταζε ο διαιτητής, δεν ξέρω αν έγινε κάτι εκεί. Πάντως τώρα δίνει σινιάλο για να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Στο Στο 44 είμαστε προς 45. Έχουμε τον Κόγκιτς να έχει πολλά μέτρα φόρα να κάνει το σουτ. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Γιαμπλόνσκι, κόρνερ. Το είδε ο κύριος Κόκκινος και τρέχει γρήγορα γρήγορα ο Μπρέγκου. Αντριάνο Μπρέγκου για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίθεση ο Τίτορμος. Σηκώνει τα δύο του χέρια για να δείξει που θα κατευθυνθεί η μπάλα. Όλοι οι παίκτες στην μεγάλη περιοχή του Χατζή Εμμανουήλ. Σταματάει και πάλι ο κύριος Κόκκινος το παιχνίδι για να κάνει παρατηρήσεις και στις δύο ομάδες. Είμαστε μισό λεπτό πριν τη συμπλήρωση στο 45. Θα δούμε και τον τέταρτο διετή, τον κύριο Ματσούκα. Έχει το ταμπελάκι στα χέρια του τις καθυστερήσεις. Το κόρνερ από τον Μπρέγκου και στην αγκαλιά του Χατζή Εμμανουήλ. Η μπάλα. Να δούμε τον τέταρτο διετή, τον κύριο Ματσούκα. Χατζή Εμμανουήλ, το βολέ. Ο Σχέλης με το κεφάλι πολύ ωραία βρίσκει τον 2 λεπτά των καθυστερήσεων, βρίσκει τον Μπουχαλάκη και τώρα αριστερά η μπάλα για τον Μπρέγκου και τώρα Σμυρλής με τον Άλχο πάνω του. Αποφεύγει ένα-δύο παίκτες, κρατάει την μπάλα, ο Σατσιάς δέχεται και ένα χτύπημα, απορώ πως το είδε αυτό ο διαιτητής. Σηκώνεται όλος ο κόσμος στην αντεπίθεση, βγαίνει και κάνει ο πακέτα το σουτ. Η μπάλα πάνω στα χέρια, στα πόδια του Σχέλη. Και κόρνερ. Πηγαίνει τώρα ο κύριος Κόκκινος πάνω στον πεσμένο ακόμη στον αγωνιστικό.
3: Ωραία, αφού υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή, πάμε στο Περιστέρι γιατί ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
0: Χωρίς λεπτά καθυστερήσεων, ο κύριος Ευαγγέλου σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση η οποία βρήκε τον Ατρόμητο να θριαμβεύει με 6-0 έναντι του Πανσεραϊκού. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ατρόμητο σε επαγγελματικές κατηγορίες. Θυμίζω 4 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Στο 3ο λεπτό, ο Τσιγκάρας με υπέροχη πάσα βρήκε τον Τσούμπερ από τα δεξιά. Και ο πρώην επιθετικός της Ένωσης με πλασέ νίκησε τον Σακαλίδη. Ο Μίχολ στο 19ο λεπτό έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ήταν και πάλι ο Τσούμπερ με δυνατό σουτ στην κίνηση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Στο 22 μετά από λάθος στο κέντρο της άμυνας του Φέλτες, ο Φανφέρτ βγήκε από τα αριστερά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Τσούμπερ με πλασέ πάλι από το ύψος του πέναλτι έκανε το 3-0. Ενώ το 4-0 ήρθε μετά από πάρα πολύ ωραία συνεργασία του Φανφέρτ με τον Πνευμονίδη. Ο τελευταίος έβγαλε την μπαλιά μέσα στην περιοχή για τον Τσούμπερ και αυτός με ψύχρεμο σουτ νίκησε τον Σακαλίδη για το 4-0. Στο δεύτερο μέρος, σε δύο μεταβάσεις ουσιαστικά βρήκε τα τέρματα ο Ατρόμητος. Το 5-0 στο 78 λεπτό, όταν πάλι μετά από λάθος του Φέλτες ο Καραμάνης πάσαρε για τον Τσιλούλη και αυτός με υπέροχο πλασέ πάνω από τον Σακαλίδη έκανε το 5-0. Ενώ στο 81 πάλι στην μετάβαση ο Τσιλούλης από σκόρερ ντύθηκε δημιουργός, άνοιξε την μπαλιά από τα αριστερά για τον Πνευμονίδη. Ο νεαρός εξτρέμ που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στον Ατρόμητο από τον Ολυμπιακό πέρασε τον Σακαλίδη και με πλασέ σε κοινή αιστεία έγραψε το Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 που αποτελεί, όπως είπαμε, και την ευρύτερη νίκη στην ιστορία του συλλόγου στις επαγγελματικές κατηγορίες.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Μας ενημερώνει ο Λεωνίδας Κασνίτση.
4: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος εδώ στην Λεωφόρο. 2-1 το σκορ υπέρ της Κηφισιάς με τα τέρματα των Λαρουσί στο 3, του Τούπτα στο 6 που ισοφάρισε για την ΑΕΛ σε 1-1. Ο Τούπτα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 8 λεπτό, το οποίο ακυρώθηκε για offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Γιάννης Πασάς πριν κάνει την πάσα στον Τούπτα. Στο 31 η Κηφισιά πήρε ξανά προβάδισμα με γκολ του Πόμπο με το αριστερό μέσα από την περιοχή. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίο ρυθμό, με δύο πολύ γρήγορα γκολ, με ωραία εξέλιξη ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, όπως και όλα τα παιχνίδια τα σημερινά, το play out δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται ξεκάθαρα για την νίκη και την ΑΕΛ να βρίσκεται σε αυτό το πρώτο μέρος πίσω στο σκορ. Η ΑΕΛ η οποία έχει υποβιβαστεί και μένει να φανεί τι θα γίνει σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης, 1 λεπτό των καθυστερήσεων που είχε υποδείξει ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν είχαμε καμία άλλη σημαντική εξέλιξη στη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του πρώτου μέρους, γι' αυτό και δεν διάκοψα Θάνο. Οπότε σου δίνω ξανά το λόγο. Κηφισιά ΑΕΛ στα πρώτα 45 λεπτά 2-1.
3: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στον αγώνα του Πανατολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Μας ενημερώνει ο Μπάμπης Πλάγος.
5: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο. 0-1 το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Με το εξαιρετικό γκολ από τον Μπαρτόλο, από θέση μέσα αριστερά, με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά. Βρήκε πλαϊνό δίχτυ η μπάλα. Πετάχτηκε ο Κουτσερένκο. Εντυπωσιακή η εκτείναξή του. Δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει τον γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Χούλιαν Μπαρτόλο. 0-1. Η απάντηση για τον Πανετολικό ήρθε στο 39, όταν ο Λομπάτο βρέθηκε σε θέση μέσα δεξιά, έκανε το σούτ, την μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Χατζη Εμμανουήλ και έφυγε out. Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές καλύτερος στα πρώτα 30-35 λεπτά ο Αστέρας. Εκτός από τον γκολ είχε και 2-3 καλές στιγμές, κυρίως με τον Μακέντα. Από εκεί και πέρα πιεστικός ο Πανετολικός. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Λομπάτο και γενικά 2-3 καλές φάσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, 2-3 καλές προσπάθειες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, δεν έβγαλαν σε τελική προσπάθεια, με εξαίρεση τη φάση στο 44 όπου ο Μπρέγκου, συγγνώμη, ο Σατσιάς έκανε το σούτ αλλά έδιωξε ο Χατζη Εμμανουήλ. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ Τρίπολης 0-1 με τον γκολ του Μπαρτόλο στο 28.
2: Ερασπορ 101,8.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα,

0: φλόγες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Ακούτε Ερασπόρτ 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τελικό, θυμίζουμε, στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Αποτελέσματα ημιχρόνου στο Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 και στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-1. Είναι η τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Με το ενδιαφέρον να μην έχει να κάνει με βαθμολογικούς σκοπούς, με βαθμολογικούς λόγους, αφού ήδη ξέρουμε ποιες είναι οι δύο ομάδες που βαθμολογικά υποβιβάζονται, είναι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Το τι θα γίνει αν τελικά θα υποβιβαστούν ή όχι, γιατί όπως είπαμε και χθες, υπάρχει ήδη μια πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League από 5 ΠΑΕ που ζητούν αναδιάρθρωση σε συνδυασμό με το να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα από το φετινό πρωτάθλημα, άρα να παραμείνουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ και οι ομάδες του χρόνου στην Super League, στο νέο πρωτάθλημα, να γίνουν από 14-16. Σήμερα είχαμε και την πρώτη αντίδραση στην πρόταση αυτή, παράλληλα με μια ανακοίνωση υποψηφιότητας, γιατί τον Ιούνιο θα έχουμε εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Super League. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ναι, είπε διάφορα ο Αγγελέας. Είπε ότι είναι σκάνδαλο η αναδιάρθρωση, για παράδειγμα. Και μάλιστα είπε ότι η λέξη σκάνδαλο είναι πολύ ήπια. Το είχα πει ότι θα γίνει αυτό πριν από 1,5 μήνα και λέει ότι είναι κάτι αντιδημοκρατικό. Και μάλιστα, εμείς εμφανίσαμε χθες αυτά τα 6-7 εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται στο θέμα της αναδιάρθρωσης, που έχει να κάνει με το ποιος πέφτει, ποιος μένει, με το τι θα πει ο κ. Βρούτσης, με τις 11 ψήφους που απαιτούνται κλπ. Ο Αχιλλέας Μπέος ουσιαστικά είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα, ξεκινώντας από αυτό, να πούμε ότι αν. Δηλαδή, από τις 13 είναι οι ομάδες που θα πρέπει να μαζέψουν 11, γιατί ο κ. Βόλος σίγουρα είπε ότι είναι σκάνδαλο και ότι ο κ. Μπέος είπε ότι είναι σκάνδαλο. Ναι. Άρα δεν πρόκειται να το ψηφίσει, έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα μέσα σε αυτά τα οποία αναφέραμε εμείς, τις επιστροφές των χρημάτων από τη φορολογία στα κέρδη των πρωτών του στοιχήματος και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, είπε και για τα τηλεοπτικά και την αύξηση του VAR. Τα χρήματα δηλαδή θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά το VAR. Γιατί θυμίζουμε εδώ ότι το VAR δεν το πληρώνει πλέον η πολιτεία όπως είχε κάνει την πρώτη χρονιά.
9: Όχι, την πρώτη, για 5 συν 1 χρόνια, από το 19 το πλήρωνε η πολιτεία.

0: Για πέρυσι το ξεκίνησε η Super League να το πληρώνει.
1: Από την πρώτη χρονιά ήταν να πάρει.
0: Από την πρώτη, ναι.
1: Ναι, και μετά και σου λέει θα αυξηθεί και το κόστος.
0: Η πολιτεία πάει, δηλαδή, τα δημόσια ταμεία, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Σωστά, βέβαια. Ποιος άλλος.
0: Έτσι, έτσι. Εμείς πληρώνουμε για να παίζουν ποδόσφαιρο οι ανώνυμες εταιρείες. Πάμε παρακάτω.
1: Και αυτό, και είπε ότι και εμείς δεν ξέραμε τι θα γίνει κτλ. Και λέει, έχουμε παλέψει και εμείς για υποβασμό και διάφορα τέτοια. Ναι. Αλλά δεν είχαμε ποτέ στη διαδικασία να κάνουμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, τάχθηκε κατά της πρότασης για αναδιάρθρωση που είναι αυτή που περιγράψαμε στην αρχή και έβαλε ξανά, έθεσε ξανά τον εαυτό του ως υποψήφιο για την προεδρία της Super League.
1: Βεβαίως.
0: Κάτι που είχε κάνει και πριν δύο χρόνια.
1: Πριν δύο χρόνια και όταν είχε βάλει υποψηφιότητα, να θυμίσει ότι είχε μπει στη διαδικασία και ο Γιάννης Αλαφούζος, υποψήφιος για την προεδρία της Super League. Ο Μπέος απέστειλε τότε την υποψηφιότητά του. Στη θέση του κατέβηκε ο Μαρινάκης τότε που κέρδισε οριακά 7-6.
0: Το είπες πολύ ωραία. Στη θέση του κατέβηκε ο Αγγέλης Μαρινάκης. Γιατί ουσιαστικά μόλις ανακοινώνει ο Μπέος, πριν δύο χρόνια τώρα, είμαστε στο καλοκαίρι του 24. Ανακοινώνει ο Μπέος, μετά από λίγο ανακοινώνει ο Αλαφούζος και μετά από λίγο ο Μπέος αποσύρεται. Εμφανίζεται ο Μαρινάκης και ο Μπέος λέει ότι εγώ θα στηρίξω Μαρινάκη.
1: Σωστά.
0: Ουσιαστικά δηλαδή έκανε στην άκρη για να περάσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ναι, και σημερινός πρόεδρος του Super League. Ναι.
1: Αυτό τώρα το Μάιο του 2024, έτσι.
0: Ναι, το καλοκαίρι.
1: Δύο χρόνια πριν, ναι. Και τότε θυμίζουμε ότι ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού είχε βγει με την οριακή.
0: 7-6.
1: Υποψηφία του 7-6. Τώρα 7-6. Δεν ξέρω αν αυτή η υποψηφιότητα από τον Αχιλέα Μπέο θα φέρει κι άλλους. Πιθανότητα θα φέρει, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι ένας δηλαδή. Ή αν θα βάλει ξανά ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν ξέρουμε τι σκοπεύει να κάνει. Δηλαδή, απλά περιμένουμε να το δούμε. Πάντως, ο Μπέος λέγοντας ότι είναι πιο παλιός από τους παράγοντες στο ποδόσφαιρο και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα που λέει. Ίσως ο Μποροβίλος να το ξεπερνάει, αλλά όχι μόνο με την παραγωγική ιδιότητα, δηλαδή με την ποδοσφαιρική του ηγετή γενικότερα. Τότε μάλλον είναι αυτός ο πιο πανής παράγοντας, ναι, και βάσει περιπτώσει είπε ότι θα καταθέσει υποψηφιότητα. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με και την προσπάθεια, δηλαδή αν υπάρξει τέτοιο σενάριο και προχωρήσουμε και στην αναδιάρθρωση, λέμε τώρα, που έχουμε πει τους λόγους για τους οποίους είναι πολύ δύσκολο να γίνει, να δούμε τι θα κάνουν και η Λάρισα και ο Παρασαραϊκός. Σε περίπτωση που ψηφίσουν, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί ήδη είναι κατά τη αναδιάρθρωση ο Αχιλλέας Μπέος. Άρα, σαν να λέμε δηλαδή ότι είμαστε κόντρα. Καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέτεις πολύ σωστά. Μάλιστα.
1: Οπότε
0: περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα οριστεί αυτό το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
1: Πότε θα οριστεί.
0: Έτσι,
1: θα
0: γιατί πρόκειται για να γίνει Παρασκευή, αύριο δηλαδή, Δευτέρα. Μέχρι στιγμή εγώ δεν έχω ενημέρωση ότι.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Έχει οριστεί.
1: Ούτε εγώ έχω ενημέρωση. Περιμένουμε να οριστεί. Θεωρώ πως αύριο θα μάθουμε ότι θα γίνει τη Δευτέρα το έκτακτο ΔΣ. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Πάντως θυμίζω ότι μια και είναι έκτακτο και μαζεύτηκαν τα πέντε ψηφαλάκια που απαιτούνται κλπ. Το μοναδικό θέμα είναι αυτό τη αναδιάρθρωση. Οπότε θα πούμε στη διαδικασία, θα παρουσιαστούν τα υπέρ, θα υποθούν οι ενστάσεις, θα ψηφίσουν και θα μάθουμε το αποτέλεσμα. Πάντως μοιάζει δύσκολο πράγμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.

0: Era Sport 101,8.
1: James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο σε δύο αγώνες. Το Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ και στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Θυμίζουμε τελικό Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Δίνουμε μικρόφωνο στα γήπεδα. Πρώτα στο Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέτσι.
11: Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, στο 47ο λεπτό βρισκόμαστε. Έχουμε μία αλλαγή για την ομάδα της Λάρισας. Ο Γκρόζος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και τη θέση του πήρε ο Ζήσης Χατζηστραβός. Και είχαμε και ένα καλό σούτ από τον Ατανάσοφ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους, το οποίο πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ραμίρες. Δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς που είδε την μπάλα να περνάει εκτός και το 2-1 παραμένει υπέρ της Κηφισιάς. Να υπενθυμίσω γρήγορα και τις δύο ενδεκάδες. Ραμίρες για την Κηφισιά κατά τα δοκάρια. Σιμών, Μποτία, Πέτκο, Φλαρουσί, τετράδα στην άμυνα. Νούνελ, Πέρεθ, Μπερνάρντο, Σόουζα η τετράδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θεοδωρίδης και πίσω του ο Πόμπο. Ενώ για την ΑΕΛ, Βενιδικής κάτω τα δοκάρια. Μασόν, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Χατζηστραβός, Πέρεζ, Ναόρ, Ατανάσοφ, Τούπτα και Σαγάλ. Η 11 για τον Τζιαλούκα Φέστα και ένα σουτ του Μπένι τώρα, 48, πάρα πολύ ψηλά. Άστοχο τελείως το σουτ του Μπένι πάνω από την εστία του Βενεδικίδη. Το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς παραμένει στο 48 λεπτό εδώ στη Λεωφόρο.
10: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έτσι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε στο γήπεδο του Πανατολικού, στο Αγρίνιο, Πανατολικός Αστέρας. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
12: Ξεκίνησε εδώ και 30 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού. 0-1 από το πρώτο μέρος με τον γκολ του Μπαρτόλο από το 28 λεπτό της αναμέτρησης. Μία αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Χρήστου Σχέλη πέρασε ο Σουηδός, ο Γκούσταβ Γκράναθ. Αλλαγή λοιπόν στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο όπου πλέον θα είναι ο Γκράναθ και ο Κόγιτς. Είχαμε και μία αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, ο Γιάννης Ατιάς στη θέση του τραυματία Διέγκο Εστεμπάν. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές λοιπόν για τον Πανετολικό, χωρίς αλλαγή με τους πρώτους 11 η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Η πάσα που γίνεται στον Μπρέγκου. Ο Μπρέγκου θα την βγάλει για τον Μανρίκε. Μανρίκε για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κρατάει την μπάλα και θα την δώσει στον Μπρέγκου. Και πάλι Μπρέγκου για τον Γκράναθ. Γκράναθ για τον Μανρίκε. Στο δεύτερο μισό, στο χώρο της επίθεσης, είναι αυτές οι πάσες από τον Πανετολικό. Η κάθε την παλιά που πάει να βγει από τον Μπουχαλάκη για τον Μπάτζη. Βγαίνει ο Χατζή Εμμανουήλ. Δεν ήταν καλή η πάσα του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Άνετα ο τερματοφύλακας του Αστέρα, κερδίζει την μπάλα και με τα χέρια δίνει στους συμπαίκτες του. Μπάλα στα αριστερά τώρα, στα αριστερά για τον Σίψιτς. Σίψιτς, το λάθος που γίνεται, χάνει την μπάλα ο Μακέντα. Μακέντα χάνει την μπάλα, βγάζεται η σέντρα για τον Μπάτς μέσα στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα πίσω, Μπρέγκου, το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο είναι σε καλό σημείο. Είναι 3-4 μέτρα δεξιά από τον άξονα και περίπου 5-6 μέτρα από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Πάει και απευθείας αυτό το φάουλ και είχε σκοράρει, σε ποιο παιχνίδι ήταν που είχε σκοράρει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ακριβώς σε εκείνο το σημείο, νομίζω με τον Πανσεραϊκό, ένα γκολ το οποίο είχε πει στα πρώτα λεπτά του αγώνα και συνέχεια έγινε η ανατροπή από τους Εραίους. Νομίζω αυτό ήταν το παιχνίδι. Είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο, στην ίδια εστία, εκεί όπου δεν υπάρχει, όπως βλέπετε από την τηλεόραση, το γήπεδο του Πανετολικού, εκεί που δεν υπάρχει εξέδρα, στο πέταλο που δεν υπάρχει εξέδρα, παίρνει φόρα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Είμαστε στο 48-49. Σφυρίζει ο διαιτητής. Ανδρέας Μπουχαλάκης εκτελεί, περνάει μπάλα στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Κατάλαβε ο Χατζη Εμμανουήλ, δεν πήγε και τόσο γωνία η μπάλα. Κατάλαβε ο τροματοφύλακας του Αστέρα την πορεία της μπάλας, έκανε το βηματάκι, άνετα μπλοκάρισε την μπάλα. Καλό το χτύπημα από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος με κατεύθυνση προς την αριστερή γωνιά του Χατζη Εμμανουήλ, έκανε το βηματάκι, μπλοκάρισε την μπάλα γιατί δεν πήγε και πολύ γωνία. Το πλάγιο out για τους γηπεδούχους τώρα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, το παραχώρησε ο σκόρερ, ο Μπαρτόλο. Γκράναφ παίρνει την μπάλα από τον Μανρίκε. Η βαθιά παλιά για τον Σμυρλή, περνάει από τον Άλχο η μπάλα, δεν την προλαβαίνει όμως ο Σμυρλής, πάει πλάγιο out. Σμυρλής αφήνει την μπάλα τελικά στον Μανρίκε για το πλάγιο out. Μανρίκε γυρίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου ο Γκράναφ θα πάρει την μπάλα. Ο Γκράναφ δεν διστάζει να κάνει τις μακρινές μεταβιβάσεις, παλιές σαραντάρες. Γκράναφ κρατάει την μπάλα, να τη σαραντάρα παλιά από τα αριστερά στα δεξιά. Δεν είναι καλή όμως, πιο δυνατή ο Λομπάτο, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα εκεί, περνάει από πάνω του. Πλάγιο out με τον Σίψιτς από το χώρο της άμυνας του Αστέρα από τα αριστερά. Στο 50 παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Μπαρτόλου από το 28, εξαιρετικό γκολ. Αλλαγή τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά για τον Άλχο, για την ομάδα της Τρίπολης. Ο Άλχο πάει να βρει το σκόρερ, δεν είναι καλή παλιά. Κόβει ο Μανρίκε, αλλά δεν μπορεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Ο Λάσκαρης γυρίζει πίσω στο Χατζη Εμμανουήλ που απομακρύνει με βολέ. Ο Σμυρλής γυρίζει προ του σκόρερ του Μπαρτόλο, στον τερματοφύλακα του τον Κουτσερέγκο. Τα δύο εφτάρια μονομάχησαν εδώ. Κόγιτς. Κόγιτς για τον Γκράναφ. Γκράναφ για τον Μπουχαλάκη. Με δυσκολία ο Μπουχαλάκης κάνει το λάθος. Μακέντα κλέβει την μπάλα. Κρατάει τώρα στην μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα και την γυρίζει τελικά πίσω. Εκεί όπου ο Λάσκαρης προωθείται, θα βγάλει την κάθε την παλιά για τον Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα. Μακέντα. Μακέντα σε θέση έξω δεξιά. Μακέντα, ο Γκράναθ βάζει το πόδι του και κάνει φάουλ που το δίνει και ο πρώτος βοηθός γιατί ο Θανάσης Κόλλιας από την Ήπειρο. Σαν κοντινό κόρνερ, φανταστείτε ότι είναι αυτό το φάουλ σχεδόν στη γραμμή του out και μεταξύ του κόρνερ και της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Από τα δεξιά, εκεί όπου έχει πάει πάνω στην μπάλα ο Χούλιαν Μπαρτόλο, ο αρχηγός και σκόρερ του Αστέρα.
10: Μάλιστα, θα πρέπει να πάρουμε το μικρόφωνο. Μπάμπη, πάμε στο Απόστολο Νικολαίδης. Υπάρχει γκολ εκεί. Λεωνίδα, ποιος το έβαλε?
11: Η Λάρισα ισοφάρισε 2-2. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες. Ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. 2-3 μέτρα εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του. Βρήκε και λίγο το οριζόντιο δοκάρι. Φανταστικό γκολ από τον Χαφ της ΑΕΛ, η οποία ισοφαρίζει σε 2-2 στο 53. Ενώ προηγουμένως η ομάδα της Κηφισιάς έχασε διπλή ευκαιρία με τον Θεοδωρίδη. Αρχικά ο Έλληνας Φορ πλάσαρα και Βεντικίδης έβγαλε σε κόρνερ. Ο Πόμπο το εκτέλεσε από τα δεξιά το κόρνερ. Ο Θεοδωρίδης έκανε ένα ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βενεντικίδη και στην αμέσως επόμενη φάση η ΑΕΛ βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει σε 2-2 με αυτό το καταπληκτικό γκολ του Πέρες που νίκησε με δεξί δυνατό μονοκόμματο σούτ εκτός περιοχής του τροματοφύλακα της Κηφισιάς για να γράψει το Κηφισιά ΑΕΛ 2-2 στο 53ο λεπτό.
10: Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα Καζνέτση. Αυτά συμβαίνουν στο Απόστολο Νικολαίδη. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
13: Λοιπόν, ο Μπαρτόλο έκανε το φάουλ που έλεγα νωρίτερα. Έδειξε με το κεφάλι ο Μανρίκε σε κόρνερ. Εκτελέστηκε και το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Έδιωξαν και πάλι σε νέο κόρνερ οι παίκτες του Πανετολικού. Μπαρτόλο από τα αριστερά. Στο δεύτερο σερί κόρνερ. Μέσα σε αποδοκιμασίες. Κουάν Μπαρτόλο. Με το αριστερό εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, διώχνει ο Μπάτζη τόσο άγαρμα που η μπάλα φεύγει και πάλι κόρνερ. Αντί να πάει μπροστά, η μπάλα πήγε πίσω. Ο Μπάτζη, ο οποίος πετάχτηκε ο φόρ του Πανετολικού στο πρώτο δοκάρι και έδιωξε την μπάλα με στραβοκολοτσιά, έφυγε αυτή πίσω και βγήκε πάλι κόρνερ. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ. Μπαρτόλο. Όλοι παίκτες στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο διώχνει με τις γροθιές. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι έγινε. Έκανε screen ο κύριος Κόκκινος με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει και πάλι σε πόδια παιχτών του Αστέρα. Έκαναν το shoot out αλλά είχε σφυρίξει ο κύριος Κόκκινος για να δώσει την μπάλα στους παίκτες του Πανετολικού. Είναι η δεύτερη φορά που μπερδεύεται στα πόδια παιχτών των δύο ομάδων ο κύριος Κόκκινος. Κόγιτς. Μαυρίας. Από τα δεξιά περνάει Λομπάτο. Γυρίζει πάλι πίσω για τον Κόγιτς. Δεν έχει χώρο από εκεί, από τα δεξιά. Βγάζει στο μπουχαλάκι, στον άξονα. Λομπάτο. Λομπάτο συγκλίνει το σούτ μακρινό. Η μπάλα στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Μία παλιά, ένα σούτ μάλλον, το οποίο λίγο έλειψε να αναπηδήσει μπροστά από τον Χατζη Εμμανουήλ. Θα ήταν διαφορετική η πορεία της μπάλας. Αν αναπηδούσε, τελικά έσκυψε ο Χατζη Εμμανουήλ. Μπλοκάρισε την μπάλα πριν αυτή αναπηδήσει στο χορτάρι. Και με το αριστερό του βολέ πάει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Εκεί όπου τελικά ο Μακέντα κερδίζει, κερδίζει την μπάλα ο Γραμμένος. Το σούτ, η μπάλα στον Κόγιτς. Επιμένουν οι παίκτες του Αστέρα. Η σέντρα που γίνεται, βγαίνει ο Κουτσερέγκο, μπλοκάρει την μπάλα. Η σέντρα από τον Δημήτρη Γραμμένο. Με τα χέρια ο Κουτσερέγκο για το Σμυρλή. Μπροστά του είναι ο Μπρέγκου. Σμυρλής καθυστερεί, περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή, κρατάει πάντα την μπάλα ο Σμυρλής. Αποφεύγει πολύ ωραία τον Μεντιέτα, θα κάνει την πάσα κάθετη για τον Μπάτζη. Δεν τον έχουν βρει τον Ιουσούφ Μπάτζη. Συνήθως αλλού του βγάζουν τις πάσες, αλλού κινείται ο Μπάτζη. Όπως και τώρα του έβγαλαν την πάσα σε θέση έξω αριστερά. Είχε κινηθεί προς τον άξονα ο Μπάτζη. Δεν μπορούν να συγχρονιστούν οι παίκτες του δυνατολάβου, το οποίο πάει να γίνει τώρα. Μέσα στην περιοχή πάει να πάρει την μπάλα ο Μπαρτόλο και το κόρνερ. Όχι, out τελικά, λέει ο κύριος Κόκκινος. Έδωσε τη μονομαχία με τον Κόγιτς. Πρόλαβε τελικά ο Κόγιτς. Η μπάλα χτύπησε και πάνω στον Μπαρτόλο, έφυγε out. Ήταν ένα λάθος στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Σατιάς πήγε να γυρίσει πίσω την μπάλα. Δεν κατάλαβα, στραβοκλωτσιά ήταν. Η μπάλα τελικά πήγε και βγήκε πάσα μέσα δεξιά, εκεί όπου έτρεξαν Κόγιτς και Μπαρτόλο. Τελικά η μπάλα έφυγε out. Το φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει ο Μπρέγκου. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως κάνει την επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Κόγιτς. Κόγιτς κρατάει την μπάλα αργότερα από τους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου. Τώρα κόβει ο Γιάννης Ατσιάς. Αλλά και ο Μαυρίας. Παίρνει την μπάλα ο Μαυρίας. Έξω δεξιά ο Μαυρίας. Μπάλα έχει φύγει out. Νομίζω. Πριν γίνει η κόντρα, έφυγε out πράγματι. Άργησε ο Χάρης Μαυρίας να κάνει την σέντρα από τα δεξιά. Καλή προσπάθεια, όχι όμως η εκτέλεση από τον Μαυρία. 57ο λεπτό στην αναμέτρηση. Το 0-1 παραμένει με τον γκολ του Μπαρτόλο από το 28. Ο Χατζή Εμμανουήλ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 10-12 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος είναι καλύτερος, έχει κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης. με τον Κόγιτς να δίνει για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου πιέζεται από τον Μακέντα. Τελικά αλλάζουν την μπάλα στα αριστερά όπου ο Μανρίκε κάνει ωραίο κοντρόλ. Θα βγάλει για τον Σμυρλή. Έξω αριστερά ο Σμυρλής. Συγκλίνει, κρατάει την μπάλα. Έχει γυρίσει ο Μπαρτόλο να τον μαρκάρει. Γυρίζει στον Μανρίκε και αυτός για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Μπρέγκου. Δεν γίνεται καλό κοντρόλ. Σα πιάσει όμως έξω από την περιοχή στον άξονα. Πάει να βγάλει κάθε την πάσα για τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη δεν κινείται προς την μπάλα. Αυτό που σας έλεγα. Λάθος συνεννόηση και πάλι για τους παίκτες του Πανετολικού. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Δίνει συνέχεια με το βολέ του που δεν βρίσκει όμως κάποιο συμπαίκτη του. Ο Γκράναφ εύκολα κοντρολάρει την μπάλα, γυρίζει, δίνει στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στο ημικύκλιο. Κάνει λάθος και κάνει τώρα το φάουλο Μπουχαλάκης πάνω στον Μεντιέτα. Πέφτει ο Μεντιέτα στον αγωνιστικό χώρο. Περισσότερο για ανάσες νομίζω.
10: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν στο 56ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Αστέρα στο Αγρίνιο. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Τι γίνεται εκεί, Λεωνίδα?
11: 51ο λεπτό, τώρα ολοκληρώθηκε. Μπήκαμε στο 60, μία ώρα παιχνιδιού. Το 2-2 παραμένει και είχαμε και αλλαγές για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Πόθας πήρε τη θέση του Νούνελη και ο Αμανή την θέση του Ρούμπεν Πέρεθ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την ομάδα της Λάρισας να έχει την μπάλα στα πόδια της με τον Πέρεθ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να δίνει αριστερά στον συμπαίκτη του, τον Φαρίγκρα, του στόπερ, και αυτό τον Μασόν, ο οποίος έχει από τα αριστερά. Έψαξε τον Πασά, ο Πέτκοφ έβαλε εκεί το κορμί του ωραία και μπλόκαρε ο Ραμίρες. Όπως είπα και στην αρχή της μετάδοσης, Στάνο, στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων την φετινή αγωνιστική περίοδο είχαμε τρία ισόπαλα αποτελέσματα με το ίδιο σκορ 1-1, και μέχρι στιγμής εδώ στα πρώτα 60 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης ισοπαλία έχουμε αυτή τη φορά με σκορ 2-2. Να δούμε αν θα σπάσει αυτό το σερί των ισοπαλιών μεταξύ των δύο ομάδων, οι οποίες την περσινή αγωνιστική περίοδο είχαν βρεθεί στην Super League 2, πήραν και οι δύο την άνοδο. Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να σωθεί, έπεσε. Η Κηφισιά παρέμεινε στην κατηγορία. Η ΑΕΛ είχε νικήσει την Κηφισιά πέρσι στο Super Cup, αυτό τον άτυπο τίτλο του υπερπροαλητή της Super League 2 με σκορ 1-0. Και τώρα σε επίπεδο Super League βλέπουμε άλλη μια ισοπαλία μέχρι στιγμή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και έχουμε διπλή αλλαγή για τον Gianluca Festa από ό,τι βλέπω τώρα. Έχουν σηκωθεί και θα γίνουν. Ο Σαγκάλ θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε ποιος θα μπει μέσα. Με το νούμερο 26 είναι ο Στάικος. Ο Στάικος παίρνει τη θέση του Σαγκάλ. Και θα βγει και ο Πασάς, από ό,τι βλέπω το ταμπελάκι, και μπαίνει ο Γκαράτε. Πάει δηλαδή ο coach Φέστα να φρεσκάρει λίγο την επίθεσή του, να βγει ο Πασάς, να περάσει ο Γκαράτε στην θέση του, και ο Στάικος για να δώσει περισσότερες ανάσες και τρεξίματα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, για λόγους γοήτρου και μόνο, καθώς έχει υποβαστεί. Η ΑΕΛ παίζει εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης μόνο για την νίκη, όπως αρμόζει η ιστορία της. Και το είπαμε και στην αρχή, ότι η Κηφισιά ευχήθηκε στην ΑΕΛ να επιστρέψει ξανά στα σαλόνια της Super League, μια κατηγορία στην οποία ανήκει η Θεσσαλική ομάδα. Μπήκανε λοιπόν και ο Γκαράτε και ο Στάικος, και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ένα πλάγιο από τα αριστερά που έχει κερδίσει η ομάδα της Κηφισιάς, με τον Λαρουσί να το εκτελεί και τον Παπαγεωργίου να κόβει και να δίνει στο Στάικο. Στο 63 βρισκόμαστε, το 2-2 παραμένει, με την ΑΕΛ σε αυτά τα τελευταία λεπτά να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, μετά την ισοφάριση του Πέρες με αυτό το άπιαστο σουτ του Πέρες που νίξε τον Ραμίρες το 53. Η ΑΕΛ ανέβασε και την απόδοσή της και πήρε και μεγαλύτερη ψυχολογία, και σε αυτά τα τελευταία λεπτά ψάχνει περισσότερους διαδρόμους για να βγει ξανά μπροστά και να απειλήσει την εστία του Ραμίρες. Μια βαθιά μπαλιά από τον Στάικο στον Γκάρατε, ο οποίος μπήκε τώρα στο παιχνίδι, τον πιέζει ο Πέτκοφ και θα του πάρει και το πλάγιο στόπερ της Κηφισιάς. Τον νίκησε σε αυτή την προσωπική του μονομαχία από τα δεξιά, πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά με τον Λαρουσί για τον Πόθα, ο νεαρός που ξαναπαίρνει ευκαιρία από τον Σεμπάστιαν Λέτο σε αυτά τα play out. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της ομάδας της Κηφισιάς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μικρός ηλικία, 19 χρονών. Είναι η δεύτερη του συμμετοχή με την ομάδα της Κηφισιάς. Παίρνει λεπτά συμμετοχής. Μια ομάδα όπως η Κηφισιά, η οποία θέλει να βγάλει παίκτες από την ακαδημία της και να τους πουλήσει. Μπορεί να μην ήταν από τις ακαδημίες ο Παντελίδης.
10: Μάλιστα, για να πάμε στο Αγρίνιο, γιατί έχουμε πέναλτι. Τι έγινε, Παπιπλάγου, για πες μας.
13: Στο 62ο λεπτό, για τον Πανετολικό. Έγινε η κάθετη πάσα. Αυτή τη φορά έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι, το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος. Δεν υπάρχει καμία απολύτως κανένας ενδιασμός για το αν είναι ή όχι πέναλτι. Υπάρχει και τραυματισμός του Μπάτζη. Ήταν έτοιμος να σουτάρει για να σκοράρει και πρέπει να έχει χτυπήσει, γιατί μπαίνει γρήγορα και το ιατρικό επιτελείο. Κίτρινη κάρτα για τον Μπάτζη. Συγγνώμη, κίτρινη κάρτα για τον παίκτη που έκανε το πέναλτι, τον Νίκολα Σίπτιτς. Και να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι που κερδίζει ο Πανετολικός στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι δύο παίκτες πάνω στην μπάλα. Είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πήγε πάνω του και ο Μανρίκε. Σηκώνεται ο Μπάτζη υποβασταζόμενος. Να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα έγινε και η τρίτη αλλαγή για τον Πανετολικό. Μπήκε στη θέση του Αντριάνο Μπρέγκου ο δεύτερος επιθετικός, ο Χόρχε Αγκύρε, ο Κουβανός. Στην προσπάθεια του Γιάννη Αναστασίου να πιέσει περισσότερο η ομάδα του και να ισοβαρίσει. Μπουχαλάκης στο πέναλτι στο 64. Ανδρέας Μπουχαλάκης κόντρα στον Χατζη Εμμανουήλ. Μπουχαλάκης εκτελεί, αποφρούει ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Είναι απίστευτο αυτό με το οποίο συμβαίνει στον Πανετολικό.
10: Με το πόδι, Μπάμπη.
13: Δεν ήταν με τα πόδια, ναι, δεν ήταν καλοποιημένο στο κέντρο της εστίας. Πήγε η εκτέλεση του πέναλτι του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Χατζη Εμμανουήλ με τα πόδια έδιωξε την μπάλα. Και λέω ότι είναι απίστευτο, γιατί τα τελευταία έξι πέναλτι που έχει κερδίσει ο Πανετολικός έχουμε ένα γκολ μόλις. Ένα γκολ σε έξι πέναλτι. Είναι απίστευτο.
10: Φοβερό.
13: Λοιπόν, επιμένει ο Πανετολικός. Μπουχαλάκης κάνει την πάσα. Λεπάτο στην περιοχή, το σουτ. Τα σώματα. Μα απομακρύνεται η μπάλα. Κεφαλιά από τον Μπαρτόλο. Επιμένει και πάλι ο Πανετολικός. Πιέζει, Αγκύρε. Θα βγάλει για τον Σμπυρλή. Σμπυρλή μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σμπυρλή θα κάνει τέτα. Shoot out. Είναι από τον. Είναι διώξιμο τελικά. Είναι οι παίκτες του Αστέρα που διαμαρτύρονται. Είναι corner, όπως λέει ο κύριος Κόκκινος. Την σέντρα που έκανε από μέσα αριστερά ο Σμυρλής, διώχνουν στη μικρή περιοχή οι παίκτες του Αστέρα μπροστά από τον Μπάτζη και τον Αγκύρε. Μπουχαλάκης σταματάει το παιχνίδι, γιατί υπάρχει παίκτης πεσμένος μπροστά από την εστία του Χατζη Εμμανουήλ, του τερματοφύλακα του Αστέρα, που απέκρισε το πέναλτι στο 64 του Μπουχαλάκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο στατιστικό, ένα πέναλτι σε έξι εκτελέσεις σε κάποια ομάδα, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Και έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα. Θα περάσει ο Μπρούνο Πέρεθ, είναι η πρώτη αλλαγή στη θέση του σκόρερ και αρχηγού του Μπαρτόλο. Θα δώσει συνέχεια ποιος πήρε το περιβραχιόνιο. Ο Μακέντα έχει πάρει το περιβραχιόνιο. Πέρεθ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μπαρτόλο, του σκόρερ. Εκτελείται το κόρνερ. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Πλάγιο out τελικά για τον Αστέρα Τρίπολης. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο 66. Ελέγχεται μια φάση, γιατί υπήρχε πεσμένο στον Μπάτζη μέσα στην περιοχή. Έχει δώσει, λέει ο κύριος Κόκκινος, να κρατήσει την μπάλα ο Άλχο, να μην εκτελέσει το πλάγιο out. Ελέγχεται από το VAR τα σπρώξηματα εκεί μέσα στην περιοχή. Όχι ακόμα, λέει στον Άλχο ο διαιτής αναμέτρησης. Είναι για το πέσιμο του Μπάτζη μέσα στην περιοχή. Θυμίζω ότι στο VAR είναι η κυρία Αντωνίου με βοηθό τον κύριο Φωτιά. Ακόμη ελέγχεται η φάση για ένα τράβηγμα πάνω στον Μπάτζη. Ο Μπάτζη, θυμίζω, κέρδισε πέναλτι στο 62ο λεπτό από τον Σίπτσιτς. Ακόμη λέει ο διαιτητής ότι ελέγχεται η φάση. Απομακρύνει τους παίκτες και των δύο ομάδων, φωνάζει τώρα τους αρχηγούς, τον Μπουχαλάκη από τη μία πλευρά και τον Μακέντα από την άλλη. Τους λέει να περιμένετε ότι ελέγχεται η φάση. Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά. Στη γωνιά της μικρής περιοχής βρέθηκε πεσμένος ο Μπάτζη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν έχεις μόνιτορ. Τάνο μου λες.
10: Ναι, εξετάζεται πρέπει... η φάση για κράτημα αμυνόμενου ναι, επιτιθέμενου. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα κρίνει ο VAR. Ναι, τον καλεί, τον καλεί να πάει.
13: Το VAR του λέει ότι εδώ υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Γι' αυτό τον καλεί να πάει να το δει. Άρα η εισήγηση από το VAR είναι για πέναλτι. Σε αυτή τη φάση θυμίζω ότι οι βαρίστες καλούν το διαιτητή μόνο αν έχουν διαφορετική άποψη.
10: Ναι, φαίνεται εδώ τώρα που βλέπουμε αυτό που βλέπει και ο διαιτητής ότι τον έχει αγκαλιάσει και ότι πιθανόν πέφτει, φαίνεται να πέφτει από αυτήν την επαφή, από αυτό το αγκάλιασμα του αμυντικού της ΑΕΛ.
13: Η εισήγηση λοιπόν είναι για πέναλτι και ο κύριος Κόκκινος δείχνει πέναλτι. Δεν έχω δει ποιος έχει κάνει το πέναλτι.
10: Είναι αλλά... το νούμερο 99 της ΑΕΛ, του Αστέρα.
13: Κόκκινη κάρτα, γιατί είναι δεύτερη κίτρινη. Είναι ο Δημήτρης Γραμμένος. Κόκκινη κάρτα λοιπόν για τον Γραμμένο στο 68 λεπτό. Στο 68 η κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες ο Αστέρας Τρίπολης και δεύτερο πέναλτι για τον Πανετολικό. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει αυτή τη φορά.
10: Έτσι, με δεύτερη κίτρινη η αποβολή.
13: Δεύτερη κίτρινη, ναι, δεν είναι. Ναι. Δεύτερη κίτρινη και να δούμε τώρα. Έχουμε διαμαρτυρίες και στον τέταρτο. Έχουμε διαμαρτυρίες και των παικτών του...
10: Είναι και ο κύριος Μποροβίλος εκεί.
13: Ναι, έχει βγει από τον πάγκο, διαμαρτύρεται.
10: Ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου.
13: Λοιπόν... εγώ δεν έχω monitor, δεν μπορώ να...
10: Ναι, γι' αυτό σε συνδράμω.
13: Δεν μπορώ να πάρω θέση. Για να δούμε. Πέναλτι λοιπόν με τον Λένι Λοπάτο, τον Βραζιλιάνο.
10: Για να δούμε αν θα σπάσει και η παράδοση αυτή η κατάρα των πέναλτι για τον Πανετολικό.
13: Για να δούμε. Ναι. Ένα πέναλτι στα 6 είναι πολύ. Δεύτερο πέναλτι σήμερα λοιπόν, στο 68, μέσα σε 7 λεπτά, δύο πέναλτι για τον Πανετολικό Λοπάτο. Shoot goal! Goal 1-1 για τον Πανετολικό. Μια εκτέλεση πέναλτι με δύναμη ψηλά στο δεξί γάμα. Πετάχτηκε ο Χατζη Εμμανουήλ, αλλά ήταν τόσο δυνατό το shoot. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να το αποκρούσει οποιοδήποτε τερματοφύλακας. Και έχουμε το 1-1 στο 69 με τον Λένι Λομπάτο.
10: Μάλιστα. Στο 70 λοιπόν, Πανετολικός Αστέρας 1-1. Με πέναλτι ισοφάρισε ο Πανετολικός, το γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Και με 10 παίχτες παίζει πλέον η ομάδα της Τρίπολης. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά ΑΕΛ. Ακούμε τον Λεωνίδα Γκαζνέτσι.
14: 72 λεπτό, το 2-2 παραμένει. Είχαμε δύο καλές στιγμές. Στο 66 η ΑΕΛ βγήκε πολύ ωραία στην αντεπίθεση. Ο Μασόν πάτησε αριστερά περιοχή, έκανε το γύρισμα με το αριστερό, σήκωσε την μπάλα για το κεφάλι του Ατανάσοφ, αλλά η κεφαλιά του μέσου της ΑΕΛ πέρασε ψηλά από την εστία του Ραμίρες και στο 70 ένα σουτ του Μπένι δεν ανησύχησε τον Βενετικίδη, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά και τώρα έχουμε διπλή αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία ολοκληρώνει τις αλλαγές της. Ο Πόμπο πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Άλβαρο Μποτία, ο αρχηγός της Κηφισιάς, και αυτός πέρασε εκτός, έδωσε και το πρεραχιόνιο στον Ούγκο Σόουζα, ο οποίος πήρε την θέση του στο παιχνίδι. Η μπάλα είναι για την Κηφισιά, ο Λαρουσί την έχει από τα αριστερά για να εκτελέσει ένα πλάγιο out στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης του Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά τώρα έχει την μπάλα στα πόδια, η ΑΕΛ είναι όλη πίσω από την σέντρα, κλέβει όμως ο Τούπτα από τον Σιμών και δίνει στον Ατανάσοφ. Ο Τούπτα θέλει να βρει από δεξιά τον Χατζηστραβού, βγαίνει μόνος στο απέναντι από τον Ραμίρες, ο οποίος έκανε την έξοδο αλλά ξαναπήγε στο τέρμα του. Το γύρισμα του Χατζηστραβού βγάζει ο Ραμίρες και διώχνει μακριά ο Λαρούση. Η μπάλα φτάνει στον Ατανάσοφ, ένα σουτ με το δεξί, κόντρα από τον Ούγκο Σόζα, ήθελε να διώξει αλλά έστειλε την μπάλα σε κόρνερ στο 74ο λεπτό. Αυτή η φάση για την ΑΕΛ, η οποία βγήκε μπροστά από το κλέψιμο του Τούπτα στον Σιμών, που ξεκίνησε μετέπειτα την επίθεση της ΑΕΛ με αυτό το κερδισμένο κόρνερ, καθώς το σούτ του Ατανάσοφ βρήκε στο πόδι του αρχηγού πλέον του Ούγκο Σόουζα και η μπάλα πέρασε κόρνερ από τα δεξιά με εκτελεστή τον Πέρες. Να πούμε και ότι ο Χριστόπουλος, ο center for τη Κυφσιάς, πήρε τη θέση του Πόμπο προηγουμένως. Ο Ούγκο Σόζα και ο Χριστόπουλος είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην αναμέτρηση. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΛ με τον Πέρες να το εκτελεί από τα δεξιά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, παίρνει την κεφαλιά ο Γκάρατε, διώχνει ο Ούγκο Σόζα, νέα κεφαλιά από το Στάικο. Η μπάλα φτάνει στον Γκάρατε από τα αριστερά. Και αυτό δίνει στον Τούπτα. Κρατάει ο Τούπτα. Θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Έχει μπροστά τον Χριστόπουλο. Δίνει πάσα στον Ατανάσοφ. Κρατάει αυτό και γυρίζει την μπάλα από την άλλη πλευρά απέναντι εκεί όπου είναι ο Πέρες που είχε εκτελέσει και το κόρνερ νωρίτερα. Πέρες μπαίνει μέσα. Έξω η μπάλα στον Στάικο. Τη στρώνει αυτό στο δεξί του πόδι. Σουτάρει ο Πέτκοφ. Διώχνει νέο σουτ του Στάικο με το αριστερό. Πάρα πολύ ψηλά. Η μπάλα περνάει εκτός στο 75ο λεπτό. Πέρασε και αυτή η φάση για την ΑΕΛ. Το 2-2 παραμένει εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης ανάμεσα σε Κηφισιά και ΑΕΛ με 4 γκολ μέχρι στιγμής. Ένα γκολ που έχει ακυρωθεί του Τούπτα στο 8ο λεπτό και πάρα πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστιαστάνου.
10: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Απόστολος Νικολαίδης. Είμαστε στο 75ο λεπτό Κηφισιά ΑΕΛ 2-2. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
13: Στο 73, 1-1 λοιπόν ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολη, στο 28 Μπαρτόλο με εξαιρετική προσπάθεια και σούτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1 και το 1-1 με τον Λένι Λομπάτο με πέναλτι στο 61 το λεπτό, το 1-1. Νωρίτερα στο 64 υπήρχε και χαμένο πέναλτι από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για τον Πανετολικό. Γκράναθ, Μαρίκε, με τον Σμυρλή, ο οποίος νωρίτερα έκανε την προσπάθεια, είχε και μια ευκαιρία, έκανε το σούτ μέσα από την περιοχή, μπάλα έφυγε out. Με 10 παίκτες παίζει από το 69 ο Αστέρας Τρίπολης με την αποβολή που έγινε του Δημήτρη Γραμμένου στη βάση του πέναλτι με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σμυρλής έχει δεχτεί κλωτσιά, είναι εκτός των 4 γραμμών μπροστά από τον πάγκο του Αστέρα. Με 10 προσωρινά και ο Πανετολικός. Το φάουλ από τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κοντά στο πλάγιο. Είναι αυτό το φάουλ. Κόγιτς στον άξονα. Κόγιτς θα βγάλει για το Μαυρία. Μαυρίας γυρίζει την μπάλα πίσω. Ενώ είχαν περάσει παίκτες του Πανετολικού τη μεσαία γραμμή. Τη γυρίζει από πάρα πολύ μακριά πίσω στον Κουτσερέγκο. Και χτίζουν νέα επίθεση τώρα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Μπουχαλάκη από τα αριστερά. Μπουχαλάκης σηκάρε την παλιά για τον Ανκύρε, έκανε το τακουνάκι για τον Μπάτζη, κόβουν οι αμυντικοί, καταλαβαίνουν την προσπάθεια των παικτών του Πανετολικού. Η βαθιά παλιά στο κόλλο της επίθεσης τώρα για τον Μεντιέτα. Μεντιέτα σε θέση έξω δεξιά, η σέντρα μπλοκάρει εύκολα ο Κουτσερέγκο και πάει να βγάλει γρήγορα την ομάδα του στην επίθεση με τα χέρια, τροφοδοτεί τον πάει να τροφοδοτήσει τον Μανρίκε, τελικά αφήνει την μπάλα αυτός. Η μπάλα πάει να βγαίνει πλάγιο out. Μπερδεύτηκα προς στιγμή γιατί ήταν πολύ κοντά στην μπάλα ο Σμυρλής, αλλά ήταν από τον τραυματισμό του εκτός γηπεδού, δεν συμμετείχε στην μπάλα, δεν συμμετείχε στο παιχνίδι, γι' αυτό την άφησε να βγει πλάγιο out. Ο Άλχο στο σημείο της μεσαίας γραμμής και από δεξιά. Το πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Δεν μπορούν να συνδυαστούν. Εκεί ο νέο εισελθόντας, ο Πέρεθ, πήγε να βρει τον Μεντιέτα. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους αυτή τη φορά. Και ο Σατσιάς από τα αριστερά θα βγάλει δεξιά. Εκεί όπου ο Μαυρίας έχει χώρο, περνάει τη μεσαία γραμμή, βγάζει για τον Λομπάτο. Λομπάτο και Μαυρίας. Λομπάτο κρατάει την μπάλα, συγκλίνει, θα βγάλει και πάλι την μπάλα αριστερά. Μανρίκε, με χώρο τώρα ο Μανρίκε, μπροστά του, θα πάει να κάνει την προσπάθεια. Την προσπίεση για τη σέντρα. Λομπάτο στον άξονα. Θα την βγάλει πιο πίσω. Είναι λάθος η πάσα του. Πήγε να την βγάλει για τον Μπουχαλάκη. Τελικά πριν αυτή βγει πλάγιο out, τη σώζει ο Κόγιτς. Κόγιτς, Μπουχαλάκης. Μαυρία σε έξω δεξιά. Η σέντρα. Μπάτζι πηδάει με το κεφάλι. Κοντράρει η μπάλα. Και καταλήγει στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Ο Μπάτζι πήδησε εκεί για να πάρει την κεφαλιά. Μαζί με τον Λάσκαρη, η μπάλα χτύπησε και στο κεφάλι του Λάσκαρη, κατέληξε στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος τώρα τροφοδοτεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής τον Πέρεθ. Κοντρολάρει πολύ ωραία την μπάλα και βγαίνει μπροστινή παλιά για τον Μακέντα, βγαίνει από την μεγάλη του περιοχή. Ο Κουτσερέγκο θα βγάλει για τον Γκράναθ. Γκράναθ γυρίζει στον Μπουχαλάκη που είναι σε θέση playmaker, περνάει την μεσαία γραμμή και θα την κάνει για τον Μαυρία. Μαυρία σε Λομπάτο. Λομπάτο από τα δεξιά. Πάει να παίξει το 1-2 με τον Μπουχαλάκη. Δεν είναι καλή πάσα από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Κάνει φάουλ ο Λομπάτο. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει μέσα στην περιοχή του ο Τερεζίου. Αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Στη θέση του Μακέντα θα περάσει ο Χαραλαμπόγλου στο 77. Μακέντα Χαραλαμπόγλου, η μία αλλαγή. Ο Μακέντα που είχε πάρει το περιβραδιόνιο του αρχηγού από τον Μπαρτόλο θα το δώσει στη συνέχεια. Να δούμε, θα το δώσει στη συνέχεια στον Γρομιτσάρη που περνάει στη θέση του Τσανδάρη, του Πάνι Τσανδάρη. Τσανδάρης εκτός λοιπόν, Μακέντα εκτός, Γρομιτσάρης και Χαραλαμπόγλου στο 77 στην θέση τους. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπορ στο γήπεδο του Πανετολικού. 1-1 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στο 77 με παίκτη λιγότερο από το 69, καθώς αποβλήθηκε ο Δημήτρης Γραμμένος με δεύτερη κίτρινη κάρτα στη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Πανετολικός. Του δεύτερου πέναλτι, γιατί είχε κερδίσει και το πρώτο, το οποίο το έχασε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στο 64. Ένα πέναλτι το οποίο είχε κερδίσει ο Γιουσούφ Μπάντη.
10: 78 λεπτό στο Αγρίνιο, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Πανετολικό και στον Αστέρα. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, έχουμε γκολ, Λεωνίδα.
14: Έχουμε γκολ για την ομάδα της Χιφσιάς, η οποία έκανε το 3-2 στο 71 λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανή, ο οποίος με σιρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα. Πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη και έγραψε το 3-2 υπέρ της Χιφσιάς. Και τώρα η ΑΕΛ είναι μπροστά από τα αριστερά με τον Τούπτα να κάνει τη σέντρα με το δεξί του πόδι. Μπερδεύεται και ο Ραμίρες, βγάζει όμως με τα πόδια και έρχεται ο Ούγκο Σόουζα για να διώξει την μπάλα μακριά με αποδέκτη τον Θεοδωρίδη, ο οποίος κατεβάζει για τον Μπένι. Πιέζει τον Μπένι από τον Φαρίγκρα, κρατάει την μπάλα. Κρατάει ο Μπένι, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης και ο Παπαδόπουλος. Συνεχίζει το παιχνίδι. Κακουτά για την ΑΕΛ, ο οποίος πέρασε τον μουσικό χώρο. Κάνει τις τρίπλες, φέρνει την μπάλα σε αριστερό, κόβεται από τον Μπέτκοφ. Έρχεται και όμως ο Γατιστραβός τώρα για να πάρει την μπάλα. Θα χάσει όμως από το σκόρερ τον Αμανή, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ για την ομάδα της Κυφσιάς. 2 μέτρα, 3 έξω από την περιοχή της Κυφσιάς αυτό το φάουλ, το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τον Ούγκο Σόουζα, τον αρχηγό της Κυφσιάς, η οποία έχει πάρει ξανά προβάδισμα στο σκορ 3-2 στο 82ο λεπτό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης υπέρ της Κυφσιάς.
10: Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, δίνουμε το λόγο στον Μπάμπη Πλάγο. Μας ακούει ο Μπάμπης Πλάγος.
13: Όπου υπάρχει ευκαιρία, το σούτ στα χέρια του Κουτσερέγκο. Την αντεπίθεση καλές προϋποθέσεις αυτές για τον Αστέρα Τρίπολης. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Μαυρίας. Μαυρίας. Η κάθε την παλιά για τον Μπάτζη κόβει ο Σίψιτς και ο Μαυρίας κάνει φάουλ για κίτρινη κάρτα. Είμαστε στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πράγματι έβγαλε την κίτρινη κάρτα από το ζεμπάκι του ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κόκκινος. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Σίψιτς. Πήγε να βγει στην κόντρα επίθεση, τον σταμάτησε ο Χάρης Μαυρίας, με τα χέρια τον κράτησε και τον έριξε στο χορτάρι. Ζητάει και ιατρική βοήθεια. Έχουμε και, άρα θα έχουμε και άλλη αλλαγή, γιατί βλέπω τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη να πηγαίνει προς τη μεσαία γραμμή. Η μία αλλαγή θα είναι αυτή και η πέμπτη θα είναι ο Χρήστος Αλμύρας. Αλλά όλα αυτά σε λίγο. Φτάνω.
10: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο Απόστολο Νικολαίδης, αφού έχουμε διακοπή στο Αγρίνιο. Σε ακούμε, Λεωνίδα.
14: Στο 83ο λεπτό είμαστε. Είχε μια νέα ευκαιρία η Κυφσιά για να πετύχει άλλο ένα τέρμα, αλλά το σουτ του Χριστόπουλου πήγε πάνω στην αγκαλιά του Βενετικίδη, ο οποίος μπλόκαρε. Και τώρα η Κυφσιά έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον πατήρα. Φάουλ το οποίο κέρδισε από τον Τούπτα ο νεαρός άσος της Κυφσιάς στο 83ο λεπτό. Λέγαμε νωρίτερα για την ενέργεια που έκανε ο πατήρας από τα δεξιά. Δύο αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο συνεργάστηκαν με κάποιο τρόπο για να πετύχει τον γκολ εν τέλει ο Αμανή και να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα της Κηφισιάς, η οποία αν κρατήσει αυτό το υπέρ της αποτέλεσμα θα τερματίσει και σε αυτή την μίνι διαδικασία των play-out πίσω από τον Ατρόμητο στην δεύτερη θέση, καθώς όπως βλέπω ο Πανετολικός με τον Αστέρα είναι στην ισοπαλία και να νικήσει ο Πανετολικός η Κηφισιά με τη δική της νίκη θα τερματίσει πίσω από τον Ατρόμητο. Μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία σώθηκε εν τέλει όπως όλα έδειξαν κατά τη διάρκεια του προθλήματος σχετικά εύκολα και ας έχασε και τους δύο καλύτερους της παίκτες κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και αναφέρομαι στους Τετέι και Παντελίδη, οι οποίοι πήγανε στον Παναθηναϊκό και έφεραν και πολλά και καλά λεφτά στα ταμεία της Κηφισιάς. Το παιχνίδι είναι στο 84ο λεπτό. Θεοδωρίδης παίρνει μια κεφαλιά από τον Ναόρ. Δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Χριστόπουλος. Κατεβάζει ο Φαρίγκρα και θα βρει τον Κακουτά, ο οποίος κρατάει, τον πιέζει ο Σόουζα. Από τα αριστερά δίνει στον Τούπτα. Τούπτα είναι από τα αριστερά. Έρχεται τώρα ο Σόουζα να τον κλείσει. Συγκλίνει ο Τούπτα. Θέλει να βρει κάθετα και βρίσκει τον Χατζηστραβό, ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης, από το μαρκάρισμα του Πέτκοφ. Δεν υπάρχει φάουλ και ο Πατήρας τώρα από τα δεξιά τρέχει, έχει χώρο μπροστά του, αλλά σταματάει, βάζει φρένο και δίνει στον Μπένι. Ο Μπένι στο Σιμών από τα δεξιά. Δεν βιάζεται τώρα η Κηφισιά. Έχει το υπέρ της προβάδισμα στο 25ο λεπτό.
10: Ο Αμανί. 25ο λεπτό, Κηφισιά L3-2. Πάμε στο Αγρίνιο, έχουμε γκολ.
13: Λοιπόν, γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε η επανέλαξη του παιχνιδιού μετά του Σίψιτ στον τραυματισμό. Μέσα σε διαμαρτυρίες γιατί ο διαιτητής αναμέτρησης είπε να μείνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού, διώξιμο και συνέχεια μια διπλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα-τέτα έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού και έτσι έχουμε στο 80ο. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου στο 83ο, επαναλαμβάνω, λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε αρκετές αλλαγές τώρα. Ο Μαυρίας θα περάσει στη θέση του, ο Μπελεβόνης θα περάσει στη θέση του Μαυρία και οι αλλαγές που έλεγαν νωρίτερα ο Αρμίδας και ο Εμμανουηλίδης περνάνε στην ενδεκάδα για τον Αστέρα Τρίπολης στη θέση του Μεντιέτα και στη θέση και του Άλχο. Να δω ποιος βγαίνει για να μπει στη... Ναι, πράγματι ο Μαυρίας και στη θέση του περνάει ο Χρήστος Μπελεβόνης. Είμαστε στο 84, στο 85 λεπτό τώρα της αναμέτρησης. 1-2 λοιπόν με το γκολ το οποίο πέτυχε πριν από λίγο ο Αστέρας Τρίπολης. Ένα γκολ το οποίο θα έλεγα ότι ήρθε κόντρα στην ροή του αγώνα, σε μια τυφλή παλιά, σε ένα ίσως περισσότερο διώξιμο. Δεν είδα ποιος έκανε αυτό το διώξιμο. Πάντως αυτή τη τυφλή παλιά βρήκε τελικά τον Χαραλαμπόγλου λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέκο να κάνει το κοντρόλ ακριβώς στον άξονα, να κάνει ένα ξερό σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερέγκο. 1-2 λοιπόν εδώ στο Αγρίνιο. Θυμίζω Μπαρτόλο στο 28, το 0-1, πολύ ωραίο γκολ από θέση με τα αριστερά, με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Κουτσερέγκο. Το 0-1 στο πλαϊνό δίχτυ η μπάλα, το 1-1 στο 69 με το πέναλτι του Λομπάτο που κέρδισε ο Μπάτζη. Ο Μπάτζη είχε κερδίσει πέναλτι και στο 64, το οποίο το έχασε όμως ο Μπουχαλάκης, για την ακρίβεια έδειξε με τα πόδια ο Εμμανουήλ. Με 10 παίκτες από εκείνο το σημείο, από το 70 δηλαδή, που κερδίθηκε το πέναλτι το δεύτερο, με 10 παίκτες ο Αστέρας Τρίπολης λόγω της αποβολής με δεύτερη κίνδυνη κάρτα του γραμμένου. Παρόλα αυτά, και ενώ πίεζε ο Πανετολικός για να πετύχει το δεύτερο γκολ, έγινε το 1-2 από τον Χαραλαμπόγλου. Προσπάθεια από τα αριστερά, Μανρίκε. Σμυρλής, όλοι οι παίκτες τώρα πίσω του Αστέρα. Ο Σμυρλής πατάει την μπάλα για να αποφύγει τον Εμμανουηλίδη. Κάνει λάθος, φεύγει μπάλα, πλάγιο out. Στο 87 μπαίνουμε με τον Εμμανουηλίδη να κάνει το πλάγιο out. Παίρνει την κεφαλιά ο Αλμύρας. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Σατιάς. Σατιάς θα δώσει για τον Νικολάου που έχει περάσει και ο Νικολάου στον αγωνιστικό χώρο. Μανρίκε από τα αριστερά τώρα για τον Σμυρλή. Αφήνει την μπάλα να περάσει, χτυπάει στα πόδια του Μανουηλίδη το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Νικολάου, Σμυρλής και πλάγιο out από την παρέμβαση. Φάουλ λέει τελικά του Αλμύρα και πλάγιο φάουλ από τον Σμυρλή πάνω στον Αλμύρα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο χώρο της άμυνας του Αστέρα. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι γιατί έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε και μια κραυγή ο Χρήστος Αλμύρας, αλλά συνέχεια σηκώθηκε όταν σφύριξε ο διαιτής, σηκώθηκε άμεσα για να τρέξει προς το χώρο της επίθεσης του Αστέρα. Βγαίνει από την περιοχή του ο Χατζη Εμμανουήλ για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Εμμανουηλίδη. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Αστέρα. Αλλά γίνεται το λάθος. Μπάτζι, Ανκύρε, πάει να βγει στην αντεπίδεση. Βγαίνει πολύ δυνατά πάνω του και κόβει ο Τερεζίου. Και τώρα ο Πέρεθ. Πέρεθ γυρίζει πίσω την μπάλα στο Γιαμπλόνσκι. Γιαμπλόνσκι στον τερματοφύλακά του. Και το βολέ από τον Βασίλη Χατζημανουήλ. Εκεί όπου ο Κόγιτς διώχνει απευθείας. Γιαμπλόνσκι με το κεφάλι κατεβάζει την μπάλα κάτω. Η παλιά η οποία γίνεται τρύπα και πάλι από τους παίκτες του Αστέρα. Για τον Μπρούνο Πέρεθ. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Γυρίζει ο Μανρίκε με το κεφάλι πίσω στον τερματοφύλακά του. Σμυρλής δεν κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα του φεύγει κάτω από τα πόδια. Πλάγιο out για τον Αστέρα. Υπάρχει και η κούραση. Τώρα για τους παίκτες που έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Ο Δημήτρης Λάσκαρης στο πλάγιο out για τον Αστέρα. Θα πάει να βγάλει για τον Εμμανουηλίδη. Κόβεται αυτός από τον Μανρίκε και ο Κόγιτς κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει για τον Γκράναθ. Γκράναθ Μανρίκε από τα αριστερά. Μανρίκε η σέντρα. Εκεί όπου ο Χόρχε Ανκύρε πάει να κατεβάσει με το στήθος. Διώχνουν οι αμυντικοί και απομακρύνουν τελικά με τον Τερεζίου που κερδίζει το φάουλ. Στο χώρο της αμυνάς τους ανάσα για τους παίκτες. Στο 89, σε ένα λεπτάκι θα μας δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Ματσούκας, το χρόνο των καθυστερήσεων. Είχαμε και αλλαγές, είχαμε και το ΒΑΡ για το δεύτερο πέναλτι. Νομίζω ότι θα έχουμε σίγουρα 5-6 λεπτά καθυστερήσεων. Βγαίνει και πάλι ο Χατζη Εμμανουήλ από τη μεγάλη του περιοχή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα βρει στα αριστερά τον Εμμανουηλίδη με τον Σμυρλή απέναντί του. Εμμανουηλίδη σε θέση έξω δεξιά. Εμμανουηλίδη θα κάνει την κούρσα, θα κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που δεν βρίσκεται κανένας. Η μπάλα έχει φύγει out, λέει ο κύριος Κόλιας, ο πρώτος βοηθός. Εκτελείται γρήγορα.
10: Μάλιστα, άρα συμπληρώνουμε τα 90 λεπτά στο Αγρίνιο. 2-1 προηγείται ο Αστέρας του Πανατολικού. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνεται, να ακούσουμε πώς ολοκληρώνεται το παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά ΑΕΛ Λεωνίδας Χασνέτσι.
14: 3 λεπτά έδειξε ο διαιτής αναμέτρησης. Έχουμε παίξει ήδη τα 2. Ένα λεπτό απομένει για να τελειώσει εδώ το παιχνίδι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανάμεσα στην Κηφισιά και την ΑΕΛ. Το σκορ είναι 3-2 υπέρ της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Να πούμε ότι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασόν βρέθηκε μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς αριστερά. Από πλάγια θέση σούταρε δυνατά. Ο Ραμίρες έβγαλε με τις γροθιές του. Ενώ λίγο νωρίτερα ένα σούτ του Στάικου είχε κοντράρει στον Αμανί με την ομάδα της Λάρισας να κερδίζει κόρνερ. Έψαξε η Λάρισα σε αυτά τα τελευταία λεπτά να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Δεν το βρήκε. Απομένουν 30 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Συνεχίζεται με ένα ελεύθερο από τον Ραμίρες. Δυνατή κεφαλιά από τον Παπαγεωργίου. Άλλαξε την μπάλα με το Χατζηστραβό. Κάνει τη σέντρα. Έρχεται εκεί να μπει στη φάση ο Γκάρατε. Βάζει το κορμί του ωραίο Γκοσόζα. Αλλά ο διαιτητής αναμέτρησης ο κ. Παπαδόπουλος δίνει φάουλ για την ΑΕΛ λίγο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και νομίζω ότι και αυτή είναι και η τελευταία ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας να φέρει κόσμο στην περιοχή του Ραμίρες. Να γεμίσει την μπάλα ο Ατανάσοφ. Μια στατική φάση για την ΑΕΛ και μια τελευταία ευκαιρία για να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Έχουμε συμπληρώσει και τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Φαντάζομαι θα είναι και η τελευταία φάση. Εκτελεί ο Ατανάσοφ, γεμίζει με το δεξί του κεφαλιά από τον Ούγκο Σόζα. Η μπάλα φτάνει στον Ντούπτα, σουτάρει η μπάλα στα σώματα. Ο Χριστόπουλος έρχεται εκεί, ο Θεοδωρίδης, να πάρει και να τρέξει στην αντεπίθεση. Περνάει τον Κακουτά, κρατάει την μπάλα, πέφτει και κάτω ο παίκτης της ΑΕΛ. Σηκώθηκε, μπαίνει από τα αριστερά, έχει την μπάλα στα πόδια του. Ψάχνει ξανά τον Θεοδωρίδη. Έρχεται εκεί δυνατά ο Φαρίγκρα και τώρα το τελευταίο στήριγμα ακούστηκε εδώ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και φυσικά ΑΕΛ 3-2, τελευταίο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες την φετινή σεζόν. Ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Να πούμε και τους σκόρερες. Στο 3 ο Λαρουσί έκανε το 1-0. Ο Τούπτα ισοφάρισε στο 6. Ο Πόμπο στο 31 έκανε το 2-1 για την Κηφισιά που ήταν και το σκορ ημιχρόνου. 2-2 ισοφάρισε ο Πέρες στο 53 με ένα άπιαστο σουτ εκτός περιοχής. Και το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Αμανί στο 79 και έκανε το 3-2 για την Κηφισιά. Και τώρα οι δύο ομάδες μεταξύ τους δίνουν τα χέρια. Ήταν το τελευταίο μάτι σεζόν. Αυτά ήταν εδώ από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έτσι γράφτηκε η ιστορία στο τελευταίο παιχνίδι των play-out για Κηφισιά και ΑΕΛ με το 3-2 υπέρ της ομάδας των Βορειών Προαστίων. Θάνο, καλό σου, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
10: Επίσης, Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Κηφισιά ΑΕΛ τελικό 3-2. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, θυμίζουμε νωρίτερα 6-0. Και έχουμε μπει στις καθυστερήσεις στο Αγρίνιο. Πάμε αμέσως εκεί. Πανετολικός Αστέρας, Μπάμπης Πλάγος.
13: Τρίτο λεπτό από τα 5 τελικά που έχει δείξει ο τέταρτος διευθυντής, ο κύριος Ματσούκας. Κουτσερέγκο έχει βγει από την περιοχή του. Τώρα είναι ο Νικολάου. Και πάλι για τον Κουτσερέγκο. Όλη η ομάδα του Αστέρα πίσω για να κρατήσει αυτό το 1-2. Η σέντρα η οποία γίνεται έξω από την περιοχή. Χόρχε Αγκύρε. Αγκύρε έξω από την περιοχή στον άξονα. Αγκύρε ανάμεσα σε τρεις. Τελικά μετά από κόντρα η μπάλα χτυπάει στο χέρι του. Τον έκλεισαν 3-4 παίκτες εκεί. Ήταν ακριβώς στον άξονα. 4-5 μέτρα έξω από την περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Αστέρας παίρνει ανάσα. Μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αστέρας κοντά στους 3 βαθμούς της νίκης. Θυμίζω ο Μπαρτόλος στο 28 εκπληκτικό σουτ. Το 0-1, δοκάρι για τον Πανετολικό στο 39 με τον Λομπάτο.

αυτό των καθυστερήσεων. Να δούμε αν θα μας επιφυλάξει και άλλη ευκαιρία το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Χατζή Εμμανουήλ αφήνει την μπάλα στη γωνιά της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με 10 παίκτες από το 69, ο Αστέρας Τρίπολης, λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Γραμμένου, και κίτρινη κάρτα τώρα και για τον τερματοφύλακα του Χατζή Εμμανουήλ που κάνει καθυστερήσεις. Κάνει τώρα το βολέ. Κεφαλιές στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα βγει η μπάλα στο Λομπάτο. Λομπάτο θα τη βγάλει την μπάλα δεξιά, όχι, την κρατάει. Λομπάτο ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Θα την βγάλει για τον Μπελεβόνι, όχι, καταλαβαίνει την πάσα και βγαίνει ο Πέρεθ. Κρατάει την μπάλα. Ο Μπρούνο Πέρεθ. Την κρατάει, αποφεύγει όσους παίκτες πηγαίνουν πάνω του και την βγάζει για τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδη, η παλιά, βαθιά παλιά, εκεί όπου δίνει φάουλ τελικά ο διαιτητής υπέρ του Πανετολικού. Από δεξιά και πάλι η Γηπεδούχη. Προσπάθεια η οποία γίνεται, σκληρό φάουλ και κάρτα. Να δω ποιος είναι. Πάνε να γίνουν και κάποιες αψιμαχίες εκεί. Είμαστε στο 5ο λεπτό, έχουν περάσει και 20 δευτερόλεπτα από τα 5 που έχουν συμπληρωθεί. Η κίτρινη κάρτα δίνεται πάνω στον Λάσκαρη, αν έχω δει καλά, είναι στην απέναντι ακριβώς μεριά του γηπέδου. Και να δούμε το φάουλ. Είναι η κίτρινη κάρτα πάνω στον Τερεζίου. Και να δούμε τώρα αν θα έχουμε έχουμε παίκτη του Αστέρα να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί έχει ματώσει στο πρόσωπο. Είναι ο Χαραλαμπόγλου, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Με 9 παίκτες λόγω του τραυματισμού ο Αστέρας σε αυτή την τελευταία επίθεση. Και ο Κουτσερέγκο, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, στην επίθεση. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί όλη στη μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο Χατζη Εμμανουήλ, μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν καλοχτυπημένο το φάουλ. Ήταν με μεγάλη καμπύλη. Έδωσε την ευκαιρία στον Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει την μπάλα και να του μείνει η μπάλα στα χέρια τη στιγμή που ο διαιτητής Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει 3 φορές για την λήξη του αγώνα. Τέλος αγώνα λοιπόν εδώ στο Αγρίνιο, σε ένα γεμάτο παιχνίδι. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Βαρτόλο στο 28 το 0-1. Ο Λομπάτο με πέναλτι στο 69 το 1-1. Και ο Χαραλαμπόγλου στο 83 το 1-2. Δοκάρι για τον Πανετολικό μετά το 0-1 στο 39 με τον Λομπάτο. Χαμένο πέναλτι για τους γηπεδούχους στο 64 με τον Αντρέα Μπουχαλάκη. Το έβγαλε ο Χατζη Εμμανουήλ. 3 καλές ευκαιρίες με τον Μακέντα στο πρώτο ημίχρονο για τον Αστέρα, που ήταν καλύτερος στο πρώτο 30 λεπτό του αγώνα. Από εκεί και πέρα ισορροπημένο το παιχνίδι, καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανετολικός, δεν μπόρεσε όμως να αποφύγει την ήττα στην αυλαία του φετινού πρωταθλήματος της Super League. Αυτά από το Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 1-2.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.
9: 3 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Era Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ολοκληρώθηκαν οι τρεις αγώνες, οι τελευταίοι αγώνες για την φετινή Super League. Αγώνες για τα play out. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Τα αποτελέσματα, όπως ξέρουμε εδώ και μέρες, υποβιβάζονται βαθμολογικά η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Το τι θα γίνει με το θέμα της αναδιάρθρωσης και του υποβιβασμού αυτών των ομάδων θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Στην μία ώρα αυτή, από τις 9 δηλαδή έως τις 10, η εκπομπή θα αποκτήσει χαρακτήρα ραδιοεφημερίδας. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων της Τίχημαν Super League, αλλά και ρεπορτάζ μπάσκετ. Είμαστε σήμερα στην παραμονή του Final Four που αρχίζει αύριο στο Telecom Center. Αρχίζουμε όμως από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μίνο για να μας πει αν σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες υπάρχει κάτι νεότερο σήμερα στον ΠΑΟΚ.
10: Καλησπέρα σας. Όσον αφορά σε ποιο πράγμα θα είναι.
9: Χθες μιλήσαμε από τα δημοσιεύματα που αφορούσαν την παραμονή του Λουτσέσκου μέχρι το ποιοι παίχτες θα φύγουν από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.
10: Καταρχάς, ο Ρασβάν Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή ταξιδεύει για την
9: Ρουμανία,
10: οπότε θα είναι για ξεκούραση, θα πάει ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Έχει αφήσει εντολές, έχει συζητήσει με τους ανθρώπους της ΠΑΕΠΑΚ, οπότε τις επόμενες μέρες άμενται εξέλιξεις για τους παίκτες που θα αποκριθούν, για τους παίκτες που θα δοθούν, για τους παίκτες που δελήγουν τα συμβόλαιά τους και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ποιοι και πώς θα μείνουν και τους παίκτες που θα αποκριθούν. Όλα αυτά φυσικά σε συζήτηση με τον μεγαλομέτωχο και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα ανοίξουν στο τραπέζι την ερχόμενη εβδομάδα. Όχι τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα.
9: Την ερχόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή.
10: Από Δευτέρα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πριν μία ώρα έρχεσαι αναφέρει στον Πέτρο Μαυρογεννίδη, είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχω να πω κάτι. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
9: Λες τώρα για το θέμα της αναδιάρθρωσης.
10: Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί το πέταξε και ο Πέτρος, εσύ ακόμη δεν ήξερες για πώς και τι και ήταν νωρίς ακόμη, αλλά θέλω να σου πω ότι...
9: Ποιο δεν ήξερα.
10: Δεν ήξερες πάνω κάτω την ημερομηνία και την ώρα.
9: Για ποιο λες, για το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του
10: Ναι. Ζωπέρ Κοσμίδης, ο οποίος θα βγάλει ανακοίνωση, θα ανακοινώσει τα περαιτέρω. Να πούμε λοιπόν ότι η εκτίμησή μου είναι δύσκολο. Mm-hmm. Μπορεί κάποιοι να υποστηρίζουν, αν γίνει, εάν η Super League αποφασίσει θετικά, τότε πηγαίνει αμέσως στο Υπουργείο, γίνεται υπόθεση αυτή, το ξέρεις πως είναι, ναι. Και μπορεί και μετά με νόμο του κράτους προχωράνε τα περαιτέρω.
9: Μάλιστα. Επομένως, κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε να πούμε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή.
10: Ναι, οπότε, τίποτα.
9: Μάλιστα. Να σε αποδεσμεύσουμε, Γιώργο, ούτως ή άλλως βγαίνεις από το πρωί εδώ στη συχνότητα της Έρας Πόρτ και μας ενημερώνεις.
10: Ναι. Είναι 9 και 10, τώρα πάει 9 και 7, είναι, οπότε κλείνουμε 12 ώρες.
9: Κλείνεις 12 ώρες σήμερα. Καλή ξεκούραση λοιπόν και εσ' αύριον περισσότερα και τα σπουδιά.
10: Σε αυτούς και σε αυτές.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο και πάμε τώρα στο μπάσκετ. Είχαμε σήμερα μια γεμάτη μέρα με την συνέντευξη τύπου των ομάδων που μετέχουν, του Ολυμπιακού, της Βαλένθια, της Ρεάλ και της Φενέρ. Αύριο οι δύο ημιτελικοί και εμείς δίνουμε αμέσως το λόγο στον Γιάννη Δεντόπουλο. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα. Αν δεν μεσολαβούσε η εισαγωγή σου, θα το έπιανα από εκεί που το τελείωσες με τον Γιώργο. Εσάβριο τα σπουδαία.
9: Α, βεβαίως, εσύ αύριο τα σπουδαία. Ναι, βέβαια για τον Γιώργο δεν ξέρω αν έχει τίποτα σπουδαίο αύριο. Το είπα ξέρεις, χρησιμοποιώντας μια έκφραση που λέμε συνήθως, χωρίς όμως να την εννοούμε, αλλά για τον μπάσκετ πράγματι είναι εσύ αύριο τα σπουδαία για το Final Four.
3: Το εννοούμε γιατί οι δύο ημιτελικοί είναι στην ουσία η πρώτη τελική.
9: Ναι, λέω για τον μπάσκετ, για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, δεν έχει τίποτα σπουδαίο αύριο στο ποδόσφαιρο.
3: Αντίθετα, νομίζω ότι ο μισός τίτλος παίζεται αύριο με την έννοια ότι το πρώτο βήμα που θέλει να κάνει μια ομάδα από τις τέσσερις που έχει φτάσει στο Final Four είναι να περάσει τον τελικό. Αλλιώς λέει αντίο, γιατί φέτος ούτε καν μικρό τελικό δεν έχουμε.
9: Ναι.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει στις 6 ώρα με την μεγάλη αναμέτρηση του πρώτου της κανονικής περίοδου Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαξε. Και θα ολοκληρωθεί για να μάθουμε και τον δεύτερο φιναλίστ σε 9 το βράδυ με τον ισπανικό εμφύλιο της μεγάλης έκπληξης της σεζόν της Βαλένθια με την πολυνίκη του θεσμού τη Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τροπέων. Στην ουσία αυτό που είπε ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα, αλλά με πολύ μπλα μπλα, δηλαδή τα λόγια, ό,τι ήταν να υποθεί υπόθηκε σήμερα. Αύριο είναι η ώρα για τις πράξεις. Και το λέω αυτό γιατί το πρωί ξεκινήσαμε με μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Όπως σου είχα πει και χθες, δεν θα ήταν οι αρχηγοί των ομάδων, αλλά παίκτες που έχουν επιλέξει οι ομάδες και έδωσαν θέματα στην ομίγυρη, γιατί ήταν και ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Υπήρξαν δηλαδή και πρόζες με την έννοια ότι έγινε μια ερώτηση και στους τέσσερις παίκτες σε ποιον θα δίνατε την μπάλα αν την είχατε την μπάλα στην τελευταία επίθεση, σε ποιον θα εμπιστευόσασταν το τελευταίο σουτ. Ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, νομίζω ήταν ο μοναδικός αρχηγός που ήταν εκεί παρόν, είπε ότι επειδή εγώ δεν θα το έπαιρνα το τελευταίο σουτ, θα έψαχνα ή τον Βεζέγκοφ ή τον Ντόρσεϊ ή τον Φουρνιέ. Ο Ντεκολό είπε ότι να ξέρετε ότι πιο μεγάλη σημασία έχει η απόφαση, δεν έχει ποιος θα πάρει το σουτ, αλλά ποιος θα αποφασίσει σε ποιον θα δώσει την μπάλα. Θυμίζοντας ότι και ο Σπανούλης, ας πούμε, που πάντοτε έπαιρνε τα σουτ, στην κρίσιμη τελευταία επίθεση του 2012 στην Κωνσταντινούπολη, την έδωσε στον Πρίντεζη. Δεν το πήρε αυτός όπως περιμέναμε όλοι. Εντάξει, ο Μοντέρο και με την άγνοια κινδύνου της ηλικίας αλλά και με τη λάμψη μιας καταπληκτικής σεζόν ως ρούκι, αναδείχθηκε Rising Star και μέλος καλύτερης πεντάδας, είπε γιατί πιστεύετε ότι θα είχα κανένα πρόβλημα να το πάρω εγώ. Ενώ ο Καμπάτσο, ο Αργεντίνος playmaker του Ρεάλ, είπε φυσικά θα το έδινα στο Σέργιο Γιούλ, θυμίζοντας, φέρνοντας τη μνήμη του Ολυμπιακού, έτσι τον άδοξο τρόπο που χάθηκε ο τελικός του 2023 στο Κάουνας, τότε που ο Σέρχιο Γιούλ έβαλε για πρώτη φορά και τελευταία την Ρεάλ μπροστά, αρπάζοντας το τρόπαιο από τα χέρια του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός αύριο ετοιμάζεται για την πέμπτη συνεχόμενη απόπειρα να πάρει ένα τρόπαιο μετά το 2013, στο οποίο από τη σημερινή ομάδα συμμετείχαν ο αρχηγός Κώστας Παπακολάου και ο προπονητής Γιώργος Μπαλτζόκας. Με την απουσία του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν ένα θέμα που θίχθηκε μεν αλλά τεχνιέντος το απέφυγαν να το σχολιάσουν και ο Μπαρτζόκας και ο Γιασκεβίτσος που είχαν λόγο, ο Μπαρτζόκας ως προπονητής του αιώνιου αντιπάλου και ο Γιασκεβίτσος ως πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, το απέφυγαν, αλλά υπήρξε αυτή η άβρα του Παναθηναϊκού και της απουσίας του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει όλο το βάρος με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία στα 15 Final Four με το τωρινό που διεκδικεί το τρόπαιο σε έδρα αντιπάλου. Έχει βρεθεί τρεις φορές στην αντίπερα οχτή, δηλαδή να διεκδικήσει το τρόπαιο αυτός φιλοξενούμενος στην έδρα του αντιπάλου. Στη Σαραγώσα που το έχασε από τη Ρεάλ επί εποχής Ιωαννίδη, το 15 στη Μαδρίτη επί εποχής Σφαιρόπουλου και το 17 πάλι με Σφαιρόπουλο στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρβαξε. Ποτέ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα τρόπο στη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα. Το 2007, την προηγούμενη φορά που έγινε Final Four στην Αθήνα. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν είχε αυτή την ευκαιρία ποτέ και θέλει να την εκμεταλλευτεί. Τώρα, αυτό που είπε επί της ουσίας ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ότι αυτό που μας κάνει αισιόδοξος ότι μπορούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω σε σχέση με τις προηγούμενες 4 παρουσίες μας είναι ότι πρώτη φορά είμαστε όλοι υγιείς και είμαστε και έχουμε και τόσο βάθος. Δηλαδή έχει πάρα πολλές επιλογές. Θα αναγκαστεί να κόψει από τη 12 2 τουλάχιστον 3 πρωτοκλασσά τους παίκτες. Εντάξει, υπάρχει μια εικόνα. Νομίζω ότι ο Φαλ δεν θα είναι μέσα. Ο Λαρεντζάκης που είναι και μάλιστα αυτοί οι δύο θα συμπληρώνουν μάλλον 5 σερί Final Four. Είναι οι δύο από τους 5 συν τον Μπαρτζόκα που συμμετείχαν σε όλα τα Final Four τα τελευταία του Ολυμπιακού. Λοιπόν, μάλλον ο Μακίσικ θα πάρει τη θέση του Νιλικίνα, θα μείνει έξω τον Νιλικίνα, ο Φαλ και ο Μόντε Μόρις. Και το λέω γιατί το πιθανότερο είναι αυτό, γιατί ο Μακίσικ έχει τον όγκο, έχει μάλλον τη δύναμη και την ικανότητα να σπρώξει έναν από τους πιο επικίνδυνους, τον πρώτο σκόρερ της Φενέρμπαξε, τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος πραγματικά τον έχει ακούσει πολλές φορές να μιλάμε για αυτόν. Είναι σαν τάγκς όταν μπαίνει στη ρακέτα. Δηλαδή, αν βάλει την μπάλα και τη μαζέψει, νομίζω ότι ανοίγει, σχίζεται η θάλασσα στα δύο. Δηλαδή, δεν τολμάς ούτε μπροστά του να σταθείς. Λοιπόν, αυτό είπε ο Μπαρτζόκας, ότι βασιζόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, ότι είμαστε υγιείς. Ενώ πέρσι, ας πούμε, είχαμε 6 τραυματίες τις τελευταίες μέρες με αποτέλεσμα να πάμε μεν όλοι, αλλά να μην είμαστε σε καλή κατάσταση, να μην έχουμε κάνει προπόνηση.
9: Άρα λες, Γιάννη, Εφάλ και Λαρετζάκης δεν θα είναι στο 10 αύριο.
3: Δεν θα είναι. Ο Λαρετζάκης συνήθως δεν είναι. Έχει μετρημένα παιχνίδια. 7 παιχνίδια νομίζω έχει παίξει στην Ευρωλίγα φέτος.
9: Μάλιστα.
3: Και νομίζω και χθες.
9: Και ο Φάλ γιατί.
3: Ο Φάλ γιατί.
9: Η κατάστασή του δεν είναι τόσο καλή.
3: Ο Φάλ πέρασε από ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό.
9: Αυτό λέω. Ναι.
3: Και έχει παίξει όλους και όλους 2 αγώνες και αυτός 5 λεπτά, 3 λεπτά, ξέρω εγώ.
9: Άρα δεν είναι έτοιμος για να ανταπεξέλθει, θεωρεί ο προπονητής.
3: Είναι έτοιμος ή τουλάχιστον δεν είναι στο επίπεδο των άλλων 3 πολύ υψηλού επίπεδου σέντερ, οι οποίοι έχουν τραβήξει το κουμπί μέχρι τώρα. Δηλαδή του Μιλουτίνοφ, του Ντόντα Χολ, ο οποίος είναι ο πιο ανεβασμένος το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο, και του Ταρίκ Τζόουνς, ο οποίος αποκτήθηκε μεσούς της περίοδου. Ο Παπα-Νικολάου πρόσθεσε ότι ναι, για μας όπου και να το διεκδικούσαμε θα είναι το ίδιο. Άλλωστε και στα προηγούμενα γήπεδα που παίξαμε, δηλαδή Βελιγράδι, Κάουνας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ήταν περισσότεροι. Το θέμα είναι ότι για αυτούς είναι μεγαλύτερο κίνητρο να το πάρουμε στην έδρα του αντιπάλου και για αυτούς θέλουμε να το πάρουμε. Και εμείς βέβαια, ο ίδιος είπε ότι όσο περνάει ο καιρός, γιατί και αυτός πάει στα 36, εκτιμάει κάθε συμμετοχή σε Final Four. Και θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός φυσικά με βάση τη σεζόν που έχει κάνει είναι ικανός να πάρει τον τίτλο. Από την άλλη είχαμε τον Γιασκεβίτσιους, τον προπονητή της Φενέρβαξε, ο οποίος έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα κάνει back-to-back και ως παίκτης, θα έχει back-to-back και ως παίκτης και ως προπονητής. Το 4-5 ως παίκτης Μακάμπη και το 25-26 ως προπονητής της Φενέρμπαξε. Αυτό για να το κάνει πρέπει να περάσει όμως πρώτα αύριο από τον Ολυμπιακό. Και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι η αναμέτρηση της καλύτερης επίθεσης και πρώτη σε assist που είναι ο Ολυμπιακός, που θεωρείται η καλύτερη επιθετική ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την καλύτερη άμυνα. Την Φενέρμπαξε, η οποία πέρσι πήρε τον τίτλο, άλλαξε κάποιους παίκτες και στην ουσία έκτισε ένα νέο προφίλ που βασίζεται περισσότερο στη σκληρή άμυνα. Και γι' αυτό άλλωστε και το βράδυ στην προπόνηση, λίγο πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού, ο Τόμας Γόκαπ είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η αναμέτρηση θα κριθεί σε αυτό που λένε αγγλιστή physicality, που σημαίνει δύναμη και σκληρότητα.
9: Τα μεταξύ τους παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, στην κανονική σεζόν, εννοώ, τι αποτελέσματα είχαν έρθει, ενώ ο Ολυμπιακός Φενέρ.
3: 1-1. Και θυμάσαι ότι το ένα παιχνίδι ήταν που δεν έγινε λόγω της βροχής, ναι, και έγινε λίγο αργότερα. Ο Φενέρ κέρδισε εκτός, ο Ολυμπιακός κέρδισε εντός και νομίζω κάλυψε και τη διαφορά του πρώτου αγώνα.
9: Κάτσε, λες, η Φενέρ νίκησε εκτός, ο Ολυμπιακός εντός.
3: Όχι, η Φενέρ κέρδισε στην έδρα της, αυτό εννοούσα.
9: Α, στην έδρα της, μάλιστα. Ο καθένας νίκησε στην έδρα του. Ναι.
3: Στην έδρα του, ναι. Mm-hmm.
9: Και ήταν τα παιχνίδια ισορροπημένα ή έδειξε κάποιος ότι είναι πολύ καλύτερος?
3: Πιο ισορροπημένο ήταν το μάτι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, αλλά ήταν μια περίοδος που είχε Φενέρ προβλήματα και κάλυψε και τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Των 8 πόντων, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες θα φάει μοίρα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Ναι. Γιατί είναι και οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες να θυσιάσει, όχι να θυσιάσει, να βάλει στη μάχη. Η Φενέρα από την άλλη έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλης ποιότητας ψηλούς, αλλά έχει πολύ ψηλό μεσόωρο. Δηλαδή, ξεκινώντας από τον Baldwin, που είναι ο playmaker που έχει παίξει στον Ολυμπιακό παλιότερα, μπορεί να παρατάξει μια πεντάδα που είναι όλοι πάνω από 2 μέτρα. Και αυτό της δίνει το πλεονέκτημα στην άμυνα, γιατί μπορεί να κάνουν συνέχεια αλλαγές, γιατί ο ένα μπορεί να μαρκάρει ένα ψηλότερο, το 4 της αντίπαλης ομάδας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το όπλο δηλαδή της Φενέρμπαξε. Εγώ το δεύτερο όπλο που θα έλεγα είναι ότι, ξέρεις, το ότι έχει πάρει την Ευρωλίγκα
9: πέρυσι,
3: διώχνει ένα μεγάλο βάρος. Mm-hmm. Δηλαδή, ήδη το έχει πάρει.
9: Και πέρυσι ο τελικός ήταν με Ολυμπιακό.
3: Όχι. Πέρυσι ήταν με τη Μονακό, γιατί Μονακό, αν θυμάσαι.
9: Αν έχει αποκλείσει η Φενέρ τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό,
3: Στο Αμπουντάμπι.
9: Ναι, στο Αμπουντάμπι. Σωστά, ναι. Και ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Μονακό.
3: Όχι, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Φενέρ.
9: Από τη Φενέρ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από τη Μονακό.
3: Μάλιστα, ναι.
9: Άρα έχουν ξανασυναντηθεί σε Final Four.
3: Εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει προϊστορία. Νομίζω την ανέφερα βέβαια προηγουμένως, ότι έχουν συναντηθεί σε τελικό.
9: Σε τελικό.
3: Το 2017, mm-hmm, τότε που η Φενέρμπαξε του Ζέλιμ Ρομπράντοβιτς κέρδισε τον Ολυμπιακό του Γιάννη Σφερόπουλου. Mm-hmm. Ήταν μία από τις τρεις περιπτώσεις που είπα ότι ο Ολυμπιακός είχε την ατυχία να παίξει ως την έδρα του αντιπάλου.
9: Mm-hmm. Τώρα, αν έχεις ολοκληρώσει, θέλω να μας πεις, γιατί εσύ το έθεσες εχθές που μιλήσαμε, το θέμα της συνάντησης που τελικά δεν έγινε, πάμε σε άλλο θέμα βέβαια, του Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν. Και τι σημαίνει αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση.
3: Πολύ γρήγορα απλά να πω ότι επειδή μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, περίπου στους 10.000, υπάρχει τακτική μετακίνηση, δηλαδή δεν θα γίνει άτακτα. Έχουν ραντεβού στο στάδιο στο Καρεσκάκης. Το σημείο συνάντησης είναι 1 η ώρα στο σταθμό του Πειραιά.
9: Του Νέου Φαλήρου είναι ο σταθμός του τρένου στο Καρεσκάκης. Ναι.
3: Και από εκεί θα φύγουν οι σειρμοί, οι οποίοι θα πάνε κατευθείαν
9: στην Ειρήνη. Ναι.
3: Στο σταθμό Ειρήνη, και από εκεί θα οδηγηθούν από ειδική διαδρομή. Γιατί μπορεί άλλος σειρμός να φέρνει τους οπαδούς της Φενέρ και αυτοί από άλλη ειδική διαδρομή μέσα στο κόμπλεξ του ΆΚΑ θα πάνε στο γήπεδο για να οδηγηθούν στις θέσεις τους. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό να το πω, είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά όποιος μπει στο γήπεδο δεν μπορεί να βγει έξω και να ξαναμπεί.
9: Ναι, το ανακοίνωσαν, είχε και η ΕΡΤ σήμερα, η ΕΡΤ News ρεπορτάζ για τα μέτρα ασφάλειας. Υπόθηκε από εκπροσώπους αστυνομίας ότι θα είναι πολλές χιλιάδες αστυνομικών.
3: Ναι, πολύ έλεγχοι.
9: Οι οποίοι θα διατεθούν για το Final Four για να κυλήσουν όλα ομαλά. Ταυτότητες να μην ξεχάσουν, ναι.
3: Αλλά αυτό που το λέω, γιατί φαίνεται λίγο αστείο ή λίγο χαριτωμένο, αλλά επειδή θα υπάρχουν και καντίνες, ας το πούμε έτσι, και τουαλέτες, θα απαγορεύεται κάποιος να βγει έξω. Όποιος βγει δεν ξαναμπαίνει. Δηλαδή στο ημίχρονο να πάω έξω να κάνω ένα τσιγάρο, λέω ότι μια κακή συνήθεια.
9: Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό, για να το ακούσουν όλοι όσοι τυχόν δεν το ξέρουν, ναι, και να λάβουν τα μέτρα τους.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, σε αυτό που με ρώτησες, ούτε καν συνάντηση δεν θα γίνει, ούτε καν δείπνο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το είχαμε πει ως παράμετρο, έτσι, ότι μπορεί να σκεφτεί δύο πράγματα να σκεφτεί. Ότι πρώτον θέλει να θελήσει να αφήσει τον Αταμάν μέχρι το τέλος, να τελειώσει τη σεζόν για να γίνει ο απολογισμός, χωρίς αυτό να αναιρεί ότι θεωρεί πολύ μεγάλη αποτυχία, τραγική αποτυχία τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, από το Final Four, και θέλει να τον αφήσει να διεκδικήσει, να τελειώσει και να χρεωθεί όλη τη σεζόν, είτε στο καλό της, όπου καλό σενάριο αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι να πάρει και το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό που έχει πλεονέκτημα έδρα, δηλαδή να κάνει double. Αν και δεν νομίζω ότι έτσι όπως το έχουν θέσει τον Παναθηναϊκό, παρότι εγώ διαφωνώ, το να κάνει double δεν το θεωρούν επιτυχία. Έτσι. Επίσης ο Αταμάν είχε και ένα υψηλό και μεγάλη ρήτρα για να φύγει στη μέση τη σεζόν. Οπότε το πιθανότερο είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι η συζήτηση θα ήταν να γίνει εάν θα φύγει τώρα ή θα φύγει το καλοκαίρι. Οπότε η αίσθηση όλων είναι ότι θα φύγει το καλοκαίρι.
9: Άρα πάει με Αταμάν ο Παναθηναϊκός στους τελικούς εφόσον προκριθεί, βέβαια.
3: Πρώτα είναι τελικούς με τον ΠΑΟΚ, ναι, που αρχίζουν την Πέμπτη. Και μετά στους τελικούς λογικά με τον Ολυμπιακό, παρότι ξέρεις ότι σεβόμαστε το άθλημα, αλλά κάθε χρόνο αυτό λέμε, αλλά και παίζουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
9: Ναι, εντάξει, είπαμε, εφόσον προκριθεί στους τελικούς, ναι, πάει με Αταμάν. Και από εκεί και πέρα.
3: Βέβαια, ο Αταμάν, επιβεβαιώνοντας την πληθωρικότητα του χαρακτήρα του, με τη δήλωση που έκανε, επιδόθηκε πάλι σε ένα κυνήγι μαγισσών που είπε ότι όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια, προσπαθούν να διαταράξουν την ενότητά μας. Ναι. Και αν κάποιος έθεσε και κίνησε το θέμα Αταμάν, ήταν στον Παναθηναϊκό, δεν το θέσαμε εμείς. Δηλαδή εμείς δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε ο Αταμάν. Άλλωστε, γιατί ήταν να γίνει το δείπνο και γιατί δεν έγινε αφού ανακοινώθηκε ότι μένει ο Αταμάν. Άρα το δείπνο είχε να κάνει με την παραμονή ή όχι του Αταμάν. Mm-hmm. Άρα σου λέει τώρα δεν έχουμε να συζητήσουμε. Μα θα μείνει ο προπονητής. Θέλω να πω ότι πολλές φορές γίνεται αυτό το κυνήγι μαγισσών, το οποίο δεν υπάρχει στην κυριολεξία. Εμείς μεταφέρουμε ακριβώς τι λέει το ρεπορτάζ. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι πάντα το ρεπορτάζ είναι σωστό, αλλά είπαμε, ο δημοσιογράφος δεν γράφει την αλήθεια. Γράφει αυτό που ξέρει ή λέει αυτό που ξέρει. Οπότε δεν μπορεί και οι τρεις, και μιλάω για τους συντελεστές της δικηρός εκπομπής, να έχουμε με διαφορετικές πηγές την ίδια πληροφορία. Έτσι, ότι και άλλοι συνάδελφοι, δεν μιλάω μόνο για μας, απλά το λέω, το κλείνω λίγο, για να μην πάρω στη συζήτηση και όλους τους συναδέλφους, ότι δεν συνεννοηθήκαμε όλοι οι δημοσιογράφοι της Ελλάδας να πούμε ξαφνικά ότι υπάρχει θέμα Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
9: Μάλιστα.
3: Έτσι, από το μένει ο Αταμάν και πλέον πάμε...
9: περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος ή των αγώνων τέλος πάντων Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα.
3: Εγώ πιστεύω δεν θα μείνει του χρόνου.
9: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, οι προπονήσεις γίνονται, να πούμε, στον Άγιο Θωμά, έτσι, γιατί θυμίζω στο Μαρούσι, στο γειτονικό Μαρούσι, γιατί το γήπεδο είναι κατηλημένο, ναι, είναι πλέον στα χέρια της Ευρωλίγας.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Δεν νομίζω ότι έχει τίποτα άλλο
9: να πω. Θα κλείσουμε, όπως αρχίσαμε, εσάβριον τα σπουδαία.
3: Πολύ σωστός.
9: Να είσαι καλά, Γιάννη Τεντόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε για λίγο ακόμη σε ρυθμούς Final Four. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας.
11: Δεν έρθει στο τέλος πριν τελειώσει η κανονική περίοδος με τραυματισμούς εκεί. Και το γεγονός ότι επιβιώσαμε και φτάσαμε εδώ δείχνει ότι κάτι καλό έγινε στη διαχείριση. Όπως είπα, η διαδρομή του καθενός θα αποτιμηθεί όταν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού και είναι πολύ σημαντικό επίδευμα του Ολυμπιακού να βρίσκεται τόσες συνεχόμενες φορές εδώ. Ενώ στα Final Four, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι λίγο πιο βαθιά μέσα στο μπάσκετ, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο πιο δύσκολο γίνεται κάθε χρόνο με βάση τον ανταγωνισμό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Προφανώς ξέρετε ότι στα Final Four ένας φεύγει χαρούμενος και τρεις βαριά στεναχωρημένοι, παρότι όλοι έχουν μια πολύ πετυχημένη σεζόν για να φτάσουν μέχρι εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να το χειριστούμε.
12: Ότι εσείς οπαδικά το ποδοσφαιρικό κονφερένς. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ποδοσφαιρική Ευρώπη εδώ στο.
11: Αποφεύγω να κάνω τις σκέψεις. Πραγματικά είναι πέρα από το. Νομίζω ότι θα κάνω κακό στον εαυτό μου. Νομίζω αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τον ημιτελικό αύριο. Να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό και θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει η ζωή. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται κανένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται από κανένα παρένεση για να δείξει ποιος είναι. Το έχει δείξει τόσες φορές και νιώθω πραγματικά ευγνώμων και εγώ και όλη η ομάδα για την υποστήριξη όλη τη χρονιά.
12: Πώς είσαι ζητήθεν εισιτήρια για το Final Four στο Άγκα?
11: Είναι μια αστεία συζήτηση. Νομίζω είναι περιττή και απάντηση. Καταλάβατε γιατί από ανθρώπους που ποτέ δεν έχουν. Μπορεί να είχαν να μιλήσουν χρόνια και ξαφνικά εμφανίστηκαν. Οπότε. έκλεισα τηλέφωνα, απέφυγα να απαντάω σε μηνύματα. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί δεν είχα και την. Καταρχήν δεν είχα τη δυνατότητα να εξυπηρετήσω, αλλά γιατί θα χάνουμε τη συγκέντρωσή μας από τα αυτά που είναι σημαντικά.
9: Να πάρουμε και μια γεύση από όσα δήλωσε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.
13: Σίγουρα, αν υπομονούμε να έρθει στο παιχνίδι, ξέρουμε ότι η Φενέρη είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά αν είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε μάθει όλο τον χρόνο με την ενέργεια και τη συνέπεια που έχουμε δείξει, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι ότι κάθε φάση μετράει και πρέπει να είμαστε συμπαγείς και να διατηρήσουμε τα επίπεδα ενέργειας σε υψηλό βαθμό. Η ομάδα είναι έτοιμη, το ρόστερ είναι πιο βαθύ και πιστεύω θα έχουμε ένα καλό αγώνα. Όποιες ομάδες σταματήσουν αυτό το παιχνίδι, το Άιζο και το γρήγορο και στο 5-5 θα κρυφθούν πάρα πολλά.
9: Αυτά λοιπόν για το Final Four. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία σήμερα έμαθε την κύρωση της ΔΕΑΒ. Θα δώσει τον πρώτο επίσημο αγώνα της στο πρωτάθλημα με κλειστές τις θύρες των οργανωμένων φιλάθλων της για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και παράλληλα, το ενδιαφέρον όσον αφορά τα μεταγραφικά εστιάζεται στα άκρα της άμυνας. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέμα Γιαννούλη για την ΑΕΚ, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Rangers για τον Πεν Ράις. Ο Μίλτος Θεοδωσίου είναι μαζί μας. Σε ακούμε, Μίλτο. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Να αρχίσουμε από την τιμωρία της ΔΕΑΒ, ναι, ναι, η οποία ουσιαστικά κλείνει τις θύρες 21 και 23 που βρίσκονται οργανωμένοι στο πέταλο κάτω για μία αγωνιστική που θα την εκτίσει η ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική της νέας περίοδου. Καθώς όπως αναφέρει στην απόφασή της, καταστράφηκαν τουρνικέ από οπαδούς που ουσιαστικά έκαναν ντου για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, την κερκίδα μάλλον, απ' έξω από το γήπεδο προς μέσα, με την έλλειψη ανθρώπων ασφαλείας που δεν βρισκόταν στο χώρο. Εκμεταλλεύτηκαν αυτό το γεγονός και πήγαν υπεράριθμοι να μπουν στη θύρα. Άρα λοιπόν, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ με μια αγωνιστική. Στις συγκεκριμένες θύρες 21 και 23 δεν θα έχει κόσμο. Από εκεί πέρα όμως κάλεσε σε απολογία η ΔΕΑΒ την ΑΕΚ σε ακρόαση στις 26 Πέμπτου για σοβαρό φαινόμενο βίας εκτός πάλι γηπέδου μεταξύ οπαδών της και αστυνομικών έξω από το γήπεδο, στο οποίο όπως αναφέρει τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί. Οπότε αναμένουμε προφανώς και κάποια άλλη απόφαση μετά από την κλήση σε απολογία.
9: Ναι, πιθανόν πρόστιμο τώρα θα είναι εκεί.
14: Πιθανόν, ναι, ναι, θα τα δούμε όλα στην πορεία.
9: Ναι,
14: ναι. Στο παρόν κρατάμε αυτό το δεδομένο που είπαμε για τη θύρα 21 και τη θύρα 23 που βρίσκονται οργανωμένοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η ομάδα είναι σε άδεια πλέον και οι ποδοσφαιριστές ξεκουράζονται και η προετοιμασία θα αρχίσει στις 6 Ιουλίου με βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, περιστρεφόμαστε, ξέρεις, γύρω από την διαδικασία των μεταγραφών και όσα ακούγονται και όσα έρχονται αυτό το διάστημα. Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Στην Σκωτία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Rangers που είχε έρθει και το Δεκέμβρη, πρέπει να πούμε, για να έχει παρακολουθήσει τον Ben Rice, είναι στα υπόψη. Μάλιστα έχει κάνει και μια χαμηλή πρόταση στην οποία δεν αποδέχτηκε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Ben Rice είναι ένας παίκτης που αποκτήθηκε μόλις το καλοκαίρι, έτσι, από τη Hart με την προοπτική 3 ή 4 χρόνων. Δεν θυμάμαι τη συμβόλαιο. Έχει 3 ή 4 χρόνια, αρκετά χρόνια συμβόλαιο, οπότε δεν μπορούσε να δοθεί κατευθείαν ο ποδοσφαιριστής. Δεν είχε καν εγκληματιστεί κιόλας, γιατί είναι και Σκοτζέζος, πρώτη φορά βγαίνει εκτός της χώρας του. Οπότε ήθελε χρόνο προσαρμογής και νομίζω ότι το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, που πήρε και περισσότερες ευκαιρίες και έπαιζε μαζί με τον Μπίλιο, έδειξε και αυτός κάποια καλά δείγματα γραφής του ταλέντου του. Θα δούμε αν έρθει κάποια ικανοποιητική πρόταση που να συμφωνήσει η ΑΕΚ, δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί και η ΑΕΚ να ψάξει αριστερό μπακ, με δεδομένο πάντως αυτή τη στιγμή ότι ο Πίλιος θα είναι και την επόμενη σεζόν. Θα τα δούμε όμως αυτά. Τώρα δεξιά η ΑΕΚ έχει το Ρότα που είναι βασικός και υπολογίζεται και ο Γεωργίεφ ως δεξιός μπακ εκτός από στόπερ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αποκτήσει στόπερ βασικό, ενώ βασικό εν δυνάμει βασικό μαζί με τους Μουκουντή και Ρέλβας και να μείνει ο Βίντα ως τέταρτος που έχει ανανεώσει. Και επίσης μέσω μπορεί να αποκτηθούν και δύο μέση στα χαβ, δηλαδή να βοηθάνε το Μαρίν και τον Πινέδα, και έναν μεσοεπιθετικό στα άκρα, δηλαδή στις θέσεις που παίζει ο Γκατσίνοβιτς, ο Κοϊτά, ο Ηλίασον, ο Περέιρα που είναι αυτή τη στιγμή και τα λοιπά. Μιας και ανέφερα Περέιρα, περιμέναμε να υπάρξει μια συνάντηση μέσα στην εβδομάδα αυτή ανάμεσα στους ατζέντιδες του ποδοσφαιριστή του Αργεντινού και της ΠΑΕΑΕΚ για ανανέωση συμβολέου, καθώς το θέλουν και οι δύο πλευρές. Θα δούμε τι θα προκύψει από τις συζητήσεις, γιατί σίγουρα η ΑΕΚ δεν προτίθεται να του δώσει επιπλέον συμβόλαιο στα 36 του, που να είναι στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ όσο έπαιρνε ως τώρα. Αλλά νομίζω ότι με τη θέληση και των δύο πλευρών θα βρεθεί μια χρυσή τομή και ο Περέιρα, αφού τον θέλει και ο Νίκολιτς, θα ανανεώσει τουλάχιστον για ένα χρόνο με την ΑΕΚ, βοηθώντας με την εμπειρία και την ποιότητά του. Το είδαμε και την φετινή σεζόν, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που είχε κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ προτίθεται να δώσει νέα συμβόλαια σε Γιώβιτ και Πινέδα, να ανανεώσει δηλαδή γιατί τελειώνουν του χρόνου τα συμβόλαιά τους. Θα προτείνει νέα συμβόλαια σε δύο ποδοσφαιριστές που βοήθησαν το μέγιστο τη φετινή σεζόν στην πορεία πρωταθλητισμού που έκανε η ΑΕΚ και θέλει να τους δέσει με μεγαλύτερο χρόνο συμβόλαια. Άλλωστε υπήρχε και η συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθες σε σερβικό μέσο του Γιώβιτς που περνάει πολύ ωραία στη χώρα μας. Είναι ικανοποιημένος από τη φετινή του έτσι η απόδοση με τα πολλά γκολ που πέτυχε καθώς βρήκε τον εαυτό του. Και ο γιος του μάλιστα του είπε γιατί δεν έχει υπογράψει φόρους ζωής με την ΑΕΚ όσο παίζει ποδόσφαιρο να βρισκόμαστε εδώ. Άρα δείχνει ότι η οικογένειά του και ο μικρός του αρέσει πολύ η Ελλάδα και είναι πραγματικά ευχαριστημένη. Τώρα αυτό είναι θέμα επιλογών που θα έχει ο Γιώβιτς. Σίγουρα θα είναι και τον επόμενο χρόνο, αλλά απλώς η ΑΕΚ θέλει να προστατέψει και την ίδια, δηλαδή σε ενδεχόμενο που υπάρξει κάποια πρόταση μεγάλη από ευρωπαϊκό κλαμπ, να τον έχει δεμένο, οπότε να είναι αυτή που θα έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις. Από εκεί πέρα ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς, από ό,τι πληροφορούμαστε, μπαίνουν στη βιτρίνα, να το πω σε εισαγωγικά, προς πώληση. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια της σεζόν. Λίγο περισσότερο ο Λιούμπισιτς ένα διάστημα έπαιξε καλά, βοήθησε, αλλά μετά δεν είχε σταθερή απόδοση, οπότε βρισκόταν στον πάγκο το μεγαλύτερο διάστημα. Οπότε και οι δύο, αν υπάρξουν ικανοποιητικές προτάσεις, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια που είχε πάρει τον Ελίασον και γύρω στα 3-4 για τον Λιούμπισιτ, ότι η ΑΕΚ θα μπει στη διαδικασία να πουληθούν. Θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα δηλαδή από τους δύο ποδοσφαιριστές. Να μιλήσουμε και λίγο για τις συνεντεύξεις που έδωσαν ο Βάργκα αρχικά σε ουγγρικό μέσο, που ανέφερε σε γενικές γραμμές ότι περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα, παρά το λίγο χρόνο, ξέρεις, που έχει στη χώρα μας, κάποιους μήνες από το Δεκέμβριο όταν αποκτήθηκε. Στόχος είναι μαζί με την οικογένειά μου, μάλλον είπε ότι περνάει πολύ καλή στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του και ο στόχος του είναι να πετυχαίνει περισσότερα γκολ και να παίρνει τίτλους με την ΑΕΚ, καθώς ευχαριστήθηκε πολύ και το φετινό πρωτάθλημα όσο αγωνίστηκε βέβαια και τα γκολ που πέτυχε, αλλά και την ατμόσφαιρα, τη φιέστα των πανηγυρισμών. Και ο Νίκολιτς, που και αυτός έδωσε συνέντευξη σε σερβικό μέσο, είπε ότι νιώθει καταπληκτικά στην ΑΕΚ, ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε κάθε επίπεδο του χρόνου και να μπούμε στην ελίτ της Ευρώπης, δηλαδή σε όμιλο του Champions League, να τα καταφέρουμε ανεβάζοντας το επίπεδο της ομάδας. Είπε ότι ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, παρά το χαρακτήρα του, τον τρόπο που συμπεριφέρεται και όλα αυτά που πολλές φορές παρεξηγούνται. Είπε ότι δεν ανακατευόταν ποτέ στο τεχνικό κομμάτι, ότι ήταν κοντά μας όποτε χρειαζόταν, μιλούσε στους παίκτες και τους στήριζε, αλλά δεν ανακατευόταν ποτέ σε τεχνικά θέματα και είχαν άποψη για συνεργασία όπως με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μας ορίμασε, είπε, το περιστατικό με τον Λούκα και τον Μιγιάτ, γιατί βγήκε ουσιαστικά βγήκε από τον Γιώβιτς τη συνέντευξή του. Ένα περιστατικό που ήρθαν τις φωνές στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, που ήταν και η τελευταία ήττα της ΑΕΚ φέτος στο πρωτάθλημα στις 26 Οκτωβρίου. Τους έτρεξε τα δόντια, η αλήθεια είναι, στα αποδυτήρια, γιατί περίμενε και από τον Λούκα και τον Μιγιάτ, τον Γκατσίνοβιτ, που είναι συμπατριώτες του και τους θεωρεί ηγέτες της ομάδας, να βγουν μπροστά και να δώσουν αυτό το σύνθημα για την ανασύνταξη της ΑΕΚ. Και όχι να είναι όπως θεωρεί ο ίδιος οι νεαροί ποδοσφαιριστές που τους είχε κάποτε υπό την καθοδήγησή του. Οπότε αυτό ήταν και το κομβικό σημείο της χρονιάς, όπως είπε. Ήταν σημείο καμπής, το είπε και ο Γιώβιτς. Μας βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα ειλικρινή που είχαμε με τον Νίκολης. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ βρήκε το δρόμο της και έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Θυμίζουμε 24 μάτσα ήττητη σε πάνω από 6,5 μήνες, χωρίς να έχει χάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και με 10 ντέρμπι έτσι ενδιάμεσα και στην κανονική διάρκεια και στα play-off όπως αποδείχθηκε. Να κλείσω λέγοντας ότι η κούπα της πρωταθλήτριας θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα για να τη δουν, ξέρεις, να δουν το τρόπαιο από κοντά οι ενωσίτες οπαδοί, όπως έγινε και με τον Double του 2023, όσοι κατάφεραν δηλαδή να βρεθούν στη φιέστα της Νέας Φιλαδέλφειας.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδωσίου. Φεύγουμε από την ΑΕΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό, όπου εκκρεμεί και από ό,τι διαβάζουμε θα γίνει άμεσα μια συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον, μάλιστα κάποιοι θεωρούν και τελειωμένη, την μεταγραφή του Κωστίνια στην Μπράιτον. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που το θεωρούν τελειωμένη. Δεν είναι τελειωμένη η μεταγραφή του συγκεκριμένου παίκτη, ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο, ναι, αλλά μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, αύριο θα υπάρχει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή του Ολυμπιακού και μάλιστα θα υπάρχει και ο ατζέντης του προπονητή, ο Νιάκη Μπάνεθ, ο οποίος μάλιστα είναι και του Άλβαρο Ρίκο. Ο Άλβαρο Ρίκο είναι ο προπονητής δεύτερης ομάδας, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός και μια συζήτηση εφόλης της ύλης που αφορά και την πρώτη αλλά και τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Και από αύριο και μετά θα ξέρουμε ίσως λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα για το τι ακριβώς έχει να κάνει με το σχεδιασμό, το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, που αφορά παίχτες που υπάρχουν, που θα μείνουν, που θα φύγουν, που θα έρθουν, που θα ανανεώσουν, με δανεικούς και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα μπουν στις σεράγες οι εξελίξεις και από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, ποιες από όλες αυτές θα υλοποιηθούν έτσι ώστε να γίνει ένας προγραμματισμός που θα φέρει τον Ολυμπιακό σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πέρυσι. Και όπως είπε και χθες και ο Κώστας Καραπαπάς μιλώντας στο περιθώριο της παρουσίασης των εισιτήριων διαρκείας, ένας επιθετικός και πιο παθιασμένος Ολυμπιακός σε σχέση με τη χρονιά που πέρασε.
9: Από τη συνάντηση του Μαρινάκη με τη Λίμπαρ περιμένουμε δηλαδή να μπουν επιτάπητος κάποια θέματα που αφορούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού, τις επιλογές παιχτών και όλα αυτά. Όχι αν θα συνεχίσουν μαζί. Έχει λυθεί αυτό το θέμα.
15: Θα σου πω ότι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι λογικό και εύλογο να ρωτάει ο κόσμος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι και αυτή τη στιγμή, δεν προκύπτει κάτι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται, ερευνά κάτι άλλο για μια διάδοχη κατάσταση. Αυτό θέλει να δείχνει και μια ψήφο εμπιστοσύνης ακόμα και στα όσα διαραίονται για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ. Τώρα, εάν στην αυριανή συνάντηση κάποια πράγματα ξεφύγουν που δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα είναι μια συντεταγμένη κίνηση και των δύο πλευρών, αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι. Γι' αυτό λέω, παίρνουμε και τις ενδείξεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δεν αποκλείω τίποτα, πρόσεξε, αλλά αυτή τη στιγμή για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, με ένα ποσοστό 80-20 αν θέλεις, να σου πω ότι δεν θα έχει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία Ολυμπιακός. Γιατί μέχρι να αλλάξεις, να βρεις ποιον έχεις, τι πρεσβεύει ο νέος προπονητής, τι θα γίνει με τα θέλω του νέου τεχνικού, θα πάρει χρόνο και τους Ολυμπιακός δεν έχει το χρόνο που είχε πέρυσι και πρόπερσι. Έτσι. Ναι. Ήδη η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει 29 Ιουνίου, εκτός απρόπτω, άντε να πάει λίγο πιο πίσω που δεν νομίζω, θα πάει στην Ολλανδία όπως πέρυσι και πρόπερσι. Και είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι θα κυλήσουν όλα με το Μεντιλίμπαρ. Και το γεγονός ότι θα υπάρχει ένα συνολικό σχεδιασμός και για την πρώτη και για τη δεύτερη ομάδα, γι' αυτό το είπα στην αρχή, δείχνει πως συντεταγμένα ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει για να βελτιώσει τα κακό σχήμενα. Από εκεί και πέρα, πριν πούμε κάποια πράγματα που αφορούν τα μεταγραφικά, στο περιθώριο και της χθεσινής παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός το οποίο ανέφερε και η Ερυθρόλευκη Πάρη πριν από λίγο, ότι σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε η online αγορά των εισιτήριων διαρκείας και σε 4 ώρες ανανεώθηκαν, γιατί είμαστε στην περίοδο ανανέωσης, 2.000 κάρτες. Τι σημαίνει αυτό, χωρίς να έχουν δει ακόμα μεταγραφές, χωρίς να γνωρίζουν αν σίγουρα ο Ολυμπιακός παίζει στη League του Champions League και προερχόμενος από μια μη πρωταθληματική χρονιά, σε αντίθεση με πέρυσι που είχε πάρει Double και Super Cup, δείχνει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται από νωρίς. Και βέβαια με εισιτήρια τα οποία πρέπει να βάλει βαθιά του χέρι στην τσέπη, έστω και αν οι τιμές έχουν μείνει σε ίδια επίπεδα με πέρσι. Αυτό κάτι δείχνει για τον κόσμο πώς αντιλαμβάνεται όλες αυτές τις εξελίξεις. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση για να δούμε λίγο και κάποια πράγματα τα οποία τρέχουν παράλληλα με τα γραφικά. Θα πάω σε αυτό που μου είπες λίγο νωρίτερα, ότι σύμφωνα με αυτά που διαβάζεις, ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή. Δεν είναι τελειωμένη μεταγραφή. Είναι ο ατζέντης του Κοστίνια, μιλάει με την Brighton, μια Brighton που δεν είχε κάνει μια διερευνητική επαφή, έκανε κανονική πρόταση, γιατί είναι άλλο η κρούση και άλλο, κύριε, δίνουμε αυτά τα λεφτά, τι θέλετε, πού τα βρίσκουμε, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μια Brighton που και πέρυσι μας είχε δείξει ότι με τον Κοστούλα κινείται αρκετά νωρίς και τελικά υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας να γεφυρωθούν τυχόν χάσματα που υπάρχουν. Δεν είναι δηλαδή όπως οι ομάδες από την Αργεντινή και τη Βραζιλία που πάνε.
9: Εδώ διαβάζω πάντως εγώ για μια πρόταση γύρω στα 13 εκατομμύρια ή κοντά στα 13 εκατομμύρια.
15: Κοίταξε, η πρόταση ήταν μεταξύ 10-11 εκατομμυρίων που ήρθε από την Brighton. Ο Ολυμπιακός αξιώνει κάτι παραπάνω, κοντά στα 13 εκατομμύρια. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο παλισσεύεται αυτό από το Ατλέτικο, έτσι, την αγγλική ιστοσελίδα. Η αλήθεια είναι κάπου εκεί στη μέση. Μεταξύ 10-12 εκατομμυρίων εκεί, που και πάλι νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό ποσό το οποίο θα βάλει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του για ένα παίκτη ο οποίος φέτος δεν τα πήγε καλά, ας μην κρυβόμαστε, και αυτός είναι και ο λόγος που ο Ολυμπιακός ψάχνεται για δύο δεξιά μπακ, με δεδομένο ότι ο Ροντινέη δεν υπολογίζεται για δεξιμπακ, αλλά για δεξί εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει για δύο μπακ. Ένα εκ των οποίων σίγουρα θα είναι ο Έλληνας. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ο Τσάπρας κάτι άλλο. Αλλά ας έχουμε στα υπόψη μας ότι στο πλαίσιο μεγαλύτερης ελληνοποίησης του Ολυμπιακού, ο Τσάπρας αυτή τη στιγμή παίζει αρκετά. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή μιλήσαμε για δεξί μπακ και φαντάζομαι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με την περίπτωση του Κωστίνια, γιατί αν θυμάσαι όπως και με τον Κωστούλα, τα ποσά τα οποία βγαίνουν δεν είναι ένα φίξ ποσό το οποίο θα πάρει ο Ολυμπιακός τώρα, αλλά ενδεχομένως να προέλθει σε πάροδο μηνών ή και χρόνων ανάλογα με κάποια μπόνους, κάποια επίτευξη στόχων που θα έχει. Θα πω μία παράμετρος που δεν έχει ακουστεί και δεν έχει γραφτεί και το ανέφερα και το μεσημέρι στην εφημερίδα, ότι επειδή μια τριετία τώρα ο Ροντινέη προσπαθεί να πάρει πορτογαλικό διαβατήριο, φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία αυτό το γεγονός. Το τρέχει ένα δικηγορικό γραφείο αυτό για να γίνουν όλες οι διαδικασίες προκειμένου ο Βραζιλιάνος και η οικογένειά του να μείνουν περισσότερο στην Ευρώπη, στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, και να αγωνίζεται ως μη κοινοτικός. Θα μου πεις, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό του Ολυμπιακού? Ναι, αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι μεταξύ άλλων στόχων θα προσπαθήσει να έχει 5 μη κοινοτικούς, 5 ξένους όπως λέμε σε αυτή την περίπτωση. Να μην έχει 7 και να αναγκάζεται ο Μεντιλίμπαρ να τους αντικαθιστά τους 2 σε κάθε αποστολή. Οπότε είναι και αυτό ένα παρακλάδι του μεταγραφικού σχεδιασμού. Και ειδικά για έναν Ροντινέη, ο οποίος, ας μην κρυβόμαστε, είναι από τα βασικά εργαλεία των Ερυθρόλευκων, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς ακριβώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Με την ευκαιρία να σου πω κάτι άλλο, ότι η Ατλέτικο Παρανάενσε έχει βολιδοσκοπήσει τον Ολυμπιακό για τον Ροντινέη κοντά στα 2 εκατομμύρια. Περιττό να σου πω ότι για κάτι τέτοιο προφανώς και δεν το συζητάει ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης έχει ακόμα ένα συμβόλαιο, ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους, και αυτό το λέω για να αναδείξουμε λίγο αυτή την πτυχή που αφορά τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, είτε λέγεται Κωστίνια, είτε λέγεται Ροντινέη, είτε λέγεται Έλληνας, είτε και γενικότερα δύο παίχτες που θα αποκτηθούν εφόσον φύγει ο Κωστίνια για αυτή την δεξιά πτέρυγα της άμυνας του Ερυθρόλευκου.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό για να μάθουμε αν υπάρχει και αν ποια είναι αυτή κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
16: Καταρχάς, καλησπέρα. Θα είναι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες σήμερα. Λοιπόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση καταρχάς της επισημοποίησης του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ και συνεπακόλουθα δεν υπάρχει ανακοίνωση πρόσληψης του Γιάκοπ Νέστρου, ο οποίος κατά 99,8% αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως άλλωστε γνωρίζουν οι παρικούντες στην ποδοσφαιρική Ιερουσαλήμ, οι συζητήσεις του Τριφυλιού με τον Μαδριλένο αφορούν στον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης ή σε πόσες δόσεις θα δοθούν αφαιρόμενα 6 εκατομμύρια ευρώ.
9: Άρα λες ότι είναι τελειωμένη υπόθεση ο Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό και έχει μπει η υπόθεση στη φάση της αποζημίωσης. Μιλάνε οι δικηγόροι δηλαδή.
16: Νομίζω, Θάνο, το ξέρεις πολύ καλά ότι το λέγαμε πολύ καιρό πριν.
9: Βεβαίως το έλεγες, απλά ακούμε και αντικρούμενες πληροφορίες, οπότε...
16: Σωστά. Άλλωστε όλα πρέπει να είναι στο τραπέζι, όλες οι γνώμες και όλες οι απόψεις, αλλά επίσης οι πληροφορίες λένε ότι την Δευτέρα, μετά το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη μέρα... Λένε πληροφορίες ότι ανακοινώθηκε στον Μπενίτεθ ότι δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι λαμβάνεσαι και εσύ ότι δεν είναι δυνατόν όλα τα μέσα να αναφέρουν ότι θα απομακρυνθεί και ο Παναθηναϊκός να μην το διαψεύδει. Βέβαια, καμιά φορά η διάψευση, ξέρεις, είναι το αντίθετο, επισημποποίηση όντως ενός διαζυγίου, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, υπάρχει Παναθηναϊκός, αν υπήρχε περίπτωση παραμονής, έστω και παραμικρή, του Μπενίτεθ στον πράσινο πάγκο, θα έχει βγει κατηγορηματικά να το δηλώσει.
9: Μάλιστα.
16: Είναι πλέον η λυμένη απόφαση ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών και ο Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν και θα έρθει ένας καινούργιος προπονητής. Επιπλέον θα είναι ένα καινούργιο μοντέλο στον Παναθηναϊκό, αν τελικά καταλήξουν, που θα καταλήξουν πιστεύω αυτό συγκλονιστικότατο πρόοπτο στον Έστρουμπ, θα καταλήξει σε μία ριζική πιστεύω Θάνο αλλαγή δομής φιλοσοφίας και προσέγγισης τακτικής μέσα στα παιχνίδια. Αλλά και όχι μόνο, γιατί να σου πω τώρα, ίσως έχεις παρατηρήσει προσωπικά εσύ και όλοι όσοι έχουν μπει στον κόπο να κοιτάξουν στο YouTube τις συνεντεύξεις του, δεν θα το πω με κακία, δεν είναι και πιο ήρεμος τύπος, έτσι. Δηλαδή αν δεις τις συνεντεύξεις του, είναι, δεν ήταν υπερβολή να πω ότι είναι στην τσίτα. Ενώ
9: βγάζει ένταση. Ο Μπενίτεθ είναι πολύ, είναι low profile, χαμηλών τόνων.
16: Ναι, ακριβώς. Ναι, πολύ. Είναι πολύ ήρεμος στις απαντήσεις του, δομή τις απαντήσεις του ο Μπενίτεθ, βήμα-βήμα, με χαμόγελο, απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Όχι ότι δεν πρέπει, δεν εννοώ αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ low profile. Φαίνεται ότι ο Νέστρουπ, ίσως και λόγω της ηλικίας, έτσι, 38 ετών, δεν τα έχει κλείσει νομίζω, είναι πιο κοντά στην ηλικία των ποδοσφαιριστών και θα δούμε ίσως σε συνεντεύξεις τύπου, αν επισημοποιηθεί η πρόσληψη του Δανού, θα δούμε άλλο στυλ σε συνεντεύξεις, δηλαδή μια διαδραστικότατες συνεντεύξεις τύπου. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Περιμένουμε λοιπόν αφενός, συνοψίζοντας, να επισημοποιηθεί το διαζύγιο με το Μαδριλένο τεχνικό και να έρθει ένας Βόρειο Ευρωπαίο. Σου θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια έχει να έρθει Βόρειο Ευρωπαίο στον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια.
9: Να σου πω τώρα έναν που μου ήρθε στο μυαλό. Ο Μπέγκστον, Γκίντερ Μπέγκστον, τον θυμάσαι?
16: Ναι, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Ως παλιός το θυμάμαι. Είχε έρθει και ένας άλλος τώρα, κόλλησα, ο οποίος έφυγε μετά από ένα φιλικό το οποίο έγινε, αν θυμάμαι τώρα καλά, στην Πελοπόννησο. Δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν επίσημο, νομίζω ήταν φιλικό και είχαν εκραγεί εναντίον του φίλου του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα ξέρεις, δεν μου έρχονται όλες οι εικόνες στο μυαλό. Λοιπόν, και ήταν, πότε ήταν αυτό, το 2000 πόσο, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι, θα το κοιτάξω τώρα. Κόλλησα. Καλά, εντάξει, ο Γκίντερ Μπέγκστον είσαι ως επιτυχημένος και έφυγε νύχτα. Λοιπόν. Ναι, όντως. Αλλαγή μοντέλου, αλλαγή προέλευσης χώρας του προπονητή, αλλαγή συστήματος, έτσι, γιατί ο Μπενίτεθ έπαιζε ένα συντηρητικότατο ποδόσφαιρο. Τούτος εδώ, να το πούμε λίγο χαριτολογώντας, αν με επιτρέπεις, είναι θειασιώτης, όπως ξέρουμε, 4-3-3 και με το σύστημα αυτό, το οποίο ακολουθεί πιστά εξ όσων γνωρίζω, απέκλεισε, νίκησε τη United του Ten Hag. Του Τενχάκ τέλος πάντων, τον Νοέμβριο της σεζόν 3-4, 2023-2004, Νοέμβριος λοιπόν του 23, με ανατροπή Κοπενχάγη United για τη φάση των ομίλων 4-3. Με επιθετικό ποδόσφαιρο λοιπόν, ανέτρεψε στο ημίχρονο, γύρισε λοιπόν η Κοπενχάγη το σκορ. Οπότε περιμένουμε την έλευση του νέου προπονητή Θάνο και να δούμε τι θα γίνει και με τους παίχτες που θα φύγουν ή που θα παραμείνουν. Υπενθυμίζω ότι θα πάει στην Ολλανδία, ξεκινάει 15 Ιουνίου, πρώτη συγκέντρωση Θάνο στο Κοροπή.
9: Μάλιστα. Τώρα, για τους παίχτες των οποίων λήγουν τα συμβόλαια, μπορούμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κάποια εκτίμηση δηλαδή για το μέλλον τους?
16: Ναι. Ο Λαφόν τις προάλλες έστειλε κάτι σαν αποχαιρετιστήριο μήνυμα μέσω Instagram. Του ευχαρίστησε τους φίλους του Παναθηναϊκού για τη στήριξη της νέας σεζόν και το θερμό καλωσόρισμα αφενός στην άφηξή του και αφετέρου στη διάρκεια της σεζόν. Φαίνεται λοιπόν, υπενθυμίζω, ότι είναι δανεικός από την Άντ, έτσι, ο Λαφόν.
9: Ναι, και ο Λαφόν νομίζω είχες πει και εσύ ότι είναι από τους παίχτες που ο Μπενίτεθ ήθελε να μείνουν αν παρέμενε και ο ίδιος.
16: Σωστά. Όπως και ο Σισοκό.
9: Ναι.
16: Αλλά δεν νομίζω να παραμείνει ο Λαφόν, ούτε να παραμείνει ο Σισοκό, ούτε να παραμείνει ο Ρενάτο Σάντσες. Λέγεται ότι ίσως μείνει ο Τσάβες, πιθανόν να αποτελέσει το δεύτερο τερματοφύλακα, αν θα αποκτηθεί κάτι άλλο.
9: Είναι ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού που ήρθε στο Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο, αλλά δεν έπαιξε σε κανένα παιχνίδι μέχρι στιγμής.
16: Και έπαιξε τις πρώτες με τον ΠΑΟΚ.
9: Στο τελευταίο, λες?
16: Στο τελευταίο.
9: Α, στο τελευταίο, ναι.
16: Ο Τσάβες λοιπόν, να δούμε αν θα μείνει ή όχι. Mm-hmm. Και συνεπακόλουθα θα γίνει και με τον Κότσαρη. Mm-hmm. Ο Δεκαής Πόρτος είναι ο Βλαχοδήμος, αλλά όπως έχουμε πει, είναι σύριαλ η απόκτησή του, γιατί ανήκει στη Νιουκάσλ, έπαιξε σε Βίλη, έκανε καλές εμφανίσεις κτλ. Και ίσως θέλουν να. Ίσως έχει και άλλες προσφορές. Να πούμε για τον Έστρουπ, γιατί προσωπικά λέω ότι είναι κατά 99,8% η απόκτησή του, γιατί φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων. Ενώ εκτός ελλαδικού φόρου, έτσι. Δηλαδή κάνει γκέλ και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό.
9: Άρα λοιπόν τώρα, γιατί δεν έχουμε εξέλιξη στο Παναθηναϊκό, επειδή θέλουν πρώτα να βρουν τη χρυσή τομή για τη λύση του συμβολέου με τον Μπενίτεθ, ή και επειδή ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Έστρουπ?
16: Και τα δύο.
9: Και τα δύο.
16: Και τα δύο. Mm-hmm. Με το που θα επισημανθεί το διαζύγιο με τον Μπενίτεθ, θα ανακοινωθεί λογικά ο Νέστρουπ. Ο οποίος, κοίταξε, δεν έχει δεσμευτεί, αλλά λίγο πολύ έχει πει το ναι, έτσι. Έχει πει το ναι. Δεν ξέρω αν περιμένει κάτι άλλο. Θα το δούμε όμως μέχρι αύριο Παρασκευή. Όλες οι μέρες είναι επιρρεπείς, θα το πούμε έτσι, στο να...
9: Είναι πιθανές.
16: Πιθανές, ναι.
9: Την εξέλιξη που μας περιγράφεις, δηλαδή την λύση της συνεργασίας και το διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ, και την απόκτηση του Νέστρουπ, του πρώην προπονητή της Κοπενχάγης, μέχρι τον Μάρτιο, έτσι, οπότε έφυγε γιατί τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, ωστόσο είχε κάνει πολύ καλή δουλειά τα δύο προηγούμενα χρόνια.
16: Σωστά.
9: Έτσι,
16: και μάλιστα. Τελευταίο, πριν σώσω πάλι το λόγο, Θάνο, υπενθυμίζουμε, καλά, έχει υποθεί παντού, λέγεται και σήμερα, για τον Ζαρουρί, ο οποίος, το οποίο το πρόσημο ήταν θετικότατο, πιστεύω, τη σεζόν που πέρασε. Δεν είναι δανεικός ο Ζαρουρί. Ανήκει στον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί υπήρχε ένα όρος που έλεγε ότι αν ο Παναθηναϊκός συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά κύπελα, όπερ και γένετο, θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό.
9: Για
16: να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, δεν είναι δανεικός ο Ζαρουρί.
9: Πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο Σωτηρόπουλε. Καλό βράδυ και σε σένα. Και πάμε στην Θεσσαλονίκη ξανά, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Τάσο Παγκλατζή και να μιλήσουμε για τα θέματα του Άρη. Είχαμε σήμερα, Τάσο, και μια ανάρτηση του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος συνεχίζει στην ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια.
17: Ναι. Θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή, δηλαδή ο προγραμματισμός κτλ. Έχουμε την επέκταση της συνεργασίας εδώ και λίγες ημέρες. Έχει προκύψει όμως κάτι άλλο τα τελευταία λεπτά. Εδώ και λίγα λεπτά έχει προκύψει ένα μπαν στη σελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της FIFA δηλαδή. Και είναι κάτι το οποίο αναστατώνει τον κόσμο, γιατί τώρα ουσιαστικά δίνεται στην δημοσιότητα. Και είναι κάτι το οποίο σαφώς υπάρχει μια αναστάτωση. Θα δούμε και τις επόμενες ώρες και θα δώσουμε και τις επόμενες ημέρες αν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει...
9: Ποιον παίχτη αφορά, γραφή, υπάρχουν λεπτομέρειες δηλαδή, γιατί μπήκε αυτή η απαγόρευση?
17: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Υπάρχουν δύο μπαν. Το ένα έχει καταγραφεί στα τέλη του Μαρτίου. Τότε υπήρξε μια διαφορά με ατζέντη ποδοσφαιριστή. Η ΠΑΕ Άρης μάλιστα μας είχε πληροφορήσει ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή του οποίου ο ατζέντης δεν είχε πληρωθεί και είναι ένα ποσό το οποίο είναι διαχειρίσιμο, μικρό δηλαδή, σε σχέση με πάντα με τα ποδοσφαιρικά, είχε πληρωθεί και είναι ένα ποσό το οποίο είναι

0: δυναμικό του.
1: Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις να πούμε ότι είναι ξένοι. Μιλάμε για αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.
0: Για αλλοδαπού ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, για αλλοδαπό ποδοσφαιριστή ή για αλλοδαπό ποδοσφαιριστή. Τώρα, αυτό που εμείς μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο, γιατί είναι η πληροφορία, η είδηση της τελευταίας στιγμής επί του πηγεστηρίου, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν παλαιότερα στις εφημερίδες. Λοιπόν, το ζήτημα είναι διαδικαστικό, θεωρούν στον Άρη, ότι είναι κάτι ανάλογο που είχε συμβεί και πριν λίγους μήνες, προ λίγων μηνών, και αφορά σε μια διαφορά με το μανατζερικό γραφείο και τον ατζέντη και τον δικηγόρο των ποδοσφαιριστών ή του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε προσφύγει στην FIFA. Δηλαδή, ο Άρης αυτό που θέλει να δημοσιοποιήσει μέσω αυτής της διαρροής, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση, έτσι, με την διαρροή αυτή, θέλει να καθησυχάσει τον κόσμο. Πρόκειται για μια διαδικαστική περίπτωση, δηλαδή δεν αφορά τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Οι ποδοσφαιριστές είναι όλοι πληρωμένοι, αυτό γνωρίζουμε, αλλά πρόκειται για μια διαφορά με τους εκπροσώπους, με τον ή τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. Αν είναι μανατζερικό γραφείο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν υπάρχει ένα μανατζερικό γραφείο, υπάρχουν και δικηγόροι, υπάρχει νομική υπηρεσία, υπάρχουν διάφοροι που εμπλέκονται με τα μανατζερικά. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα κλείσει, θεωρούν, τον Άρη άμεσα και όλος, προκειμένου ο Άρης να μπορέσει να κάνει μεταγραφές. Γιατί τον Μάρτη, που προέκυψε αυτό το θέμα και δεν έχει κατέβει ακόμα από την σελίδα της Παγκοσμίας Ομοσπονδίας, δεν υπήρχαν μεταγραφές και ενδεχομένως να μην ήταν και τόσο πιαστικό όλο αυτό το σκηνικό εκείνη την εποχή. Τώρα όμως θα πρέπει άμεσα να κινήσει τις διαδικασίες και να πληρώσει αυτό το ποσό. Δεν γνωρίζουμε το ύψος του, δεν γνωρίζουμε για ποιους ποδοσφαιριστές πρόκειται, δεν γνωρίζουμε αν είναι για έναν, για δύο ποδοσφαιριστές. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, να το δώσουμε ως μια πληροφορία, είναι ότι πρόκειται για μανατζερικό γραφείο, δηλαδή όχι μεμονωμένο μάνατζερ, δηλαδή για ένα γραφείο μάνατζερ, το οποίο έχει μια επαγγελματική σχέση με την ΠΑΕ Άρης, καθώς ο Άρης έχει επιλέξει

0: Μάλιστα, θεωρεί ότι μπορεί να είναι και άδικο να δοθούν αυτά τα χρήματα, γιατί υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχουν διακανονισμοί, υπάρχουν συμφωνίες και στο ύψος των χρημάτων των ατζέντιδων. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό και θέλουν να το, να το μειώσουν λίγο το θέμα, να το κρατήσουν λίγο χαμηλά για να μην δημιουργηθεί και αναστάτωση, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί είδηση, γι' αυτό και ξεκινάω από αυτό, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και σιγά σιγά αρχίζει και κυκλοφορεί και γενικότερα μέσω και των ιστοσελίδων και όλου του ρεπορτάζ της και την κομμάτι ομάδα.
1: Ωραία. Οπότε, είναι κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει?
0: Όχι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε, γιατί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα για το επόμενο χρονικό διάστημα με την προσπάθεια άμεσα να μπορέσει ο Άρης να βρει έναν τρόπο και μια φόρμουλα προκειμένου να προετοιμαστεί για την επόμενη χρονιά, μην κάνοντας τα λάθη, αλλά και τα λάθη των τελευταίων ετών που έγιναν, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά ο Άρης δεν καταφέρει να κάνει ένα σωστό προγραμματισμό. Με τον Ευλογρίο στον πάγκο θα κοιτάξει το πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί και τα ενεργά συμβούλια τα οποία υπάρχουν.
1: Θα τα δούμε, για τις επόμενες ημέρες.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Υπάρχει ρεπορτάζ και καθημερινά θα υπάρχουν θέματα που ενδιαφέρουν για πρόσωπα που αυτή τη στιγμή ανήκουν.
1: Εδώ θα είμαστε να τα καταγράφουμε και να τα αναφέρουμε. Τάσο Πακλατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Γιάννης Κωσταράκης, Τάκης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας τις προηγούμενες 3 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκω. Είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Eraspor 101,8. Τελευταία σελίδα και σήμερα μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί και θα πούμε πολλά για πολλούς. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην βραδινή ζώνη της Eraspor με παρέα τον άνθρωπο ο οποίος έκανε επιτέλους τη μέτρηση η απόσταση μας χωρίζει με τον Γιάννη Κωνσταράκη. 3,1 λέει, όχι Γιάννη, άμα θες 3,1 να πας στο ΚΑΣ. Εκεί που κάποτε πήγε ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη και τώρα θέλει να πάει και ο Πύργος.

Λοιπόν, για να ξετυλίξουμε λίγο τα θέματα της ημέρας με αυτά τα οποία θα ασχοληθούμε. Καταρχάς, είμαστε σε ρυθμούς Final Four. Είναι λίγο ξύμορο. Η ομάδα που περίμενε να υποδεχτεί το Final Four στην έδρα της, η ομάδα που επένδυσε μαζί με την πολιτεία από τη δική της πλευρά, δεν θα είναι παρούσα στο γήπεδο της. Για να φέρουμε στον Παναθηναϊκό, αφού Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ και Φενέρμπαξε έχουν πάρει ήδη θέση. Αύριο αρχίζει το Final Four των Αθηνών με το πρώτο παιχνίδι στις 6, Φενέρμπαξε, Ολυμπιακός. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε όλο το Final Four, τα σύν και τα πλήν των ομάδων, με έναν δημοσιογράφο που εξακολουθεί και κάνει έρευνα και ρεπορτάζ, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Όλα αυτά θα γίνουν ακριβώς μετά τις 10.30. Γιώργο, έχουμε δελτίο και μισή. Γιάννη, δεν έχουμε, έχουμε ή δεν έχουμε? Γιατί δεν έχουμε ειδήσεις? Σίγουρα, τσέκαρε λίγο. Μην εκτεθώ, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς μόνο 10.30 εμείς θα ασχοληθούμε με το Final Four των Αθηνών, να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα αντέξει το βάρος της καλύτερης ομάδας σε όλη τη σεζόν και θα πάρει την κούπα, διότι αν δεν την πάρει, το βάρος ευθύνης θα πέσει στον κύριο Μπαρτζόκα. Και τα πολλά Final Four, καλά είναι να πας, αλλά πρέπει και να το παίρνεις. Αν δεν το παίρνεις, αρχίζει και λειτουργεί αντίστροφα για τους οπαδούς, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η εκάστοτε διοίκηση των ομάδων. Θυμηθείτε Γιάννης Ιωαννίδης.

Ξαφνικά, από την άλλη έχουμε τοποθέτηση του Τούρκου προπονητή σε τηλεοπτικό δίκτυο στην χώρα του, με την οποία λέει ότι στην Ελλάδα τα φουσκώνουν, δεν υπάρχει κανένα θέμα, με σέβεται ο Γιαννακόπουλος, οπότε περιπλέκονται τα πράγματα, άλλα λέγαμε χθες. Θα δούμε λοιπόν τι προπονητολογία θα υπάρξει για το θέμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα ετοιμαστεί σιγά σιγά για να παίξει με τον ΠΑΟΚ στον δρόμο για τον τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν, Παναθηναϊκός πέρασε την Μύκονο και ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ένα Final Four στην Αθήνα με την ελληνική διαιτησία Απούσα για ακόμη μια φορά. Και θα δούμε αν θα λάμψει κάποιο αστέρι, αν θα είναι ο άνθρωπος κάποιος τελευταία στιγμή και τι θα γίνει με αυτό το περίφημο τύπο το Μοντέρο, διότι η Βαλένθια επιστρέφει σε μια πόλη που έχει νικήσει και τις τέσσερις φορές που έχει έρθει, δύο φορές στην κανονική διάρκεια, μάλλον τρεις φορές έχει έρθει, γιατί τον κέρδισε στον Παναθηναϊκό και στη Βαλένθια. Έχει έρθει τρεις φορές στην Αθήνα και έχει κάνει τρεις νίκες στο ίδιο γήπεδο, σε αυτό δηλαδή που θα διεξαχθεί το Final Four. Δεύτερη είδηση είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί έχουν κρυθεί τα πάντα. Έγιναν σήμερα τα τελευταία παιχνίδια, τρία για τις θέσεις χαμηλά. Ξέρουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τι έχει συμβεί με τον υποβιβασμό δηλαδή του Πανσεραϊκού και της ΑΕΛ. Σήμερα τυπικό αποτέλεσμα, ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 βλέπω εδώ, και η Φυσιά ΑΕΛ 3-2 βλέπω εδώ, και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Η είδηση είναι ότι ο Ελβετός Τσούμπερ, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, σκόραρε μέσα σε 40 λεπτά καρέ των τερμάτων, δηλαδή 4 διαδοχικά γκολ, απίστευτο και όμως ελληνικό και ελβετικό, και οδήγησε τον Ατρόμητο σε μια πολύ καλή νίκη για να κλείσει ευχάριστα η σεζόν του. Επίσης έχουμε την γνωστή προπονητολογία στο ποδόσφαιρο. Είπαμε για τον μπάσκετ, θα δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Αταμάν. Έχουμε λοιπόν να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ακόμη το ραντεβού Λουτσέσκου Σαββίδη που θα κρίνει πολλά και πολλούς, ακόμη και τον ίδιο. Δεν υπάρχει ακόμα ραντεβού Ολυμπιακού Μιντιλίμπαρ που θα κρίνει ουσιαστικά το ρόστερ και τις μεταγραφές. Δεν υπάρχει ραντεβού μεταξύ Κομπότη Παπαδόπουλου που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και δεν υπάρχουν άλλα ραντεβού τώρα του Αναστασίου με τον Κοσούρα, θα δούμε την ερχόμενη εβδομάδα και θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε ποιοι πάγκοι είναι επισφαλείς, ποιοι πάγκοι ψάχνουν διάδοχο, ποιοι πάγκοι θα έχουν τον ίδιο άνθρωπο και στην επόμενη σεζόν. Με τα γραφικά σενάρια τρέχουν πολλά για τις μεγάλες ομάδες. Γιαννούλης παίζει και για την ΑΕΚ, μάλλον απίθανο είναι αυτό. Ο Κατερινιώτης Άσος που έχει δηλώσει φίλος του ΠΑΟΚ θέλει μάλλον λένε να έρθει, αλλά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει ένα ποσό 5 εκατομμύρια στην Augsburg. Στην προπονητολογία δεν πρέπει να ξεχάσουμε το θέμα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, με τους Δανούς να επικυρώνουν το ρεπορτάζ των Ελλήνων περί του ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον Νίστρουπ, τον πρώην προπονητή της Κοπεχάγης, και να λένε οι Δανείοι πως ναι μεν υπάρχει πρόταση του Παναθηναϊκού, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ακόμη για την συμφωνία. Παράλληλα, κανείς δεν λέει όχι στο να πάρει ο Παναθηναϊκός διεθνή παίκτη, ο οποίος ανήκει στην Κοπεχάγη, και μιλάμε για Έλληνα, και μιλάμε για τον Παντελή Χατζηδιάκο, ένα παιδί που έφυγε μικρός από τη Ρόδο για να πάει στην Ολλανδία, στην Αλκμάρ, τώρα πει στην Κοπεχάγη, λύγει το συμβόλαιό του και το συνδέουν πάρα πολύ με τον πρώην προπονητή του. Προσπάθησα, βρήκα τον Παντελή. Δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί έχει ένα πρόβλημα υγείας, δηλαδή έχει κλείσει ο λαιμός του και δεν θέλησε να σχολιάσει το ενδιαφέρον που καταγράφεται στα ελληνικά μίντια, δηλαδή αν θα παίζει στον Παναθηναϊκό του χρόνου.

ΠΑΟΚ, οι Ρώσοι αποκαλύπτουν πως δεν πείθεται ο ΣΔΟΕΒ από την πρόταση του ΠΑΟΚ για ένα νέο συμβολίο του και θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμάζει να πάρει χρήματα από την Brighton για τον Κοστίνια, ενώ ταυτόχρονα κλείνει το μάτι και στον Τσάπρα να είναι ο διάδοχος του. Στον Ηρακλή φαίνεται ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας για τον Άγγελο Μπασινά που φεύγει από την Κηφισιά για να αναλάβει ο Μπασινάς κάποιο κομμάτι στον Ηρακλή, ενώ παραμένει έολο το μέλλον του Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά. Αναμένεται ραντεβού πρίτσα Λέτο εντός των ημερών. Επίσης, το θέμα της αναδιάρθρωσης, το οποίο τέθηκε από τέσσερις ομάδες, δύο εκ των οποίων έχουν επιβαστεί και τον ΠΑΟΚ, είναι ένα θέμα το οποίο θα φέρει κάποιους τριγμούς μεταξύ των ομάδων στο συνεταιρισμό. Τοποθετήθηκε σήμερα ο κύριος Μπέος, ο οποίος τόνισε ότι θα πρόκειται περί σκανδάλου, δεν πιστεύει ότι θα γίνει, ενώ δήλωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Super League. Ποδοσφαιρικά, σήμερα υπήρχε μια νομική μάχη σήμερα μεταξύ τεσσάρων σπουδαίων νομικών στα γραφεία της ΕΠΟ, καθώς υπάρχει εκκρεμότητα στο ποδόσφαιρο η μοναδική για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ποιοι θα ανέλθουν μετά τη Ζάκυνθο, αν θα είναι ο Πύργος ή ο Άρης Πετρουπόλεος, καθώς σήμερα υπήρχε η υπόθεση ο Πύργος δια του Αργύρη Λίβα, Δημήτρη Βαγιάκου και κυρίου Χινόπουλου ζήτησε να μην εκδικαστεί η υπόθεση αυτή. Ο αγώνα, θυμίζουμε, είχε διακοπεί προ 10 ημερών στο 85 μετά την ισοφάριση της Ζακίνθου και ρήψη μπουκαλιών προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή Μπαστακού. Ζήτησε λοιπόν να μην εκδικαστεί η υπόθεση, αλλά να αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή εάν δικαιούται να παρέμβει ο Άρης Πετρουπόλεος. Τελικά, μετά από συζήτηση 45 λεπτών, η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχτεί το αίτημα της νομικής υπεράσπισης του πύργου, να εκδικαστεί πρώτα το δικαίωμα ή μη παρέμβασης της ομάδος Πετρούπολης και μετά να μπουν στην κυρία στην ουσία. Υπήρχε μια διαμάχη για το ένομο συμφέρον και για το κύρος του αγώνος με την πλευρά της ομάδος του πύργου να ενημερώνει πως το θέμα είναι οι πειθαρχικές ποινές, καθώς ο αγών δεν τελείωσε και κλείθη βάσει του άρθρου 25 του Πειθαρχικού Κώδικα και μετά θα πρέπει να συζητήσουμε το κύρος του αγώνος, ενώ η πλευρά της του Άρη και της Ζακίνθου δια τον Βασίλη Καγκάτση, πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ, και Χάρη Γρηγοριού, πρώην αθλητικό δικαστή στην ΕΠΑΕ, τόνισαν ότι το κύρος του αγώνα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Η δε πλευρά του πύργου προσπάθησε να και υποστήριξε ότι το ένομο συμφέρον είναι περίεργο, δεν συνάδει, δεν είναι 100%, διότι εάν ο αγώνας συνεχιστεί απευθείας και έρθει το μάτσο όπως ήταν στο 1-1, απευθείας δεν υπάρχει συμφέρον του Άρη Πετρούπολης. Θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ ωραία υπόθεση νομική, με ενδιαφέρον για όποιον ενδιαφέρεται, για να δει όλες τις πλευρές της υπόθεσης αυτής. Σημασία πάντως έχει ένα για εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, ότι όλα πρέπει να κρίνονται στο χορτάρι και όχι από πειθαρχικές επιτροπές. Η επιτροπή, η πρωτοβάθμια, απαρτίζεται από τρεις κυρίες δικαστικούς, οι οποίες πρέπει να αποφασίσουν. Η υπόθεση θα εκδικαστεί την ερχόμενη Πέμπτη. Και αν η Αθήνα φιλοξενεί το Final Four στο Μαρούσι, ένας όμορος δήμος θέλει να στρέψουμε τα βλέμματα μας εκεί. Αναφερόμαστε στην Κηφισιά, με μεγάλη παράδοση στο στίβο εξαιτίας του γούστου Κηφισιάς. Μην ξεχνάμε ότι είχαν στις τάξεις τους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές, τον Μύρτο Τεντόγλου και τον Γιάννη Καραλή. Ο γούστος Κηφισιάς λοιπόν, υπό την φροντίδα του Δήμου Κηφισιάς, την αιγίδα της Γενικής Γραμματής Αθλητισμού του Υπουργείου και του ΣΕΓΑ, θα διοργανώσει την Παρασκευή και το Σάββατο ένα εντυπωσιακό, ένα πρωτοποριακό event, καθώς ταυτόχρονα θα υπάρχει και επικοντό και μήκος. Όλα αυτά στο περίφημο Άλσος της Κηφισιάς, μπροστά στον ηλεκτρικό,
μέσα στο δάσος με την παρέμβαση και του Γιώργου Κασναφέρη που είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου. Λοιπόν, ένα γεγονός που θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα, ενώ το Σάββατο που είναι το επικό των γυναικών περιμένουμε και την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία θα κάνει την πρώτη της προσπάθεια μετά την ωραία υπόθεση μητρότητας, καθώς είναι πλέον μητέρα, και θα θαυμάσουμε όλη την Κατερίνα Στεφανίδη. Και για αυτό το κομμάτι θα έχουμε καλεσμένους, όπως το δήμαρχο της πόλης Κηφισιάς, που θέλει να στρέψουμε τα βλέμματά μας εκεί. Θα ρίξουμε και μια ματιά στο ντόπινγκ αντιντόπινγκ, καθώς στην Αθήνα υπήρχε η συνεδρίαση των κεντρικών επιτροπών, όλων των επιτροπών της Ευρώπης, για το αντιντόπινγκ, υπό την προεδρία του Γρηγόρη Λέων, του πρόεδρου του ΟΚΑΝ. Όλα κίνησαν ομαλά και θα μάθουμε αν υπάρχουν κάποια μέτρα και να δούμε τι έγινε με το ντόπινγκ σε όλη την Ελλάδα στα πρωταθλήματα που τελείωσαν. Είχαμε κρούσματα, δεν είχαμε, γιατί πάντα η μάχη γίνεται μεταξύ του κύριου που θέλει να τον παριστεί και της επιτροπής που θέλει να τον πιάσει. Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Παντελή Τίγκα, ο οποίος πάντα μας ακούει, ο άνθρωπος της ασφάλειας των γηπέδων. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούτε παντού και πάντα, από την Μελβούρνη, τη Βιέννη, τον Πύργο, την Πετρούπολη, τη Ζάκυνθο και την Καρδίτσα, αλλά και το Ναυπλίο. Και να πάμε σε ένα τραγουδάκι, ενώ περιμένω τα μηνύματά σας στο 54160, γράφετε σπορτ, αφήνετε κοινό διάστημα, καταγράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε με σοβαρότητα και ευπρέπεια για να το διαβάσουμε στο 54160. Δεύτερος τρόπος επαφής, επικοινωνίας, μέσω της εφαρμογής Erasport Viber. Επίσης μας βρίσκεστε, επίσης καταγράφετε, επίσης αποστέλλετε. Και τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε και γυμαλιάσει η γλώσσα μου, ακόμη ο Κωνσταράκης δεν γράφει mail, email, γράφετε και εκεί, erasport@er.gr. Τηλέφωνο δεν σας δίνω για να μην ενοχλήσετε το φίλο μου τον Παναγιώτη, 210-6012-991 και 992. Αν θέλετε να κάνετε μία παρέμβαση, να μας την πείτε και να το πούμε εμείς, ή αν θέλετε να μας δώσετε μια είδηση, γιατί οι ειδήσεις τρέχουν.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Ράσπορ 101,8. Ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με αν θα προλάβεις όλους τους εορτάζοντες. Να δώσουμε εμείς τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα Βελέτζα. Δεν ξεχνιέται, συμμαθητής, αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη να δώσουμε χρόνια πολλά στον Κώστα Βαρδαλή, τον άνθρωπο που πέτρεχε τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες επί πολλά χρόνια, τον έμπειρο δικηγόρο τον κύριο Κώστα Μπάιπα και όλους τους Κωστάδες και όσες γιορτάζετε, να χαίρεστε τη γιορτή σας. Εύχομαι από καρδιάς υγεία, αγάπη, πρόοδο και τύχη. Λέει ο Παναγιώτης, η είδηση, Δημήτρη μου, ξέρεις ποια είναι? Ότι έχεις έρθει στην Καλαμάτα 6 φορές και δεν έχεις πάει στην παραλία. Ναι, όντως αυτό έχει συμβεί. Πήγαινε για το γήπεδο, περιγραφή, καταγραφή, ρεπορτάζ, πίσω. Κάποια στιγμή όμως τώρα θα έρθουμε. Να δώσω την καλησπέρα μου, θέλει και η Θεσσαλονίκη με τον Βασίλη, θέλει και ο κ. Καρακατσούνης από το Βόλο, μόλις τελείωσε την προπόνηση και ακούει Ερασπόρ, να είναι καλά. Και ο κύριος Πανταζής, τι λέει ο κύριος Πανταζής, δεν βλέπω εδώ, κάτι θέλει να πει ο κύριος Πανταζής. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Καταρχάς έχουμε μια είδηση, να δώσουμε και την καλησπέρα μας στο Αγρίνιο, τον κύριο Λάζαρο Τσόλκα, ο οποίος λέει ότι ο Πανετολικός δεν έπεσε αλλά δεν μας πείθει. Ο Πανετολικός πρέπει να πάρει μια γενναία απόφαση. Καταρχάς πρέπει να βρει την επόμενη διάδοχη κατάσταση, δηλαδή ότι ο κύριος Κοσούλας βαρέθηκε, κουράστηκε, έχει πάει 80 χρόνων άνθρωπος. Είναι τόσα χρόνια, θέλει να φύγει. Βρείτε τον τρόπο με νέους επιχειρηματίες να πάρουν την ομάδα και επιτέλους να κάνετε κάτι. Κάθε χρόνο απλώς να σώζεστε είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό πραγματικά για τον Πανετολικό, γιατί ο Πανετολικός δεν είναι για να παίζει άμυνα. Είναι μια επιθετικογενής ομάδα. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι, Λάζαρε, πρέπει ο Πανετολικός να βρει τον δρόμο του και να δούμε τι θα κάνετε. Θα τον κρατήσετε τον Γιάννη ή δεν θα τον κρατήσετε? Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τον Πανετολικό, ο οποίος σήμερα ιτήθηκε το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος εσώθη. Να σας πω ότι υπάρχουν αγώνες σε εξέλιξη. Στη Γερμανία παίζει Wolfsburg του Κουλιαράκη με την Bateborg του Σεμπάστια Βασιλιάδη, κάποτε που ήταν ομογενής και ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε ένα παιχνίδι και δεν έπαιξε ποτέ και δεν ξανάρθε, δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ, τέλος πάντων, και θέλει να σωθεί η Wolfsburg. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, θα τα εξετάσουμε σε λίγο, θα τα δούμε στο διαδίκτυο.

0: Έχουμε και τον περίεργο από το Αγρίνιο που τηλεφωνεί. Δηλαδή, διακόψουμε την εκπομπή να απαντήσουμε στον περίεργο. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, η είδηση όμως είναι εδώ που βλέπω στα τηλεοπτικά ότι μπορεί να έχουμε ανακατάταξη στα τηλεοπτικά αφού Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης και ποιος ακόμη, εδώ και καιρό ξέρουμε ότι στηρίζουν μια πλατφόρμα δική τους. Και τι θέλουν να πάρουν? Θέλουν να πάρουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League. Αυτό είναι καλό γιατί προφανώς θα πάρουν περισσότερα χρήματα οι ομάδες. Πάνω που λέγαμε για τον Σεμπάστιαν Λετό και τον φίλο με τον Παντέλη Τίγκα. Ο Λέτο λοιπόν έκανε δηλώσεις πριν από λίγο στο Κοσμοτέ μετά τη λήξη αναμέτρησης στη Λεωφόρο. Εκεί έπαιξε η Κηφισιά και εκεί θα παίξει το επόμενο διάστημα την ερχόμενη σεζόν. Ότι είμαι ευχαριστημένος από την υποστήριξη του project από την ομάδα και τους παίκτες και τον πρόεδρο. Τώρα το απολαμβάνουμε και θα δουλέψουμε για την επόμενη χρονιά. Συζητάμε με τη διοίκηση το κλαμπ που θέλει να είναι και το project. Πρέπει να το συζητήσουμε. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, λέει ο Λέτο. Οπότε αυτά που λέγαμε χθες το βράδυ με τον Λευτέρη, έλεγε ο Λευτέρης ότι αρέσει ο Λέτο στο Λεβαδιακό, μάλλον δεν ισχύουν. Να δώσω εγώ την είδηση ότι ο Λεβαδιακός δεν ενδιαφέρεται για το Λέτο. Γκαραντί 100% αυτό. Οπότε κλείνει το θέμα αυτό. Και ενδεχομένως τώρα με αυτά που είπε ο Λέτο να παραμείνει και ο ίδιος στην Κηφισιά. Θυμίζουμε ότι υπήρχε κάποια διάσταση απόψεων, κάποια γκρίνια μετά τον αγώνα του Ατρόμητου με την Κηφισιά στο γήπεδο του Περιστερίου και την τοποθέτηση του μεγάλου μετόχου και ιδιοκτήτη του κυρίου Πρίτσα στα αποδυτήρια της ομάδος. Στο τέλος δεν του άρεσε η εικόνα της ομάδος. Δημιουργήθηκε εκεί κάποιο θεματάκι. Φαίνεται ότι κλείνει το θέμα αυτό και ο Λέτο θα είναι στην ωραία και εξωτική Κηφισιά. Κηφισιά είπαμε, όποιος θέλει τζαμπ επικοντό και τα λοιπά και μήκος, Κηφισιά. Όποιος θέλει μπάσκετ Μαρούση. Και εδώ ο καλεσμένος μας που έχω να τον ακούσω πάρα πολύ καιρό στον αέρα, θέλει μπάσκετ. Πόσο μπάσκετ αντέχει όμως το ΆΚΑ χωρίς Παναθηναϊκό? Γιώργος Κογκαλίδης, συνάδελφος που συνεχίζει και κάνει έρευνα και ρεπορτάζ. Γιώργο, σπάνιο αυτό. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, φίλε Δημήτρη. Καιρό έχουμε να τα πούμε στον αέρα. Καλύτερα είναι που τα λέμε καθημερινά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάστημα μόνο μπάσκετ αντέχει, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω το ΆΚΑ πόσο αντέχει χωρίς Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το αρχικό μου ερώτημα.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ θα το έλεγα αυτό και λίγο έγκλημα και τιμωρία.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι όταν έχεις τέτοια ομάδα και δεν καταφέρνεις να πας στο Final Four, όταν ξεκινάς με 2-0 και στο τέλος ημέρας χάνεις με 2-3, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι φταίει κάποιος δεύτερος ή κάποιος τρίτος, φταίς μόνο εσύ, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Άρα λοιπόν,
1: ναι, με συγχωρείς.
0: Το έγκλημα και τιμωρία που αναφέρεις προφανώς στο Ντοστογεύσκι, τον οποίο σήμερα τον είδα μπροστά σε μια φανέλα ενός ανθρώπου που παρουσίαζε ένα κόμμα, το σπουδαίο αυτού συγγραφέα Ρώσου. Ποιος έκανε το έγκλημα?
1: Το Άταμαν. Εγώ το έκανα.
0: Και τιμωρία τη δίνει, θα τη δώσει ο Γιαννακόπουλος την τιμωρία?
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι δεν έχει και επιλογές. Με την έννοια ότι όταν. Καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, αλλά ας ξεκινήσουμε με τους απόντες για την ηχηρή αυτή. Από εσύ και πολύ καλά το τονίζεις.
0: Ναι.
1: Έχει το δημοσιογραφικό ένστικτο,
0: δεν χάνεται.
1: Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τον Αταμάν, τρία χρόνια, τρία διαφορετικά πρωτοκλασσά ταγκάρτ, είτε ήταν ο Λούκα Βιλντόζα, ήταν μετά ο Λορέντσο Μπράουν, τον οποίο όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν το Μίλον της Έρετος για όλη την Ευρώπη. Μετά ήρθε ο TJ Short, ο οποίος όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν στα όρια του MVP. Παίρνεις τρεις διαφορετικούς κοντούς, μπασκετικά κοντούς, σε τρεις διαφορετικές χρονιές και δεν μπορείς να αξιοποιήσεις κανέναν. Άρα προφανώς, δεν είναι τώρα το ανέκδοτο με τη γρία που λέει όλοι πάνε ανάποδα, προφανώς φταίς εσύ. Επίσης, όταν σου λένε ότι ξέρεις κάτι, πάρε ένα ψηλό και βρίσκεις πρώτο το Χόλμς, εντάξει. Οκ, δεν σου βγήκε. Το ακούω, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Επιλέγει το Φαρέντι. Βγαίνει στην αγορά ο Ταρίκ Τζόνς και λέει: δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω πάρει καλές πληροφορίες γι' αυτόν. Φίλε, κάπου πρέπει να μας εξηγήσει και τι σκέφτεσαι. Mm. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σου πω για να είμαι και τίμιος με τον εαυτό μου, ότι και στο Βερολίνο, όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, στα δικά μου μάτια, με το λίγο μπάσκετ που γνωρίζω, και δεν προσπαθώ να ανταγωνιστώ τον Αταμάν που προφανώς ξέρει περισσότερο από μένα, στα δικά μου μάτια τα έκανε όλα ανάποδα. Αλλά δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Οπότε μας ανάγκασε να δαγκώσουμε τη γλώσσα μας. Τώρα, εξ αποτελέσματος, φαίνεται ότι δεν έχει πετύχει. Και υπάρχουν και μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν εξήγηση. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος, όπου τον έβαλες, έπαιξε το παιδί. Γιατί δεν το χρησιμοποιείς?

0: Και το είπε και ο Μπαρτζόκα σήμερα στην έντευξη τύπου. Ότι θέλει και τύχη να μας βοηθήσει και ο Θεός. Βεβαίως τώρα, από τη μία να λες να μας βοηθήσει ο Θεός, από την άλλη να ασχολείσαι συνέχεια με την Παναγία στον Πάτερ.
1: Αυτό ας αφήσει την Παναγία. Ναι, δεν έχει ρεπό τώρα η Παναγία, δεν μπορεί. Λοιπόν, η ερώτηση, πώς είδες τη συνέντευξη τύπου των τεσσάρων, κατάλαβες ποιος ήταν πιο αγχωμένος, ποιος ήταν πιο χαλαρός, ποιος ξέρει το ρόλο του?
0: Νομίζω ότι, κοίταξε, είναι και ηλικιακά αφενός οι δύο, ο Μοντέρο και ο Σκαριόλο. Και από την άλλη μεριά, και όσον αφορά την συνεχόμενη παρουσία του σε Final Four, ο Μπαρτζόκας και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσος, που κανείς δεν θα μπορούσε να είναι αγχωμένος. Ίσα ίσα ήταν και πολύ χαλαρή και με αρκετό χιούμορ και με αρκετά πειράγματα και ήταν όλα καλά. Θα έλεγα ότι πιο αγχωμένος από όλους ήταν ο Μοντέρο, γιατί εντάξει, είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Όπως επίσης ότι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, γιατί όλοι προσπαθήσαμε να εκμεύσουμε πράγματα, άλλος πιο μπασκετικά, άλλος λιγότερο. Την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου την έκανε μια συνάδελφος από τη Λιθουανία, η οποία ρώτησε τον Ντεγκολό γιατί έχει τόσα πολλά ονόματα. Γιατί, οκ. Αυτό ήθελε να μάθει η κοπέλα και μπράβο του. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, η ηρεμία πριν τη μάχη. Ίσως είναι και λίγο φαινομενική, ίσως λίγο είναι επιφανειακή. Νομίζω ότι όλοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε μια στερεογόνο κατάσταση και δεν μπορούν να είναι και διαφορετικά. Γιατί, κοίταξε Δημήτρη, εμάς μας αρέσει το Final Four, γιατί έχει τζόγο, ρε παιδί μου, έχει
1: δράση, ίντρικα, ναι.
0: Έχει ίντρικα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ομάδες που έχουν δώσει ένα μαραθώνιο καλούνται σε 24, σε ένα παιχνίδι 20 λεπτών, 40 λεπτών.
1: Να κάνω crash test.

0: έχει το πάνω χέρι. Έτσι.
1: Εμένα γιατί μου φαίνεται ότι η Βαλένθια θα πάει στο τελικό.
0: Δεν αποκλείεται. Άξε, να σου πω κάτι, όποιο συνδυασμό και αν μου πει.
1: Είναι, ναι, αποδεκτό, αποδεκτό, ναι.
0: Ναι, έτσι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να συμβεί τα πάντα. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά και αυτό είναι, έχει πολύ μεγάλη δόση αυθαιρεσίας και μπορώ να πέσω και τελείως έξω, έτσι, δεν μπορώ να σου πω κάτι διαφορετικό. Αλλά λέω ότι

του ποστό. Λοιπόν, να σας πω αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Με τη Βόλφσμπουργκ να μην ανοίγει το σκορ ακόμη, να είναι στο 0-0 απέναντι στην Πάτεμπορν. Επαναλαμβάνω, η τρίτη από το τέλος στην Bundesliga με την τρίτη της Zweite Liga αναμετρώνται στο πρώτο παιχνίδι. Η Μπριζ θέλει μία νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Παίζει στη Μαλίν, που κάποτε τη μάθαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ένα 0-1 είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ με γκολ του αποβιώστατος Μπορμπόκη. Προείται 2-1 ομάδα του Τζόλι, θα δω αν έχει σκοράρει. Ενώ υπάρχει και το άλλο μπαράζ στη Σκωτία, Patrick Thist, Σερτ Μίρεν 0-1. Για να δω εδώ ο Τζόλις, ο Τρεσόλτι το γκολ. Ναι, ναι, να τους. Ο Τζόλις λοιπόν πέτυχε ένα ακόμη γκολ στο 17-0-1.

0: Πάμε λοιπόν και στο άλλο θέμα. Είναι δύο όμορφοι δήμοι, Final Four και κάτι διαφορετικό. Αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, τον Στίβο, τον βασιλιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο ΆΚΑ, μπάσκετ στην Κηφισιά, τζαμπ, δηλαδή ένα event το οποίο είναι πρωτοποριακό με επικοντό και σκάμα. Ο Δήμος Κηφισιάς πήρε την ευθύνη, άκουσε με προσοχή τον Κώστα Φιλιππίδη και τον Γούσου Κηφισιάς και θα θέλει να το κάνει πράξη. Έχουμε στην γραμμή τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, δήμαρχο Κηφισιάς, ο οποίος το πρώτο μου ερώτημα, κύριε δήμαρχε, καλό βράδυ, ευχαριστώ για την αποδοχή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση και την ευκαιρία να πούμε για αυτό το σημαντικό διεθνές meeting που διοργανώνεται στο Δήμο μας.
0: Και ταιριάζει με το μπάσκετ από εδώ, Στίβος από εκεί, συνδέονται και τα δύο αφού είστε όμορφοι. Το θέμα μου για μένα είναι ότι παρατηρώ, και αν δεν κάνω λάθος να μου το πείτε, επειδή εγώ διαμένω σε όμορφο Δήμο, ότι υπάρχει μια σχετική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο Δήμο σας που είχατε προβλήματα χώρων και τα λοιπά. Κάνω λάθος?
1: Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βάση στον αθλητισμό. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Σκεφτείτε, μέσα στα πρώτα δύο χρόνια έχουμε ήδη χτίσει δύο κλειστά γήπεδα μπάσκετ βόλεϊ και άλλα δύο τα οποία ξεκινάνε εντός αυτού του έτους στο Δήμο μας, στην ουσία διπλασιάζοντας τους χώρους και παράλληλα γενιάζοντας όλες αυτές τις αθλητικές υποδομές μεταξύ των αυτών και του Ζηρινίου που έχουμε λάβει συγκεκριμένες χρηματοδότησεις και έχουμε κρατήσει ένα πολύ μεγάλο έργο.
0: Οπότε το μεγάλο βέβαια θέμα ήταν να μπορέσατε να δίνατε λύση, να έχει έδρα και το καμάρι σας, η ομάδα ποδοσφαίρου που εσώθηκε φέτος, αλλά εκεί υπάρχουν πρακτικοί λόγοι που δεν μπορεί στο Ζηρίνιο, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το Ζηρίνιο δεν μπορεί να χωρέσει.
0: Δεν μπορεί να έχει τις προδιαγραφές, ναι.
1: Δεν μπορεί να τις έχει τις προδιαγραφές. Θα πρέπει να πέσουν στο παλαιό γυμναστήριο της Ζηρινίου που είναι διατηρητέο, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα άλλο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που υπάρχει στην Ερυθρέα. Πριν καν μπορέσει να συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να λυθούν θέματα ιδιοκτησιακά του γηπέδου και φυσικά ένα κομμάτι είναι δασικό. Αποτέλεσμα μην μπορεί να εκδοθεί ούτε καν οικοδομική άδεια, οπότε και αυτό επί της παρούσης δεν έχει κάνει σαχθείως συζήτηση στο Συμβούλιο για οποιαδήποτε απόφαση, γιατί και υπάρχουν και δύο πλευρές, κάτοικοι που έχουν αντιρρήσει και κάτοικοι φυσικά που θέλουν και η ομάδα να παίζει κάπου μες στην πόλη. Παράλληλα όμως, θα βγάλω και μια είδηση για να το πω πρώτη φορά δημοσίως, να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτό δεν το έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ. Άλλωστε, ο Δήμος εντάσσει μια πολύ μεγάλη περιοχή στο βιομηχανικό πάρκο της Κηφισιάς επί της Εθνικής, όπου έχω κάνει ειδική πρόβλεψη να υπάρχει χώρος εγκατάστασης ποδοσφαιρικού γηπέδου. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπορέσει, εντασσόμενο στο σχέδιο, αρκετά στρέμματα, 200 στρέμματα αυτό, κοντά στα 20 στρέμματα να δοθούν στο Δήμο Κηφισιάς, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία να χτιστεί ένα μικρό παλατάκι για την πόλη μας.
0: Τώρα να βάλουμε κάτω τα πράγματα, θα είναι μετά τη γέφυρα Βαρεμπόμπης, κάπου εκεί,
1: Υπάρχει, είναι το κομμάτι που εντάσσουμε, είναι κοντά είναι από την πλευρά της Κηφισιάς.
0: Αχα.
1: Είναι πιο χαμηλά, είναι
0: προς την από την Τατοίου,
1: Πανόραμα. Κοντά στην περιοχή Πανόραμα είναι μια έκθεση 200 στρέμματων που βάζουμε στο σχέδιο ως βιομηχανικό πάρκο.

0: που εκεί επιτρέπονται οι χρήσεις, δεν υπάρχουν κάτοικοι για να υπάρχει ενόχληση. Και το σημαντικό είναι ότι δεν θα φτιάξουμε μόνο γήπεδο.
1: Προφανώς και άλλοι χώροι.
0: Και άλλες εγκαταστάσεις δημοτικές που λείπουν από την πόλη, γιατί δυστυχώς η Κηφισιά έχει μεγάλα θέματα σε θέματα κτηριακών εγκαταστάσεων, έλλειψη νοικοταφείου και παιδικών και πολλών άλλων ακόμα. Οπότε με αυτή την ένταξη θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα μαζί.
1: Άρα μας λέτε, κύριε Ξυπολιτά, πως σε μια περιοχή στο πανόραμα της Κηφισιάς, από τα 200 στρέμματα στο εντός βιομηχανικού πάρκου, τα 20 να δοθούν σε εσάς και εσείς να ξεκινήσετε να κάνετε το όνειρο πράξη, γιατί καλό το ζηρίνιο από το 1961 μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια και χρειάζεται,
0: ναι,
1: και χρειάζεται κάτι σύγχρονο.
0: Να πούμε ότι δεν κάναμε σήμερα την συζήτηση για να ανακοινώσουμε κάτι.
1: Όχι.
0: Πάνω στη συζήτηση και θα θέλει χρόνο αυτή η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και υπομονή. Και υπομονή από όλους μας, γιατί έχει διαδικασία αυτό το πράγμα, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να χτιστούν με στέρες βάσεις χώροι οι οποίοι να μπορούν να φιλοξενήσουν υψηλού επίπεδου αθλητικές καταστάσεις και δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα τολμήσατε και σας λέμε μπράβο να αγκαλιάσετε ένα event το οποίο είναι τριγαδόρικο και σε ένα ιστορικό χώρο που όλοι έχουμε συνηθίσει, στην περίφημη ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Εσείς με τα ωραία σας άνθη θα δώσετε και υψηλού επίπεδου γεγονός για την πόλη, το JAB 2026, που σήμερα παρουσιάσατε στη συνέντευξη τύπου στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Να σας συγχαρούμε, γιατί η Δήμη είναι ωραίο να είναι κοντά στο σπόρο, αλλά όχι μόνο στο αεραστεχνικό επίπεδο, γιατί εδώ θα έρθουν και επαγγελματίες αθλητές, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πρόκειται καταρχήν να πούμε για ένα διεθνές meeting, όπου θα συμμετάσχουν 90 αθλητές, εκ των οποίων οι 28 έχουν διεθνείς συμμετοχές και είναι από 16 διαφορετικές χώρες, από 4 ηπείρους. Δηλαδή, στην ουσία, ο Δήμος μας για πρώτη φορά διοργανώνει ένα διεθνές meeting, φέροντας από την Αμερική, από την Ευρώπη, υψηλού επίπεδου αθλητές, κάποιοι από αυτούς και Ολυμπιονίκες, και μάλιστα κάνει μια διοργάνωση στο Άλτος Κηφισιάς, ένα από τα ωραιότερα πάρκα της πόλης, εξωτερικό χώρο, προσπαθώντας και να αναβαθμίσει τον αθλητισμό της πόλης μας, αλλά και το τουριστικό περιεχόμενο αυτής της πόλης, προβάλλοντας την Κηφισιά στα πέρατα της Ιφιλίου και σε όλους τους όσους ασχολούνται με τον κλασικό αθλητισμό.
1: Άρα για σας είναι ο σκοπός διπλός. Ναι μεν θα έρθει ένα γεγονός, αλλά ταυτόχρονα θα το προβάλλετε. Έτσι λοιπόν η Κηφισιά θα φτάσει πάρα πολύ μακριά. Οι πολίτες τους προσκαλείτε Παρασκευή και Σάββατο να θαυμάσουν και την Κατερίνα Στεφανίδη. Θα μπουν οι εξέδρες. Πώς το προβλέπετε?
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αύριο ξεκινάμε στις 5 η ώρα το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη στο Άλσος Κηφισιάς.
1: Μπράβο σας.
0: Μαθητές, θα έχουμε από όλα τα σχολεία και φυσικά πολίτες και από το Δήμο μας, αλλά και από όλη την Αττική. Γιατί θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό να βλέπουμε τέτοιου είδους και τέτοιου επίπεδου αθλητές να διαγωνίζονται εκτός σταδίου, στο φυσικό περιβάλλον. Οι εικόνες θα είναι πραγματικά μοναδικές.
1: Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πίσω το ιστορικό σταθμό του ηλεκτρικού. Πάνω το ιστορικό που δεν υπάρχει τώρα, Τροχονόμος. Και στη μέση ένα event. Σιγά
0: να
1: σιγά
0: πούμε και κάτι ακόμα σε αυτό. Η Κηφισιά έχει μεγάλη ιστορία στο κλασικό αθλητισμό. Το 2025, πέρσι δηλαδή, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς ήταν δευτεραθλητής πανελληνίος. Δηλαδή ερχόμαστε και επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια του Γυμναστικού Συλλόγου, ενός ιστορικού συλλόγου ο οποίος έχει πολλούς αθλητές υψηλού επίπεδου, όχι μόνο πανελλαδικά, παγκοσμίως.
1: Και πρέπει να μην ξεχνάμε, επειδή είστε κοντά στα 2 χρόνια, δεν είστε στο Δήμο, ότι ακριβώς τότε, μέχρι τότε, είχε το Μίλτο Τεντόγλου και το Γιάννη Καραλή, ήταν αθλητές του συλλόγου. Αυτά τα δύο μεγάλα ονόματα, δεν είναι?
0: Ναι, είναι και παραμένει, φυσικά. Είναι άνθρωπο ο Τεντόγλου, δηλαδή παραμένει στο σύλλογο. Είναι παιδιά τα οποία μέσα από την Κηφισιά ξεκίνησαν την καριέρα τους και αγαπάνε την πόλη, αγαπάνε την προσπάθεια και το λέω και έτσι και με συγκίνηση, παραμένει στην Κηφισιά ο Μίλτος, ακριβώς γιατί αγαπάει την πόλη αυτή και την ομάδα, την ιστορία σύλλογο που τον στήριξε και τον ανέδειξε στα πέρατα του κόσμου.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ο Δήμος βλέπει ότι μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων μπορεί να κινητοποιήσει τις μάζες του λαού, διότι ο λαός, επειδή τρέχει, βλέπετε τον αγώνα που κάνουν όλες οι οικογένειες, πρέπει να έχει διεξόδους, πρέπει να έχει πάρκα, πρέπει να έχει στάδια, πρέπει να έχει διοργανώσεις. Έχετε στοχεύσει στον αθλητισμό σαν Δήμος Κηφισιάς? Ως Δήμος μάλλον, ναι.
0: Σας είπα ξεκινώντας ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να χτίζουμε έχουμε ήδη χτίσει δύο κλειστά καινούργια γήπεδα μπάσκετ βόλεϊ, που συνήθως για να χτιστεί ένα δύο γήπεδο χρειάζονται μία και δύο και τρεις τετραετίες. Και έχουμε να χτίσουμε άλλα δύο μέχρι το τέλος της θητείας. Μάλιστα το πρώτο θα εγκαινιαστεί, το τρίτο μέσα στη χρονιά. Και σε κάθε σημείο της πόλης ανακοινίζουμε αθλητικές εγκαταστάσεις. Για μένα είναι ως στόχος, γιατί είχαμε και προβλήματα νεανικής παραβατικότητας μέχρι αρκετά πρόσφατα.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, ναι. Και πλέον έχει σχεδόν εξαλειφθεί το φαινόμενο και κατασταλτικά φυσικά με την παρουσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και με ενέργειες όπου προσπαθούμε τα νέα, τα παιδιά, να τους δίνουν μια διαφορετική διέξοδο. Αυτή μέσω του αθλητισμού.
1: Κύριε Ξυπολιτά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να γεμίσει ο χώρος μετά την ανθοκομική και ένα αθλητικό γεγονός στο περίφημο Άλσος, και να δώσουμε ραντεβού όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες για να μας κάνετε έναν απολογισμό πώς πήγε αυτό το εγχείρημά σας, αφού σας συγχαρούμε που αγκαλιάζετε ένα αθλητικό γεγονός υψηλού επίπεδου.
0: Να είστε καλά και να ξαναπούμε, αύριο ξεκινάμε στις 5 η ώρα το απόγευμα, η είσοδος είναι δωρεάν. Και πάλι το Σάββατο το απόγευμα στις 5 μπορούν δωρεάν οι φίλοι, οι συμπολίτες μας Αττικής, να έρθουν να επισκεφτούν τους αγώνες και μπορούν να το συνδυάσουν και με μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στο Άλσος, το οποίο είναι στο σταθμό της Κηφισιάς δίπλα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι πολύ εύκολη η προσέγγιση.
1: Κύριε Ξυπολιτά, καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό ήταν ο Δήμαρχος της Κηφισιάς που τόλμησε και πήρε την ευθύνη να υποστηρίξει εμπράκτως και οικονομικά την έμπνευση του Κώστα Φιλιππίδη, του παγκόσμιου πρωταθλητή του επικοντού, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής των αγώνων, και σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς να κάνω πράξη μια έμπνευση αύριο στην Κηφισιά. Μετά το δελτίο θα πάρουμε και τη γνώμη ενός ανθρώπου που έτρεξε πάρα πολύ για αυτό το έργο, του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου, και μετά θα ασχοληθούμε και με τα μεταγραφικά. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά ένα. Η Βόλτουρ του Κουλεράκη ακόμη δεν έχει σκοράρει και δημιουργεί προβλήματα στο φίλο μου Βασίλη Κουκουτσίλη, ενώ η Μπρίτ συνεχίζει και προηγείται 2-1 μέσα στην Μάλιν. 71 λεπτά αγώνα, Βόλτουρ Πάτεμπορ 0-0. Εμείς παίρνουμε μια ανάσα, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, σας τα λέει, σας τα εξηγεί όμορφα, επιγραμματικά δελτίο ειδήσεων, και εσείς κάνετε μια διακοπή και επανέρχεστε, Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 19 ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της EuroLeague, με το εξωαγωνιστικό κομμάτι του να κορυφώνεται σήμερα με την κοινή συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και αρχηγών των ομάδων. Πριν λίγο ολοκληρώθηκαν στο Telecom Center οι τελευταίες προπονήσεις της Real και της Valencia, ενώ προηγήθηκαν αυτές του Ολυμπιακού και της Φενέρ που θα ανοίξουν το αγωνιστικό κομμάτι. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Εφέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή και αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, συμπλήρωσε ο coach του Ολυμπιακού. Ξέρουμε τη σημασία να πάρουμε στο άκατο τρόπαιο, είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να το κατακτήσουμε, επισήμανε ο Κώστας Παπανικολάου. Ο coach Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ. Ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε για 40 λεπτά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το σχόλιο του προπονητή της Φενέρ Σαρούνας Γιασκέβιτσους. Η EuroLeague δεν είναι έμονη ιδέα για εμάς, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε, ανέφερε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, καθοδηγητής της Ρεάλ. Τέλος, η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με τις νίκες. Πρέπει να προέρχεται και από την καθημερινή μας δουλειά και από την πίστη μας αυτήν, εκτίμησε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Αύριο 2 ημιτελική, στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Ρεάλ Βαλένθια, ενώ το υλικό της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Αυξημένα θα είναι τα αστυνομικά μέτρα πέριξ του γηπέδου με 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, αυστηροί και πολυεπίπεδοι και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπόν προσωπικών ειδών. Παράλληλα, υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών, ενώ οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Μένουμε στο μπάσκετ, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν. Κανονικά έγινε το απόγευμα η προπόνηση των Πράσινων με Σλούκα και Καλαϊτζάκη να γυμνάζονται ατομικά. Κλείνουμε την ενότητα του μπάσκετ με μια μεταγραφική είδηση από το χώρο των γυναικών, καθώς στον Αθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα της η Μαριέλα Φασούλα, η οποία επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο τώρα, 3 παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον έγιναν σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με τον Στίβεν Τσούμπερ να σκοράρει 4 φορές στα πρώτα 40 λεπτά. Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Για την ιστορία, η βαθμολογία για τις θέσεις 9 έως 14 διαμορφώθηκε με τον Ατρόμητο στους 46 βαθμούς, την Κηφισιά στους 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός πήραν την 11η και 12η θέση με 36 βαθμούς και ακολούθησαν η ΑΕΛ με 30 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός με 29. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton, με τους Γλάρους να βγάζουν ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Πορτογάλο αμυντικό και τους Ερυθρόλευκους να διατηρούν ποσοστό 15% σε ενδεχόμενη μεταπόλησή του. Σε περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων προέβησαν σήμερα οι οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα σε 4 ώρες διάθεσής τους. Θετικά εξελίσσονται οι συζητήσεις για την ανάληψη από τον Άγγελο Μπασινά θέσης αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή, ενώ τους αντιπάλους της στο παγκόσμιο κύπελο K17, στο οποίο θα μετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σήμερα η Εθνική Παίδων, η οποία θα αναμετρηθεί με το Κατάρ, την Αίγυπτο και τον Παναμά. Και στα νέα από το εξωτερικό, Wolfsburg-Paderborn 0-0 στο 60 λεπτό για το γερμανικό πρωτάθλημα. Lens Nice διεκδικούν αύριο στις 10 το βράδυ το κύπελο Γαλλίας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την RT2 Sport, με τον 39χρονο πλέον τερματοφύλακα Manuel Neuer, η αποστολή της Γερμανίας για το Μουντιάλ, στην προεπιλογή του Μαρόκου, ο LKB, όχι όμως και ο Ουναΐ. Τέλος, ο Σαντιό Μανέ και ο Ενδιαγέ συμμετέχουν στην 26άδα της Σενεγάλης. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20 λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4 λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλτι για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40 λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη, αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 στο 71 λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
8: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4 λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε τον Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6 λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμών από τα δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμμα το σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31 λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμμα το σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς η οποία έκανε το 3-2 στο 71 λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανή ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα. Πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
9: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά. Ο Μπάτσι η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνε την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζι. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίψιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λοπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μια διπλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτα έκανε ένα ξερό σουτ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο.
4: Ακούτε Eraspor.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και δεν είμαστε μόνοι μας. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στην ωραία Μυτιλίνη, στον κύριο Τσίγκα που μας ακούει εκεί. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στην Αρκαδία, στον κύριο Καχρημάνη, τον διακεκριμένο γυμναστή, άλλοτε στο τίμη της Εθνικής Ελλάδος επί πολλά χρόνια και τώρα στον Αστέρα Τρίπολη, στον κύριο Γιώργο Καχρημάνη. Και από τον κύριο Καχρημάνη να πάμε στην Αφίκλια και από την Αφίκλια να πάμε στον Άλυμο. Ο Τάκης Μπάλτας είναι απέναντί μου στα 9,7 μέτρα. Ενώ ο κύριος Κωσταράκης είναι απέναντι στα 3,1, αλλά πρέπει να πάει στο ΚΑΣ, γιατί εγώ λέω ότι είναι 3,3. Λοιπόν, ακούσαμε μπάσκετ, σας έδωσα μεταγραφικές ειδήσεις. Να κλείσουμε το κομμάτι του meeting της Κηφισιάς σε 2-3 λεπτάκια και μετά να ανοίξουμε και το θέμα του ντόπινγκ. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον δήμαρχο της Κηφισιάς, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, να μας δίνει και την είδηση της βραδιάς ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή νεότμητου γηπέδου για την Κηφισιά, το παλατάκι της ομάδος, όπως ανέφερε σε μια αποκάλυψη του δημάρχου, ενώ έκανε ένα κάλεσμα να είναι όλοι αύριο στο άλσος της Κηφισιάς για να δουν τα ονόματα στο meeting JAB 2026, υπενθυμίζω, με ανδρών γυναικών δύο αγωνίσματα παράλληλα. Από τη μία την πλευρά ο διάδρομος για το μήκος και από την άλλη το επικοντό. Διοργανωτής ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς με πάρα πολλές επιτυχίες, πρώτος πάρα πολλά χρόνια, δεύτερος τώρα που μας είπε ο δήμαρχος, και οι άνθρωποι που εργάζονται για τον Γούς Κηφισιάς, ένας εξ αυτών είναι εδώ ο κύριος Γιώργος Κατσικογιάννης, με τον οποίο είχαμε βρεθεί πριν 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο, αλλά τον έκλεψε ο Στίβος. Κύριε Κατσικογιάννη, καλό βράδυ.
11: Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή, την καλησπέρα σε όλους που σας ακούνε και εύχομαι όλα να είναι καλά και ωραία, τα χρόνια πολλά στους
10: εορτάζονται. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα και ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας που εσείς αγκαλιάσατε την ιδέα του, αναφέρομαι στον Κώστα Φιλιππίδη, και ο Γούς Κηφισιάς που είχε και τον Καραλή πολλά χρόνια, ξέρει από επικοντό, έχει και τον Τεντόγλου, ξέρει από μήκος. Βάλτε μας το κλίμα, πώς ο Γούς Κηφισιάς πήρε για αυτό την ευθύνη για να προσπαθήσει να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Αθήνα.
11: Αυτή η διοργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντική για το Δήμο Κηφισιάς, για το Γυμναστικό Σύλλογο και γενικά για το Κλασικό Στίβο. Νομίζω ότι τέτοια meeting πρέπει να γίνονται και ειδικά τώρα που κάνουμε και τα δύο τζάμπ, δηλαδή κάνουμε και το μήκος και το επικοντό, είναι κάτι διαφορετικό και κάτι ξεχωριστό. Ο εμπνευστής όμως, θέλω να το πω αυτό, ο εμπνευστής για αυτό το meeting ήταν ο Δήμαρχος που μίλησε προηγουμένως. Mm-hmm. Και φτάσαμε σε ένα σημείο και σε ένα επίπεδο να του λέμε Δήμαρχε, είναι δύσκολο αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, μου λέει, θα το κάνουμε. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο εμείς σαν σύλλογος το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά ξέραμε ότι είναι ένα τέτοιο πράγμα που αν δεν τον υποστηρίξει ο Δήμος σου, αν δεν υποστηριχθεί δηλαδή μέσα μέσα από εκεί πέρα, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό εγώ προσωπικά άρχισα να το, σαν Γιώργος Κατσικογιάννης, μπήκα στο χώρο αυτόν, γιατί είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες από το καλοκαίρι και κάποια στιγμή το Γενάρη μπήκα και εγώ να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια. Φυσικά ο Φιλιππίδης, ο Κώστας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι, ένας αθλητής, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής που έχει σχέση με όλο τον κόσμο, γιατί έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη με το κοντάρι του, οπότε είχε φοβερά μεγάλες εμπειρίες. Αυτό με έκανε, με εξήταρε και είπα ότι επειδή τον Κώστα τον ξέρω από μικρό παιδί, γιατί ήταν συναθλητής με την κόρη μου, πήγαινα μαζί σε παρανελία πρωταθλήματα και σε όλα αυτά, το πιστεύω και θα το πιστεύω, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και τέτοια meeting που κάνει, ας πούμε, πιστεύω στην πορεία θα δείξουν και θα αναδείξουν τον κλασικό αθλητισμό. Όμως θέλω να τονίσω ότι χωρίς το Δήμαρχο δεν θα γινόταν αυτό το event, δεν θα γινόταν αυτό το ωραίο meeting, το οποίο με πάρα πολλές δυσκολίες, με πάρα πολλές τρικλοποδιές, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι πρωτόγνωρο. Όταν κάνεις κάτι καινούριο, βρίσκεις πάρα πολλά πράγματα στον δρόμο σου και τα αντιμετωπίζεις, όσο εμπειρία να έχεις. Όμως εμείς κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, είμαστε στοχοπροσιλωμένοι και κοιτάγαμε μπροστά να έρθει η μέρα η αυριανή και η μεθαυριανή και αυτό το πράγμα να δώσει την όθηση στον αθλητισμό, στα παιδιά, στην κοινωνία, στο Δήμο, σε όλους.
10: Ερώτηση, γιατί κάποιος να έρθει στο Αλσίλιο αύριο ή μεθαύριο?
11: Γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχουν έρθει από τις τέσσερις υπήρους αθλητές από όλο τον κόσμο. Αθλητές οι οποίοι δεν είναι απλά αθλητές απλοί, είναι πρωταθλητές, έχουν πάρει θέσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα, έχουν λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε δικούς μας αθλητές, Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι είναι μια γιορτή και είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι το οποίο αυτά τα παιδιά σε αυτή την πίστα, η οποία είναι από τις καλύτερες πίστες στον κόσμο, αυτό που έχουμε στήσει δηλαδή και εκεί που θα γίνουν οι αγώνες, θα είναι κάτι ξεχωριστό και κάτι διαφορετικό.
10: Άρα τους προτείνετε να έρθουν στο Άλλος Κηφισιάς να δουν από κοντά το πρωτοποριακό αυτό event και μετά να πάνε δίπλα να δουν τον Ολυμπιακό.
11: Εγώ προσωπικά θυσιάστηκα για τον Ολυμπιακό. Πέρσι ήμουν στο Αμπου Ντάμπι, πήγα, αλλά φέτος πάνω από τον Ολυμπιακό έχω βάλει αυτό το meeting, το οποίο είναι σημαντικό. Γίνεται πρώτη φορά πρωτοποριακό. Το έχω αγκαλιάσει, το έχω αγαπήσει, το έχω σαν παιδί μου και προσπαθώ ακόμα και τώρα και αυτή την ώρα, ας πούμε, που δεν έχουμε ξεκινήσει, ας πούμε, τον αγώνα αύριο 5 η ώρα, για να όλες τις λεπτομέρειες να τις λύσουμε για να είναι όλα στην τέλεια και να ο κόσμος να απολαύσει αυτό το meeting, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο.
10: Άρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΟΥ, ο κ. Πανάγος, ο προπονητής και ο κ. Μεγαλοοικονόμου, εσείς και όλα τα μέλη αύριο εκεί, γιατί είναι και ένα στοίχημα για το Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς αυτό το event, έτσι?
11: Είναι ένα στοίχημα γιατί εμείς θέλουμε να το κάνουμε θεσμό, θέλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο meeting και να το εμπλουτίσουμε. Να κάνουμε και ύψος. Γιατί όχι. Να κάνουμε άλλο ένα κομμάτι μέσα στο Άλσος, το οποίο θα δώσει άλλη όθηση και θα φέρουμε και άλλους πρωταθλητές και θα φτάσουμε σε ένα σημείο και σε ένα επίπεδο αυτό το meeting, ας πούμε, να μιλάει όλος ο κόσμος.
10: Κύριε Κατσικογιάννη, καλή επιτυχία. Ραντεβού αύριο στο
11: Άλσος.
10: Θα
11: περιμένουμε όλους τους φιλάθλους να δουν τους πρωταθλητές, να δουν την Κατερίνα τη Στεφανίδη, να δουν Ολυμπιονίκιες, να δουν παιδιά τα οποία θα αγωνιστούν και να τους δώσουν όθηση να πάνε μακριά και να τους απολαύσουν.
10: Καλό ξημέρωμα, καλή επιτυχία.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Αυτό ήταν και ο γραμματέας του Γούστου Κηφισιάς. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το θέμα να πούμε ότι σοκ για την Breeze, η οποία δέχτηκε την ισοφάριση πριν από 2 λεπτά από τη Μαλίν και δεν ξέρω αν τώρα παίρνει πρωτάθλημα ή θα περιμένει την ευχόμενη αγωνιστική. Υπενθυμίζουμε το πρώτο γκολ από τον Χρήστο Τζόλι.

0: Λοιπόν, φτάναμε προς το τέλος της σεζόν. Όλες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο προσπάθησαν για το καλύτερο. Οι γυμναστές και όλοι οι υπόλοιποι, όπως ο Καχρημάνης, ο Γιώργος. Τι γίνεται όμως, υπάρχουν και πολλοί που δεν σέβονται το fair play, ούτε το εφαγωνίζεται και πάντα ψάχνονται να βρουν τις ουσίες που θα τους βοηθήσουν. Πάνω σε αυτή τη μάχη υπάρχουν και οι οργανισμοί κάθε χώρας, ο αντίστοιχος ΕΟΚΑΝ δηλαδή, οι οποίοι προσπαθούν να μην συμβεί αυτό. Στην Αθήνα για ένα διήμερο βρέθηκαν όλες οι επιτροπές αντιτόπικ όλης της Ευρώπης σε μια διοργάνωση, σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο δικός μας ο ΕΟΚΑΝ εδώ με πρόεδρο τον κύριο Γρηγόρη Λέων, τον οποίον το ξέρουμε άπαντες για τον αγώνα του, καθώς το εκτίμησε αυτό και η Ευρώπη, γιατί εξελέγει και στην ανάλογη επιτροπή στην Ευρώπη. Για να δούμε, υπάρχουν νέα, και να μάθουμε και στην Ελλάδα τι έγινε με τους ελέγχους. Πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη το νέο στοίχημα Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κτλ. Κύριε Λέων, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Μανισέβα, καλό βράδυ και τους ακροατές σας.
0: Εσάς βέβαια πρέπει να σας βλέπουν στον ύπνο τους οι αθλητές μεταξύ μας.
1: Όχι. Οι καθαροί αθλητές που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, σας διαβεβαιώ ότι δεν μας βλέπουν στον ύπνο τους, ίσα ίσα μας βλέπουν στις προπονήσεις τους, μας βλέπουν πολλές φορές να χτυπάμε ακόμα και τα κουδούνια του σπιτιού τους ή στους αγώνες τους, αλλά μας βλέπουν για καλό σκοπό, γιατί αυτούς ουσιαστικά προστατεύουμε. Προστατεύουμε τον καθαρό αθλητισμό, προστατεύουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών μας που είναι πράγματι αθλητές καθαροί. Εξάλλου το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα το ξαναπώ όμως, γιατί θέλω πράγματι έτσι να περάσει και στον κόσμο, ότι ο ΕΟΚΑΝ, ο Εθνικός Οργανισμός δηλαδή κατά πολέμηση του ντόπινγκ, δεν είναι, αν θέλετε, ο κακός, ας με επιτραπεί η έκφραση, αστυνομικός του αθλητισμού, αλλά είναι ο οργανισμός εκείνος ο οποίος ουσιαστικά προστατεύει τον αθλητισμό, προστατεύει από τα παιδιά μας τα οποία αθλούνται μέχρι τους αθλητές οποιασδήποτε ηλικίας ουσιαστικά θέλουν να κάνουν το άθλημά τους μέσα σε καθαρές και σωστές συνθήκες.
0: Λοιπόν, ήρθαν εδώ όλοι οι οργανισμοί της Ευρώπης, ωραία είδαν τη θάλασσα, έτσι, μπορεί να γνώρισαν και τη φιλοξενία σας, αλλά τι κόμισαν στη συζήτηση στο συνέδριο, τι γίνεται, πού κινείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, γιατί το ντόπινγκ πάντα τρέχει, έτσι.
1: Σωστά. Το ντόπινγκ τρέχει πάντα και τρέχει μάλιστα πολύ πιο μπροστά, αν θέλετε, από το αντιντόπινγκ. Το αντιντόπινγκ ακολουθεί, απλά τα τελευταία χρόνια και το αντιντόπινγκ στη χώρα μας ειδικά τρέχει, νομίζω, αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα ότι μας εμπιστεύτηκαν να δημιουργήσουμε μια τέτοια συνάντηση στην Αθήνα. Είναι, πρέπει να σας θυμίσω, η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ποτέ ξανά ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ και παλιότερα το Συμβούλιο Αντιντόπινγκ δεν είχε έτσι διοργανώσει, αν θέλετε, κάτι ανάλογο, μια τόσο σημαντική συνάντηση που 10 χώρες συναντιούνται για να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Και πρέπει να σας πω ότι οι συνάδελφοι μας που ήρθαν εδώ καταρχάς εντυπωσιάστηκαν όντως από την πατρίδα μας. Είναι μια πανέρμορφη χώρα, αυτό το ξέρουμε όλοι, και η Αθήνα μας. Αλλά κυρίως εντυπωσιάστηκαν, αν θέλετε, από το επίπεδο που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Όλοι παραδέχτηκαν ότι ουσιαστικά η Ελλάδα, πέρα από το να έχει, αν θέλετε, την έγκλη των παλαιών ετών, δηλαδή ότι είναι η χώρα που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι η χώρα ουσιαστικά που γέννησε, αν θέλετε,
0: τον αθλητισμό.
1: Τον αθλητισμό, ακριβώς. Είναι και η χώρα που, από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή αποτελεί πρωτοπόρο στα θέματα αντιντόπινγκ της Ευρώπης, και νομίζω ότι αυτό έγινε έντονα αποδεκτό. Και να σας πω και ένα νέο, έτσι, θέσαμε υποψηφιότητα και για μια συνάντηση η οποία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 28 χώρες, συμμετοχή 28 χωρών, και θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο. Θέσαμε υποψηφιότητα με υποψήφια τη Σαντορίνη και πρέπει να σας πω ότι κερδίσαμε και εκεί, δηλαδή καταφέραμε να μας επιλέξουν ουσιαστικά για να διοργανώσουμε και τη συνάντηση των 28 χωρών ευρωπαϊκών, κυρίως για τα θέματα την τόπου.
0: Πότε είναι?
1: Μια συνάντηση θα γίνει περίπου τον Οκτώβριο, η ημερομηνία είναι να...
0: Πού να βρεις δωμάτες Σαντορίνη το καλοκαίρι? Σωστό, σωστό.
1: Κοιτάξτε, εκεί θα είναι βέβαια πολύ περισσότερες χώρες και κυρίως από ό,τι φαίνεται θα είναι και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ παρόν. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση, πολύ πιο διευρυμένη, και το ότι εμπιστεύτηκαν και για αυτή τη συνάντηση την Ελλάδα νομίζω ότι σημαίνει πάρα πολλά.
0: Να πούμε όμως κάτι, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, ότι πριν από λίγα χρόνια, 3-3,5, ήμασταν το μαύρο πρόβατο για τον Παγκόσμιο Οργανισμό. Όταν πήγατε, βρήκατε ένα, ας το μου επιτραπεί, μια μαύρη τρύπα, ένα χάος και κινδυνεύαμε.
1: Σωστά. Το λέτε πολύ σωστά. Το 2021 πράγματι όταν πήγαμε, όταν μου προτάθηκε να αναλάβω τον οργανισμό, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που περνούσε η Ελλάδα στον αθλητισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεν τα καταφέρναμε μέσα σε 2 μήνες να κάνουμε ό,τι δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε Ολυμπιάδες, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει ούτε σε ατομικά αθλήματα, αλλά ούτε σε ομαδικά, σε διεθνείς διοργανώσεις. Σημαίνει ουσιαστικά μια καταστροφή για τον ελληνικό αθλητισμό. Ξεκινήσαμε λοιπόν, σηκώσαμε μανίκια, μέσα σε 2 μήνες καταφέραμε να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ, και από τότε βέβαια δεν είπαμε τα καταφέραμε και σταματάμε. Ίσα ίσα προσπαθούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι, και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα και από την αναγνώριση κυρίως που έχουν έτσι, οι προσπάθειές μας. Σας θυμίζω ότι το 24 τιμηθήκαμε ως οργανισμός πρότυπο, το 25 εγώ πράγματι εκλέχτηκα αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αντιντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο υπουργός μας εκπρόσωπος των υπουργών στο Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ στο Διοικητικό Συμβούλιο των υπουργών της Ευρώπης εννοώ. Άρα καταλαβαίνετε, σήμερα είχαμε, τις προηγούμενες μέρες είχαμε αυτή τη συνάντηση που μας εμπιστεύτηκαν, έτσι 10 κεντροευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν στην Αθήνα, και όπως σας είπα έρχεται και η επόμενη μεγάλη συνάντηση ευρωπαϊκών χωρών, 28 χωρών συνολικά, πάλι στην Ελλάδα. Μας εμπιστεύονται συνεχώς, γιατί γνωρίζουν ότι η Ελλάδα πλέον είναι πραγματικά σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Λοιπόν, ωραία. Καλά πάμε έξω, που έλεγε και ο Καραμαλής, έτσι. Έξω πάμε καλά. Εντός, ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα περισσότερα. Πώς πήγαν οι έλεγχοι? Γιατί πέρυσι βρεθήκαμε στο προσκήνιο για την υπόθεση ενός διεθνή ποδοσφαιριστή που σας έφερε σε μια δύσκολη θέση για να πείτε ότι δεν είναι ο ΤΑΔΕ, δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε διεθνής ποδοσφαιριστής, που είχα βγει στα μίντια. Πώς πήγε φέτος η χρονιά για σας και για εσάς, ας πούμε, στην αστυνομία ή στο Δήμο? Είναι καλή η σεζόν όταν έχουν πολλές κλήσεις. Για σας, για σας, δεν είναι καλό να βρίσκετε πολλούς ντοπέ. Πόσους βρήκατε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι ουσιαστικά τα αποτελέσματα κλείσανε το Δεκέμβρη του 25. Ουσιαστικά έχουμε κλείσει όλη τη χρονιά. Δεν το πηγαίνουμε με αγωνιστική χρονιά, έτσι όπως έτσι το σκέφτεστε. Το 25 παρουσιάστηκε μάλιστα στην πρόσφατη παρουσία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Kouros που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού. Παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία για τον ΕΟΚΑΝ. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα πρώτον οι έλεγχοι και την προηγούμενη χρονιά μετατράπηκαν από ελέγχους τυπικούς σε εντός αγώνων, όπως λέμε, δηλαδή κατά τη διάρκεια είτε αγώνων που αφορούν ατομικά αθλήματα είτε ομαδικών διοργανώσεων. Ουσιαστικά μετατράπηκαν σε κατά το ίμιση εντός αγώνων και κατά το ίμιση εκτός αγώνων. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με τα πρότυπα του WADA. Και κατά δεύτερο λόγο πρέπει να σας πω ότι μέσα σε 1.500 περίπου δείγματα που κάναμε, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, σίγουρα βρήκαμε 10 θετικά, το οποίο είναι ένα ποσοστό 0,43%, ένα ποσοστό συμβατό με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα, 10 για όλα τα σπορ, 10 το οποίο σημαίνει ότι έχουμε λίγο παραπάνω μάλιστα από την προηγούμενη Ολυμπιακή χρονιά που κάναμε περισσότερους ελέγχους, όμως πλέον όπως σας προείπα έχουμε κάνουμε πλέον έξυπνους ελέγχους με την έννοια πολύ πιο στοχευμένους, πολύ διαφορετικούς και γι' αυτό υπάρχει έτσι αν θέλετε και μια σταθερή πορεία των θετικών παρότι όπως είναι φυσικό μειώσαμε τους ελέγχους με την έννοια ότι δεν έχουμε τις Ολυμπιακές απαιτήσεις αλλά είναι μια φυσιολογική χρονιά για όλους μας. Κοιτάξτε, έχουν παρουσιαστεί όλα αυτά στο Ικούρος. Πρέπει να σας πω ότι μοιράζονται σε δημοφιλή.
0: Ποδόσφαιρος μου είχαμε.
1: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι από τα θύματα εκείνα όντως. Που ακόμα και ο Γουάντος...
0: Άμα δεν ξέρεις μπάλα κύριε Λέων, τι να το όσο και να το παριστείς, άμα δεν τη βρίσκεις που λέμε.
1: Ακριβώς και το ξέρετε πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματι κάποια θλήματα τα οποία... είναι αυτά που λέμε υψηλού κινδύνου και εκεί ουσιαστικά παρουσιάζονται συνήθως και
0: τα δείγματα. Στο Στίβο έχουμε στο πάρα πολλά.
1: Στο Στίβο είχαμε, στην Πάλη έχουμε συνήθως, στη σωματική διάπλαση έχουμε. Υπάρχουν αθλήματα ναι. Τα οποία ουσιαστικά είναι συνήθεις ύποπτοι. Αν θέλετε, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να στιγματίζουμε κανένα άθλημα, όλα τα αθλήματα.
0: Αν εγώ είμαι αθλητής και σας ακούω τώρα στην Έρα Σπορ στην τελευταία σελίδα. Τι θα λέγατε στον αθλητή, επειδή είστε ο αρχηγός, ο κακός, ο σερίφης του ντόπινγκ.
1: Ότι ακριβώς αυτό που λέτε δεν ισχύει. Δηλαδή ούτε ο κακός ούτε ο σερίφης του ντόπινγκ είμαι. Αυτό που είμαστε οι άνθρωποι που πρώτα απ' όλα δίνουμε μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και στην ενημέρωση των αθλητών. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους αθλητές τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί όταν κάποιος είναι αθλητής παίζει με κανόνες. Εξηγούμε λοιπόν πρώτα τους κανόνες για να ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει το ρίσκο του και προφανώς και εμείς πρέπει να τηρούμε τους κανόνες που άλλοι μας έχουν επιβάλει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός με τον κώδικα και από εκεί και πέρα αυτοί οι κανόνες υπάρχουν για να προστατεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία, ξαναλέω, των αθλητών και όχι να τιμωρούν κανέναν. Τιμωρούν μόνο τους ελάχιστους πραγματικά αθλητές. Σας είπα και πριν τα ποσοστά, οι οποίοι προφανώς μπαίνουν σε ένα πειρασμό να δοκιμάσουν, αν θέλετε, τις αδοχές τους με έναν έτσι όχι σωστό τρόπο. Και μεταξύ μας, να σας πω και σαν γιατρός, δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Έτσι από ό,τι παρατηρούμε, δυστυχώς κάποιοι πιστεύουν ότι θα πάρουν συναναγωγικά και θα γίνουν ακριβώς πρωταθλητές. Αυτό δεν ισχύει. Αν δεν έχεις το ταλέντο, αν δεν κάτσεις να κάνεις σκληρή προετοιμασία, ό,τι και να κάνεις ουσιαστικά δεν σου αλλάζει τις επιδόσεις.
0: Και να κλείσουμε, η σχέση με την πολιτεία πώς πάει? Υπάρχει πολιτική από την κυβέρνηση για μηδέν ανοχή και οργάνωση του κινήματος του ντόπινγκ ώστε να προλάβει το αντιντόπινγκ, να προλάβει το ντόπινγκ που πάντα, όπως προαναφέρατε και εσείς, τρέχει?
1: Κοιτάξτε, πάντα θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά η ελληνική πολιτεία, τουλάχιστον από τη στιγμή που έχω αναλάβει τη διοίκηση αυτού του οργανισμού και έπειτα, πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν δέχτηκα παρεμβάσεις από κανένα πρόσωπο και μάλιστα πολιτικό πρόσωπο εννοώ, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι όλοι οι υπουργοί αθλητισμού, με έμφαση θέλω να δώσω στον κύριο Βρούτση, ουσιαστικά γνωρίζουν τους κανόνες, ειδικά ο κύριος Βρούτσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους κανόνες και πρέπει να σας πω ότι δεν έχει πραγματικά ούτε μία φορά με έχει ενοχλήσει για κάποιο θέμα θετικού αποτελέσματος. Ίσα-ίσα το μόνο παράπονο που έχουν, θα σας έλεγα, υπουργοί, είναι ότι συνήθως το μαθαίνουν τελευταίοι, δηλαδή πρώτα όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι τα ανακοινώνετε, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει μια πολιτική στον οργανισμό να μην...
0: Δεν μας δίνετε είδηση, έχουμε θέμα, το ξέρουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα μόνο στους αρμόδιους. Η πολιτεία γενικά στηρίζει τον οργανισμό, ελπίζουμε ακόμα μεγαλύτερη στήριξη στο μέλλον. Πάντως ειδικά ο κύριος Βρούτσης είναι ένας υπουργός ο οποίος στέκεται πραγματικά δίπλα μας. Εξάλλου φάνηκε ακόμα και στη συνάντηση που είχαμε μέχρι χθες με τις κεντροευρωπαϊκές χώρες, ήταν παρόν, έδωσε το δικό του στίγμα, ενημέρωσε έτσι την συνάντηση για πάρα πολλά θέματα. Και μέσα σα κρύβω ότι αρκετοί ομολογοί μου εντυπωσιάστηκαν και από το πρόγραμμα αυτό το ψηφιακό, το Ικούρος, γιατί είναι μια καταγραφή ουσιαστικά του ελληνικού αθλητισμού.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ακριβώς, πρώτη φορά για τρίτη χρονιά.
0: Επιτέλους, είναι σαν το κτηματολόγιο που το περιμένουμε εδώ και 100 χρόνια.
1: Το λέτε πολύ σωστά, γιατί είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε, για παράδειγμα, το πώς είναι οι αθλητές. Και γνωρίζουμε κυρίως, επειδή πλέον υπάρχουν και συγκριτικά στοιχεία, ότι για παράδειγμα και φέτος οι αθλητές αυξήθηκαν εν σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, κατά ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 5%, όπως και έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα πολύ περισσότερο και από την προπροηγούμενη χρονιά, πράγμα το οποίο είναι θετικό, σημαίνει ότι ο κόσμος καλά κάνει και εμπιστεύεται τον αθλητισμό και έχει αντιληφθεί βέβαια ότι ο ΚΑΝ είναι ένα στήριγμα ακριβώς αυτού του οικοδομήματος, είναι ένας πυλώνας του αθλητισμού για να στηρίζει, ξαναλέω, τον καθαρό αθλητισμό.
0: Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που το συζητήσαμε. Θα τα ξαναπούμε με τη νέα σεζόν. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Με χαρά. Καλή συνέχεια και σας. Καλό βράδυ.
0: Αυτός ήταν ο ιατροδικαστής, ο Δόκτωρ Γρηγόρης Λέων, ο πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, που δίνει τον ειδικό του αγώνα και δεν θέλει να το σκέφτονται οι αθλητές ως σερίφ ή το κακό του τόπικα, αλλά ως συνεργάτη. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:35, τελευταία σελίδα, Ερασπορ. Κωνσταράκης δεν δέχεται ακόμα ότι είναι ακόμα 3-3-3 μέτρα. 3,3 είμαστε απέναντι, ποιμένει 3,1. Στο ΚΑΣ, αγόρι μου, στο ΚΑΣ. Πήγαινε στο ΚΑΣ, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πάμε γρήγορο τραγουδάκι. Έχω να τα ακούσω χρόνια. Επανερχόμαστε να ρίξουμε το βάρος μας λίγο στο μεταγραφικό και προπονητικό κομμάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ.

Λοιπόν, πάντα με Hotel California, για να πάμε προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι η Breeze είναι πρωταθλήτρια παρά το 2-2 που ήλθε με την Μαλίν, με γκολ του Τζόλι, ο οποίος πέτυχε πάρα πολλά πράγματα φέτος. Είναι πρωταθλήτρια αφού η Saint-Gilloise δεν νίκησε στη Γάνδη. Ο Τζόλις, ο οποίος έκανε ονειρική σεζόν αφού έχει 52 μάτς, 22 γκολ και 29 assist, ασύλληπτο νούμερο για το παιδί με καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, ένα παιδί που ανδρώθηκε στον ΠΑΟ και είναι η ώρα μετά το Βέλγιο να πάει σε πολύ μεγάλο πρωτάθλημα.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Οι Δανείοι υποστηρίζουν ότι έχει γίνει πρόταση στον Ίστρουπ, τον Δανό προπονητή, όμως δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με όλα όσα γνωρίζουμε, ο Παναθηναϊκός έχει νούμερο ένα στη λίστα του τον Δανό 38χρονο προπονητή. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ. Άρα νομίζω ότι προβλέπω ότι πουσουκού που θα έχουμε το Final Four θα σκάσει και το διαζύγιο του Μπενίτεθ. Το λέω σήμερα πέμπτη βράδυ, έτσι. Θα δούμε την Κυριακή που θα επανέλθω στην εκπομπή στις 12 με το Λευτέρη, εάν θα έχει συμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα, πολλοί συνδέουν τον Νίστρουπ με τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον Ρόδιο διεθνή στόπερ της Κοπεχάγης, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του και δεν βλέπουμε κακό μάτι τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να το σχολιάσει όταν τον ρώτησα. Και θα δούμε το θέμα του να παίζει ακριβώς μόλις συμβεί η συμφωνία των δύο πλευρών, δηλαδή του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος παρακολουθεί και περιμένει τον Γιάννη Κομπότη να του δώσει τον Τσάπρα, όμως ο Τσάπρας ενδιαφέρει και τους τέσσερις, και ΑΕΚ και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, καθώς είναι ο Mr. Assist. Λοιπόν, τώρα για το ζήτημα του Αταμάν θα περιμένουμε, εφόσον δεν έγινε η συνάντηση, ο δείπνος. Στους πάγκους δεν αναμένεται αλλαγή στον Ολυμπιακό. Ένα ερωτηματικό με τον Λουτσέσκο και τον ΠΑΟΚ, εφόσον ακόμη μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει συνάντηση Σαββίδη-Λουτσέσκο, δηλαδή συνάντηση εκ το μακρόθεν, έτσι, μέσω βίντεο, μέσω Wi-Fi, εφόσον και ο Σαββίδη δεν είναι εδώ, να δούμε αν θα μείνει ή όχι. Έχει συμβόλαιο. Η Μπεσίκτας τον θέλει. Υπάρχει ρήτρα 4 εκατομμυρίων. Θα δούμε εάν η Μπεσίκτας θα έχει στον πάγκο της μετά τον μπαμπά, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, Μιρτσέα, και τον γιο Ρασβάν Λουτσέσκου. Λοιπόν, πέραν τούτου, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση στον ΟΣΔΟΕΒ. Οι Ρώσοι αποκαλύπτουν ότι δεν είναι τα χρήματα που ήθελε ο Ρώσος μέσος, με καλή παρουσία φέτος και φέτος μάλλον. Οπότε και αυτό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα για Κουμάκι και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός θα κρατήσει τον Μιντιλίμπαρα, πρέπει να κάνει όμως ένα restart και πάρα πολλούς παίκτες να φέρει. Θα πουλήσει τον Κωνστίνια στην Brighton σε μια μεταγραφή έκπληξη. Ενδεχομένως οι Γλάροι να επανέλθουν για τον Τζολάκη, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ο Ροντινέη, που ξέρει ότι είναι 35 χρονών και έχει βαρύνει, λέει: δεν θέλω να πω τίποτα για το συμβολαιό μου. Το θέμα μου το χειρίζεται ο μάναζερ, ο οποίος είναι πιο έξυπνος από μένα σε αυτά τα θέματα.

τώρα γράφτηκε στον τύπο ότι ο Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Δεν ισχύει αυτό σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Πάντα παίζει το φλερτ Γιαννούλη Πάο. Καλά, ο Πάο πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Δύο συμβόλαια κοντά στα 2,5 εκατομμύρια αυτοί οι δύο. Αν θα πάρει το Γιαννούλη και θα φέρει κάποιο πιτσιρικά από πίσω του, γιατί πρέπει να δώσει και κάποια εκατομμύρια, 3, 4, 5 στην Augsburg. Ο Λεβαδιακός είναι στο επίκεντρο, πρώτον γιατί έχει παίκτες που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Ο Πεντρός, ας πούμε, ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος, έχει το φλερτάρουν και οι δύο ομάδες που ανέβηκαν, και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, και, και άλλες ομάδες. Έχει τον Τζάπρα που τον θέλουν όλοι, έχει τον Βίχο που τον θέλουν τρεις εκ των τεσσάρων ισχυρών, και τον Μπάλτζη. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε τι θα γίνει με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τα μάτς τελείωσαν το Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε Πέμπτη και δεν έχει υπάρξει ραντεβού Κομπότη Παπαδόπουλου. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο Παπαδόπουλος αύριο φεύγει από τη Λιβαδία και πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να γίνει το ραντεβού. Αυτό σημαίνει κάτι? Μήπως ο Λεβαδιακός ψάχνει κάτι άλλο? Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κέρδισε εντυπώσεις με την εμφανίση της ομάδος του, κάνει γκέλ σε αρκετές ομάδες, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν υπάρχει μέλλον για αυτόν στην πρώτη πεντάδα εξάδα. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έκλεισε. Ο ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου ή κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός, Δανία ή κάτι άλλο. Ο Άρης έκλεισε τον Γρηγορίου. Ο Όφη τον Κόντι. Δεν μπορεί να φύγει από το Λεβαδιακό και να πάει πιο κάτω. Ή θα πάει στην Ευρώπη ή στην Κύπρο ή πουθενά. Πάντως να πούμε ότι ο Λέτο δεν ενδιαφέρει το Λεβαδιακό, που είπαμε χθες το βράδυ ότι υπάρχει αυτή η φήμη, 100% αυτό. Ενώ ο ίδιος ο Αργεντινός σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Κηφισιάς, νίκη 3-2 επί της ΑΕΛ, άφησε να εννοηθεί ότι είναι σε επαφές με τη διοίκηση ώστε να εξαντλήσει και τον επόμενο χρόνο του συμβολέου του. Λέτο, ο οποίος στα site του Παναθηναϊκού είχε εμφανιστεί ως διάδοχος του Μπενίτεθ. Στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής συζητά με τον Μπασινά, ο οποίος φαίνεται ότι φεύγει από την Κηφισιά για να του δώσει ένα ρόλο, δεν ξέρω τι, τεχνικός διευθυντής ή κάτι άλλο, να οργανωθεί η δομή γύρω από τον Ιταλό νέο προπονητή. Η υπόθεση αναδιάρθρωση αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όμως υπάρχουν ήδη πρώτες αντιδράσεις. Περί σκανδάλου μιλάει ο κύριος Μπέος και τονίζω ότι δεν πρόκειται που δεν είναι να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι ορθό. Και να δω κάποια μηνύματα και να κλείσω. Ο Φώτης Βαλάσογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαλάσογλου. Αν υπάρχει σχέδιο τη ΣΕΡΑ να ανοίξουν πάλι οι γραμμές 12-2, δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Αν σέβεστε τον αέρα της ΣΕΡΑ Σπορ, θα γίνει και αυτό. Από σας εξαρτάται. Ο κύριος Παπακοσταντίνου λέει καλή επιτυχία στην ομάδα του κόουτς Μπαρτζόκα. Ο κύριος Αλέξανδρος, δεν είμαι πάντως ομάδος, δηλαδή σε γενική ομάδα μπάσκετ ήμουν και εγώ. Ο προπονητής της ομάδας, νέος και ηλικιακά και προπονητικά, σήμερα τουλάχιστον ευρωπαϊκού κύρους, δεν τον αναφέρω γιατί δεν τον έχω ρωτήσει, σε μια από τις πρώτες συζητήσεις με τις κοπέλες είπε: το 80% είστε εσείς, το 20% είμαι εγώ. Χωρίς το 20% θα είστε μονάδες. Ομάδα θα γίνεται με το 20% το δικό μου. Αυτό έλειψε από τον Παναθηναϊκό. Το 20%, λέει ο Αλέξανδρος από την Λιούπολη. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη Πρίφτη για την ανάδειξή του σε προπονητή της χρονιάς στην Ιταλία. Όντως σημαίνει αυτό. Να τον εξετάσει ο Ζήσιο Γιανακόπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Ενώ ο Νίκος από τον Άλυμο, η Αμφίκλια λέει: έχει τις ωραίτερες ταβέρνες δίπλα στο χωριό μου, στη Σουβάλα Πολυδρόσου. Αμφίκλια κορυφαία. Με πολλούς Παναθηναϊκούς και έναν Αριανό. Έναν Αριανό. Ένας Αριανός είναι πάνω στην Αμφίκλια. Θανάσης Τσαπραήλης. Έχει ένα χώρο με τον Αριανφιάλη, ομάδα μπάσκετ, και προσπαθεί να κλείσει το γονίδι, μου έχουν πει.
Λοιπόν, λέει ο Γιάννης Δρούγκας, πάρε λέει τον Τάδε γιατί έχει τα εισιτήρια του Μπενίτεθ. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν και με τη μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στο αεραστεχνικό με την υπόθεση Ζακίνθου Πύργου. Να θυμίσουμε, πριν 10 μέρες διεξήχθη τέταρτη αγωνιστική Πύργο Ζακίνθος. Στο 84 ισοφάρισε ο Πύργο. Ισοφάρισε η Ζακίνθος, ναι. Και οι ποδοσφαιριστές πήγαν από την πλευρά των φανατικών του Πύργου. Κάτι που δεν είναι ωραίο. Δεν έπρεπε να συμβεί. Τέλος πάντων, συνέβη. Έπεσαν 5 μπουκάλια. Ξαφνικά ένας ποδοσφαιριστής έπεσε κάτω του Ζακίνθου, πιάνοντας το κεφάλι. Μετά από λίγο σηκώθηκε. Και εκεί που πάει να επαναρχίσει ο αγώνας να τελειώσει κτλ. Κτλ. Ξαναπέφτει κάτω. Έχουμε οριστική διακοπή. Η υπόθεση πάει στον αθλητικό δικαστή. Σήμερα είχαμε την πρώτη πράξη στην Πειθαρχική Επιτροπή. Βαριά χαρτιά της νομικής επιστήμης. Από τη μία Γκαγκάτσης Γρηγορίου, από την άλλη Λίβας Βαγιάκος και Χινόπουλος. Έκανε ένα τρίκο Πύργος και ζήτησε από την πρόεδρο του δικαστηρίου, την Εκατερίνη, θα δούμε Κουτσογιάννη, θα δω πώς τη λένε την κυρία, η οποία ήταν αξιοπιστή και πολύ σοβαρή. Ζήτησε, έκανε ένα τρίκ και λέει να μην εκδικαστεί η υπόθεσή μας, γιατί ο Πύργος είχε κάνει ένσταση για κακή διακοπή του αγώνος, αλλά πρώτα να εξετάσετε αν μπορεί να παρέμβει η ομάδα της Πετρούπολης που ενδιαφέρεται στην περίπτωση που τιμωρηθεί ο Πύργος, χάσει τον αγώνα δηλαδή. Και μείον έναν βαθμό θα ανέλθει αυτός με τη Ζάκυνθο. Εδώ να σας πω ότι Ζάκυνθος είτε έτσι είτε αλλιώς θα ανέβει, ό,τι και να γίνει. Οπότε είναι αδιάφοροι. Ο Άρης Πετρούπολης είναι αυτή η ομάδα που ενδιαφέρεται, η οποία βέβαια αγωνιστικά έχισε το γάλα από την Καρδάρα, διότι στο κρίσιμο μάτς με τον Πύργο, ενώ προηγήθηκε 1-0, κατάφερε και έχασε 1-2. Ενώ ο Πύργος νίκησε την ομάδα αυτή, τον Άρη, στο 90 στην Πετρούπολη και στο 90 στον Πύργο. Και τις δύο φορές ο Χαντί, ο Άγγελος Χαντί, προερχόμενος με ρίζες από την Ιορδανία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έγινε αυτό. Δεν το ήθελα να συμβεί αυτό ο κύριος Γρηγορίου και ο κύριος Γκαγκάτσης. Τελικά η πρόεδρος του δικαστηρίου, αφού τους άκουσε, έκανε δεκτό το αίτημα του Πύργου να εξεταστεί πρώτα το δικαίωμα της παρέμβασης. Μπορεί δηλαδή να παρέμβει ή όχι. Γιατί λέει η Πετρούπολη ότι πρέπει να δούμε το κύρος του αγώνα, διότι το κύρος του αγώνα έχει σημασία, διότι από εκεί θα κριθεί βαθμολογία. Λέει όμως ο Πύργος, δεν γίνεται αυτό, διότι το θέμα είναι πειθαρχικό πρώτα, οι πειθαρχικές ποινές, διότι μας καλέσατε βάσει το άρθρο 25 του πειθαρχικού κώδικα. Πρώτα θα δούμε τι θα γίνει με τον αγώνα, αν θα συνεχιστεί ή όχι, πόσο θα λήξει, και μετά πρέπει να πάμε στο κύρος. Ο Πύργος θεώρησε ότι είναι αντικρουόμενο το ένομο συμφέρον που υποστηρίζει η ομάδα της, η συμπαθέστατη ομάδα της Πετρούπολης, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο δικηγόροι είναι δύο ομάδων που σε κάποια φάση, αναλόγως πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, είναι αντικρουόμενο το ένομο συμφέρον, διότι αν ο αγών συνεχιστεί και μείνει 1-1, ανεβαίνει ο Ζάκυνθος και η Πετρούπολη και ο Πύργος. Άρα δεν έχει ένα μας συμφέρον η Πετρούπολη. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα, διότι τα νομικά δεν είναι απλά. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, δεν είναι απλό. Απλό το κάνει United ή Paris Saint-Germain. Το ποδόσφαιρο δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει σαν την Paris ή σαν την United παλιά. Λοιπόν, άρα λοιπόν και εδώ έχουμε να κάνουμε, η νομική δεν είναι απλό πράγμα. Οι δικαστήνες ρώτησαν πολλές φορές για τη βαθμολογία, πώς εξετάζεται η βαθμολογία, τι θα γίνει αν κερδιθεί η ένσταση από τον Πύργο, τι θα γίνει εάν ο αγώνας κατοκυρωθεί στον Πύργο. Ενώ να πούμε, το ρεπορτάζ μου λέει και είναι έγκυρο ότι ο Πύργος δεν ανησυχεί, θεωρεί ότι θα αποδείξει και θα αποδείξει, λένε, ότι δεν υπήρχε τραυματισμός του ποδοσφαιριστή. Να υπενθυμίσουμε ότι το νοσοκομείο Πύργου δεν κράτησε τον αθλητή μέσα, λέγοντάς του ότι δεν χρειάζεται να εισαχθείς, δεν έχεις τίποτα. Ενώ ο Πύργος θεωρεί ότι είναι θέατρο του ποδοσφαιριστή, έχει τον τρόπο να το αποδείξει, λέει. Εν τω μεταξύ, ο ιδιοκτήτης διεμήνησε στους ανθρώπους στον Πύργο
ότι θα πάμε μέχρι και το ΚΑΣ. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πόσο κάνει, 20.000, 25, θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Διότι θεωρούν ότι έγινε θέατρο και ο διαιτητής έκανε λάθος. Πρέπει να κλείσω όμως το θέμα, γιατί ο χρόνος περνά. Έτσι λοιπόν θα περιμένουμε να αποφασιστεί την Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη η απόφαση αν έχει δικαίωμα παράσταση ο Άρης Πετροπόλεως και μετά την Πέμπτη η εκδίκαση. Άρα θα τελειώσουμε αρχές Ιουνίου. Τότε θα ξέρουμε μαζί με τη Ζέγκριντο αν ανέρχεται ο Πύργος ή ο Άρης Πετροπόλεως. Λοιπόν, σας τα εξήγησα και αυτά. Λέει ο Κώστας από τις Πέτσες να παρέμβει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί να μην μπαρκάρουν στο χωριό Πηγάδι. Παραλία εδώ, παραλία Φωκιανού, Αρκαδία. Διώχνουν τους επισκέπτες από την παραλία. Τώρα, πού είναι ο Περιφερειάρχης? Μου φαίνεται λέγεται πτωχός. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάκη Μπάλτα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη. Παρά τις αντιρρήσεις του και τις αντιδράσεις του, παραμένει καλό παιδί. Λοιπόν, και άμα έχει κανένα καλό κορίτσι, να τον παντρέψουμε. Που μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Έρχονται και οι συνάδελφοι το 12 να σας τα πούν. Και ο Σωτηρόπουλος για το Δελτίο και ο κ. Επιτρόπου με τον κύριο Καϊμά για το 12. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή. Αύριο Τζαμπ Κηφισιάς, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή. Καλό ξημέρωμα, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Κώστα και Ελένη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 18 ώρες απομένουν για το πρώτο jumbo στο Final Four της EuroLeague, με το εξωαγωνιστικό κομμάτι του να κορυφώνεται χθες με την κοινή συνέντευξη τύπου των τεσσάρων προπονητών και αρχηγών των ομάδων. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκαν στο Telecom Center οι τελευταίες προπονήσεις της Real και της Valencia, ενώ προηγήθηκαν αυτές του Ολυμπιακού και της Fener που θα ανοίξουν το αγωνιστικό μέρος. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Εφέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τονίσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή και αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, συμπλήρωσε ο coach του Ολυμπιακού. Ξέρουμε τη σημασία να πάρουμε στο άκατο τρόπαιο, είναι ένα έξτρα κίνητρο για μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι να το κατακτήσουμε, επισήμανε ο Κώστας Παπανικολάου. Ο coach Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ. Ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε για 40 λεπτά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το σχόλιο του προπονητή της Φενέρ, Σαρούνα Ζιασκέβιτσος. Η EuroLeague δεν είναι έμονη ιδέα για εμάς, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε, ανέφερε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, καθοδηγητής της Real. Τέλος, η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με τις νίκες. Πρέπει να προέρχεται και από την καθημερινή μας δουλειά και από την πίστη μας αυτήν, υπογράμμισε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα με διαιτητές Ράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 το βράδυ, η σημερινή μη τελική, ενώ ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Αυξημένα θα είναι τα αστυνομικά μέτρα πέριξ του γηπέδου με 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχής, αυστηροί και πολυεπίπεδοι και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπόν προσωπικών ειδών. Παράλληλα υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών, ενώ οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Μένουμε στο μπάσκετ. Ακυρώθηκε η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν, ενώ κανονικά έγινε χθες το απόγευμα η προπόνηση των πράσινων με Σλούκα και Καλαϊτζάκη να γυμνάζονται ατομικά. Κλείνουμε την ενότητα του μπάσκετ με μια μεταγραφική είδηση από τον χώρο των γυναικών, καθώς στον Αθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα της η Μαριέλα Φασούλα, η οποία επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο τώρα, 3 παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον έγιναν χθες για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με τον Στίβεν Τσούμπερ να σκοράρει 4 φορές στα πρώτα 40 λεπτά και Φυσιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Για την ιστορία, η βαθμολογία στις θέσεις 9 έως 14 διαμορφώθηκε με τον Ατρόμητο στους 46 βαθμούς, την Κηφισιά στους 41. Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός πήραν την 11η και 12η θέση με 36 βαθμούς και ακολούθησαν η ΑΕΛ με 30 βαθμούς και Πανσεραϊκός με 29. Ολοκληρώθηκε χθες η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, με τους Γλάρους να βγάζουν ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο τους για να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Πορτογάλο αμυντικό και τους Ερυθρόλευκους να διατηρούν ποσοστό 15% σε ενδεχόμενη μεταπόλησή του. Σε περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων προέβησαν χθες οι οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα σε 4 ώρες διάθεσής τους. Κάτοικος Βορείων Προαστίων πιθανότατα θα μείνει ο Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Κηφισιά και ήδη κάνει συζητήσεις με την διοίκηση για το ρόστερ της νέας χρονιάς. Θετικά εξελίσσονται οι συζητήσεις για την ανάληψη από τον Άγγελο Μπασινά θέσης αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή, ενώ τους αντιπάλους της στο παγκόσμιο κύπελο K17, στο οποίο θα μετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της, έμαθε χθες η Εθνική Παίδων, η οποία θα αναμετρηθεί με το Κατάρ, την Αίγυπτο και τον Παναμά. Τέλος, η Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία της κόντρα στην Paderborn, έμεινε στο 0-0. Έτσι η άνοδος ή η παραμονή στην Bundesliga θα κριθεί στη Ρεβάνς της ερχόμενης Δευτέρας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.
3: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20ο λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4ο λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλ για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40ο λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη, αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 στο 71ο λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
4: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε τον Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμών από τα δεξιά. Κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανί. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε αμυντικό της ΑΕΛ, έφτασε στον Αμανί, ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
5: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά, ο Μπάτζη η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία, μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά, έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη, δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς, το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό Λοπάτο. Σουτ γκολ! Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό! Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού, διώξιμο και συνέχεια μία τυφλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτα έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκου.

0: Σήμερα η σύνθεση της ομάδας αποδίδεται από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στο χώρο του κέντρου από την κονσόλα των ήχων. Και στην επίθεση, ως γνωστόν, πάντα ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και ο Τόσο Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2.
1: Νομίζω θα έλεγε και τον Κώστα Κώστα.
0: Ποιος είναι ο Κώστας Κώστας?
1: Ναι, αυτός που γιορτάζει.
0: Ξεκινήσαμε με Κώστα, με Λοκομότα, το τραγουδάκι.
1: Ναι, Κώστα Κώστα. Κώστα.
0: Εντάξει, θα πορευτούμε σήμερα, χρόνια πολλά. Βασικά είναι χθες, αλλά εμείς τώρα έχουμε εκπομπή. Και αν κάναμε εκπομπή σε 2 εβδομάδες, θα λέγαμε πάλι για τους Κώστιδες. Ξεπατωθήκαμε σήμερα για τα χρόνια πολλά. Τελικά είναι πολύ και οι Κώστιδες. Δεν είναι αυτό το πράγμα με τους Γιώργηδες.
1: Και με τους Γιώργηδες, θα πω την μπουρδα μου. Αν πέφτουμε στο Πάσχα.
0: Ναι.
1: Δικαιολογήσε να πάρει ένα τηλέφωνο λόγω Πάσχα.
0: Όχι. Άμα πέφτει μέσα στη 40η. Πάει μετά. Όχι, το
1: παιδάκι,
0: Πάσχα.
1: Είναι,
0: τη Δευτέρα του Πάσχα δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, τώρα Δευτέρα του Πάσχα έχει φάει πάλι. Πώς το λένε, είναι η αρνίλα, είσαι. Μπορεί να ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα που ήταν 23.
0: Όπως και του Αναστάσιδες του ξεχνάμε καμιά φορά, δηλαδή εμένα ας πούμε. Εντάξει, ο άλλος τώρα τρώει, πίνει.
1: Ναι, μεγάλο Σάββατο κιόλα. Ναι, έτσι είναι.
0: Άστε τώρα.
1: Όχι, Κυριακή.
0: Ναι, του Πάσχα δεν αλλάζει τίποτα. Είναι διήμερη γιορτή. Οπότε. Παιδιά, καλό βράδυ από Πελαζιά. Γεια σου, ρε Κώστα. Καλή τύχη στο θρύλο και καλό καλοκαίρι σε όλους, λέει ο Κώστας. Χρόνια πολλά, Κώστα. Καλό καλοκαίρι από τώρα. Έχουμε παγκόσμια κύπελα, Ευρωλίγκες.
1: Έχετε. Αλλά όμως, αν είναι μαθητής, που δεν είναι μαθητής, γιατί θα είναι κολοκαιρό σαν και εμάς, θα είναι έτσι.
0: Όχι, μην μιλάς έτσι στον άνθρωπο.
1: Όχι, σαν και εμάς είπα.
0: Σαν και εμάς δεν είναι εκφράζα.
1: Σαν και εμάς δεν είπα. Σαν και εμάς, λέω. Σαν και εμάς.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Εγώ τον έχω δει, τζόβενο είναι ο Κώστας. Λέω εγώ τώρα. Κώστα, πες μας πώς χρονονείς, αλλά δεν θα το διαβάσουμε στον αέρα. Πείτε το ήταν... πριν από τις 12.30, ζητάει ο Γιάννης από Κύφυρα.
1: Γιατί μα το πούμε 12.32.
0: Γιατί μετά θα πάει
1: θα
0: για ύπνο.
1: Ναι.
0: Ερυθρόλευκη λάβα θα κατακλείσει το εξοχικό ΟΑΚΑ, άκου τώρα, και θα πνίξει Τούρκους και Ισπανούς και θα έρθει το μάγκικο, άκου το, αυτό το μάγκικο τώρα, το έχω ακούσει βερεσέ, τέταρτο... Στον Πειραιά, λέει ο Γιάννης. Γιάννης, το διάβασα γιατί μου ζήτησε
1: να το πει. Αν δεν θα γίνει παιχνίδι όμως. Θα κάνει το γήπεδο, θα πέσει.
0: Έλα μου και εσύ τώρα. Η λάβα και τα μάγικα αυτά τα χρησιμοποίησαν και. Ένα ήταν το πιο μάγικο. Καλά, υπάρχουν μάγικα.
1: Όλα μάγικα είναι πέρα. Ναι, όταν το παίρνει.
0: Όταν το παίρνει, είσαι μάγκας.
1: Εντάξει, είναι.
0: Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό που. Μάγκικο, δεν είναι ωραία.
1: Όποιος το πήρε είναι μάγκας. Τέλος
0: πάντων, ναι, να μην πω σε σύγκριση ποιος έχει πάρει το πιο μάγκικο, γιατί θα κατατίσω σαν αυτούς που το λένε. Γιάννη, δεν υπάρχουν μάγκικα. Υπάρχει, άμα πάει στο πρωτάθλημα, πρώτα απ' όλα είναι τιμητικό, είναι κάτι. Εν τω μεταξύ, παρατηρώντας και.
1: Ορίστε, ο Κώστας μπορεί να είναι δάσκαλος. Οπότε, άμα είναι δάσκαλος σε 10 μέρες.
0: Ναι.
1: 20 μέρες από τη βαριά. Είναι κομπλέτ, έχει ναι. Διακοπές.
0: Σωστό.
1: Πες, είσαι δάσκαλος.
0: Τι παρανομίες γίνονται, ρε. Λοιπόν, έχουμε τρόπο επικοινωνίας, περιμένω προγνωστικά σας. Θέλω και μια υψηλού επίπεδου ανάλυση, διότι θεωρώ ότι η Άστον Βίλα δεν θα πάρει ούτε ισοπαλία από τη City.
1: Οπότε,
0: όλες μας οι ελπίδες είναι πλέον στη Λίβερπουλ, η οποία δεν είναι ικανή να νικήσει κανέναν, λέω εγώ τώρα. Οπότε, πολύ απλά, τρίτος προκριματικός για τον Ολυμπιακό. Και χωρίς καν τη βοήθεια της Άστον Βίλα, λέω εγώ τώρα.
1: Κάτσε τώρα, για να πάει τρίτο.
0: Για να πάει τρίτο προκριματικό.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει για Άστον Βίλα.
0: Να τερματίσει τέταρτη.
1: Τέταρτη, ναι.
0: Για να τερματίσει τέταρτη, χρειάζεται τουλάχιστον ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση ήττας και νίκη. Της Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Όχι ισοπαλία, σε περίπτωση ήττας και νίκη της Λίβερπουλ θα υπάρχει ισοβαθμία και στον goal average που λένε θα είναι η Λίβερπουλ τέταρτη.
1: Ναι.
0: Αλλά η Λίβερπουλ θεωρώ ότι δεν είναι ικανή ούτε τα κορδόνια της να δέσει φέτος και πρόβλεψη.
1: Οπότε λες ναι. Θα είναι η Άστον Βίλα τέταρτη και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο.
0: Ναι. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι γιατί ακούω και στα ρεπορτάζ. Δεν έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, αν ο Ολυμπιακός είναι στο τρίτο προκριματικό, σωστά, και αποκλειστεί από εκεί. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι στο τρίτο προκριματικό. Πρόσεξε με τώρα. Αποκλειστεί. Δεν πάει στα playoffs του Europa League.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το φυσιολογικό. Γιατί λένε είναι εξασφαλισμένο το Europa League? Ναι, ναι. Ναι, γιατί αν αποκλείσει το τρίτο δεν θα πάει στα playoffs? Σε league phase, έτσι μου είπαν και εμένα. Ότι πάει κατευθείαν σε league phase του Europa League. Αν αποκλεισεί το τρίτο, δηλαδή δεν θα παίξει playoffs ο Ολυμπιακός πουθενά. Γιατί είναι Ολυμπιακός προφανώς. Εγώ αλλιώς το αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να παίξει playoffs Europa League και αν αποκλειστεί και τότε θα πάει στη league phase του Conference League. Ναι, δεν πρόλαβα να το τσεκάρω, γι' αυτό και είμαι λίγο τέτοιο, αλλά επειδή έχουν γνώσει φυλάκες και επειδή οι ακροατές είναι καλύτεροι από εμάς, μπορεί και να μας δώσουν απάντηση. Και για ποιο λόγο. Πήρα τον Ανδρέα το Δημάτο, δεν μπορούσα να τον βρω για να μου το διευκρινίσει και σας ζητώ συγγνώμη. Ελπίζω μέχρι αύριο, αν θυμάστε κι εσείς, θα βρούμε άκρη. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη και πάμε με τραγούδι αφιερωμένο στους Κώστηδες. Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα το Μακεδόνα, έτσι, στον Κώστα του Τουρνά, στον Κώστα του Θωμαίδη. Καλά, σε αυτούς έχουμε πει από το πρωί χρόνια πολλά. Στον Κώστα του Κουκουλά.
1: Εντάξει, άλλο ραδιοφωνικά και άλλο.
0: Στον Κώστα του Σωτηρίου. Ε? Στον Κώστα τον Αλεξανδρόπουλο. Εδώ τον Απόστολος Αλεξανδρόπουλος.
1: Στον Κώστα Κώστα.
0: Στον Κώστα Κώστα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, είπαμε και τα χρόνια πολλά. Πάμε να ακούσουμε τι θες να ακούσουμε τώρα. Έτσι, ποιο θα θέλαμε. Εγώ προτιμώ Κώστα Μακεδόνα που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Πάμε αυτό το κλασικό κομμάτι που έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε, αλλά είναι τόσο όμορφο και ευχάριστο. Και αμέσως μετά εδώ θα μπούμε στην τελική ευθεία για τα δικά σας σχόλια και τις επισημάνσεις σας. Πριν πάμε. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ! Λοιπόν, από τις εκδόσεις Belle Epoque έχουμε βιβλίο σήμερα, έτσι. Το απόλυτο βιβλίο για το παγκόσμιο κύπελο κυκλοφορεί τώρα και στην ελληνική γλώσσα. Λουτσιάνο Βερνίκε, συγγραφέα στο best seller Diego, εμπιστευτικό, το έχουμε δώσει εδώ τα βιβλία αυτά. Ματωμένο γκολ. Υπογράφει ένα απολαυστικό και άκρος χορταστικό ανάγνωσμα. Τα διαβάζω τώρα για να μην τα ξεχάσω. Για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Το Πελέ, Μαραντόνα και γκολ απευθύνεται κυριολεκτικά, γίτσες, σε όλους, τόσο στο φίναρο που αναζητεί την ιδανική συντροφιά στις μέρες του Μουντιάλ, όσο και στα βαριά να τα διαβάζω. Και προφανώς δεν σας ενδιαφέρουν και εσάς τα υπόλοιπα, γιατί μιλάμε για ένα βιβλίο μόνο ότι έχει γράψει ο Εδεάρδου Καλεάνο, αυτός ο φιλόσοφος του ποδοσφαίρου. Έχει πει το απίστευτο ότι ο Λουσιάνο Βερνίκε είναι ένας κατάσκοπος με μακρά πορεία. Αυτός ο πανούργος detective, λέει, κατόρθωσε να περισφύσει σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, αρχής γεγονωμένης από εκείνη του 1930, άλλοτε μεταφιασμένο σε κουνούπι και άλλοτε σε σημαίακι του κόρνερ. Ανακάλυψε ξεχασμένα μυστικά και μόλις τώρα τόλμησε να τα αποκαλύψει. Εμείς οι παιδοσφαιρόφιλοι του είμαστε ευγνώμονες, λέει, καιρός ήταν να το κάνει. Και καταλαβαίνετε ότι ο Λουσιάνο Βερνίκη ανοίγει και ένα κεφάλαιο εδώ στην εκπομπή με το βιβλίο αυτό, καθώς πλησιάζει το Μουντιάλ και θα δώσουμε και βιβλία για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Γενικότερα θα έχουμε
0: έχουμε πράγμα.
1: Μπαλίτσα και βιβλίο.
0: Ναι, μπαλίτσα, βιβλίο, και αυτό το χαρακτηριστικό στο συγκεκριμένο βιβλίο θα μας μιλήσει και άνθρωπος που, αν όχι σήμερα, τις επόμενες δύο μέρες, θα τρέξει, τρεις μέρες θα τρέξουμε το διαγωνισμό. Θα δώσουμε τρία βιβλία τουλάχιστον για τους ακροατές που αξίζει τον κόπο να το πάρετε στα χέρια σας. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Έτσι, θυμίζει λίγο, πώς το λέει, λίγο Μανώλη Μαυρομάτι, έτσι. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότρυπα. Λοιπόν, όσο και να ψάξετε στα Google και να βρείτε τέτοιες ιστορίες που έχει ο Λουσιάνο,
1: δεν υπάρχουν.
0: Δεν μπορώ και να τις βρείτε. Και πραγματικά τεκμηριωμένα, αποδεδειγμένα ότι είναι δικιά του προσέγγιση. Είναι μια μετάφραση. Ο άνθρωπος έχει, ο πιο πολύ μεταφρασμένος Λατινοαμερικάνος, γύρω από το αθλητικό βιβλίο είναι ο Λουσιάνο Βερνίκε. Από τις εκδόσεις Belle Epoque, να το πούμε και αυτό, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το προσφέρουν. Βασικά το προσφέρουν σε εσάς. Και εντάξει, έχει πολύ μεγάλη αξία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ξεκινήσετε. Και έχει και στατιστικά στοιχεία, βεβαίως, τα άκρως απαραίτητα, τα χρηστικά που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έχει ιστορίες από κάθε Μουντιάλ, πλούσιες ιστορίες, και οι περισσότερες είναι και σπάνιας προσέγγισης. Λοιπόν, αυτά, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Περιμένουμε τα μηνύματα στο 54160 SMS σπορ κενό. Οπωσδήποτε, σε ό,τι και αν μπούμε τώρα, πρέπει να βάλετε το
1: τηλεφωνάκι.
0: Χωρίς τηλέφωνο δεν έχουμε καμία ελπίδα επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν το Viber, ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες, το μπουμπουνάτε και εκεί. Δεκτά και στο Messenger τα μηνύματα, αλλά με τηλέφωνο, να μην ψάχνω και να ανταλλάσσουμε μηνύματα, πρέπει να συνοηθούμε. Και τι άλλο, και το, φυσικά το email μας, erasport@r.gr. Αυτή είναι η προσέγγιση για τα email. Και εκεί επίσης μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο θέλετε να γράψετε.
1: Έτσι. Ο Κώστας απάντησε, είδες, είναι σαν και εμάς, Μπαρμπαδάκος γέρος.
0: Σαν και... Γιατί σαν και εμάς, μας ξέρεις και από χθες, ρε Κώστα, τι είναι αυτά που λες?
1: Όχι, εγώ το λέω αυτό.
0: Εσύ...
1: Είμαι 59, οπότε γι' αυτό λέω.
0: 59, είναι... φίλε, είσαι ίδιος, μακάρι να φτάσω τα χρόνια σου, έχω να πω. Είσαι συνομήλικος, συμμαθητής του Καϊμά. Βάλε μια ροκιά, μια ροκιά θα σου βάλει ο φίλος μας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, τον είπα σωστά, έτσι. Μια ροκιά θέλει, αλλά θα βάλουμε τώρα το ποδήλατο και μετά θα βάλεις ένα ροκ, μια ορθοπεταλιά ροκιά. Αλλά μην βάλεις heavy metal, δεν αντέχω. Το ζήσα 3-4 μέρες με το Ρεμούρδο, δεν αντέχω άλλο.
1: Μία μέρα ρε, ήταν με το Ρεμούρδο.
0: Ε?
1: Με το Ρεμούρδο μία μέρα ήταν, αλλά σου φάνηκε αιώνας.
0: Σαν αιώνας ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν η μέρα του αυτού που τραγουδούσαν εκεί.
1: Ήταν με μετάλλικα παραμονές ήταν.
0: Αυτό το πράγμα παραναγία μου, τη ζήσαμε. Εντάξει, μας αρέσουν, αλλά είναι για ένα-δυο τραγουδιά και παραπάνω.
1: Δεν έπαιζε σκληρό. Σκληρό μετάλ, έτσι. Ναι.
0: Τελείωσε το πρωτάθλημα τώρα.
1: Τελείω, πάει.
0: Τέλος.
1: Δεν έχουμε να κάνουμε προγνωστικά τώρα. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Πώς το είπες, με τον Τζούμπερ να παθαίνει Γιώβιτς. Ε? Έβαλε 4 γκολ, και εγώ τον βλέπω τον Τζούμπερ όμως και τον παρατήρησα και τον είδα μέσα στη σεζόν. Το χαίρεται. Περνάει καλά. Όταν ο ποδοσφαιριστής περνάει
1: γιατί
0: καλά.
1: Γιατί να περνάει καλά, για πες μου. Ξέρει από όλοι, είναι.
0: Εντάξει, η Αθήνα του αρέσει. Έτσι κι αλλιώς. Αποδειγμένα του αρέσει. Λοιπόν, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ από τις εκδόσεις Μπέλεποκ. Βιβλιαράκι. Το Σάββατο θα κάνουμε και την κλήρωση. Για να κερδίσετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Βρήκα δουλειά να κάνω, να κρατάω σημειώσεις. Παιδιά, καλό βράδυ από Μπελαζία, το είπαμε αυτό. Ναι, παιδιά, είμαι 59, το είπαμε και αυτό, Κώστα. Α, και φυσικά το Messenger, έτσι, μην το ξεχνάτε το Messenger. Το Messenger, συγγνώμη, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Ο Γιώργο, έχεις βάλει και το τηλέφωνο σου, είσαι μέσα στην κλήρωση. Οπωσδήποτε βάζετε, στέλνετε και τα...
1: Έστειλε και ο Νικόλας, έτσι.
0: Το Νικόλας, θα τα
1: σημειώσει.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ποδήλατο, να αρχίσουμε να οργανώνουμε και τα μηνύματα και είμαστε εδώ για σας μέχρι τις 2. Και φυσικά κάνουμε την απαραίτητη κουβεντούλα γύρω από το ποδόσφαιρο. Καλημέρα, παιδιά, λέει, γιορτάζει η γυναίκα μου σήμερα, την οποία φωνάζουν Λενιό από μικρή.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Εγώ όμως, αντί να τις βάλω κάθε χρόνο τέτοια μέρα, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό. Βάζω το Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Και τα δύο θα τα ακούσεις. Ε, τα λέω καλά, Αλέξανδρε? Τι κουνά στο κεφάλι.
1: Λέει ναι, τι να πει.
0: Πάμε, ποδήλατο τώρα. Χρόνια πολλά στον Κώστα Μακεδόνα.
2: Era Sport 101,8.

0: πεις, λέει, στο Γκαϊμά ότι 59 θα γίνει σε 10 χρόνια. Τι είναι αυτή η υποστήριξη με τη χρήση. Άρχισαμε πάλι, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, καλή φορά.
1: Άλλο εγώ είμαι ευγενικός και λέω ότι είμαστε όλοι γέροι.
0: Ναι.
1: Έτσι, άλλο που εγώ ευγενικός.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο τελικά. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Καλησπέρα στην Άνση μας. Να μην βάλετε πολύ ροκ μουσική γιατί θα μας κοιμήσετε. Να με βάλεις για το βιβλίο. Νάνση, σε βάζω για το βιβλίο και εσένα. Το ροκάκι θα το ετοιμάσει όμως. Ένα ροκάκι το χρωστάμε. Εντάξει, συμφωνήσαμε με τον Αλέξανδρο. Όχι ήπιο. Ένα ροκ. Να είναι ροκ. Τι σημαίνει, είπε.
1: Ναι.
0: Heavy metal να μην είναι.
1: Να το βάλει, κάτσε, περίμενε. Ελληνικό ροκ ή ξένο ροκ.
0: Εντάξει τώρα. Να διευκρινίσει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να διευκρινίσει.
1: Έτσι είναι...
0: Ρε, πάνω. Διευκρίνησε. Όχι.
1: Κουστάξη.
0: Όχι, ο Πάνος, συγγνώμη, μιλάει για τη Λενιό, για τη σύζυγό του.
1: Ναι, αλλά αυτό εδώ το ροκ το θέλει η Κουστάξη.
0: Α, ο Κουστάξης.
1: Ο Κώστας, ναι.
0: Α, είναι από εκεί, από τα SMS, έλα, τα χάσα. Εντάξει, και ακόμα δεν αρχίσαμε. Λοιπόν, άκουτε, ελληνική ραδιοφωνία, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, μα λίγο σαλεμένη μάλλον με την Άστον Βίλα τη χθεσινή. Τι ωραία, τι στρωμένη ομάδα. Τώρα μου πεις Φράιμπουργκ, okay. Πάντως έχει πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Ο Τάσος λέει και εγώ 59 είμαι. Τάσο, κρύβε χρόνια, μια χαρά φαίνεσαι. Φαίνεσαι σαν καημάς. Νέος, όριμος, έτοιμος και όλα τα συναφή. Ψάχνω να βρω τώρα για τη Φράιμπουργκ, γιατί έχει μια όμορφη ιστορία η Φράιμπουργκ. Λίγο πολύ τη γνωρίζει ο κόσμος, αλλά έχει κάποιες λεπτομέρειες που πραγματικά την κάνουν διαφορετική. Τώρα όλα αυτά, εάν τα βρω. Ναι, τώρα βρήκα κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχει 80.000 μέλη και ενώ ο κανόνας του 50-1 για τις μετοχές στη Γερμανία συνήθως λειτουργεί για τους περισσότερους, δηλαδή το 50% ανήκει στη λαϊκή βάση
1: και το 50 σε...
0: το 49 σε ιδιώτες, να το πω έτσι. Αυτοί έχουν καταφέρει και έχουν κρατήσει το 100% στα 80.000. Στα 80.000, όχι η ομάδα. Ναι, στους οπαδούς. Στα 80.000 μέλη, οι οποίοι αποφασίζουν για τα πάντα. Το αν πεις πώς μαζεύονται 80.000. Όχι. Γίνονται εκλογές τους κανονικά, τοποθετούν το δικηγόρο. Χαμήλωσε λίγο το χαλί, γιατί πάω να τραγουδήσω και μαζί με το Ρόκι. Και. Αστείο, ε. Καλό. Καλό. Ο Καϊμάς δεν γελάει, μάλλον δεν του άρεσε. Δεν ακούει, ευτυχώς. Ναι, είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, και πέρα από αυτό, έχουν κάτι που πραγματικά την κάνει ξεχωριστή την ομάδα. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Μελετώντας τώρα αυτές τις μέρες και λόγω του τελικού, το βρήκα. Από το 99 ως σήμερα, στον πάγκο της έχουν κάτσει όλοι και όλοι 5 προπονητές.
1: Με θυμίζει Παναθηναϊκό.
0: Γι' αυτό το είπα. Ίδιο ακριβώς. Το 24 έκλεισε έπειτα από 12 χρόνια ο κύκλος του Christian Streich, εντάξει, πολύ δυνατός coach. Η ομάδα πιστεί στη φιλοσοφία της, επισκέφτηκε το βοηθό του. Το βοηθό του και πρώην αρχηγό, τον Τζουλιάνο Σούστερ. Okay. Που φέτος κλείνει 18 χρόνια στο σύλλογο. Αυτός αποδείχθηκε ικανότατος ως τώρα, συνέχισε το έργο του Streich και φέτος η Φράιμπουργκ κέρδισε την πρόκρισή της για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Το τελικό αυτό του Europa League. Όπως λένε στο Φράιμπουργκ, όταν θέλουν να περιγράψουν τη φιλοσοφία τους, το ποδόσφαιρο, λένε, δεν γίνεται να ανήκει σε έναν άνθρωπο. Το ποδόσφαιρο πρέπει να ανήκει σε όλους μας. Ωραίο.
1: Όπως το ωραίο.
0: Είναι και λίγο Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Όπως να πούμε και για τον αντίπαλο, για την αντίπαλό της, την Άστον Βίλα, που είναι ο παδός της.
0: Ο Βίλα.
1: Ναι, θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Εδώ στα μέρη μας.
0: Αν δεν είσαι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι, ένα από αυτά είσαι. Ναι. Ένα από αυτά είσαι. Ή δεν ασχολείσαι και λες. Όπως έλεγε.
0: Το ίδιο ισχύει και στην Αγγλία. Όχι σε όλους, γιατί είναι και θέμα γειτονιάς, είναι και θέμα τόπος γέννησης. Ο Βίλιαμ όμως αποκάλυψε γιατί,
1: ναι, για πες,
0: έχει γίνει Άστον Βίλα. Διότι στο σχολείο που ήτανε,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις γιατί σχολείο μιλάμε, έτσι, ήταν όλοι...
1: Ήσαν την Γκράβα, το σχολείο της Γκράβα.
0: Ναι, ένα πράγμα. Ήταν όλοι Liverpool, United κυρίως, Arsenal.
1: Και αυτός για αντίθεση
0: επέλεξε την Aston Villa χωρίς να έχει καμία σχέση ενδεχομένως και με το Birmingham, που είναι περιοχή, η γειτονιά της Aston Villa. Και την πίστεψε από μικρό παιδί και έγινε, έφτασε σημείο να είναι και φανατικός οπαδός και να πηγαίνει στο γήπεδο, να πηγαίνει στις προπονήσεις της ομάδας για να
1: ψηφίσει. Πώς το λένε,
0: εντάξει, το ότι πήγε τώρα. Εντάξει, πήγα να πω και καμιά κουβέντα τώρα. Αυτό τα πλήρωσε. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Ναι, όχι, αλλά.
0: Πήγε, είναι παθιασμένος με την ομάδα. Πήγε, είναι παθιασμένος με την ομάδα και μπράβο του. Και να σου πω κάτι. Τιμά και την ομάδα. Και είναι ωραίος. Είναι ωραίος, ευγενικός, πολύ ωραίος. Είναι ωραίο πάντως αυτή η ιστορία έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι, άντε τώρα να συνοηθείς με κάποιον εδώ στην Ελλάδα που λες και να πει, εγώ είμαι καβάλα. Ναι, από τις μεγάλες. Βρε καβάλα είμαι.
1: Και να είσαι πρωθυπουργός, πρόεδρος δημοκρατίας, να δει αυτά. Να είσαι αρχηγός, αξιωματικός. Να δει να έχεις ένα πόστο. Να είσαι.
0: Μ' αρέσει.
1: Καβάλα είναι. Πολύς κόσμος. Αλλά συνήθως, και αν θέλουν να την κάνουν με ελαφρά πεντηματάκια, μπορεί να πετάνε καμία ομάδα άσχετη τελείως. Όπως έλεγε ο Παπανδρέου, ότι είναι Παναχαϊκή. Δεν ασχολείται προφανώς. Κύριε Παναχαϊκή.
0: Δηλαδή τι να πει τώρα, τον τόπο του θα πει. Καλά, καλά τα λέγει ο Παπανδρέου.
1: Ναι, ρε παιδάκι, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο έτσι. Λοιπόν, με καμία σχέση.
0: Να πάμε λίγο στα μηνύματα. Μετά θα σας πω και για το νέο χάρτη του Champions League. Τα λέμε τώρα μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες. Θα προλάβουμε, ελπίζω να τα πούμε. Φυσικά και έχουμε Final Four. Αύριο θα γίνεται ο χαμός. Αλλά και το νέο χάρτη της Super League 2, χαχα, ήταν το σχόλιο το χαχα, και το νέο χάρτη της Γάμα Εθνικής. Ποιες ομάδες είναι, Super League 2, χαχα, ήταν το σχόλιο το χαχα, και το νέο χάρτη της Γάμα Εθνικής. Ποιες ομάδες είναι, να μας πείτε και τις γειτονιές σας. Το Σάββατο, να το προαναγγείλω από τώρα,

0: Αστειεύομαι βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνύματα εκεί.
1: Έστειλε ο Ανδρέας μήνυμα για βιβλίο και με τηλεφωνάκι. Δωρίζω, λέει, στον Χρήστο από Εύωσμο μια κουβέρτα γιατί έχει χαμηλούς βαθμούς, λέει, τρεις ορόφους κάτω. Ολυμπιακός ΠΑΟΚΤΖΙ. ΑΕΚΤΖΙ σε ΠΑΟΚΤΖΙ.
0: Μάλιστα, εντάξει, συνοηθήκαμε.
1: Φαντάζομαι. Φαντάζομαι, έτσι.
0: Λοιπόν, να πάω λίγο στο Messenger. Γεια σου, Νάνση μου αγαπημένη. Ναι. Ο Γιώργος, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Ο Κοϊτά. Καλό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ο Αποστόλης Αλεξανδρόπουλος, για να μην σε καρφώσω ότι εσύ είσαι, δεν του άρεσε πολύ το αστείο. Είναι Ολυμπιακός γαρ. Okay. Να τα απολαμβάνεις τα ωραία, αρέσει. Γιατί. Το θέλω, φίλε μου Τάσο. Βεβαίως, Γιώργο μου, σε έχουμε βάλει στην κλήρο. Johnny B.
1: Ερώτημα,
0: είναι ροκ.
1: Είναι.
0: Κοίτα, όταν έχουμε Ρεμούνδο ή Αλέξανδρο και ζητάτε ροκ, heavy και όλα
1: αυτό
0: αυτά.
1: Αυτό είναι pop.
0: Ναι, θα εμπιστευόμαστε, συγγνώμη, αλλά εμπιστευόμαστε αυτούς τους δύο. Αυτή είναι η μετ του ίδιου. Είναι και ο Κώστας που είναι στο μοντάζ, ο Κυριακάκης, δεν έρχεται να κάνει ζωντανό, αλλά αυτός κι αν είναι. Καλύτερα για μένα δεν θα τέχα. Μια φορά τον είχα φέρει για εκπομπή.
1: Morbid Angel και πάνω.
0: Παιδί μου, Κυριακάκη, τον είχα φέρει για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη heavy metal και την ιστορία της heavy metal. Γιατί πήγαμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Πώς ξεκίνησε, τι άλλαξε η ηλεκτρονική κιθάρα, πώς μπήκε, τι άλλαξε την ηλεκτρική κιθάρα. Ηλεκτρική κιθάρα και όλα αυτά. Εκεί πήγαμε τέλεια.
1: Αλλά
0: μετά στις επιλογές.
1: Μόλις τα ακουστικά.
0: Μα μου έλεγε συγκροτήματα που δεν τα είχα ξανακούσει ποτέ.
1: Morbid Angel. Τι λέμε τώρα, Morbid Angel.
0: Ναι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει τώρα. Καρμπιλατέρ. Δεν το ξέρω τώρα. Μεγάλε, του λέω. Δεν πειράζει, μου λέει. Άσε να το ζήσουν όλοι. Εντάξει, φρίκαρε ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ καλά.
1: Όχι, ιστορική δεξιά. Χωρίς την πλάκα, όμως υπάρχει ένα ποσοστό.
0: Και όμως είχε. Όχι ένα ποσοστό. Είχαν τρελαθεί στα μηνύματα γιατί τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, παιδάκι μου, αυτό λέω.
0: Και θυμήθηκαν και ωραία στέκια
1: και γενικότερα έτσι τη γενιά μα που ήταν. Εγώ εξηγούσα στην κόρη μου ότι. Αντίστοιχα, λέω, όταν ήμουν στην ηλικία σου, λέω, ένα μεγάλο μέρος των συμπαθητών μου ήταν όλοι μαλλιάδες, λέω. Λέει, τι μαλλιάδες, και τους έδειξα φωτογραφία, λέω, έτσι ήταν όλοι, λέει. Λέει, γιατί ακούγανε, λέω, μέταλ.
0: Και όταν ακούς μέταλ, έχεις μαλλιά.
1: Συνήθως, ναι, ρε παιδάκι, μου λέω, μαύρη μπλούζα.
0: Ναι. Σωστό, σωστό, έτσι ήμασταν τότε. Λοιπόν, ήμασταν έτσι, δεν ξέρω το
1: ναι, ναι. Εγώ δεν ήμουν, δεν άφηνε ο Μπαρμπαχρήστος.
0: Δεν σ' άφηνε.
1: Μου γκρίνια συνέχεια και λέω εντάξει, δεν βαριέσαι.
0: Γεια σας, βάλτε με στην κλήρωση για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και γκολ, λέει ο Γιώργος. 989 τελειώνει το τηλέφωνο του. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πρώτα θα βάζω συγχαρητήρια για να σε παίρνω με το μαλακό, Γιώργο. Είσαι μέσα στην κλήρωση, πειράζουμε. Ο Κωστάκης λέει τις καλημέρες του. Απ! Και το κινητό βλέπω, Κωστάκη. Θέλεις φυσικά να στείλεις τα φυλάκια, όπως λες, στην Αθανασία, στη Θεόνη και στη Δέσποινα. Μάλλον τα έλαβαν. Κωστάκη, έχεις βάλει και το τηλέφωνο σου, είσαι και εσύ μέσα. Εννοείται. Να πάω και στο Σάκη. Σάκης, βάλε με στο διαγωνισμό για το βιβλίο, αν γίνεται. Όλα γίνονται. Άμα το ζητάτε και από τη στιγμή που έχεις βάλει το 045 στο τέλος το τηλέφωνο σου, είσαι μέσα.
1: Γνώστης ο Νικόλας Αποζωγράφου, λέει, ναι. Μερακλείδες στην Belle Époque, υπέροχοι τίτλοι με σοβαρές επιμέλειες, αξίζει να διαβαστεί τον κόλ στα χαρακόμματα, όντως είναι ωραίο.
0: Βιβλιάρα.
1: Όπως και ξέρετε, λέει, τόμοι της Πανακής και Εγκλοπαίδειας.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να πιάσουμε έναν εκδοτικό και να εξαντλήσουμε και όλα τα βιβλία.
1: Και αλλά επίσης,
0: το σωστό είναι, εμείς δεν κάνουμε διαφήμιση.
1: Τώρα ο Νικόλας του Ζωγράφου, ναι. Είναι χρόνια φίλος εκπομπής,
0: ναι, ναι.
1: Και ψαγμένος, αλλά ακόμα τώρα τι πρόβλημα έχει.
0: Τι πρόβλημα έχει. Να το λύσουμε εμείς.
1: Απόψε διαβάζω Χικμέτ και ακούει ένα σπορ. Είναι ποιητής.
0: Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Ναι.
1: Και τα δυο μαζί είναι, δηλώνουν πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς.
1: Ο Νικόλας.
0: Ο Νικόλας έχει το πρόβλημα. Νικόλα, να το κοιτάξει αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάντως. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Εντάξει, προφανώς. Κάνει και κάποια διαλύματα για να ακούσει και ένα σπορ, γιατί δεν γίνεται δουλειά. Τα φιλιά μας στη Ρενάτα, που πρώτη φορά στέλνει και μήνυμα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Έχει τη δήλωση του ο Γιάννης. Αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει φέτος, για να είμαστε χαρούμενοι. Τη δήλωση του Μπαρτζόκα πριν από το τέτοιο, προφανώς έτσι με χιούμορ.

0: το στέλνει, αλλά ξέρεις, όταν φτάνει εκείνη η ώρα, όλοι λίγο πολύ κοιτάμε ψηλά. Λίγο τύχη, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου, λέει, έτσι. Χρειάζονται όλα.
1: Λοιπόν, δύσκολες στιγμές.
0: Ο πρώτος που έστειλε όμως μήνυμα μέσω Viber είναι όπως πάντα, όχι πάντα, σχεδόν πάντα, ο Φρανκ. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Είναι υπέρ αρκετό, γιατί ξέρω ότι είσαι καλά, Φρανκ, όταν στέλνεις το μηνυματάκι σου. Ο Κώστας. Αν παίξει στο δεύτερο προκριματικό Ολυμπιακός, έχει σίγουρα όμιλο στο conference, λέει ο Κώστας, και χρόνια του πολλά. Αν παίξει στο τρίτο προκριματικό, παίζει σίγουρα στο Europa, έχει αλλάξει από φέτος η σειρά. Τελείωσε, αυτό είχαμε καταλάβει και εμείς, αλλά ήθελα τη διευκρίνηση από, όχι από σένα Κώστα, από επαγγελματίες δηλαδή που ασχολούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι απάντησες για όλους μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καταλάβαμε, το κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα από την Κοζάνη, ο Φάνης, Στάσο και Δημήτρη. Τι πάθος το έχει επανάθα το 8ο το αστέρι, τώρα θα πάει σε άλλο χέρι. Όχι, το 8ο δεν πάει σε άλλο χέρι. Ή θα πάει στο τρίτο της Φενέρ, ή θα πάει στο τέταρτο του θρύλου, ή θα πάει στο 12ο της Ρεάλ, ή θα πάει στο πρώτο της Βαλένθια. Αυτό είναι και δεν υπάρχει άλλο. Εν τω μεταξύ, καμία άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή από την Ευρωλίγκα, Απόστολε Αλεξανδρόπουλε, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, δεν έχει τέσσερα. Καμία. Τρία έχουν πολλές, αλλά τέσσερα δεν έχει καμία. Οπότε μπορεί να γίνει και η μοναδική ομάδα Ολυμπιακός που θα έχει τέσσερα. Εντάξει, λέω τώρα. Καλώς ήρθατε στο Viber κανάλι. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Στο Viber κανάλι της Eraspor. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν το κατάλαβα, αλλά ναι. Έχουμε κανάλι Viber. Αυτό.
1: Γι' αυτό είναι.
0: Α, αυτό, εντάξει. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Σας ακούω. Καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Είστε φανταστική. Φανταστική. Πώς το έλεγε η διαφήμιση, φανταστικέ μου πολιτσμάν.
1: Ναι, ναι, στο αστυνομικό. Φανταστικό μου.
0: Φανταστικέ μου τροχονόμε. Έτσι.
1: Τι ωραία.
0: Και στον Κυρδόδωρα, Νικόλα, να είσαι καλά.
1: Ήταν ωραία διαφημίση όμως, έτσι.
0: Γεια σου, Πιέρο, και στον Πιέρο. Και στον Πιέρο, βέβαια. Τι.
1: Ήταν ωραία διαφημίση όμως.
0: Καλή προσέγγιση, ναι, ναι, εντάξει. Όταν έχει χιούμορ, διαφήμιση είναι ένα. Διδάσκεται αυτό και στα πανεπιστήμια που λένε, στο μάρκετινγκ. Το χιούμορ σε κάνει πιο προσιτό το προϊόν. Και είναι λογικό. Ο Δημητράκης μας, ο φίλος μας, πάει στο link. This Europa link, ειδική κατηγορία link. Μπαθ χωρίς αγώνες, μας το εξήγησες και ναι, εντάξει, το είχαμε καταλάβει, αλλά θέλαμε να το διευκρινίσουμε. Αλλά να σας πω κάτι, εσείς είστε πιο διαβασμένοι από τον Επιτρόπο, γιατί δεν ήταν σίγουρος και ήθελε αυτή τη διευκρίνηση. Δεν προλάβω να ασχοληθώ, αλλά παρόλα αυτά το λύσαμε. 5-5-0 σημαίνει ότι είσαι μέσα για το βιβλίο, φίλε Δημήτρη. Ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης εδώ, Δημήτρης, βιβλίο, Πελέ Μαραντόνα γκολ. Λέει ο Δημήτρης, 5.35 Δημήτρη, άρα κατάλαβες ότι σε έχω διαβάσει. Ο Κώστας, τα πήρα παραμάζομαι, δεν σε πειράζει.
1: Όχι, προχώρα, προχώρα.
0: Για να μπορέσουμε να τα πούμε. Καλησπέρα στην ομάδα από Κοπεχάγη. Γεια σου ρε φίλε Κώστα, χρόνια σου πολλά. Συμμετοχή για το βιβλίο, λέει ο Κώστας, 5.10 βεβαίως. Κώστα μου, είσαι και εσύ μέσα για την κλήρωση. Επαναλαμβάνω, Πελέ Μαραντόνα και γκολ από τις εκδόσεις Μπελεμποκ, το βιβλίο του Λουσιάνο Βερνίκε. Ο Θανάσης. Όλα τα πρωταθλήματα είναι μαγικά. Και αυτά της 20ετούς σκληρής κόκκινης παράγκας 1997-2017. Αυτό το ισοπεδωτικό που είπες, κύριε Επιτρόπου, υποτιμάει τη μνήμη μας και τη νοημοσύνη μας και αποτελεί δημόσιες σχέσεις προς όλους, όχι δημοσιογραφία. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Είσαι αξιοπρεπής συνάδελφος, λέει ο Θανάσης ο Γκόρδης. Μιας και λες συνάδελφος, προφανώς είσαι και γνωστός. Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σωστή και έτοιμη προσέγγιση των πραγμάτων. Πάμε στον Κωστή. Τι γίνεται ρε Κωστίδες, χρόνια πολλά σε όλους σας. Μας στέλνει και τις φωτογραφίες του. Όπα, εδώ υπάρχει θέμα, Τάσο και Δημήτρη. Εδώ παραλία Φωκιανό Αρκαδίας. Είναι ο επόμενος κόλπος νότια από Λεωνίδιο. Κάποιοι τύποι, τους χαρακτηρίζει κάποιος, από το χωριό, από άλλο χωριό, 12 χιλιόμετρα μακριά, καλούν την αστυνομία να έρθουν από Λεωνίδια 80 χιλιόμετρα, βάλε και τα καύσιμα, για να διώχνουν τους επισκέπτες με τα γιο ταχύ από την παραλία. Επίγον βγάλτο στον αέρα να παρέμβει η περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την κτηματική ντροπή.
1: Ίσως να διώχνουν όχι επειδή για κάμπινγκ.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει.
1: Εγώ ναι, προφανώς αυτό θα είναι.
0: Εγώ βλέπω κάμπινγκ. Κάτι καρέκλες με...
1: Α, εντάξει.
0: Σαν ταβέρνες, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Δεν καταλαβαίνω από την εικόνα για να τη μεταφέρω. Το βγάλαμε. Βγάλτο στον αέρα... Τάσο και Δημήτρη Κώστας από Σπέτσες. Επίγον, παρακαλούμε πολύ, διαβάστε τα μηνύματα στο Viber. Το κάναμε. Εννοούσες νωρίτερα να τα διαβάζουμε νωρίτερα. Εντάξει. Καβάλα είμαι όντως, λέει ο Τάσος. Ορίστε. Γεια σου, ρε Τάσα, ρε. Και είναι και 59 χρονών ο συμμαθητής σου. Παίκτε πάνγκ, λέει. Άσε μας. Το Σάββατο, τι θέλετε. Μην τα μπλέκετε.
1: Είναι μια χαρά, ωραίο είναι. Δεν είναι καναβαρή. Είναι πιο λαφρύ.
0: Πιο λαφρύ είναι τα πάνγκ. Αλέξανδρε, τα πανκ είναι πιο λαφριά. Όχι, διαφωνούμε. Είναι που βγάζουν ένταση, συμφωνώ. Τώρα για την ημέρα έχουμε και τον παλαιό Ρεμπέτη, τον Κώστα Ρούκουνα και την Έλαν Φολασάντε, Αντού Σαντέ. Σωστό. Καβάλα είμαι όντως, διευκρινίζει ο φίλος μας ο Τάσος. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή και σε σένα Γιάννα ρε. Και πρωταθλητής μάλιστα ο Γιάννης. Μόνο metal παιδες και χωρίς μαλλιά χτυπιόμαστε. Για βιβλίο, λέει ο Μιχάλης από Φλόρινα 451. Μπήκες μέσα, είσαι και εσύ, Μιχάλη. Ο Κρις. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Άκουσα τα μηνύματα του ΑΕΚΤΖΙ και δεν μας είπε πώς. Στα βοσκοκοπό για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πέρα αυτό, αυτό όλο που υποβιβάστηκε η ΑΕΚ, ξανανέβηκε και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και όλη αυτή την ιστορία είναι και ένα δείγμα. Είναι, πώς να το πω, δεν ξέρω τώρα αν το προσεγγίζω σωστά, αλλά είναι και λίγο η ιστορία της ΑΕΚ από το παρελθόν. Από πού ήρθε, πώς μεγαλούργησε. Τώρα ο υποβιβασμός είναι μια άλλη ιστορία, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί που ήταν γύρισε και έγινε και πρωταθλήτρια. Μην το υποτιμάμε. Ναι, και η εισβολή του Μάριο στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ θα μας πούν οι χαρταετοί. Ναι. Κοίταξε, επειδή σύμφωνα με τον συνάδελφο που είπε προηγουμένως δεν είμαι καλός σε αυτά, οπότε να κρατάω ισορροπίες, δεν θυμάμαι καμιά εισβολή στα αποδυτήρια. Μου έχει στείλει φίλος ΑΕΚΤΖΙΣ τα αποκόμματα από τα παιχνίδια της ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική συλλεκτικά. Εννοείται ότι είναι συλλεκτικά, γιατί θυμίζουν, και να σου πω και κάτι, ενδεχομένως και στην ΑΕΚ να το σκέφτονται ότι αυτή η περίοδος δεν είναι περίοδος ντροπής, αλλά είναι...
1: αναγέννησης.
0: Ναι, εντάξει, η περίοδος συγκεκριμένη δεν είναι αναγέννησης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι...
1: Από εκεί ξεκίνησε όμως.
0: Από εκεί ξεκίνησε, ακριβώς. Καλησπέρα, πείτε ένα χρόνια πολλά για την Ελενίτσα. Ελένη, Ελενίτσα, ετοιμάζεις Ελένη. Έχεις Ελένη, βάλε Ελένη. Βάλε Ελένη, γιατί... Βάλε μια Ελένη, ποια Ελένη, θα σου πω εδώ. Θα βάλουμε την Ελένη. Την Ελένη, όλο Ελένες είναι.
1: Τις Βύση, πια δεν ξέρω, τι έχεις βάλει.
0: Το Ελενίτσα, Χάρης Αλεξίου. Αυτό, ναι. Αυτό, ετοίμασέ το και είμαστε έτοιμοι, γιατί πάμε και σε διαφημιστικό. Δεν πάμε σε διαφημιστικό, έχουμε χρόνο. Ωραία, να διαβάσω κάποια μηνύματα στον Αλέξανδρο. 2 λεπτά να διαβάσω μηνύματα, λοιπόν. Καλό βράδυ, αφού έχετε μεταλλάδες ηχολήπτες, βάλτε ένα rock and roll κομμάτι πιο class Motorhead. Καλή τύχη στην ομάδα αύριο. Ελπίζω να μείνει σε Φενέρ, έτσι, Αλέξανδρε, σε πειράζω. Ο Κωστάκης, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Εντάξει, Κώστα, σε έχω σημειώσει κανονικά. Γεράσιμος, καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Την ασημένια σφίγγα να αφιερώνω σε όσους αγαπούν ελληνικό ροκ. Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Καλό είναι, καλό.
0: Άκουσε με, επειδή τα αρέσουν αυτά του Δημήτρη. Κράτησε το ρε Γεράσιμε για το Σάββατο.
1: Το θυμάμαι τη σφίγγα, εντάξει.
0: Εντάξει, το θυμάται. Μέχρι το Σάββατο έχει ξεχάσει, σας το λέω εγώ. Αλλά Γερασιμάκο μου, κάνε μου το ψυχικό και θα σου κάνω εγώ μετά ένα χαλάνδρι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι. Τρελή μπαλαδούρ. Καλησπέρα για τον Κλέαρχο Βαϊνόπουλο από Βόλο, νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο. Ξέρουμε το παιδί. Τρελή μπαλαδούρα. Δεν ξέρω περισσότερα από αυτά που είπες. Γεια σας παιδιά, πολλούς χαιρετισμούς από Κάσπακα Λίμνου, είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Άροκ ακούμε σήμερα. Όχι, δεν ακούμε ροκ. Απλά το κάναμε άνω κάτω. Το κάναμε λίγο ρόιδο. Θα το βάλουμε μετά τη μία το ροκ. Τώρα θα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για την Έλενα.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: ACDC, αφιερωμένο στο φίλο μας που ζήτησε μια ροκιά, που τα έχει όλα αυτό. Έχει και rock and roll μέσα, είναι όλο ένα και γκάιντα έχει, ναι. Το προηγούμενο τραγούδι της Αλεξίου μου ενημερώνει ο Αλέξανδρος.
1: Για τις ομοιότητες.
0: Για τις ομοιότητες. Πρώτα απ' όλα γράφτηκε το 75. Και μάλιστα περίμενε, γιατί τα έχω εδώ. Από τα έχω, γιατί να μην τα πω.
1: Και CDC 75.
0: Και CDC το 75. Σωστά. Και γεννήθηκε και ο Αλέξανδρος το 75. Είναι ο πιο μεγάλος εδώ. Το 1875, ναι.
1: Είναι ο Highlander.
0: Ναι. Αυτό είναι Γιάννης Δραγάτσης, το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, όχι αυτό.

0: Ροκές με γκάιντες μέσα και τέτοια, έτσι. Κομματάρα, κομματάρα. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότητα από τις εκδόσεις Μπέλεποκ. Ένα ιδιαίτερο, ωραίο βιβλίο, προσεκμένο και το ακόμη πιο σημαντικό, με πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα έχετε διαβάσει ποτέ στη ζωή σας για τα παγκόσμια κύπελα από το 1930 μέχρι και τη σύγχρονη εποχή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή, καλή μας βάρδια και σε σένα Νικόλα μου. Βάλτε με για το βιβλίο, λέει ο Νικόλας από τη Ανολιώσια, βεβαίως 337 και εσύ μέσα Νικόλα. Ο Νίκος, ο φίλος μας, το διάβασες αυτό για τους Μερακλείδες που λέει ο Νικόλας,
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Το διάβασες, έτσι, να μην διαβάζουμε και τα ίδια και τα ίδια και νομίζω ο κόσμος. Θοδωρής από Κόρινθο. Για τα επόμενα 5 χρόνια ψάξτε για τον πρωταθλητή. Έχουμε έτοιμη ομάδα και οι άλλοι ψάχνονται. Μόνο ΑΕΚ. Θα συμπληρώσω εγώ σε αυτό που λες. Ρε. Μόνο ΑΕΚ, ρε.
1: Κλάσικ.
0: Αν δεν μπει στο ρε, δεν μετράει. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Από τις καλύτερες κομικές διαφημίσεις ήταν το Άντερε Ζωντόβολο με το Νταρίφα, λέει, στο Λονδίνο. Τη θυμάστε, βέβαια, τη θυμόμαστε. Άμα πιάσουμε συζήτηση τώρα τις πιο χιουμοριστικές, έχει.
1: 50 μπορεί να βγάλει, 100.
0: Ναι, ναι, ναι. Το σκοπός είναι να τις ακούμε κιόλας. Κατάλαβες. Οπότε αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει και στο.
1: Κάτι υπάρχουν.
0: Ναι. Καλησπέρα από καρδιάς, λέει ο Βασίλης ο Παουτζής από Γιάννηνα, ο φίλος μας ο 744. Εννοείται. Από Κεφαλονιά ο Ανδρέας 056. Συνεχίστε γερά. Δωρίζω στο χωρίο. Αυτό που το διάβασες. Ναι, αλλά μπήκες και στην κλήρωση ταυτόχρονα. Καλέ μου φίλε, να ξαναπάω λίγο στα Messenger γιατί βλέπω ότι βαράτε εκεί. Ο διγενής νεοχωρίου, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκε στη Γάμα Εθνική από ΕΠΣ Τρικάλων. Είναι του χωριού αυτό.
1: Ναι, ναι. Και το πιο ωραίο είναι ότι στον ίδιο ομιλό ήταν, νομίζω, τα Μετέωρα. Και δύο ομάδες είχαν 128 γκολ υπέρ, ο πρώτος 125 γκολ.
0: Μπαρτσελόνες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είχαν και δεχτεί μόλις 8 γκολ. Κάτι, ναι, σαν να είχαν υποβιβαστεί.
0: Εκτός συναγωνισμού ήταν.
1: Ναι, τελευταία αγωνιστική παίζαν και δύο νομίζω εκτός έδρας. Η μία κέρδισε 0-6, η άλλη 0-4. Και κάπως έτσι πήρε ο διγενής
0: με διαφορά τερμάτων δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα εκτός έδρας κιόλας.
0: Φοβερό. Ωραίο. Να πάω. Συνεχίζω εγώ. Να συνεχίσω, ναι.
1: Θα μιλήσουμε. Θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε κάποιον από εκεί, κάποιο βράδυ εδώ.
0: Βέβαια, να μιλήσουμε.
1: Διγενέρα. Ερυθρόλευκη.
0: Δέσποινα σε έβαλα. Παρεπιπτόντος, όπως λες και εσύ. Εννοείται. Ότι μπήκες και εσύ. Πάμε εδώ στα υπόλοιπα μηνύματα τώρα, γιατί παιδιά δεν σας προλαβαίνω. Το βιβλίο ισχύει, δεν θα το λέμε συνέχεια. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ, ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότρυπα του Λουσιάνο Βερνίκε. Ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει να το έχετε. Από την Μπέλεποκ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Ανδρέα εκεί και τον Αριστοτέλη και όλα τα παιδιά. Καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο. Ο αγώνας της Manchester City με τον Άστον Βίλα με ένα χ και απόδοση 5,5. Είναι καλυμμένες και οι δύο ομάδες. Καλό ξημέρωμα. Καλυμμένες και οι δύο ομάδες.
1: Η Arsenal δεν έχει κανένα θέμα. 8 γκολ πάει.
0: Η City με την Aston Villa λέει.
1: Α, sorry. Εντάξει, άκουσα Arsenal.
0: Με το χ. Φαντάζομαι. Μια χαρά είναι το χ και για τις δύο ομάδες λέει. Με απόδοση 5,5 που δίνουν στο κουπόνι του στοιχήματος για να το ξεκαθαρίσω. Το χ τελικό ευνοούνται και οι δύο ομάδες. Όταν λες δύο ομάδες, εννοείς και η City, φαντάζομαι, και η Aston Villa. Έτσι, μην ανοίγω τώρα τα κοιτάπια για να βλέπω βαθμολογίες. Φαντάζομαι ότι αυτό λες. Ό,τι και να φέρει, δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λίβερπουλ. Οπότε για να νικήσει. Οπότε μια χαρά. Ολυμπιακός και δεν κοιμάμαι, λέει ο Αλέξανδρος που του είπα. Καλή επιτυχία στην ομάδα του, λέει, είσαι Φενέρ. Όχι, μου λέει, Ολυμπιακός και δεν είμαι καλά. Έτσι, σωστός. Καλησπέρα από Νάφλιο, λέει ο Δημήτρης. Η ΑΕΚ έχει νέο αφημί και νέο αριθμό Μητρώου, ΕΠΟ, που σημαίνει ότι μια νέα ΑΕΚ. Και είναι το πρώτο πρωτάθλημα που παίρνει. Η παλιά ΑΕΚ πέθανε. Εντάξει, τη σκότωσες, ρε Δημήτρη.
1: Εντάξει, ακόμα και έτσι να είναι, είναι το τρίτο.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ακόμα και έτσι να είναι, έχει πάρει 3.
0: Θέλω το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, ο 2.40 και ο 2 είναι η Χρύσα. Βεβαίως Χρύσα, άλλη Χρύσα είναι αυτή που ζητάει το βιβλίο. Χρύσα και εσύ μέσα στην κλήρωση. Ο Ζώης, την καλησπέρα μου Λεβεντιά, Δημήτρη και Τάσο. εκεί στον Παναθηναϊκό να μας κόψουν και το γήπεδο θέλουν με τις αλλοπρόσωπες κινήσεις που κάνουν με την αλλαγή προπονητή Κουτουλού. Αναρωτιέται. Πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα? 16. Πάμε για το 17ο τώρα. Πάει το 16. Τώρα ξεκινάει το 17ο έτος. Α, έτσι όπως πάει, άλλα τόσα θα κάνει. Όμως λέει ο Ζωής ο Φουρνάρης από την Άρτα. Θες κάτι να πεις?
1: Ουδέν σχόλιο.
0: Ουδέν σχόλιο. Ο Γιάννης στέλνει το τηλέφωνό του σε 9-16 και θέλει το βιβλίο, εννοείται ρε Γιάννη και εσύ μέσα. Βαγγέλης, πίνω το κρασάκι μου και σας απολαμβάνω. Λέει χρόνια πολλά σε εορτάζεις. Αυτό κάθε βράδυ με το κρασί λύσαξες. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά όμως.
1: Με ρέγουλα.
0: Εντάξει, με ρέγουλα μου. Το κρασάκι, όταν λέει πίνει το κρασάκι του, δεν κάθεται τώρα 1 και 10 να πίνει κρασιά, κρασά.
1: Δεν γνωρίζω, δεν απάντω, να το διευκρινίσει.
0: Να το διευκρινίσει, παρακαλώ. Και η Ελένη Βιτάλη, τεράστια φωνή. ACDC με τον Κιβωτό, είναι... τον Bon Scott, με το... ήταν και το κάτι άλλο, λέει ο
1: με,
0: Τάσος, το
1: Κιβω... ναι. με την Κιβωτό, θεωρώ έτσι ένα. Θα μπουκάρει μέσα ο Αποστολό το απόλυτο ροκ τραγούδι. Κιβωτός. Και με στη χάρα.
0: Και γιατί δεν το βάζουμε, δηλαδή.
1: Καλά, το βάλουμε, εντάξει.
0: Και... άμα το έχουμε, το βάλουμε.
1: Σίγουρα το έχουμε, εντάξει.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Σίγουρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Όλα είναι δυνατά. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή και από, εμένα. Βεβαίως, Στεφανάκο μας. Βάλτε με και εμένα στην κλήρωση. 539 είσαι μέσα. Και εσύ, Στέφανε. Ο Πανταζής συνεχίζεται το πανηγύρι της αναλήψεως στα καλά νερά Μαγνησίας Βόλου. Αχ, και να ήμασταν εκεί πέρα.
1: Για φαΐ, όταν είναι πανηγύρι έχει φαΐ, οπότε καλά είναι.
0: Φαΐ.
1: Αλλά...
0: φαΐ.
1: Ναι. Ποιοτή.
0: Ποιοτή. Καλό ποιοτή, γιατί ναι. Είναι τσίπουρο τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Τσίπουρο με ζέδες. Βέβαια, στα πανηγύρια δεν είναι εύκολη προσέγγιση αυτή, αλλά δεν ξέρω και τι πανηγύρι τώρα της αναλήψεως. Δεν έχω πάει ποτέ. Έχω πάει στα καλά νερά, εννοείται, αλλά τα καλά νερά φημίζονται για τα μεζικλίκια.
1: 100% θα έχει.
0: Σουβλί.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Τι πανηγύρι θα είναι χωρίς σουβλί?
1: Ελάτε, οπότε.
0: Αλλά άμα πας για τσίπουρο. Γιατί στη Μαγνησία θα λένε τσίπουρο. Πάμε για τσίπουρο, εννοούν για μεζεκλίκια, θαλασσινά και τέτοια. Δεν λένε κρέατα.
1: Αυτά είναι ερασιτεχνικά.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι το στυλ.
1: Εντάξει, ναι,
0: έτσι τη βρίσκουν τέλος πάντων.
1: Τώρα είναι δυνατό στο Βόλο εδώ που τα λέμε και μην έχουν ψαρικά. Στην Άξι. Παραλία.
0: Ναι, σωστό. Τάσο και Δημήτρη, εκτός από τους Κωστίδες που γιορτάζουν, γιορτάζει και η Ελένη, η Δήμου, λέει ο Νικόλας. Σωστό και αυτό. Αλλά τώρα θα ακούσουμε Ελένη Βιτάλη και το τραγούδι Κιβωτός.

0: Μπαλαδόρι, η Βιτάλη είναι ροκ, λέει ο Κότσος από Πελασγία. Ο Δημήτρης μας έστειλε βίντεο από το πανηγύρι εκεί τώρα που γίνεται.
1: Καλή αλλά... η χορή, εντάξει, ωραία, αλλά...
0: Αλλά το βασικότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει, μας έχει δείξει τι τρώτε, ρε φίλε. Τι με νοιάζει τι χορεύετε. Α, πάτε να χορεύετε μέχρι το πρωί. Το τι τρώτε μέχρι το πρωί έχει σημασία.
1: Ναι, άλλωστε, λέει και η παροιμία, νηστικό αρκούδι...
0: Ναι, προφανώς αυτοί για να χορεύουν.
1: Θα έχουν φάει.
0: Θα έχουν φάει.
1: Ή, θα έχουν αλλά...
0: ή τουλάχιστον ναι, ναι. Να μας πει τι κυριαρχεί στο τραπέζι. Γιατί αυτό έχει σημασία.
1: Γιατί για μένα ως αρκούδι κάτι θα πρέπει να φάω.
0: Πες του φωνή. Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα κάθεσαι και απαντάς εσύ, ρε Θοδωρή, τώρα στη βλακιουλίτσα του καθενός. Θοδωρή, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Καλά, εντάξει, είπε να δει Μικη Μάους. Μια χαρά είναι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν έχει. Και νόημα έτσι να το αναλύσουμε περισσότερο γιατί δεν έχει νόημα πολύ απλά. Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή αύριο στην ομάδα με τον Ολυμπιακό. Σας ευχαριστώ, λέει Τάσο και Δημήτρη, εκτός από τους κοστίδες που γιορτάζει. Ναι, είπαμε η Ελλήνη Δήμου, παίξαμε και η Ελλήνη Δήμου και είμαστε μια χαρά. Ο Ηλίας τώρα. Ναι και η Manchester City και η Manchester City και η Aston Villa. Ναι, για τις ότι αυτές οι δύο ευνοούνται από την ισοπαλία εννοείς. Και για τις δύο αυτές ομάδες έγραψα με ένα χ, τελικό είναι καλυμμένες. Ξέρεις, αυτά, εντάξει, συνήθως όταν είναι βολεμένες, άμα πάει το παιχνίδι προς χ, σβήνουν οι ομάδες. Συμβαίνει ακόμη και στην Premier League. Αλλά! Ό,τι και να κάνω, εγώ δεν πιστεύω με τη Liverpool. Αυτό. Ο σένιορ, ο φίλος μας εδώ, καλησπέρα. Μόνο μαύρη θύελα και βιβλίο. Για να πάρεις βιβλίο, σένιορ μου, συμφωνώ με τη μαύρη θύελα, αλλά πρέπει να βάλεις τηλέφωνο. Γιατί για να σε βάλω στην κλήρωση, πρέπει να έχω και το τηλέφωνό σου. Ο Τάσος συμπληρώνει εδώ την Κιβωτό. Είχα και εγώ στο μυαλό μου Δημήτρη. Τα είδε μυαλά με το Δημήτρη ίσκηση. Εντάξει, μια χαρά. Και ωραίο τραγούδι. Ακούσαμε και ένα ωραίο τραγούδι. Ο Ηλίας, ο φίλος μας από τη Λαμία, σε 193 για την κλήρωση, έχει στείλει και όλα τα στοιχεία βεβαίως, Ηλία μου, και εσύ στην κλήρωση για το βιβλίο. Πάμε και στον Αλέξανδρο πάλι. Τις αναλήψεις όπως και τις Αγίας Κυριακής και Αγίας Παρασκευής, παιδιά, γιορτάζουν οι βοσκοί, όσοι έχουν ζώα. Σωστό, και καλά έκανες και μας το είπες και μας το επισημαίνεις. Οπότε, φίλε μου, πανηγύρι χωρίς, τι βοσκάνε. Ψάρια.
1: Δεν μας διευκρίνησε.
0: Όχι, ο Δημήτρης δεν μας έχει διευκρινίσει. Περιμένουμε μια φωτογραφία, ένα βίντεο από φαγητά. Ναι. Αυτό. Όσο δεν παίρνει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός θα πίνει ένα ποτηράκι σε κάθε εκπομπή. Δικαιώνει το φίλο μας εδώ πέρα, τον καημό. Μπεκρίς μεζές. Μπεκρίς μεζές. Να είσαι καλά, καλά να περνάς. Αρκεί να μην οδηγείς ειδικά. Λοιπόν, χωρίς να βγεις στον αέρα, ναι, κρατάω, το διαβάζω από μέσα μου,

0: Λοιπόν, Ντάσο, πρέπει να έχω φάει σουβλάκι από το μαγαζί σου και στη Βαρβάκη αγορά. Μου θυμίζει, έβαλε τον τίτλο, μην το διαβάσει στον αέρα για να μην νομίζω ότι κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί. Οκ, το σεβόμαστε αυτό. Και κάποια στιγμή λέει να περάσετε από το κέντρο, λέει, για να κεράσει.
1: Α, εκεί που είχαμε πάει, αυτό είναι.
0: Ενδεχομένως,
1: μάλλον αυτό θα είναι.
0: Ενδεχομένως και ακόμα και αν δεν είναι. Θα γίνει. Αλλά δεν θα έρθουμε για κέρασμα. Εμείς δεν δεχόμαστε κεράσματα.
1: Πάντως έχουμε έρθει.
0: Ναι, αυτό του είπα. Αυτό του είπα. Να σε καλά, ρε Τάσα, ρε. Α, και προφανώς τώρα.
1: Που είναι ορθάδικο. Ορθάδικο και έχει ένα βαρέλι απ' έξω. Για να καταλάβει αν είναι αυτό που.
0: Έχουμε πάει και σε άλλα μαγαζιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Αν είναι αυτό, ρε παιδάκι, που λέμε.
0: Ναι, διευκρίνησέ μας. Διευκρίνησέ μας κι άλλα. Δώσε μας περισσότερα στοιχεία. Όσο αφορά την ΠΑΜ που πατρονάρεται και οι δύο, άμα πάει σε έναν όμιλο με Ξάνθη και Δόξα, θα έχουμε άπειρες σκηνές κάλους εντός και εκτός γηπέδου. Ομάδες χωρίς ιστορία σβήνουν με τέτοια. Κάποτε ήταν και η Ιλτέξ Λίκη και έσβησαν. Εντάξει, και κάποτε...
1: Το σχολιάζουμε, το λένε πολλοί από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι μια κάθε χρόνο και κατηγορία.
0: Αυτή τη στιγμή έχει ανέβει 4 κατηγορίες. Τι να κάνουμε, θα το αγνοήσουμε. Και οι νέοι πόροι Πλαταμόνα εξαφανίστηκαν. Okay. Και άλλες ομάδες. Αλλά δεν σημαίνει ότι το ίδιο είναι και.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Έχει μια όψη ο κόσμος ότι να είναι για τις ιστορικές ομάδες. Δεν φταίει κανείς όμως ιστορικές ομάδες που έχουν πάρει την κατηγούσα.
0: Ναι. Ανέβηκε η Καστοριά πριν.
1: Εγώ λέω διάφορες ομάδες, δηλαδή λέει, ειδικότερα που λέμε για τη Super League, λέει να, πούμε, να είναι, γιατί να είναι και η Φυσιά και να μην είναι η Δοξαδρά μας. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει καλή ομάδα στην Κηφισιά και είναι στη μεγάλη κατηγορία. Δηλαδή δεν έφταξε κανείς στη Δοξαδρά μας που είναι εκεί και κάποιος με ένα μαγικό ραβδάκι στην Κηφισιά την ανέβασε στη Super League.
0: Σωστό. Χαιρετίσματα στην ομάδα Περίπτερο, αν μπορείτε να δώσετε. τι να δώσω, Περίπτερο.
1: Δεν ξέρω τώρα τι.
0: Πάντως, Πάσχαλε, σε βάλαμε 6.50 όμως στην κλήρωση. Τώρα, όχι για Περίπτερο όμως, για βιβλίο μήπως εννοείς. Χαιρετίσματα στην ομάδα Περίπτερο. Αν μπορείτε να δώσετε.
1: Είναι, δώσε, αλλά ποια είναι η ομάδα Περίπτερο.
0: Δώσε μας στοιχεία, ρε φίλε. Καθόμαστε και τα διαβάζουμε.
1: Συνήθως λέγαμε τον επιθετικό που όταν παίζαμε πιτσιρικάδες που δεν είχαμε offside. Ναι, ήταν
0: εμείς
1: Περίπτερο.
0: Είχαμε ένα σεντρεφόρο εκεί στην Κόσμος, ο οποίος ήταν μπροστά του τερματοφύλακα. Δεν παίζαμε και πολύ το offside. Ήταν Περίπτερο και του λέγα πιάσε ένα Μάλμπορο. Μου λέει δεν έχω αλλά έχω τσιχλίτσες άμα θέλεις, μου λέει να σου δώσω. Μπαπ και το παστέλωνε μετά το κολάκι. Οπότε δεν ξέρω αν λες αυτό, αλλά μάλλον δεν λες αυτό, κάτι άλλο λες, θα μας το διευκρινίσεις. Και τι θέλεις, Δημήτρη, πρωτάθλημα με άδεια γήπεδα, βλέπει και η Φυσιά που είπες.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό, αλλά τι να κάνουμε τώρα, ας προσέχανε όμως. Δηλαδή,
0: εντάξει, δεν είναι ακριβώς ας προσέχανε, αλλά... Εντάξει, δεν σημαίνει ότι... Πρώτα απ' όλα, για να σου πω, όταν απογοητεύονται αυτές οι ιστορικές επαρχιακές ομάδες, βλέπεις ότι είναι 1500 άτομα στο γήπεδο. Μια ολόκληρη πόλη, όλοι και όλοι.
1: Και πολλά λες.
0: Ναι, και πολλά είπα τώρα. Είναι ορισμένες ομάδες οι οποίες έχουν μια
1: και
0: παράδοση...
1: Και μην πείτε τώρα, ορίστε, τώρα που ανεβαίνουμε στη γάμα εθνική, ας πούμε...
0: Ναι, αλλά άμα πέσει θα γίνουν ναι. Πάλι 500.
1: Και, και πολλά έβαλες.
0: Εμείς τις σεβόμαστε όλες τις ομάδες, αλλά όλα πρέπει να έχουν και τη σημασία τους. Έτσι.
1: Και βέβαια το ισχύει και για τις μεγαλύτερες, αν θα πέφτουν, ότι θα έχει πολύ κόσμο ή πολύ λίγο κόσμο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν πέφτει κατηγορία, δεν θα έχει μέσα 10.000.
0: Ναι.
1: Μόνο τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει θα έχει
0: αυτό
1: πολύ κόσμο.
0: Αυτό είναι το παράπονο μου με τις ομάδες
1: έτσι,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το παράπονο μου, τι εννοώ.
1: Είναι εύλογο.
0: Πάει χάλια. Εντάξει, τώρα λέμε η Ρεάλ. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία. Τους βλέπεις, εντάξει, είναι κάποιες ομάδες ειδικά στην Αγγλία και την Ισπανία και στη Γερμανία και στην Ιταλία, αλλά όχι τόσο πολύ στην Ιταλία, που ποτέ δεν πάνε για τίτλο. Και τις βλέπεις, το γήπεδό τους είναι πάντα ωραίο, συμμαζεμένο και γεμάτο. Γιατί είναι γεμάτα αυτά τα γήπεδα? Διότι δεν είναι οπαδοί της νίκης. Είναι το πιο απλό και κατανοητό και νομίζω ότι γίνεται αποδεκτό. Μένει έξω ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια, παίζει πρώτο παιχνίδι με τη Μύκονο. Θα μου πεις τι μας λες ρε μεγάλε. Έτσι είναι. Και είναι 500 άτομα στο γήπεδο ρε φίλε. Και φωνάζει ένα ούρε αταμάν, φωνάζει ο άλλος πάμε ρε Εργκίν, να τα γυρίσουμε όλα. Δηλαδή, δεν είναι. Εγώ θέλω στην απογοήτευση πάνω, την αγωνιστική απογοήτευση εννοώ, να ανταποκριθεί ο οπαδός και να είναι εκεί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή είναι η άποψή μας εμάς. Εσείς τώρα θέλετε να μην βλέπετε η ομάδα και να έχει προβλήματα οικονομικά ή να έχει χίλια δυο πράγματα και να παίζει στη Super League γιατί θα μαζέψει 3.000 κόσμο. Εντάξει, τώρα τι θα το κάνω.
1: Ότι είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα όταν υπάρχει Λάρισα, όταν υπάρχει Όφη, όταν υπάρχει ο Πας Γιάννενα.
0: Σωστό.
1: Όταν υπάρχει Παναχαϊκή και η Δόξα Δράμας και δύο-τρεις άλλες τέλος πάντων, ναι.
0: Και διευκρινίζει ο Χρήστος. Ναι, αλλά μόνο οι μεγάλοι έχουν κόσμο. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Τότε θα κάνουν ένα πρωτάθλημα μεταξύ τους, θα παίξουν 4-5 φορές μεταξύ τους και θα τελειώνει. Αν είναι με αυτή τη λογική. Δεν είναι λογικό όμως αυτό για μένα.
1: Αλλά κοίταξε. Ακόμα και να μην έχουν κόσμο, μπορείς να τους αναγκάσεις συσσαγωγικά να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν θα υπάρχει ένα ωραίο γήπεδάκι. Και να έχει μια ομάδα της προκοπής, δεν είπα να βγει η Ευρώπη, αλλά πεις γηπεδάκι ωραίο και ομάδα της προκοπής θα πάει όλο στο γηπεδάκι και ας μην είναι αυτό που λέμε Πανσεραϊκάρα ή Τρίκαλα ή κάτι άλλο, θα πάει να δει ντόπιος βέβαια να ψήλω υποστηρίζει την ομάδα, τώρα είναι και κάτι άλλο πρώτα και ακόμα και έτσι καλά είναι.
0: Οι μεγάλοι έχουν δικαίωμα να κάνουν μετεγραφές, να πάρουν ό,τι θέλουν. Η άποψή μου είναι ότι οι λεγόμενοι μικρομεσαίοι έχουν χρέος, υποχρέωσή τους είναι, έτσι νομίζω εγώ, να πάρουν ποιοτικούς, όχι ακριβούς, δεν σημαίνει ότι θα είναι και ακριβώς ο ποιοτικός, ξένους, κοινοτικούς, λατινούς, με ξένα διαβατήρια, ό,τι θέλετε, και να έχουν πολύ το τοπικό στοιχείο μέσα τους. Δηλαδή όχι απλά Έλληνες, αλλά και από τις γύρω όμορες περιοχές. Αλλιώς δεν τραβάει τον κόσμο αυτό το πράγμα. Θα απογοητευτεί ο κόσμος πολύ γρήγορα. Ενώ άμα είναι το παιδί του δίπλα, το παιδί του εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε.
1: Το γειτονόπουλο.
0: Το γειτονόπουλο θα πάει και θα το υποστηρίξει και με πάθος. Όλα είναι το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά αυτά είναι για μια άλλη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή. Γιατί και εγώ τώρα με πιάνει η πολυλογία μου. Ο Τάσος. Ναι, τρία βαρέλια ζωγραφισμένα. Ορθάδικο σουβλάκι. Έλα ρε, το ίδιο με το σουτζουκάκι. Τα μικρά σουτζουκάκια. Τάσα ρε, σε θυμάμαι.
1: Και σε αποθεώνουμε.
0: Και σε θυμάμαι, θυμάμαι και τη φάτσα σου. Δηλαδή, αυτό το λέω. Το όνομα από την ταινία του Τσιόλη, ας περιμένουν οι γυναίκες, λέει το. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω το τίτλο γιατί θα νομίζω. Εντάξει, η Βόλφιν. Εντάξει, δεν είναι κακό. Τώρα κάναμε διαφημίσει, δεν έγινε και τίποτα. Να σε καλά, ρε, Τάσα ρε. Θα έρθουμε ξανά γιατί μας έκανε και εντύπωση και μας άρεσε και πολύ και απλά δεν πίναμε μπύρα, πίναμε κοκακόλα γιατί οδηγούσαμε τα. Ένα περίπτερο είναι το στέκι μας, λέει ο φίλος ο Σχάλος. Να σε καλά ρε φίλε. Μαύρη θύελα.
1: Τώρα τι μου θύμισε. Ήταν μια ωραία σειρά της ΕΡΤ. Δεκαετίας, κάπου εκεί περίπου να ήτανε. Που ήταν, είχε αφιερωματάκια, δηλαδή τι είναι, στα ψιλικατζίδικα.
0: Ναι.
1: Και είχε πάει σε 4-5 ψιλικατζίδικα, που έλεγε σε κάποια από αυτά μαζεύονταν. Ο Αποστολόπουλο, ο Καϊμά, ο Εβιτρόπου, και κάνανε καλαμπαλίκι, πήρανε τις μπύρες τους και κάνανε μία παρέα. Ερχόντουσαν, δηλαδή ήταν στέκι της γειτονιάς. Έτσι είναι και ο κύριος με το περιπτερό.
0: Μαύρη θύελα, λέει ο σενιόρ. Ήρθαμε για να διδάξουμε. Θέλει το βιβλίο, χωρίς πάλι να βάλεις το τηλέφωνό σου. Θα μας τρελάνεις, σενιόρ. Βάλε το τηλέφωνό σου, γράψουμε το τηλέφωνό σου, για να σε βάλω στην κλήρωση. Και δηλώνει μόνο Φενέρμπαξε. Το διαβάζω για να φουντώσω τους άλλους τώρα. Δεν το διαβάζω, δεν συμφωνώ μαζί σου.
1: Και επιμένω σε όλες αυτές τις ομάδες να πρέπει να βρουν τον τρόπο, όχι απλά να κάνουν μία εξέδρα παραπάνω. Δεν μιλάω μόνο για την Καλαμάτα, έτσι.
0: Ναι, να φτιαχτούν τα γήπεδα.
1: Δεν είπα να έχει 25.000.
0: Δεν επενδύουν.
1: Μάξιμου 10.000.
0: Ας το πω αλλιώς. Με δύο λέξεις. Με μια πρόταση. Δεν επενδύουν στο σέρβις. προς τους οπαδούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο η μπάλα, παιδιά. Είναι όλη η τελετουργία, όλο αυτό που δημιουργείται πριν και ενδεχομένως και μετά. Και φυσικά κατά τη διάρκεια. Να έχεις καλή ομάδα, να προσπαθείς να είσαι ανταγωνιστικός, έτσι. Αλλά όλα έχουν. Παίζει ρόλο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν σε τραβάει. Δεν σε τραβάει. Τι
1: είναι να σαν να πηγαίνουμε σε ένα καφενείο του 70. Ή σε ένα καφέ του 70, σε μια ταβέρνα του 70. Θα δηλώσει
0: μπορεί,
1: σε μια
0: μπορεί να φας καλό φαγητό, να δεις καλή μπαλίτσα, αλλά να θέλεις, ταλαιπωρείς.
1: Θέλεις, ρε παιδάκι μου, θέλεις να είναι και η καρέκλα ωραία, η τουαλέτα να είναι σύγχρονη, να είναι καθαρή, όλα αυτά μαζί.
0: Σωστό. Και έτσι θα μάθει να είναι και πιο... Α, μπράβο. Καλημέρα και σε σένα, σενιόρ. Μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Ο Βαγγέλης επιμένει εδώ και λέει... Δεν παίζει μπάλα ο κόσμος, ρε παιδιά. Χρειάζεται οργάνωση και σωστές κινήσεις.
1: Ναι.
0: Παραδείγματι, Όφη. Όφη επενδύει, έχει μαρτυρήσει, έχει φτύσει αίμα που λένε για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά βλέπεις σιγά σιγά τα δάκρυα μόνο του Πουρσανίδη στο τέλος του τελικού τα λένε όλα. Δεν είναι για τη χαρά του μόνο για τον Όφη που πήρε το κύπελο. Ήταν η χαρά του για όλα αυτά. Ήταν το ξέσπασμα για όλα αυτά που έχει περάσει και Όφη.
1: Με αντιπάρα, από την άλλη πλευρά η Λάρισα. Γηπεδάρα.
0: Ναι.
1: Αλλά με κόσμο.
0: Ναι. Και, και εδώ είναι σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις.
1: Συνέχεια μέσα.
0: Που έχει παρουσία, αισθητή παρουσία του κόσμου.
1: Αν την τελευταία αγωνιστική ξέραν ότι είχε πέσει νομίζω η ομάδα. Και είχε μέσα κάμποσο κόσμο.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Με διαμαρτυρίες.
0: Και με τα
1: διαμαρτυρίες.
0: Και με τα Γιάννηνα και με όλα. Ναι. Γιατί εμείς στη Λίμνο που έχουμε ζώα, πες στον Μπρο, ότι γιορτάζουμε τα ζώα, πρόβατα και τέτοια, τα γιορτάζουμε του Αγίου Μοδέστου. Εκτός κι αν εννοεί αυτά που έχουν δύο πόδια που ζουν ανέμασά μας, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι το ωράριο γήπεδο, φίλε. Σε όλες τις κατηγορίες είμαστε οπαδοί της νίκης. Ναι, εντάξει, δεν παίζει ρόλο αν είναι ωραίο το γήπεδο. Είμαστε οπαδοί της νίκης. Τρανό παράδειγμα, σου είπα, μεγαλύτερη απογοήτευση φέτος ποια ήταν, του Παναθηναϊκού που δεν μπόρεσε να περάσει το δικό του Final Four, έτσι, και την επόμενη μέρα αντί να εμφανιστούν, εντάξει, ένα χι αριθμός χιλιάδων κόσμων, δεν είχε κόσμο, εντάξει, μέχρι που να μαζέψεις.
1: Ναι, το καταλαβαίνω,
0: έτσι,
1: αλλά
0: όμως... η ελληνική κουλτούρα αυτό λέει, αλλά δεν είναι σωστό, τι θα κάνουμε τώρα, αν εσείς επιμένετε ότι είναι σωστό, μετά την ήττα να σηκώνεσαι να φεύγεις, να κλείνεσαι στο δωμάτιο και να μην πηγαίνει, πλησιάζεις ούτε στην ομάδα σου. Οκ. Κάποιος ζητάει τέτοιο να το σημειώσουμε. Βιβλίο. Να πάω στο Πλούταρχο. Καλησπέρα, λέει. Λέγομαι Πλούταρχος από Παπάγο. Γεια σας, δεν το ξέρουμε, Πλούταρχέ μου. Αν και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, εύχομαι ως γνήσιος φίλαθλος, όπως πιστεύω και όλοι οι Έλληνες οπαδοί, με την καλή έννοια του όρου στην Ευρωλίγκα, να την πάρει Ολυμπιακός, εκτός και αν αποδειχθεί το Telecom Athens Center γρουσουζιά για τον Ολυμπιακό. Είδομεν. Δεν νομίζω ότι θα φταίει το Telecom.
1: Ως τώρα πάντως τυχερό είναι. Δεν έχει θέμα.
0: Νικάει εκεί πέρα, δεν έχει και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς θα εμφανιστείς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί μπορεί να είναι καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν, αλλά τη συγκεκριμένη ημέρα μπορεί να μην τη βγει. Και μην ξεχνάς ότι και η Φενέρ δεν είναι ομάδα η οποία χάνει και εύκολα. Έτσι. Δεν είναι ομαδούλα, να το πω έτσι. Σονιόρ, το πήραμε το μήνυμά σου και σένα. Τι λέει εδώ. Αυτά είναι για την... Περίμενε. Όπως παράδειγμα θα αναφέρω την ιστορική Μπορούσια μέχρι Γκλάγκμπαχ. Ο Χρήστος. Που παραπέει στην Bundesliga. Το γήπεδο έχει 54.000 κόσμο σε κάθε αγώνα. Άλλη νοοτροπία. Η Σάλκη που ανέβηκε τώρα ήταν στη δεύτερη γεμάτο το Veltins Arena. Πρώην το Gelsenkirchen το λεγόμενο. Συμφωνώ και επαυξάνω, καλέ μου φίλε. 62.000 ζίγκα, εννοείς τίγκα. Γενικώς, άλλη νοοτροπία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία. Την Ιταλία δεν τη βάζω απόλυτα μέσα, αλλά έχει σταθερό πελατολόγιο. Και συγγνώμη για την έκφραση, όταν μιλάει για ποδόσφαιρο δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά έτσι για το διευκρινιστικό. Βάλτε αυτό το βιβλίο για όσους είναι μαύροι Θιέλα και Φενέρ. Την πριγκίπισσα Ιζαμπό. Άγγελου Τριζάκη. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν το έχω αυτό το βιβλίο όμως δυστυχώς, καλέ μου φίλε. Οπότε να πάω για τραγούδι.
1: Να πάμε.
0: Να πούμε χρόνια πολλά και στο Κώστα Τουρνά.
1: Να πούμε.
0: Να τη το πει ή δεν μετανιώνω. Ποιο από τα δύο θέλει?
1: Μην τη το πει.
0: Μην τη το πει. Μην το πείτε κανένας. Ακούστε το μόνο.
2: Era Sport 101,8.

0: Πλούταρχε, σημείωσα το τηλέφωνό σου, αλλά κοίταξε το λιγάκι στην αρχή. Μήπως μου το έχεις γράψει λάθος. Εγώ το σημείωσα έτσι όπως μου το έστειλες. Οκ, ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο λάθος. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως, είπαμε μπάσκετ θα ασχοληθούμε περισσότερο και αύριο, φαντάζομαι, και αξίζει και τον κόπο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το Champions League, να πάμε στην γλαμουριά πρώτα. 24 από τις 36 ομάδες ξέρουν ότι του χρόνου θα παίζουν στο
1: Champions League.
0: Στο Champions League.
1: Και περιμένουμε την ΑΕΚ και κάποιες άλλες ακόμη.
0: Η ΑΕΚ θα παίξει στα play-offs του Champions League. Το μόνο που περιμένει είναι να ξεκαθαρίσει αν είναι στο group των ισχυρών. Χρειάζεται η ΑΕΚ, να το πούμε και αυτό, ευκαιρία είναι, τον αποκλεισμό μιας ισχυρής από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Δηλαδή μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβα Μπρατισλάβα και Λεκ Πόζναν, που είναι φαβοροί με όποιον και να παίξουν, γιατί είναι καλές ομάδες αυτές. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, κανονικά ξεκινά το δεύτερο προκριματικό. Αυτή τη στιγμή, με την κατάκτηση του τροπαίου από την Άστον Βίλα και αν τερματίσει στην τέταρτη θέση, θα πάει κατευθείαν στο τρίτο προκριματικό που το εξασφαλίζει με τον τρόπο που είπαμε με το νέο φορμάτ. Να το βρήκα τη λέξη. Το νέο φορμάτ. Να μιλάμε και λίγο ελληνικά για να συνεννοούμαστε, κατευθείαν στη χειρότερη σε όμιλο του Europa League. Δεν είναι και λίγο, είναι μια χαρά. Όσο αφορά τα υπόλοιπα εισιτήρια, αυτά θα προκύψουν από την τελική κατάταξη των κορυφαίων πρωταθλημάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν λεπτομέρειες, μία ή δύο αγωνιστικές. Εντάξει, έχει πράγμα ακόμη. Να πω μόνο, να πω τις ομάδες, να τις πω στη League Face, δηλαδή παρακαλάμε να μπούμε στη League Face, αλλά εγώ διαβάζω τις ομάδες και τρομάζω. Λοιπόν, να πάω λίγο σύμφωνα με τη δυναμική, πείτε το όπως θέλετε. Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Manchester City, Arsenal Barcelona, Atletico Madrid, Dortmund, Aston Villa, Porto, United, Betis, Eindhoven, Feyenoord, Lille, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ, Γαλατά Σαράι, Σλάβια Πράγα, Στουτγκάρδη και Λάνς. Και περιμένουμε ακόμη 12. Οπότε θα είναι πάλι μια λίγα πολύ εντυπωσιακή και πολύ ζόρικη. Αναφέρομαι σε ελληνικές παρουσία ελληνικών ομάδων, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Με το καλό βεβαίως να είναι, είναι αυτό που λένε, ας τρουπώσω πρώτα και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε, έτσι. Γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα, βεβαίως. Ήθελα να πω κάτι για τη Λειψία. Η Λειψία, πώς το λένε το προπονητή που πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει από τη Δανία.
1: Ωραία, προχωρά.
0: Για πρέπει να πούμε και το όνομά του για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, η Λειψία ενδιαφέρεται για τον συγκεκριμένο προπονητή. Και όταν ενδιαφέρεται η Λειψία, σημαίνει ότι βλέπει κάτι.
1: Είναι και ένας φιλόδοξος προπονητής, έτσι. Είναι
0: Ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ, λοιπόν, μπορεί να είναι 36 χρονών, αλλά η Λειψία με τον Γκέρβερο Κλοπ καθοδηγητή, γιατί αυτός έχει αναλάβει όλη την τη συμβουλευτική προσέγγιση των πραγμάτων για την Red Bull. Πάλι διαφήμιση κάνω, θα οικονομήσουμε και σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι δεν κάνει κινήσεις τυχές. Άρα για να θέλει το συγκεκριμένο προπονητή σημαίνει ότι είναι και καλός. Τώρα μην πιάσουμε την κουβέντα. Ναι, αλλά ο Αλαφούζος αυτό και πάλι αλλάζει. Ναι, τι να κάνω, τώρα μιλάμε για τα δεδομένα αυτά που έχουμε. Εντάξει, μια χαρά είσαι Πλούταρχ και σωστά το είχα σημειώσει. Το τηλέφωνο σου εννοώ. Οπότε είσαι εντάξει. Και νομίζω ότι είναι και σωστή η προσέγγιση. Λοιπόν, το πρώτο το πήρε η Αγγλία, έτσι, Αστον Βίλα. Εγώ είμαι με τη Ράγιο. Αλλά νομίζω ότι η Κρίσταλ Πάλας είναι πιο...
1: Νομίζω θα είναι 2-3.
0: Με την Κρίσταλ Πάλας. Εγώ είμαι με τη Ράγιο.

0: Ναι, έχω την εντύπωση ότι οι Εγγλέζοι πάνε να κάνουν αυτό που έγινε το 90 με τους Ιταλούς πριν από το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Α, το κάνει η Ιταλία 3-3.
0: Ναι, κάναν το 3-3 τότε, αν θυμάμαι καλά. Πρωταθλητριών ήταν η Μίλαν, στο κυπελούχο η Σαπτόρια, με Βιάλι, και το
1: κυπελούχο
0: η Γιουβέντους. Και νομίζω ότι η Γιουβέντους έκλεισε και το καρέ που τα είχε πάρει όλα τότε, δηλαδή όλες τις οργανώσεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, είναι ο τέταρτος εμφύλιος μεταξύ προπονητών. Θα πούμε την άλλη εβδομάδα, αλλά να τα θυμίσουμε τώρα. Δηλαδή, είναι ο πρώτος στην ιστορία με Ισπανούς αντίπαλους προπονητές. Δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ έχουν παίξει ισπανικές ομάδες τελικά.
1: Αλλά δεν είχαν και δύο Ισπανούς προπονητές.
0: Ακριβώς. Και συνολικά ο τέταρτος αντίστοιχος εμφύλιος. Δηλαδή, το 2003 η Μίλαν είχε τον Αντσελότη και η Γιουβέντους τον Λίπη. Το είχε πάρει η Γιουβέντους τότε, στο Μάντσεστερ νομίζω είχε γίνει αυτό. Ο Γερμανικός το 2013 με την Μπάγερν και την Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον Χάγκενς που το πήρε η Μπάγερν και με τον Κλοπ η Ντόρτμουντ. Το 20 η Μπάγερν με το Φλικ και η Παρί με τον Τούχελ. Προπονητή το πήρε ο Φλικ. Και τώρα είναι και ο Ισπανικός με μία όμως αγγλική και μία γαλλική ομάδα. Ο Αρτέτα με την Άρσεναλ και ο Ενρίκε, ο Λουίς Ενρίκε με το...
1: Μέχρι να πάρει η Άρσεναλ δεν της έδινε καμία σχεδόν πιθανότητα. Τώρα που έχει πάρει φορά, έχει φύγει το άγχος, πήραμε την κούπα.
0: Ναι, πήρε και το πρωτάθλημα.

0: το κάτι άλλο. Αυτή είναι η γνώμη μου και την είπα και έκανα και τα προγνωστικά μου. Πώς με είδες, καλός δεν είμαι. Και εγώ νόμιζα ότι το λένε Scarlett Johansson. Το προπονητή που μάλλον θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Καλά, η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ, ομάδες το στημένο μια ζωή. Καταλαβαίνω. Και είναι ερωτικά η μόνη αγγλική ομάδα που έχει και τα τρία κύπελα τάσου και ιδιαίτερα Δημήτρη είναι η Manchester United. Πρωταθλητριών, κυπελούχων και UEFA. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, το σκορ είναι στην Premier 13-4 μεταξύ United και Arsenal.
1: Ναι, πού κολλάει τώρα αυτό.
0: Μεταξύ United και Arsenal 13. Α, στην Premier. Λέει, όχι ως. Δηλαδή έχει πάρει 4 συνολικά η Arsenal. Επίσης, City έχει 4 συνεχόμενες Premier και η United 2 τριάδες συνεχόμενες. Κάτι που δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Γιατί δεν πρόκειται να ξαναγίνει, μόνο. Σιγά το πολυόλιο. Άμα πιάσει κάποιο ροπή, όλα γίνονται. Το Γιάννη το διαβάσαμε το Γιάννη που θέλει το βιβλίο σε 632, εννοείται και εσύ μέσα Γιάννη μου. Κάτσε να δω τώρα, έχουμε πάει κουβά, θέλεις να πεις, τόσες φορές με την Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ. Το κατάλαβα το υπονοούμενο, αλλά δεν ήθελα να εκφραστώ δημοσίως, αλλά αφού το έστειλες έτσι, okay, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, ο Έμερι, αυτό που έχει κάνει ο Έμερι είναι τρομερό, με τρεις διαφορετικές ομάδες, 5 Europa League μέσα σε μια δεκαετία, σε 12 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Και έχει πάρει και άλλους πολλούς τίτλους και με την Paris Saint-Germain, εννοείται, και έχει και τις περισσότερες ο Έμερι και τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του Europa League ως προπονητής. Έχει 57 νίκες, έτσι, δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Έχει πάρει 3 Europa League με τη Σεβίλη. Βλέπεις, έχει πάρει με τη Σεβίλη και Europa League, δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα, ας πούμε. Με την Παρή έχει πάρει το πρωτάθλημα το 18, έχει πάρει και 2 κύπελα Γαλλίας, 2 League Cup, 2 Super Cup Γαλλίας. Με τη Villarreal έχει πάρει το Europa League, χωρίς η Villarreal να έχει καταφέρει κάτι άλλο βέβαια τότε. Και πλέον ήταν και φιναλίστ στο Europa το 19. Απλά τότε ήταν η Arsenal και έχανε, και μόνο που τη λέγανε Arsenal. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Βραδινή μπαλαδόρη εδώ κάθε Σάββατο, Παρασκευή και Πέμπτη. Το πήγα λίγο διαφορετικά, ανάποδα. Εμείς αύριο θα ασχοληθούμε περισσότερο φυσικά και με τον αγώνα. Στις 6 ώρα είναι ο Ολυμπιακός και στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος.
1: Πήρε κούπα ο Ρονάλντο, ναι.
0: Έλα ρε Κριστιάνο. Τώρα πόσους τίτλους είχα. Αχ, δεν τα έχω μαζί μου. Πόσους τίτλους έχει. Νομίζω έχει.
1: Σημαντικό ότι είναι 40.
0: 41.
1: Και έχει κορμί 30.
0: Φιδίσιο.
1: Και λιγότερο, θα λέγα.
0: Ναι, εντάξει, είναι αθληταράς, αλλά φαίνεται ότι είναι και πιο αργός πλέον. Δεν έχει αυτά τα ξεπετάγματα που είχε. Αλλά δεν έχω απέτηση για κάτι παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετό με Κριστιάνο, Βιτίνια και όλα τα σχετικά. Η Πορτογάλη να είναι η ομάδα έκπληξη. Την βλέπω και δεν υπερβάλλω. Αν ευνοηθεί στα χιαστή μετά, την βλέπω τετράδα.
1: Βγαίνουν σιγά σιγά έτσι, βγαίνουν και οι αποστολές.
0: Ναι, ναι, με πολλά. Αυτός που είχε ο Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός που πήγε
1: Δεν έχει βγάλει ακόμη αποστολή.
0: Έβγαλε προαποστολή.
1: Α, εντάξει τότε.
0: Με αρκετούς παίκτες, αλλά δεν είναι μέσα. Ο Ουναΐ. Δεν είναι μέσα. Που σημαίνει ότι δεν θα πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Ασχέτως αν βγήκε μια φημολογία, γιατί υπάρχει και συνεργασία. Είναι κοινοί συνδιοκτήτες είναι. Η Τσιρόνα, το θυμήθηκα την ομάδα, με τη Σίτι, ότι ο Ουναΐ μπορεί να πήγαινε και εκεί. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνε τέτοιο παίκτη ο Γουαδιόλα, αλλά οκ, okay, γιατί όχι. Δεν θα είναι μάλλον. Πρέπει να γίνουν θαύματα, δηλαδή να αλλάξει κάτι και να πει έλα και εσύ. Συνήθως κάνει μια προεπιλογή.
1: Αν είναι προεπιλογή, ναι, θα φύγουν σίγουρα κάποιοι από την προεπιλογή.
0: Ναι, αλλά άμα δεν είσαι και στην προεπιλογή, πώς θα πας να πεις
1: τώρα. Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τετράδα τη βλέπω και εγώ την Πορτογαλία, Τάσο, λέει ο Χρήστος. Θα κάνουμε μια κουβέντα.

0: προσαρμοσμένοι. Έτσι κι αλλιώς έρχεται παγκόσμιο κύπελο και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και βιβλίο.
1: Εκεί έχει να πέσει κουβάς εκεί.
0: Με τα προγνωστικά. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Εκτός από το. Εγώ θεωρώ εκτός συναγωνισμού το Κουρασάο, που είναι η ομάδα μου στον παγκόσμιο κύπελο. Κουρασάο.
1: Με σοκολάτα ή χωρίς.
0: Κουρασάο έχει το. Πώς το λένε, Αντωνέλη, πώς το λένε εσείς, τη Κηφισιά. Μουντιάλ.
1: Ναι, της Κηφισιάς, Κηφισιάς, ναι.
0: Της Κηφισιάς.
1: Συγγνώμη, ναι, ναι.
0: Της Κηφισιάς, όχι της Κηφισιάς. Λοιπόν, έχετε περίπου 10 λεπτά, στείλτε τα, όχι 5 λεπτά με το παρακάνουμε. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ, ιστορία των παγκοσμίων και παίρνουν μέσα από την Κλειδαρότητα. Και αύριο και μεθαύριο θα τρέξει ο διαγωνισμός από την Belle Epoque, το βιβλίο αυτό, πολύ ωραίο βιβλίο. Ακόμα καλά δεν έχει γίνει παρουσίαση και εμείς σας το προσφέρουμε. Ούτε ένα ούτε δύο. Τρία τουλάχιστον αντίτυπα θα δώσουμε. Τελικό βλέπω Βραζιλία-Ισπανία να χαρεί και λίγο ο Βινίσιους όλο πίκρες και φέτος. Και να το κάνουμε, να παίξουμε τελικό εμείς οι Βραζιλιάνοι και να το χάσουμε. Δεν θέλω τέτοια. Θεωρώ ότι η Βραζιλία έχει ελπίδες. Πρώτα απ' όλα αυτό που έγινε με τον Νεϊμάρ είναι ανεπανάληπτο, έτσι. Μόλις ανακοίνωσε. Τα πήρε. Είναι παρμένος με τον Νέιμαρ. Δεν τον γουστάρει με τίποτα ο Αντσελότη. Φαίνεται δηλαδή και όπως του φέρθηκε και ενδεχομένως έχει τακτική. Μπορεί, γιατί είναι ικανός ο Αντσελότη να το κάνει αυτό. Να σου λέει κάτσε δούλεψε να σε πάρω στο παγκόσμιο. Okay. Δεν τον ήθελε. Λέει αν δεν δουλέψεις, δεν μαζέψεις τα κιλά σου, δεν σε δω ότι είσαι καλός, δεν σε παίρνω. Έλα όμως που ο Νέιμαρ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός ενεργεία Βραζιλιάνος που ενδεχομένως η καϊπηρίνια στην υγειά του μόνο για αυτόν πίνουν στη Βραζιλία. Είπαμε, το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία είναι θρησκεία και ο Νεϊμάρ είναι...
1: Από τους θεούλιδες.
0: Είναι θεούλης, τι να κάνουμε τώρα, για αυτούς τουλάχιστον. Εντάξει, ξέρω ότι θα μου πείτε τώρα κλόουν και τι δεν έχουν πει. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, έχει περάσει και τον Πελέ. Είναι κάτι φαντεζή. Όταν του βγαίνουν κάτι πράγματα, δεν μπορεί άλλος να τα κάνει. Είναι επίπεδου Ρολαντίνιο στην τρίπλα και σε όλα αυτά. Όμως, αυτό που έγινε μόλις ανακοίνωσε ο Αντσελότη στριφνός, μουτρωμένος, μόλις είπε το όνομά του, σε όλη τη Βραζιλία κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο, πανηγυρίζανε λες και πήρε το παγκόσμιο κύπελο ο Νεϊμάρ. Ή αν θέλετε. Η Εθνική Βραζιλίας. Έτσι είναι. Έχουν τα... ο Τούχελ άφησε το Μαγκουάιρ έξω. Νομίζω ότι δεν είναι άστοχο αυτό που έκανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι έκανε και καλή χρονιά φέτος ο Μαγκουάιρ. Προφανώς εκεί έχουν και τα δικά τους τα τέτοια. Ή έχει καταλήξει σε κάποιο σχήμα το οποίο δεν τον καλύπτει ο Μαγκουάιρ στις μαθηματικές εξισώσεις του Τούχελ. Ο Τούχελ είναι και περίεργος προπονητής. Ευχαριστούμε για όλα και σήμερα. Άντε καλό ξημέρωμα τσακάλια. Ναι ρε φίλε, πήγε σε πάρτι και τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ λες. Ναι ρε, του έβαλε τρικλοποδιά ο Ρολαντίνιο. Σωστό, σωστό. Ο Αποστόλης, τι είναι αυτό τώρα, εγώ πώς να το διαβάσω αυτό. Α, τώρα είναι το σημερινό. Με μπέρδεψες. Εσείς για να μην ασχολείστε με μπάσκετ και να λέτε αύριο μάλλον δεν είστε Ολυμπιακοί. Μήπως ξέρετε κάτι για αύριο και λέτε θα πούμε για μπάσκετ αύριο. Μα τι να πούμε σήμερα για μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα υπόθηκαν να ακούγα τις εκπομπές σε ένα σπορ. Υπόθηκαν τα πάντα. Τα πάντα. Θες να πω για κάτι για μπάσκετ. Έχω 30 δευτερόλεπτα. Διάλεξε ένα τραγούδι. Διάλεξε ένα τραγούδι. Ελένη, για Ελένη. Βρες μια Ελένη. Τουρνά παίξαμε, παίξαμε τουρνά.
1: Παίξαμε.
0: Άρα είμαστε καλυμμένοι. Βάλει και μια Ελένη. Επειδή παρακολουθώ, έχω πάει 11. 11. Δεν θυμάμαι. Ίσως και παραπάνω. Final Four. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει με χαμηλά την μπάλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λέω, το δίνω έμφαση. Ακόμη και στο Βερολίνο. Ακόμη και πέρσι. Που ήταν αποκατευτική και οι δύο πέρσι. Υπήρχε μια... Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, αλλά θα το πω έτσι για να δώσω έμφαση. Υπήρχε μια έπαρση και από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού και ενδεχομένως και από τον προπονητή. Δηλαδή αυτό το πάμε να το σηκώσουμε, πάμε να το πάρουμε, υπάρχει στην ψυχολογία των του Ολυμπιακού. Μιλάω για, για την ομάδα, δεν μιλάω για τους οπαδούς. Τους οπαδούς δεν μπορώ να τους σχολιάσω, γιατί οι οπαδοί πάντα θα το πάρουμε, θα το σαρώσουμε, αποστολή. Έτσι είναι οι οπαδοί και καλά κάνουν.
1: Και ούτε πληρώνουνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τους μοιάζει μόνο να το πάρουν
1: και, δεν
0: και,
1: κριτική.
0: Και να πάνε στο καφενείο να κάνουν χαβαλές στους
1: τέλος. Ενώ διοίκηση και προπονητές και παίκτες έχουν κριτική. Ναι, ναι.
0: Όμως τους βλέπω, έχουν χαμηλά την μπάλα, είναι πολύ ήρεμοι, δεν κάνουν δηλώσεις. Ενδεχομένως και οι δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι και για το Θεό, είπε ο Μπαρτζόκας. Αυτό μου αρέσει εμένα. Αν θέλεις να πας, πρέπει να είσαι πιο σεμνός και πιο ταπεινός. Ή με πολύ τσαμπουκά. Και ό,τι γίνει. Αυτά τα πολύ τσαμπουκά και πολύ ενθουσιασμό δεν του έχουν βγει το Ολυμπιακό. Τέσσερις αποτυχίες είναι τέσσερις αποτυχίες. Όμως και οι τέσσερις θα ξεχαστούν αν την Κυριακή είναι πρωταθλητής Ευρώπης, για να λέμε και το καλό ξημέρωμα και σε σένα, φίλε μου, Ατζελότη, Ροτσάλισον και ποιον άλλον δεν θυμάμαι. Καλό ξημέρωμα, λέει ο Κρίς. Τον έκοψε αυτόν, δεν το θυμάμαι. Γκάνα ή ακτή ελεφαντοστού βλέπω να πάνε καλά, παιδιά, λέει, στο Μουντιάλ. Αλέξανδρε, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε να πούμε για Μουντιάλ. Ευτυχώς δεν θα βαρεθούμε, έτσι. Δεν θα βαρεθούμε. Σεμνά και ταπεινά, αγώνα, αλλά με το μαχαίρι στα δόντια, λέει ο Γιώργος. Αυτό ήθελα. Γιώργο, πάρει μια καρδούλα. Γιατί λέει ο άλλος, δεν λέμε για τον μπάσκετ. Θα πούμε αύριο για τον μπάσκετ. Θα πούμε αύριο. Ό,τι όρεξη έχετε εσείς και ό,τι όρεξη θα έχει και ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακού θέλοντος, λένε. Όπα. Λοιπόν, Νίτσα, Ελενίτσα, πάρε ένα γκαζατζίδι τώρα. Νίτσα, έλεγε τη Μαρινέλα. Για να σηκωθεί να φύγει νωρίτερα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Καϊμάς, εδώ, παρέα μας. Ξετυλίξαμε το κουβάρι της ενημέρωσης με ένα διαφορετικό τρόπο. Και χάρη σε εσάς πάντα, να ξέρετε ότι η εκπομπή είναι και πώς το λένε, σατυρική λίγο. Σατυρίζουμε, σχολιάζουμε. Μην μας παίρνετε και τις μετρητής. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι δημοσιογράφοι, που λέει και ο φίλος μας ο άλλος. Λοιπόν, εντάξει, θες κάτι άλλο?
1: Τίποτα, καλό βράδυ.
0: Αυτό μόνο, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Τώρα κατακλείσουμε σωστά και άπεχτα. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας. Γεια σου, Νίτσα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ παραμένουν τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, φέρεται να συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Μόσχα. Στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. «Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια», τόνισε ο Πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. Το έργο υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». «Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα το μεσημέρι στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης Σταυρίζια. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταπατήσεις. Πρόκειται για 2 αδέλφια 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οσγκιού Ροζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αντιπολίτευσης. πάνω από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ. Τα παιχνίδια αρχίζουν σήμερα στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ και αναμένεται να τα παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 22 του μηνού. Σιγά σιγά πάει και αυτός. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα. Κυρία Γιάννη, το επόμενο λέει να το αφιερώσετε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Γιώργος Δαλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.

Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε λέει το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, τι είναι το επόμενο? Νότης βεβαίως.
1: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό, τις χιλιάδες ανάσες και με

0: μπορείτε να είστε ξεχασμένοι. Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει.
1: Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μην δούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα,

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Χαρούλα και η αγάπη είναι ζάλι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγία της Σταυρούλιας, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ παραμένουν τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διεωδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Κίνα φέρεται να συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία.